0: Σαν χορός με στη βροχή θα είσαι για πάντα. Δες ο χρόνος τρελάθηκε στις νύχτας τα χάδια. Θα με δω.
1: Ελένη!
2: Μελανούρια μου.
1: Θες να στήσεις το ρήγμα?
2: Αχ, αγόρια μου!

0: Έμαθα να δέχομαι την απώλεια, το κενό. Και έμαθα για μένα πως δεν γεννήθηκα μισός να ψάχνω τ' άλλο με μισό. Εγώ γεννήθηκα ολόκληρο. Αυτό δεν σου φταίει μόνο. Αυτό σου φταίει.
1: Φταίει ο ήλιος που γέρνει μου φταίει. Είσαι σκοτάδι σε φέρνει. Φταίει η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει. Ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει για ό,τι πια τελειώνει. Φόβοι σε θεάτες γύρω γύρω κοντά σ' ακόμα ένα γύρο.

αγάπη μου τόση μου φταίει που θυμάται την πτώση. Φταίει που το μυαλό αρμενίζει να φταίει που στα ριχά με γυρίζει. Και φταίει ο μικρός ουρανός που κρύβει το μεγάλο κρεμό σου. Φταίει που είναι η ζωή μια αρένα στην πάτη. Εμείς δεν ήμασταν ένα.

0: Βέγκας,
1: Στέλιο.
0: Καλά ρε, έχετε βάλει το γιο μου και τους άλλους να τρέχουν και εσείς πίνετε καφεδάκια?
1: Και εσύ τι κάνεις εδώ?
0: Ήρθα, πας και πάρετε κανένα βιού.

Είπες πως μόνο οι δυνατοί πάντα νικάνε. Αυτοί που ξέρουν στη ζωή να μην πονάνε. Αφού το ήθελες προσπάθησα κι εγώ.

0: 2000 FM.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Χοιρινή μπριζόλα με κόκαλο, μόνο 4,89 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης Pop, μόνο 12,90 το κιλό. Δέλτα γάλα μίλκ 1 λίτρου, μόνο 1,69 η συσκευασία. Τζιμόκα κάψουλες εσπρέσο, 10 επί 5,5 γραμμάρια, μόνο 2,49 η συσκευασία. Με την αγορά 2 σαμπουάν Παντέν, δώρο μία μάσκα μαλλιών Παντέν. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί
4: έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
6: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
7: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
8: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
7: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
8: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
7: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
8: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
7: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
8: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
7: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
8: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
7: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
9: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
10: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
11: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι τα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
10: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
11: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
10: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
11: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
10: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
11: Έτσι.
12: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
13: Στα μπαζάρ και οι προσφορές θυμίζουν καλοκαίρι. Ice Dream 2,89. Βεργίνα 3,59. Βόλιο Ελιά Ισπάλα 12,90. Φέτα Δοδόνη 10,65. Τόνι Καλυμάνης 3,69. Τιμέλο 2,95. Φέρι 2,49. Αριέν 8,90. Ράιντ 2,89. Σουπλίν 4,49. Πάμε μπαζάρ!
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Η Φαντής Πίτσα Ροκενρόλ τριών τεμαχίων, μόνο 7,60 η συσκευασία. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Insta Coffee στιγμιαίος καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 4,99 η συσκευασία. Softex Pure χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
14: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, Χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Σήμερα είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 11, είναι Ιούνις, το έτος 2026. Ξεκινήσαμε με Παντελή Θαλασσινό. Να αγαπάς, γενικά. Να αγαπάμε και να φροντίζουμε. Έχει γενέθλια σήμερα ο Παντελής Θαλασσινός. Χρόνια πολλά, με υγεία και δημιουργικότητα να του ευχηθούμε. Και σε όλους εσάς που εκεί έξω γιορτάζετε, έχετε γενέθλια, έχετε γιορτές ή απλά επετείους, ή τέλος πάντων απλά υπάρχετε. Γιατί να μην γιορτάζουμε κάθε μέρα σαν να είναι γιορτή, για σκεφτείτε το. Σήμερα που είναι 11 Ιουνίου γιορτάζει ο Βαρθολομαίος και ο Βαρνάβας και ο Ναθαναήλ. Χρόνια πολλά λοιπόν και στο Βαρθολομαίο και στο Βαρνάβα και στον Ναθαναήλ. Χρόνια πολλά στον Οικουμενικό Πατριάρχη που γιορτάζει και αυτός. Χρόνια πολλά στην πλατεία Βαρνάβα, βεβαίως, γιορτάζει, μια χαρά. Και να του πάμε να του βρίσουμε κεράκια, δεν είναι γιορτή, αλλά δεν πειράζει, ας βρίσουμε κεράκια. Πλούσια η επικαιρότητα και η πολιτική και η διεθνής επικαιρότητα και η οικονομική επικαιρότητα αλλά και η αθλητική επικαιρότητα.

πλούσια λοιπόν η επικαιρότητα και σήμερα Πέμπτη. Με ενημερώσαν ότι από την υπηρεσία οι αρμοδίες ότι είπα Τετάρτη. Αν το είπα Τετάρτη, παιδιά, ζητώ συγγνώμη ταπεινά. Ελπίζω να μην χάλασατε το ξημέρωμα. Μην είπα Τετάρτη, πα. Τι κάνουμε τις Τετάρτες. Όχι Πέμπτη, παιδιά. Έχουμε καβαλή στην κορυφή της εβδομάδας και κατηφορίζουμε προς Σαββατοκύριακο. Πλούσια λοιπόν η επικαιρότητα και η πολιτική και η οικονομική και η διεθνής επικαιρότητα και η αθλητική επικαιρότητα, διότι η ατζέντα σήμερα τη γράφει Πέμπτη, γιατί Πέμπτη είναι, γιατί Πέμπτη η ατζέντα 11 του μήνα γράφει το πρώτο παιχνίδι του Μουντιάλ, του μεγαλύτερου Μουντιάλ που έγινε ποτέ, και ενώ μεγαλύτερο γιατί έχει τις περισσότερες ομάδες, άρα και τα περισσότερα παιχνίδια από ποτέ. Ξεκινάει σήμερα στο Μεξικό, όπου η διοργανώτρια, η μία από τις τρεις διοργανώτριες, η χώρα του Μεξικού, θα παίξει με την Νότια Αφρική, Καναδάς, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Προφανώς και τα περισσότερα παιχνίδια θα τα έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, 74 αν δεν κάνω λάθος, και τα υπόλοιπα θα τα μοιραστούν ο Καναδάς και το Μεξικό. Μουντιάλ που γίνεται εν μέσω ενός πολέμου, και αυτό προβληματίζει πάρα πολύ τους διοργανωτές για το τι μπορεί να σημαίνει και στις κερκίδες και σε αντιδράσεις και σε συνθήματα και τα λοιπά και τα λοιπά. Μην ξεχνάτε τον αγώνα που έγινε για παράδειγμα πριν από λίγο καιρό στους, στα φιλικά. Αλβανία, Ισραήλ, ασχέτως του Μουντιάλ, αλλά ενώ ότι μια ένταση που υπάρχει εκεί για οικονομικά συμφέροντα στην επένδυση στην Αλβανία, που υπάρχουν από πίσω και Ισραηλινά συμφέροντα, προκάλεσε ένταση μέσα στον αγωνιστικό χώρο, τόση ένταση που κόντεψαν να πιάσουν στα χέρια μεταξύ τους ακόμα και οι παίχτες. Φοβούνται τέτοιου είδους πράγματα. Το Ιράν έχει ενημερώσει ότι σε περίπτωση που υπάρξουν αποδοκιμασίες στις κερκίδες προς το Ιράν, θα διακόψει και θα φύγει. Επίσης έχει ενημερώσει ότι δεν θέλει να υπάρχουν πανό ή σημαίες που να είναι άσχετες με το Μουντιάλ ή με τις εθνικές. Βασικά δεν θέλει καθόλου να υπάρχουν σημαίες που να έχουν σχέση με το Pride ή με την LGBTQ κοινότητα και όλα αυτά. Το Ιράν, το οποίο θα μένει στο Μεξικό και θα πηγαίνει οδικός κάθε φορά για να παίζει στις ΗΠΑ, γιατί οι ΗΠΑ δεν δώσανε, λέει, βίζα παραμονής στο Ιράν, οπότε θα ταξιδεύουν πηγενέλα από το Μεξικό στις ΗΠΑ. Πάλι καλά που δεν τους είπαν ότι θα μείνετε στην Ήπειρο εδώ, όχι. Θα μείνετε απέναντι στην Ιαπωνία και θα έρχεστε αεροπορικός κάθε φορά για να μας δείτε. Εθνικές ομάδες, 1248 οι ποδοσφαιριστές και 104 οι αγώνες. Καταλαβαίνετε, τα πράγματα είναι πολλά. Τώρα είναι λίγο η διαφήμιση τώρα που έχει μπει πίσω, οι εταιρείες, όλα αυτά, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο το Μουντιάλ. Πάντα το Μουντιάλ έχει την δική του έγκλη και την δική του προσμονή, ακόμα και αν, όπως λέγαμε και χθες, έχουμε γεμίσει πια από παιχνίδια όλη τη χρονιά, και ακόμα και εθνικές παίζουν τα διάφορα εκεί καινούργιες οργανώσεις που έχουν γίνει και παίζουν μέσα στη χρονιά έτσι κι αλλιώς, και τις βλέπεις. Πάντα το Μουντιάλ έχει το δικό του ενδιαφέρον. Τα μεγάλα φαβορί, τα γνωστά, δεν αλλάζει κάτι. Αργεντινή, Ισπανία, Αγγλία, Γαλλία, Βραζιλία που πάντα πρέπει να την υπολογίζουμε, Πορτογαλία που είναι το τελευταίο Μουντιάλ του Ρονάλντο και πολύ θα ήθελε να το σηκώσει κάποια στιγμή, δύσκολο το βλέπω, η πρωταθλήτρια κόσμου Αργεντινή που θα ήθελε να υπερασπιστεί τον τίτλο της με τον μεγάλο πλέον και σε ηλικία Μέση, και με προτάρες χώρες, το Κουρασάο για παράδειγμα, όπου κυκλοφορεί με ένα σχολικό λεωφορείο και έχει γίνει trend όλο αυτό το πράγμα. Είναι και φτωχοί, θέλανε να κάνουν και αίσθηση, δεν είχαν πούλμαν, πήγαν ένα σχολικό λεωφορείο, το φτιάξαν να θυμίζει τα χρώματα της χώρας και κάπως έτσι κυκλοφορούν.
Το πράσινο ακροτήρι επίσης είναι στην διοργάνωση, το μικρό πράσινο ακροτήρι. Απόν από τη διοργάνωση το Καμερούν. Μια παραδοσιακή δύναμη που στους πρώτους γύρους πάντα πήγαινε και καλά και είχε και ενδιαφέρον. Και μικρότερες χώρες, μάλλον μικρότερες ποδοσφαιρικές δυνάμεις που ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορεί να εμφανιστούν, ξέρω εγώ, Ουσμπεκιστάν, Ιορδανίες, κάτι τέτοια, που ποτέ δεν ξέρεις τι τουρνουά μπορεί να κάνουν, άρα πάντα έχει ενδιαφέρον. Έχει πολλούς, πώς να το πω τώρα, για το ποδόσφαιρο ηλικιωμένους, αν το σκεφτείς. Δηλαδή, ξέρω εγώ, ο Ρονάλντο είναι 41, μεγάλος, 39 χρονών είναι ο Λιονέλ Μέση, ακόμα επίσης μεγάλος. Δηλαδή, έχουν τα χρονάκια τους. Δηλαδή είναι σχεδόν συνομιλική μου. Να μου πεις εμένα να βγάλω Μουντιάλ τώρα. Δεν μπορώ να βγάλω Μουντιάλ. Όχι ότι μπορούσα ποτέ, αλλά πώς θα δε μάλλον τώρα που μεγαλώσαμε. Και από εκεί και πέρα προφανώς έχει και λίγο ελληνικό ενδιαφέρον. Υπάρχουν Έλληνες ποδοσφαιριστές που, μάλλον όχι Έλληνες ποδοσφαιριστές, ποδοσφαιριστές που παίζουν στο τελικό πρωτάθλημα και θα βρεθούν στο Μεξικό από πολλές ομάδες. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε, θέαμα να υπάρχει, να ασχοληθούμε μόνο με την μπάλα και όχι με όλα τα υπόλοιπα. Αυτή είναι η ελπίδα όλων. Θα το ξαναδούμε το θέμα του Μουντιάλ στην πορεία της εκπομπής για να δούμε την ταυτότητα της διοργάνωσης και όλα τα υπόλοιπα. Εδώ στα δικά μας, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 93-86. Το μάτς που πήγε σε δύο παρατάσεις. Και σε 18 να πήγαινε, ο Ολυμπιακός εχθές δεν μπορούσε να το κερδίσει το παιχνίδι. Μοιάζει λίγο σαν να έχει αδειάσει ο Ολυμπιακός, σαν να είναι κουρασμένος, σαν να μην έχει κίνητρο, και φαίνεται αυτό στις διεκδικήσεις ή στα πολλά λάθη στις κρίσιμες στιγμές. Αντίθετα, Παναθηναϊκός, παρά τις απουσίες, παρά τα προβλήματα, παρά το γεγονός ότι είχε και τραυματισμούς εχθές και ο Ναν βγήκε με 5 φάουλ από νωρίς και όλα αυτά, δείχνει να έχει μεγαλύτερο κίνητρο, λογικό. Λογικό, γιατί αλλιώς θα είναι μια εντελώς χαμένη χρόνια. Πάμε λοιπόν για τον πέμπτο τελικό, τον τελικό που θα κρίνει τα πάντα για το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ, το Σάββατο στο ΣΕΦ, και ελπίζω να δούμε μόνο μπάσκετ εκεί και τίποτα άλλο περίεργο, διότι τα πνεύματα είναι εξαιρετικά τεταμένα. Τα κορίτσια του Πόλο του Ολυμπιακού πέρασαν στον τελικό του Champions League διεκδικώντας το τέταρτο Champions League τους, και μακάρι να σηκώσουν και αυτό το κατσαρολάκι και να το φέρουν πίσω στην πατρίδα, με τη Φερεσβάρος, αν δεν κάνω λάθος, παίζουν. Καλή επιτυχία στα κορίτσια, το Πόλο που αποτελεί τεράστια δύναμη και στις εθνικές και στις ομάδες, είναι, και στους συλλόγους δηλαδή, είναι τεράστια δύναμη το ελληνικό πόλο. Και μία τεράστια ανατροπή στους τελικούς του NBA, όπου ήταν το Game 4 για τους τελικούς του NBA, και εκεί, όταν λέμε για ανατροπή, μιλάμε για ανατροπή, διότι οι Knicks γύρισαν το παιχνίδι από το συν 29 που ήταν οι Spurs. Το γύρισαν και τελικά το πήραν κιόλας, και έχουν πάει τη σειρά στο 3-1. Στους 5 είναι οι νίκες, αλλά μοιάζει έτσι, στα 5 παιχνίδια δηλαδή, μοιάζει να είναι πιο πεπισμένοι οι νίκες ότι θέλουν να το πάρουν αυτό το δαχτυλίδι. Αλλά ήταν εντυπωσιακό το παιχνίδι, όπως και να έχει, να γυρνάει από το συν 29. Και μια και λέμε για ρεκόρ, μετά από 144 χρόνια εγκαινιάστηκε η Σαγράδα Φαμίλια, αυτός ο ναός που από μόνος του δημιουργεί δέος, πώς θα το μάλλον όταν η ιστορία του είναι τόσο μεγάλη, αυτό το αριστούργημα του Γκαουντί, όπου έκανε 144 χρόνια για να ολοκληρωθεί. Η λειτουργία με τον Πάπα, όπου σφράγισε τη συνάντηση της πίστης, της τέχνης και της ανθρώπινης δημιουργίας, όπως διαβάζω από το πρωτοσέλιδο των νέων.
Να σας θυμίσω ότι τρέχει ο διαγωνισμός και σήμερα για ένα διπλό εισιτήριο, δηλαδή δύο εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η SeaJets. Τηλεφωνείτε στο 211 10 80 8 80, αφήνετε το ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο.

Σταυλογιαννούτσου, θα κρατήσει το όνομα και το τηλεφωνό σας για να κάνουμε την κλήρωση στο τέλος της εκπομπής. Είπαμε, εδώ είναι Παραπολιτικά 90,1 και στο 211-1080-880 εκτός από το διαγωνισμό και τα μηνύματά σας και τα σχόλιά σας και τις παρατηρήσεις σας και ό,τι άλλο επιθυμείτε, η κυρία Σταυρολογιανού τους απαντάει. Αλλιώς, radio@parapolitika.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κ. Παναγιώτης Κάτσιος είναι στα ηχητικά. Ο κ. Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα. Και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί μερικά από τα τραγούδια της ημέρας. Και απέναντι μου στους ήχους ο κύριος Χρήστος Μυρίδης φροντίζει για όλα να έρχονται στην εντέλεια. Κρυστάλλινοι, καθάριοι ήχοι όπου και όπως και αν μας ακούτε από ποιο μέρος αυτού του πλανήτη. Του πολύπαθου πλανήτη θα μπορούσα να πω, διότι με τον Ντόναλντ Τραμπ στην ηγεσία των ΗΠΑ της Αμερικής έχουμε περάσει πολλά από τότε που βγήκε πρόεδρος και πόσο ακόμα έχουμε να περάσουμε μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η θητεία και πόσο μετά θα χρειαστεί για να ισιώσουμε τον δρόμο που τον έχει οργώσει ο Ντόναλντ Τραμπ με την προεδρία του. Νέα πλήγματα αυτοάμυνας, όπως λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, νέα πλήγματα από τις ΗΠΑ προς το Ιράν ως απάντηση του ελικοπτέρου Απάτσι που έπεσε, που παραδέχτηκαν οι Ιρανοί ότι το έριξαν, αλλά λέει δεν το έριξαν επίτηδες. Η Τεχεράνη λέει ότι απάντησε στις επιθέσεις με χτυπήματα σε αμερικανικές βάσεις και πλοία. Το Ιράν λέει ότι ξανακλίνει τα στενά του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής λένε ότι είναι ψέμα, τα στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι με οργανωμένες επιχειρήσεις πέρασαν από τα στενά του Ορμούζ τις προηγούμενες μέρες τουλάχιστον 100 εκατομμύρια βαρέλια και ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ξανακλείσουν τα στενά του Ορμούζ, διότι είναι εκεί οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και εγγυώνται την ασφάλεια και όλα αυτά. Είπε ότι μίλησε και μάλλον τους αξιωματούχους του Ιράν. Τώρα, τι να πιστέψουμε από όλα αυτά που λέει ο Ντόναλντ Τραμπ? Καθένας επιλέγει τι πιστεύει και τι δεν πιστεύει. Σας θυμίζω την ωραία έρευνα που έκανε το CNN προχθές, δηλαδή από προχθές μπορεί να έχει αλλάξει λίγο αριθμός, αλλά δείχνει το μέγεθος. 37 φορές από την έναρξη του πολέμου έχει πει ο Ντόναλντ Τραμπ ότι τελειώνει ο πόλεμος ή ότι έχουν πάει γονατιστεί από το Ιράν και του έχουν ζητήσει συμφωνία. Παρ' όλα αυτά είμαστε σε 100 τόσες μέρες πλέον και συνεχίζεται ο πόλεμος. Μάλλον όχι, ο πόλεμος δεν συνεχίζεται. Συνεχίζονται οι αψιμαχίες, αλλά τα στενά του Ορμούζ παραμένουν σε δυσκολία. Δηλαδή, στην πραγματικότητα είναι κλειστά με κάποια πλοία να περνάνε, αλλά δεν είναι κανονική ναυσιπλοεία. Άρα το πρόβλημα παραμένει και αυτό αποτυπώνεται κατά κύριο λόγο στην αγορά ενέργειας. Το πετρέλαιο που εχθές έφτασε ακόμα και τα 91 δολάρια το βαρέλι, τώρα έχει ξανανέβει στα 95,4 δολάρια το βαρέλι. Σαν κάποιο χέρι, ρε παιδί μου, όταν πάει να πέσει το πετρέλαιο, να κάνει κάτι για να ξανανέβει λίγο ψηλότερα. Ναι, μπορεί να είμαι και παράλογος. Μπορεί. Στα 93 δολάρια το βαρέλι το αργό, το αμερικανικό αργό, που είχε πέσει κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Το πρόβλημα παραμένει με το φυσικό αέριο, όπου έκλεισε εχθές στο Λονδίνο, στην Ολλανδία, εκεί όπου διαπραγματεύονται τα ευρωπαϊκά συμβόλαια, το χρηματιστήριο αναφοράς για την Ευρώπη είναι η Ολλανδία, στα 49,9 ευρώ η μεγαβατόρα. Σημαίνει ότι θα πάρουμε ακριβά το φυσικό αέριο το επόμενο διάστημα, όταν θα γεμίζουμε τις δεξαμενές. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σήμερα συνεδριάζει. Είναι προδιαγεγραμμένο ότι θα αυξήσει τα επιτόκια σε μια προσπάθεια να κουλαντρήσει τον πληθωρισμό που τρέχει σαν τρελός σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εδώ τρέχει λίγο περισσότερο, διότι όταν εμείς θέλουμε να είμαστε πρώτοι, είμαστε πρώτοι και με διαφορά. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Δηλαδή, τρέχει ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον μήνα Μάιο με 5,2%. 5,4% ήταν τον Απρίλιο. Δεν είναι για να πανηγυρίζεις, που από το 5,4% πήγε στο 5,2%. Διότι είναι
ελάχιστη διαφορά. Η ακρίβεια παραμένει κυρίως στην ενέργεια. Προφανώς εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αλλά όχι μόνο στην ενέργεια. Σε πολλά προϊόντα, πολλές υπηρεσίες βλέπουμε την ακρίβεια να έχει έρθει, να έχει κατσίσει.

σηκωθεί και να μην λέει να φύγει, να μου πεις από μόνη της θα φύγει. Γιατί από μόνη της ήρθε. Όχι, ούτε από μόνη της ήρθε, ούτε από μόνη της θα φύγει, αν δεν κάνουμε κάτι. Το πετρέλαιο θέρμανσης αυξήθηκε 53,2%, τα άλλα καύσιμα 34,8%, το πετρέλαιο κίνηση 24,4%, η βενζίνη 21,5%, το φυσικό αέριο 21%, τα αεροπορικά εισιτήρια 19,2%. Και πάμε τώρα στα τρόφιμα, στα προϊόντα και στα λοιπά. Μοσχάρι 17,6%, αρνί και κατσίκι 16,2%, ψάρια 12,6%, μαργαρίνες 10,6%, ξενοδοχεία 9,5%, εστιατόρια 8,5%, ενίκεια 7,7%, ασφάλιστρα υγείας 7%, εικονικό αυτό. Θυμάστε που το συζητούσαμε, μπορεί ο μέσος όρος να είναι στο 7%, αλλά είδαμε ασφάλιστρα υγείας για μεγαλύτερες ηλικίες να αυξάνονται ακόμα και 30%. Σαν να μην υπήρξε ποτέ αυτή η συζήτηση ότι θα υπάρχει αυτός ο κανόνας του πληθωρισμού που θα ανεβάζει αντίστοιχα τα ασφάλιστρα υγείας. Τίποτα. Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί στην υπόλοιπη Ευρώπη ο πληθωρισμός τρέχει με 3% και εδώ στην Ελλάδα με 5,2%. Θα υπάρξει, λέει, μια συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ και με τις βιομηχανίες για να μειωθούν οι τιμές και διάφορα τέτοια που έρχονται από την κυβέρνηση. Ως συνήθως, ο τρόπος για να μειώσουμε εδώ στην Ελλάδα τις τιμές είναι συμφωνία κυρίων, δηλαδή η καλοσύνη των ξένων που λένε, κάπως έτσι. Θα το δούμε και εμείς αναλυτικά. Εάν υπάρχει περιθώριο, αν μπορούν να μειωθούν οι τιμές, γιατί συμφωνία κυρίων, τι σημαίνει αυτό, και αν υπάρχει όντως αύξηση στις τιμές στα σούπερ μάρκετ για παράδειγμα, που οδηγεί την κυβέρνηση να λέει ότι παιδιά έχετε ξεφύγει και πρέπει να συγκρατηθείτε. Στην πολιτική, χθες είχαμε την εκλογή του κυρίου Κυρανάκη ως γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, άρα έληξε και αυτή η εκκρεμότητα. Μετά και τον μίνι ανασχηματισμό, τα διαδικαστικά έχουν κλείσει και πλέον ο κ. Μητσοτάκης σχεδιάζει την αντεπίθεση, την εκλογική αντεπίθεση. Το 2027 θα γίνουν εκλογές, το επανέλαβε και χθες ο κ. Μητσοτάκης. Επίθεση στον Αντώνη Σαμαρά, επίθεση σε όσους έχουν βάλει στο στόχαστρο τον Κυριακό Μητσοτάκη, λέγοντας ότι η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ την ψυχή της. Όσοι από την ασφάλεια του καναπέ αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης, πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, είπε ο κ. Μητσοτάκης, προφανώς και δεν μίλησε για τον κ. Σαμαρά, αλλά τα μηνύματα προς τα εκεί πηγαίνουν. Στο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται της κέντρο αριστεράς ή της αριστερής πολυκατοικίας στο Κάγκελο. Πολάκης και Παπάς έστειλαν τελεσίγραφο προς τον Φάμελο να απαντήσει αν υπάρχει συμφωνία ή αν υπάρχει διαπραγμάτευση με τον κόμμα Τσίπρα για την επόμενη ημέρα και ζητούν στο Φάμελο να εξηγήσει τι είναι αυτή η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, δηλαδή τι σημαίνει, τι κάνουμε, κατεβαίνουμε, δεν κατεβαίνουμε, υπάρχουμε, δεν υπάρχουμε, δεν διαλυόμαστε. Διάλυση κόμματος με δόσεις, πρώτη φορά το βλέπω. Επίσης, βουλευτές κόμματος που ανήκουν σε άλλο κόμμα και θα κάνουν προεκλογικό αγώνα για άλλο κόμμα, επίσης πρώτη φορά το βλέπω. Για ακόμα μια φορά η αριστερά ή η κεντροαριστερά καταφέρνει να γίνει θέμα για το λάθος λόγο. Στο Πασόκ ο Νίκος πήρε το όπλο του και απειλεί με διαγραφές, δηλαδή με αφορμή το Δούκα, αλλά γενικά είπε ότι άμα σας αρέσει, παιδιά, άμα δεν σας αρέσει η πολιτική του κόμματος και λέτε άλλα από αυτά που έχουμε αποφασίσει, υπάρχουν και η διαγραφή. Δηλαδή θα πάψει να είναι στέλεχος του κόμματος την επόμενη στιγμή. Αναφορικά με τη συνταγματική αναθεώρηση που χθες είχαμε την πρώτη συνεδρίαση, η αντιπολίτευση απέρριψε τη συνταγματική αναθεώρηση, τις προτάσεις της κυβέρνησης, δεν θα ψηφίσει καμία πρόταση, άρα δεν υπάρχει περίπτωση στην επόμενη Βουλή να υπάρχει άρθρο που να χρειάζεται απλά 151 ψήφους για να αναθεωρηθεί. Αυτά λοιπόν εισαγωγικώς. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα δούμε τι γίνεται και με τα καθάριστα οικόπεδα. Γιατί τελειώνει η προθεσμία, θα πάρει αναβολή, τι πρόστιμα υπάρχουν, τι παράταση πάνω, όχι αναβολή, τι πρόστιμα υπάρχουν και τι προβλήματα μπορεί να προκύψουν από λάθη που μπορεί να γίνουν. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Ρεσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
1: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκω.
2: 2000 FM.
0: Φυσική δροσούλα.
1: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
0: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Και έκανες.
5: Έβαλα προτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
8: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές?
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
8: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
7: Φυσικά. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
10: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.

0: Αυτό είναι το Unforgettable, το ξέρετε. Το ξέραμε όλοι με τον Nat King Cole από το 1991. Το αγαπήσαμε και με την κόρη του, με την κόρη του, την Natalie Cole. Λίγο περίεργο άμα σκεφτείς ότι ο Nat King Cole έφυγε το 1965, το είχε τραγουδήσει το 1951. Αλλά η τεχνολογία όλα τα κάνει. Χρόνια πολλά μετά τον θάνατο του Nat King Cole, πήρε τη φωνή του Nat King Cole, πήρε και τη μορφή του Nat King Cole και έκανε ένα ντουέτο με την κόρη του. Μάλιστα η πρώτη παρουσία ήταν σαν να τραγουδάει η κόρη του με τον ίδιο πάνω σκηνή. Το αποτέλεσμα μαγικό. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Σας θυμίζω ότι τρέχει ο διαγωνισμός μας για ένα διπλό εισιτήριο, δηλαδή δύο εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί EasyJet. Τηλεφωνείτε στο 211-1080-880, αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας και έτσι απλά μετέχετε στον διαγωνισμό, όπου στο τέλος εκπομπής θα ανακοινώσουμε τον τυχερό ή την τυχερή που θα έχει εντελώς τζάμπα, γιατί το τζάμπα μετράει αυτή την εποχή, ένα διπλό εισιτήριο για οποιονδήποτε από τους 50 προορισμούς πηγαίνουν τα πλοία της EasyJet. Λέγαμε πριν για το τι γίνεται στην πολιτική σκηνή του τόπου και το πόσο έντονα είναι τα πράγματα, αλλά υπάρχουν και καθημερινές ανάγκες που υπάρχουν και καθημερινές υποχρεώσεις που τρέχουν και κοστίζουν κιόλας άμα δεν τις τακτοποιήσουμε όπως πρέπει και όταν πρέπει. Θεωρητικά 15 του μήνα ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής των μάλλον ενημέρωσης της πλατφόρμας ότι καθάρισες το οικόπεδο. Τώρα, αν το έχεις καθαρίσει είναι μια άλλη συζήτηση και πόσο σου έχει κοστίσει επίσης είναι μια άλλη συζήτηση και γι' αυτό ζήτησα από τον κύριο Μάρων Κρανίδη, τον ενεργειακό επιθεωρητή, τον Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης Πομιδά, να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, τι σημαίνει η λήξη της προθεσμίας, αν υπάρχει περίπτωση παράτασης, ποιοι είναι οι υποχρεοί, γιατί κάποιοι μπορεί και να το έχουν ξεχάσει και πόσο κοστίζει το να μην το καθαρίσεις, το να μην το δηλώσεις ή να σε τσιμπήσουν μετά να μην το έχεις καθαρίσει. Καλημέρα κύριε Κρανίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά μου και κλωτάζει πάντα καλά. Πάντα καλά μου.
0: Δεν ξέρω αν μιλάτε με ακουστικά ή...
1: Όχι, με κανονικό.
0: Ναι, γιατί έχει ένα ζήτημα η γραμμή. Αν...
1: Α, πώς θέλετε να πάρετε στο κινητό.
0: Να το δούμε, να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια, γιατί ακούω κάποιες διακοπές και θα έχουμε προβλήματα και είναι κρίμα. Σε πολύ λίγο σας ακούμε και πάλι στον αέρα. Έλεγα λοιπόν ότι οι υποχρεώσεις που δεν τις ακολουθούμε πολλές φορές στοιχίζουν και αυτό είναι ζήτημα. Όλη αυτή η διαδικασία με τα καθάριστα οικόπεδα, δηλαδή τα καθάριστα να γίνουν καθαρά, είναι εξαιρετικά σημαντική, γιατί τώρα πέρα από την πλάκα δεν χρειάζεται να μας επιβάλλει κανένας κανένα πρόστιμο και κανένας να μας επιβάλλει καμία υποχρέωση για να καθαρίζουμε τα οικόπεδά μας, ώστε αν υπάρξει θέμα πυρκαγιάς για παράδειγμα ή ακόμα και μόλυνσης να μην υπάρχουν εστίες. Αλλά εδώ είναι ένα ζήτημα αν μπορούμε να το σηκώσουμε αυτό το βάρος. Ξανά έχουμε λοιπόν τον κύριο Κρανίδη στην τηλεφωνική γραμμή. Ελπίζω τώρα να τον ακούμε καθαρότερα. Πολύ καλύτερα, πολύ καλύτερα.
1: Λοιπόν, πάμε για να προλάβουμε. Mm-hmm. Καταρχήν, τι σημαίνει καθαρισμός.
0: Ναι.
1: Ξεκινήσουμε από εκεί, έτσι, σοκρατικά. Να συζητάμε κάτι, να το ορίζουμε πρώτα. Είναι μια διαδικασία που έχουμε την κόπη εκτερών χόρτων, θάμνων, απομάκρυνση εφλεκτών υλικών, σκουπιδιών, καθαρισμό από φυτική ύλη, πυκνή βλάστηση κλπ.
0: Ναι.
1: Και αυτά όλα πρέπει να γίνονται με σωστό τρόπο και μετά να αποκομίζονται είτε από το Δήμο, είτε αν έχει ο Δήμος πράσινο σημείο, να γίνεται απόθεση εκεί πέρα. Ελάχιστοι Δήμοι έχουν πράσινο σημείο.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι, επειδή το ρωτούσε ακροατής πριν από μερικές ημέρες. Αν εγώ έχω ένα άδειο οικόπεδο που δεν έχει τίποτα, έχει ξερόχορτα κτλ., αλλά έχει και δύο δέντρα μέσα και δύο μεγάλους θάμνους.
1: Εντάξει, όχι τώρα, δεν μιλάμε για τίποτα.
0: Δεν κόβω τα δέντρα.
1: Δεν κόβουμε, ναι. Όχι. Με έναν καθαρισμό να μην περνάει εύκολη φωτιά, αυτό θέλει.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Τώρα, δεύτερο, ποιοι είναι υποχρεωμένοι. Mm-hmm. Είναι οι ιδιοκτήτες, οι επικαρποτές ή αν υπάρχει διαφορετική συμφωνία, μισθωτές, ανεμισθωμένο κλπ.
0: Ναι.
1: Και βεβαίως οι φορείς του δημοσίου για τα κίνητα που διαχειρίζονται οι ίδιοι, έτσι.
0: Ναι. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, θα την κάνουμε στην συνέχεια.
1: Μόνο για ιδιώτες.
0: Ρωτάει ο Γιώργος, έχω οικόπεδο που είναι εκτός οικισμού. Έχω υποχρέωση υποβόλησης της
1: ΕΤΔΙ. Αν είναι 100 μέτρα από τα όρια του οικισμού ή είναι εκτός σχεδίου με κτίσμα, έχει.
0: Μάλιστα.
1: Εκτός σχεδίου με κτίσμα μόνο.
0: Ναι. Ξεκάθαρο, σαφές.
1: Η προθεσμία τώρα ήταν από 1η Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου, τελειώνει η Δευτέρα. Mm-hmm. Έχουμε ζητήσει και παράταση με συντομιδά 15 μέρες και θα πρέπει να δοθεί οπωσδήποτε.
0: Mm-hmm.
1: Θα σας πω γιατί υπήρχαν ένα σοβαρό πρόβλημα και τρία μάλλον προβλήματα, θα σας τα πω ποια είναι και τα τρία. Και αυτοί που μέχρι 15 Ιουνίου, όσοι καθαρίζαν, πρέπει να κάνουν δήλωση στο ακαθάριστα.apps.gov.gr. Είναι μια πλατφόρμα που είναι στο gov. Τι άλλο είχαμε πει?
0: Τα πρόστιμα.
1: Όποιος λοιπόν έχει καθαρίσει, αλλά δεν έχει δηλώσει, θα έχει πρόστιμα 100 ευρώ. Ναι. Λογικό, γιατί έχει ήδη καθαρίσει.
0: Ναι.
1: Μας ενδιαφέρει να καθαρίζει, όχι να δηλώνει. Δεν είμαστε εδώ να δηλώνουμε. Σε καμία περίπτωση κανένα να μην δηλώσει ψευδός, γιατί θα έχει ένα πολύ μεγάλο πρόστιμο 5.000 ευρώ με ποινικές κυρώσεις.
0: Ναι.
1: Αν δεν έχει καθαρίσει, καλύτερα να μην δηλώσει καθόλου.
0: Σωστό.
1: Έτσι. Αν τώρα δεν έχει καθαρίσει και στους ελέγχους εντοπιστής, θα έχει ένα πρόστιμο 1 ευρώ το μέτρο και θα έχει και ένα πρόστιμο τη δαπάνη του Δήμου, αν την κάνει ο Δήμος για να το καθαρίσει.
0: Ωραία.
1: Και αν πας να δηλώσεις εκ προθέσμου, θα έχεις 1.000 ευρώ.
0: Ακόμα και αν έχεις καθαρίσει εμπρόθεσμα.
1: Αν δεν έχεις καθαρίσει.
0: Ωραία. Να ρωτήσω τώρα, κάτι, ποιος το ελέγχει αυτό?
1: Ο Δήμος καταρχήν και η πυροσβεστική δειγματοληπτικά.
0: Ναι.
1: Ή από καταγγελίες.
0: Άρα το ζήτημα είναι αν θα γίνουν αρκετοί έλεγχοι ώστε να βρούμε τα καθάριστα. Γιατί πέρα από το πρόστιμο.
1: Ξέρουν οι Δήμοι τι ελέγχουν. Ξέρουν οι Δήμοι ποιο πιάνουν. Ναι. Προσέξτε, θα ελέγχουν πώς ξεκινάνε οι Δήμοι. Σας μιλάω και ο Δημοτικός Σύμβουλος.
0: Ναι.
1: Με χρόνια σε ένα μεγάλο Δήμο. Πρώτα ελέγχουν τα πιο επικίνδυνα. Δηλαδή αυτά που είναι κοντά σε ρέματα, αυτά που είναι κοντά σε δάση. Αυτά που είναι, έτσι, πάμε ανάποδα. Δεν πάμε σε ένα που είναι μεταξύ 5 οικοπαίδων, 5 σπιτιών.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι αλήθεια ότι είναι πιο τυχερή, αλλά είναι και πιο υποχρεωμένη.
0: Σωστό. Και πλέον επειδή γίνεται, είναι τρίτη χρονιά, δεν είναι αυτή που.
1: Τρίτη χρονιά που είναι η πλατφόρμα.
0: Που είναι η πλατφόρμα, ναι.
1: Είναι μεγάλη βελτίωση. Έτσι,
0: φαντάζομαι ότι πια οι Δήμοι έχουν εικόνα, ο κάθε Δήμος έχει εικόνα ποιο καθαρίζει, ποιο δεν καθαρίζει, ποιο υπάρχει κίνδυνο κτλ. Οι πόροι είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα.
1: Ναι. Μην ξεχνάμε ότι το 2024 είχαν πάει γύρω στου 800.000 άνθρωποι, μέχρι 15 Ιουλίου τότε ήταν βέβαια. Πέρσι πήγαν 700.000 άνθρωποι και τώρα είμαστε γύρω στου 350-300.000 ήδη.
0: Ναι, είναι πολύ λίγοι σύμφωνα με τα υπηρεσιακά στελέχη αυτοί που έχουν δηλώσει φέτος. Οι 350.000 είναι πάρα πολύ λίγοι. Προφανώς δεν είναι.
1: Ανεβαίνει αυτό.
0: Ναι, δεν είναι λιγότεροι αυτοί που έχουν καθαρίσει, αλλά είναι λιγότεροι μάλλον αυτοί που πηγαίνουν και το δηλώνουν γιατί νιώθουν ότι δεν υπάρχει λόγος.
1: Ένα που είναι ότι δεν υπάρχει λόγος. Δεύτερον, δεν λειτουργεί και η πλατφόρμα έχει πολλά προβλήματα. Mm-hmm. Αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα που θέλω να πω τα τρία. Πρέπει να το δουν αυτό, ειδικά με το κτηματολόγιο, κάτι γίνεται τα ΚΑΕΚ. Θα πρέπει να το βοηθήσουν αυτό, γιατί πολλοί δεν μπορούσαν να δηλώσουν. Δεύτερον, αντιλήφθηκα αυτές τις μέρες που έκανα και εγώ το δικό μου ρεπορτάζ, κάτι συγκλονιστικό, που θέλω να το πω για την εκπομπή σας. Ξέρω ότι σας αρέσουν αυτά. Και είναι και πολύ πρακτικό να μας ακούνε και αρμόδιοι. Ακούστε τώρα κάτι, θα με καταλάβετε, κύριε Κλώσσα, γιατί είστε μαζί μας για πιο ψηφιακή εποχή. Έχουμε μπει λοιπόν στην ψηφιακή εποχή, συμφωνούμε. Ωραία. Πήγαν πέρσι, δηλώσαν 700.000 άνθρωποι μόνοι τους τα στοιχεία τους.
0: Ναι.
1: Και κάνουν τη δήλωση. Αυτοί είχαν προφανώς και email και είχαν και κινητό. Σωστά.
0: Σωστά.
1: Γιατί αυτά τα στοιχεία δεν δοθήκαν στους Δήμους να στείλουν και αυτοί ένα SMS και να στείλουν και ένα email στους ανθρώπους αυτούς και ακόμα στέλνουν επιστολές, γράμματα. Επιστολές.
0: Με γράμματα επικοινωνούν, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Δηλαδή, μιλάμε σοβαρά τώρα. Εγώ σήμερα θα βγάλω πόστι αυτό, το λέω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, μίλησα με δύο δημάρχους. Η μισή. Οι δημότες δεν παίρνουν τις επιστολές.
0: Προχθές δηλαδή, πανηγυρίζαμε, προχθές μάλλον γιορτάζαμε για τα 6 χρόνια gov.gr και για την πρόοδο του ψηφιακού κράτους. Ναι, και από την άλλη μαθαίνουμε κάτι τέτοια περίεργα δηλαδή, ότι ακόμα
1: εδώ
0: κάποιοι.
1: Εδώ είναι μια βελτίρια. Ναι. Κάποιος δεν. Δηλαδή, τα κράτος πήρε τα στοιχεία. Γιατί δεν είναι ενημέρωση τους? Δεν είναι αυτονόητο. Γιατί κάνουμε την πλατφόρμα? Για να μαζεύουν και τα στοιχεία. Ένας λόγος είναι να μαζεύεις και στοιχεία.
0: Ναι.
1: Επίσημα στοιχεία. Δηλαδή οι περσινοί όλοι παίρνουν ένα SMS. Το SMS είναι τα πάντα αυτό. Βλέπεις, ωραία, καθαρίζω. Πάμε μια επιστολή που να το ξεχάσει. Έχει κι άλλη
0: δουλειά. Σωστό.
1: Αυτό πρέπει πλέον να γίνεται τακτικά από την αρχή που ξεκινάει την επιδική και με ένα ωραίο SMS. Όπως ήταν και τον κόσμο. Ήταν διάφορα SMS και αδέκτη.
0: Σωστό. Καθαρίστε το οικόπεδό σα.
1: Καθαρίστε
0: και
1: ένα email από το Δήμο, ωραίο.
0: Ναι.
1: Έτσι λειτουργούμε πλέον. Το να λειτουργούμε τώρα με επιστολές, γράμματα.
0: Πραγματικά, επειδή το συζητούσα προχθές με συναδέλφου σα, μου έλεγε. Ένας συνάδελφός σας που είναι γενικά εναντίον του 112 να χτυπάει πάρα πολύ, μου έλεγε ας στέλνανε ένα 112. παντού, σε όλους. Καθαρίστε τα οικόπεδά σας και μπείτε στην. Δηλαδή, είναι θέμα ασφάλειας, για
1: το
0: παράδειγμα.
1: Το μήνυμα, το SMS, ναι, το κορυφαίο όπλο αυτή τη στιγμή. Ναι. Όλοι το βλέπουν.
0: Ναι. Μου στέλνει ο Μιχάλης τώρα, για παράδειγμα, ότι έχω καθαρίσει από το Μάιο, έχω δηλώσει, είμαι νομοταγής πολίτης, αλλά έχει ξαναβρέξει και το χωράφι έχει ξαναγεμίσει.
1: Εντάξει, τόσο πολύ, εντάξει, μην κάνουμε πρόβλημα.
0: Όχι, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που δεν είναι πλέον εντελώς καθαρά τα χωράφια, έτσι.
1: Επίσης, να πούμε για κάτι άλλο, το οποίο ήθελα να το πω τώρα, σας βάζω σε πιο ψαγμένα πράγματα. Ξέρετε γιατί πέφτουν και οι δηλώσεις κάθε χρόνο?
0: Γιατί?
1: Γιατί ένα οικόπεδο που το καθαρίζει κάθε χρόνο δεν έχει τόσο ανάγκη στον επόμενο χρόνο.
0: Σωστό. Σωστό. Η πρώτη χρονιά είναι η δύσκολη, αν δεν είναι πολύ καθαρό.
1: Πήγε 700.000, δηλαδή εγώ περιμένω φέτος 600.000.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί πολλοί δεν θα έχουν λόγο να το καθαρίσουν.
0: Σωστό, σωστό.
1: Επίσης, ένα άλλο πολύ σημαντικό τελευταίο που είναι, πάμε πάλι στα πληθωριστικά φαινόμενα. Έχουμε λίγα συνεργεία. Σα μιλάω πριν και μηχανικό μάχημο και εργολάβο. Πολύ λίγα συνεργεία για να κάνουμε τη δουλειά. Η ζήτηση είναι πολύ μεγαλύτερη από το
0: σχολείο. Πολύ ψηλέ τιμέ.
1: Πρώτον, ψηλέ τιμέ. Δεύτερον, αδυναμία να προλάβουν τα συνεργεία.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, αυτό είναι ένα θέμα, δεν ξέρω, ίσως να είναι μια ευκαιρία να γίνουν και εμείς εργολάβοι να καθαρίσουν.
0: Και το άλλο κομμάτι είναι οι Δήμοι. Έτσι, δηλαδή, πρέπει να καθαρίσουν και οι Δήμοι τα δικά τους.
1: Οι Δήμοι είναι τα δικά τους. Αυτό είναι το πολύ δύσκολο κομμάτι και το ίδιο το κράτος τα δικά του. Προσέξτε, δάση, διάφορες και δημόσιες εκτάσεις, όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Αυτά και έχουν γίνει, έχουν και εκεί λήψεις, βλέπω. Εντάξει, τώρα τα μαζευτούν, κοιτάξτε.
0: Μου στέλνουν ήδη πολλοί ακροατές για τους δικούς τους Δήμους. Δεν έχουν καθαρίσει εδώ, δεν έχουν καθαρίσει εκεί. Προφανώς. Και το άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι τι τα κάνουμε αυτά που καθαρίζουμε. Γιατί άμα φέρουμε ένα κανονικό συνεργείο, ξέρει το συνεργείο. Αν δεν το κάνουμε με κανονικό συνεργείο, κάτι να τα κάνουμε εμείς.
1: Πάμε να πούμε το σωστό. Όταν είναι καθαρίσουμε, πρέπει να έχουμε ενημερώσει το Δήμο. Ναι. Ο Δήμος, οι περισσότεροι έχουν μηχανισμό με ειδικές αρπάγες κλπ.
0: Ναι.
1: Για να, να τα αποκομίσουμε σωστά, όχι όπου να είναι στο πεζοδρόμιο. Να τα αποκομίσουμε. Ναι. Κάποιος έχει μια χρέωση ο Δήμος. Mm-hmm. Έχει μια χρέωση. Ναι. Τα παίρνει και τα κανονικά πρέπει να τα μεκυκλώνει. Άλλο που πάμε και τα αντί να τα μεκυκλώνουμε, αν είναι δυνατόν, τα πάμε στην ταφή. Ναι. Άλλο αυτό. Μετά, εναλλακτικό Δήμος, αν είναι πολύ λίγοι αυτοί όμως, πρέπει να έχει ένα πράσινο σημείο ή να λέει στου διάφορου εργολάβου πηγαίνετε, αποθέστε τα στο τάδε σημείο.
0: Mm-hmm.
1: Θέλει μια οργάνωση και από το Δήμο, αλλά και από τους πολίτες. Είναι απλή, αρκεί να δείξουμε λίγο διάθεση.
0: Ναι.
1: Αλλά το χειρότερο δεν είναι τα βγάζω όπου να είναι στο πεζοδρόμιο μου και μπορεί να βάλει και πρόστιμο.
0: Σωστό, σωστό.
1: Εκεί πρέπει να υπάρξει ένας καλύτερος συντονισμός, επιτέλους. Και είμαστε κοντά, έχουμε κάνει πολλά βήματα.
0: Γιατί είναι η χειρότερη αιστεία, έτσι. Αυτά τα βουνά με καθαρισμένα είναι η χειρότερη αιστεία.
1: Εδώ ο Βασίλης. Μπορεί να περπατήσει ο κόσμος.
0: Ναι, σωστό. Ο Βασίλης μου στέλνει μήνυμα ότι στο Θυμάρι Αττικής, το δίπλα οικόπεδο παρατημένο και καθάριστο, ενημέρωσαν το Δήμο. Ο Δήμος δεν έκανε τίποτα και η φωτιά που υπήρξε πέρυσι δυστυχώς στο Θυμάρι, πέρασε από εκεί και πήγε στο σπίτι τους.
1: Κάει και το σπίτι, δεν θα σου πω. Το σπίτι που πέρασε στο Θυμάρι.
0: Α, ναι.
1: Και ευτυχώς δεν κάει κιόλου.
0: Ωραία.
1: Και ευτυχώς ήμασταν και ασφαλισμένοι, να το πούμε γι' αυτό. Μου δίνετε την ευκαιρία.
0: Ναι.
1: Τα έχουμε και εκτός τέμφια, είχαμε και εκτός τέμφια. Ναι. Μεγάλη ευκαιρία, ήμασταν να σας φτιάξουμε τα αυτοκίνητα.
0: Ναι.
1: Ίσο. Προσέξτε αυτά ασφαλισμένα τα κινητά πάντα, έτσι.
0: Ναι, σωστό.
1: Μην τα αφήνετε ανασφάλιστα τα κινητά.
0: Αυτό είναι πολύ βασικό.
1: Η μεγαλύτερη επένδυση μπορεί να κάνετε, ειδικά αν είστε κοντά σε τέτοιους χώρους κλπ.
0: Πολύ βασικό. Κλείνοντας, να πω το μήνυμα του Χριστόφορου ότι στα ορεινά χρειάζονται πιο συχνά καθαρισμό και δεν βρίσκουν ανθρώπους. Αυτό που λέγαμε και πριν.
1: Δεν υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Κύριε Κλωσά, το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που έχει οικοδομή, τουρισμός, εστίαση.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν θέσεις και δεν υπάρχει προσωπικό.
0: Κύριε Γρανίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μιλήσουμε τις επόμενες μέρες γιατί έχουμε και το ανακαινίζω και τα.
1: Έχουμε δύο μεγάλα θέματα. Θέλω οπωσδήποτε να δώσουμε ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα. Mm-hmm. Πρώτο θέμα, το ανακαινίζω, βγήκε ο οδηγός.
0: Ναι.
1: Μία εκπομπή χρειαζόμαστε μόνο γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί είναι πολύ σημαντικό πρόγραμμα. Εμείς το τρέχουμε κιόλας στην εταιρεία. Οπότε μπορώ να σας πω πρακτικά τι γίνεται και θα σας πω και κάποια πρακτικά πέρα από αυτά που λέει ο οδηγός. Τα σημεία κλειδιά.
0: Ωραία.
1: Θα προσέξουμε. Γιατί
0: ανανεώνουμε.
1: Το πιο σημαντικό.
0: Ναι.
1: Κλείνω αυτό. Ναι. Ανελπιστήρες. 30 Ιουνίου τελειώνει η
0: κλείνει και αυτό, σωστά.
1: Και δεν θα δοθεί παράταση εκεί.
0: Ναι, ναι. Και εκεί υπάρχει πολύ μικρός αριθμός δηλώσεων προς ώρας. Κάτι πάνω από 200.000 είναι.
1: Δεν είναι λίγο, από το 0.
0: Από το 0 δεν είναι λίγο καθόλου, προφανώς, αλλά από τους 800-900.000 που σας πρέπει να ήταν.
1: Ναι. Και εκλώσα, ξέρετε, όλοι έχουν προβλήματα κάθε μέρα. Το καταλαβαίνει να κάνει δηλώσει. Όλο δηλώσει. Εδώ το καταλαβαίνει από τον κόφ, το ψηφιακό, όλο δηλώσει.
0: Σωστά. Ωραία. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, κύριε Κρανίδη. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Κύριος Μάνος Κρανίδης, ενεργειακός επιθεωρητής, Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης Πομίδα. Αυτή είναι η Φρανσουάζ Αρντί. Έφυγε μια μέρα σαν σήμερα πριν από 2 χρόνια, η τραγουδίστρια και ηθοποιός που έγραψε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην Γαλλία. Κομψότητα και υπέροχη φωνή και μια όμορφη γυναίκα που δυστυχώς έχασε την μάχη με τον καρκίνο που πάλευε πολλά χρόνια. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
5: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
6: Online.
5: Ναι.
6: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
5: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
6: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
5: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
7: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
9: Διδυτή, επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Διαβάστε στην απογευματινή Market Pass 40 ευρώ το μήνα για αγορές ειδών πρώτης ανάγκης. Ξεκινά το φθινόπωρο με αναδρομική ισχύ από τον Απρίλιο. Τρεις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος στην Αττική με αιχμή την παράκαμψη του Κηφισού. Ο πληθωρισμός φωτιά με αυξήσεις 21% στη βενζίνη και 11,6% στη στέγαση. Ο Τραμπ απειλεί πάλι το Ιράν. Ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής είναι νεκρός. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
12: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

Αυτό είναι ένα μεγάλο τραγούδι του Σταύρου Κασαρχάκου με έναν από τους σπουδαιότερους ανθρώπους, το έχει γράψει μαζί, του ελληνικού θεάτρου και της μουσικής, τον Αλέκο Γαλανό. Έφυγε ξεχασμένος από όλους και όλα, ακόμα και η ακριβής ημερομηνία του θανάτου του είναι άγνωστη. Υπάρχει μόνο ένα δημοσίευμα της εποχής που αναφέρει ότι η κηδεία του έγινε στις 13 Ιουνίου 2008. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι έφυγε κάποια μέρα σαν σήμερα και ας θυμηθούμε το σεναριογράφο της υποψηφιότητας, της υποψηφίας ταινίας για το ξενόγλωσσο Όσκαρ, Τα Κόκκινα Φανάρια, Αλέκο Γαλανό, που συνέγραψε αυτό το διαμάντι μαζί με τον Σταύρο Ξαρχάκο. Και αυτό το διαμάντι θα μας πάει στο δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα, με όλες τις τελευταίες εξελίξεις και τις ειδήσεις της ημέρας, και λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ στον αέρα των παραπολιτικών.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πολυσά μου και στο scopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
5: Energizers! Νιώθω άνετα!
6: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα.
5: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
6: Χαμογελώ μέσα τους.
7: Το ξέρω, αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
8: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
9: Τι θα φάμε σήμερα?
10: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
9: Δηλαδή?
10: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
9: Τι έχει το μενού?
10: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
9: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
10: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
9: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
10: Έτοιμο.
9: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
10: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
9: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
10: Αγίου Νικολάου 6.
9: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
10: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
11: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
12: Καλωσορίσατε, Έβιβαλή, Κόσμος και Δερμάδος. Εδώ δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
13: No habla español.
12: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
13: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
12: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
14: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
15: Στα μπαζάρ και οι προσφορές θυμίζουν καλοκαίρι. Ice Dream 2,89. Βεργίνα 3,59. Βόλιο Ελιά, η Σπάλα 12,90. Φέτα Δοδόνη 10,65. Τόνι Καλυμάνης 3,69. Διμέλο 2,95. Φέρι 2,49. Αριέν 8,90. Ράιντ 2,89. Σουπλίν 4,49. Πάμε μπαζάρ!
16: Tell me why tonight I feel like dreaming.
17: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν.
2: μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.

Λοιπόν, τώρα να μην σας πω ψέματα. Το μυαλό είναι σε ένα καράβι και ταξιδεύει. Έτσι, το σώμα είναι εδώ. Κανονικά στην Αθήνα, στο μικρόφωνο από πίσω, παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό. Ειδήσεις τρέχουν, κάνουν, ράνουν, πόλεμοι, μουντιάλ, οικονομίες, πληθωρισμοί, συνέδρια, από εδώ, από εκεί, εκλογές. Θα γίνουν, δεν θα γίνουν. Το μυαλό όμως είναι στο κατάστρωμα και το φυσάει το αεράκι. Και ο Πειραιάς πίσω, όχι. Δεν το βλέπεις τον Πειραιιά, όχι. Τον αφήνεις πίσω, απομακρύνεσαι. Τσούκου, τσούκου, τσούκου.

Χρόνια πολλά στον Παντελή Θαλασσινό. Τι ωραίο πράγμα το όνομα σου να έχει μέσα την θάλασσα. Καλημέρα στην Ελίνα. Την ευχαριστώ πολύ για τα καλά της λόγια. Χαίρομαι πάρα πολύ που τις κρατάμε ωραία παρέα. Σήμερα είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 11, είναι Ιούνιος του 2026, ζέστη θα έχει έξω, 33 με 35 βαθμούς Κελσίου στα υψηλά, καταλαβαίνετε τώρα, αρχίζουν και σφίγγουν λίγο οι ζέστες, σφίγγουν τα πράγματα, δυσκολεύεται να κυκλοφορείς μεσημέρι στην Αθήνα, έχει τη ζέστη του.

0: 11 χρόνια πάνω από τότε που έφυγε αυτός ο μεγάλος συνθέτης, τζαζίστας, σαξοφωνίστας, ο Ornette Coleman. Αντισυμβατικός από τους ανθρώπους που έφερε τη free jazz στην επιφάνεια, από τους ανθρώπους που ταράξε τα νερά, που πολύ κριτική γιατί αυτό και η jazz, οι δρόμοι της και τα λοιπά και το έτσι και τα αλλιώς και να μην βγαίνουμε από το πλαίσιο. Ο Coleman δεν το άκουσε αυτό, έπαιξε την δική του μουσική έτσι όπως το άρεσε και όπως την ήθελε και άλλαξε λίγο το πλαίσιο, διότι έτσι πάνε τα πράγματα μπροστά, ταράζοντας λίγο τα νερά. Στους δρόμους τα κλασικά, κίνηση στην άνοδο του Κηφισού, κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού. Η κάθοδος είναι χειρότερη διότι ξεκινάει από τη Λυκόβρηση και φτάνει μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών. Η Λεωφόρος Αθηνών που έχει κίνηση και στην έξοδο προς τον Κηφισό και στην έξοδο προς τον Σκαραμαγκά, όπως κίνηση έχει και η σχίση του Σκαραμαγκά εκεί στην έξοδο. Η άνοδος της Συγκρού ως συνήθως από την Νέα Σμύρνη περίπου και πάνω ξεκινάει η κίνηση, όχι από την Νέα Σμύρνη, από τον Νέο Κόσμο να σας πω και πάνω, δεν έχει φτάσει ακόμα τόσο χαμηλά. Η Αρδιτού ως συνήθως, η Βασιλιάς Κωνσταντίνου ως συνήθως, εκεί στο Παγκράτη η Ερατοσθένους βλέπω δυσκολεύεται εξαιρετικά. Στην Ποσειδόνος που μετά γίνεται ο Μυρίδου Σκυλίτσι, στο ρεύμα δηλαδή προς το λιμάνι, τα πράγματα είναι δύσκολα. Κίνηση γύρω γύρω από το λιμάνι του Πειραιά αρκετή. Και κίνηση στον περιφερειακό εκεί στον Καρέα. Like a man in a tramp. Αυτός είναι ο Χιου Λόρι, ο γνωστός Dr. House από την μικρή οθόνη, από το σύριαλ που όλοι λίγος πολύ το έχουμε δει. Αυτός ο γιατρός που κάθεται κάπου, οι άλλοι εξετάζουν και αυτός σε κοιτάει βαθιά στα μάτια και λέει «Έχεις την αρρώστια που την τυχαίνει μια φορά στα 5-3 εκατομμύρια και τα λοιπά και λες αποκλείεται να γίνει». Εγώ το μεταξύ έχω ζήσει μια κατάσταση Dr. House στην ζωή μου. Όταν ο πατέρας μου αρρώστησε και τον πήγα στο νοσοκομείο, στο γεννηματάς. Είναι δύο γιατροί νευρολόγοι και τον εξετάζουν. Η πρώτη εικόνα που έχουν οι νευρολόγοι είναι ότι είναι εγκεφαλικό. Πάω να το γράψω στο χαρτί και ξαφνικά, εντάξει, εγώ αγχωμένος, ο πατέρας μου είναι... τι έχει πάθει και τα λοιπά, γιατί δεν είχε τίποτα. Και ξαφνικά στη γωνία του εξεταστηρίου ένας άνθρωπος που δεν τον έχω δει κάθεται σε μια καρέκλα, έχει ένα μπαστούνι στο χέρι, ξαφνικά σαν να πέφτει ένα φως απάνω του, δηλαδή λίγο θεατρική η σκηνή, και γυρνάει και λέει στους δύο που αναγράψουν μη γράψετε εγκεφαλικό, δεν είναι εγκεφαλικό, γιατί ο αφιένας του, δεν θυμάμαι τώρα αν είπε ότι είναι σκληρώσει ή μαλακός, δεν είναι σκληρώσει ή μαλακός όσο έπρεπε, χωρίς να τον έχει εξετάσει, απλά κοιτούσε. Και ήθελα, αν δεν ήμουν σε αυτήν την κατάσταση, θα γύρω και θα του λέγα Dr. House, εσείς, δηλαδή ήταν, το είχα ζήσει όλο κανονικά, σαν να ήμουν στη σειρά. Και αυτή είναι η ZZ Top, γιατί ο Frank Bird γίνεται σήμερα 76 ετών, ο drummer των ZZ Top. Τι συζητάμε σήμερα? Συζητάμε σήμερα προφανώς για τον πρώτο αγώνα του Μουντιάλ. Είναι μεγάλο γεγονός από μόνο του. Είναι μεγάλο γεγονός γιατί είναι και πολλά τα παιχνίδια. Περισσότερα από κάθε άλλη φορά και κάθε άλλη χρονιά. Και αυτό δημιουργεί ένα ζήτημα για το πώς θα πάει. Συζητάμε για την ανάφλεξη και πάλι στη Μέση Ανατολή, που και αυτό θα παίξει ρόλο στο Μουντιάλ. Διότι όταν τα πράγματα είναι έτσι, καταλαβαίνετε ότι τόσο μεγάλες διοργανώσεις έχουν και ένα κίνδυνο. Τι μπορεί να γίνει με τρομοκρατικές ενέργειες ή με εντάσεις στα παιχνίδια ή με εντάσεις σε εξέδρες και όλα αυτά. Στην εσωτερική πολιτική σκηνή συζητάμε για το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός για ακόμη φορά έδωσε σήμα ότι οι εκλογές πάνε το 2027 μετά την εκλογή Κυρανάκη, αν και βέβαια έδωσε και σήμα κινητικότητας, έντονης κινητικότητας έναρξης του προεκλογικού αγώνα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Θα πάμε σε όλη την Ελλάδα, είπε ο Πρωθυπουργός, και ξεκινάω εγώ πρώτος. Όχι εγώ, ο Πρωθυπουργός. Πρώτος και πάει στη Ρόδο αυτό το Σαββατοκύριακο. Από γωνιά σε γωνιά, από χωριό σε χωριό. Τώρα ξεκινάνε οι περίοδος. Άμα πάει και μέχρι την άνοιξη 27, καταλαβαίνετε. Θα έρθουν, θα ξανάρθουν. Θα σας τάξουν λαγούς με πεντραχίλια. Όχι μόνο η τωρινή κυβέρνηση και αυτοί που θέλουν να είναι οι επόμενοι. Θα σας τάζουν λαγούς με πεντραχίλια. Το νου σας, παιδιά, το νου σας, όταν σας τάζουν πρώτα απ' όλα το νου σας στο πορτοφόλι σας. Μην σας το πάρουν φεύγοντας. Όχι όλοι, κάποιοι. Και το νου σας τι σας τάζουν, δηλαδή αν είσαι σε κάνα βουνό, ξέρω εγώ, σε μεγάλο υψόμετρο, στο Καρπενήσι, ξέρω εγώ, και τέτοια πράγματα, αν σου πει θα σου φέρω θάλασσα, μην τον πιστέψεις, δεν θα στη φέρει. Κατάλαβες, είναι δεδομένο. Οπότε μην τον ψηφίσεις μετά γιατί σου έταξε ότι θα σου φέρει θάλασσα, και μετά πας και του πεις σε ψήφισα γιατί δεν μου την έφερε στη θάλασσα, και θα σου πει, ξέρω εγώ, δεν θέλω τα ψάρια. Λίγο το νου μας τώρα τι μας λένε και τι μας τάζουν. Εγώ θεωρώ ότι η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο ζήτημα και την ακρίβεια πρέπει να αντιμετωπίσουν μεταξύ των πολλών άλλων. Να ακούσουμε συγκεκριμένες προτάσεις από όλα τα κόμματα για το πώς η κυβέρνηση τώρα κυβερνά κιόλας. Οπότε να δούμε κιόλας πώς μπορεί να λύσει το θέμα της ακρίβειας. Διότι 5,2% αύξηση του πληθωρισμού μετά το 5,4% που είχαμε την προηγούμενη φορά, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα ζήτημα. Γιατί τρέχει η ακρίβεια στην Ελλάδα περισσότερο από ό,τι τρέχει στα υπόλοιπα κράτη της Ευρώπης. Αυτό που είναι το περίφημο I'm Your Boogeyman ανέβηκε στην κορυφή των charts το 1977, μια μέρα σαν σήμερα, και γίνεται μόλις το δεύτερο συγκρότημα EKC and the Sunshine Band μετά τους Jackson 5, που καταφέρουν να βρεθούν 4 φορές στην κορυφή των charts. Και για τους λάτρεις της στατιστικής που λένε, ξεκινάει το Μουντιάλ, άρα ξεκινάνε να λέμε ότι, ξέρω εγώ, αυτά από τα πολύ γνωστά, το στατιστικά η τάδε ομάδα όταν αυτό κερδίζει και τέτοια, και τα πολύ άγνωστα, ξέρω εγώ, όταν τα σκυλιά αληχτάνε στο τάδε χωριό, το παίρνει η Αργεντινή, ξέρω εγώ, στο τέλος. Τι είπε το γνωστό αρκουδάκι, πού πήγαν τα ψάρια, το χταπόδι ο Πολ, πώς τον λένε, τι έβγαλε, και άλλες τέτοιες γνωστές ιστορίες. Και γι' αυτό ζήτησα από τον Αλέξανδρο Σόμογλου, τον προϊστάμενο του αθλητικού τμήματος των παραπολιτικών, να μας μιλήσει λίγο για το τι είπε το χταπόδιο Πολ. Καλημέρα, Αλέξανδρο.
1: Κοίταξε, το μόνο που λείπει είναι να έχουμε και ένα χταπόδι Αλέξανδρος, να γίνουμε τρίο.
0: Σωστό.
1: Να κάνουμε μαζί, προβλέψεις. Οι Αλέξανδροι προβλέπουν.
0: Σωστό.
1: Καλημέρα, σωστό. Καλημέρα σε όλους.
0: Ξεκινάνε μεγάλες μέρες. Για πες.
1: Εντάξει, είναι γενικά μεγάλες μέρες. Τώρα θα ζήσουμε και ένα τριήμερο, γιατί δεν τελείωσαν και οι τελικοί της Basket League. Ξεκινάει το Mundial, δεν τελείωσαν οι τελικοί της Basket League. Τα έχουμε όλα μαζί.
0: Όλα μαζί. Θα σε ρωτήσω στο τέλος για τον μπάσκετ.
1: Πάμε Mundial. Κοίταξε να δεις, Αλέξανδρε. Ξεκινάει ένα Mundial που δεν ξέρουμε πραγματικά τι θα δούμε. Είναι ένα πολύ περίεργο Mundial. Είναι καταρχάς το πρώτο τόσο extra large Mundial. Θυμίζω για όσους τυχόν δεν το γνωρίζουν ότι για πρώτη φορά θα δούμε παγκόσμιο κύπελο με 48 ομάδες.
0: Ναι.
1: Αυτό, και το γεγονός ότι σημαίνει 16 ομάδες περισσότερες από τα Μουντιάλ τα προηγούμενα. Μέχρι τώρα βλέπουμε Μουντιάλ με 32. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι οι 16 ομάδες που προστέθηκαν δεν προήλθαν με βάση ποδοσφαιρικά κριτήρια, αλλά κυρίως με βάση γεωγραφικά και ινφαντινικά κριτήρια, θα πω εγώ. Δηλαδή, ουσιαστικά ο πρόεδρος της FIFA έφτιαξε ένα Μουντιάλ για να μπορέσει να επανεκλεγεί.
0: Ναι, το λέω πάρα πολύ ομάδα. Σωστό. Είναι λοιπόν, κάτι σαν τη Eurovision που παίζει η Αυστραλία, ας πούμε, κάπως έτσι.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αναλογικά, από τη στιγμή που η Ευρώπη θεωρείται η πιο ποδοσφαιρικά ανεπτυγμένη ήπειρος του πλανήτη, θα περίμενε κανείς ότι από τις 16 ομάδες η Ευρώπη θα είχε 5-6.
0: Ναι.
1: Δεν έγινε αυτό. Η Ευρώπη πήρε 2 θέσεις παραπάνω. Και οι υπόλοιπες 14 μοιράστηκαν στις άλλες ηπείρους, με αποτέλεσμα να δούμε το Κονγκό, το Κουρασάο, την Αϊτή. Το Ουσμπεκιστάν, ομάδες δηλαδή που είναι θεωρητικά δεν θα έχουν τύχη, θα είναι αδύναμες.
0: Σωστό. Θα είναι ωραίες ιστορίες, είναι ήδη ωραίες ιστορίες όλες αυτές τις ομάδες.
1: Αυτό που το λες ακριβώς.
0: Ναι.
1: Θα ζήσουμε ένα Μουντιάλ πολύ ωραίων ανθρώπινων ιστοριών. Θα είναι πολύ ωραίο να ξαναδούμε το Κονγκό, το πρώην Ζάιρ, να ξαναεπιστρέφει, για παράδειγμα, μετά από τόσες δεκαετίες. Θα έχει το Κουρασάο, ας πούμε, ένα είναι, το Κουρασάο είναι μια χώρα με πληθυσμό μικρότερο από τη Λάρισα. Δηλαδή,
0: ναι, ναι.
1: Είναι ωραίες ιστορίες.
0: Έχουν πάει με ένα σχολικό λεωφορείο και κινούνται. Είναι πολύ ωραίο όλο αυτό.
1: Τέτοιες εικόνες θα είναι πάρα πολύ. Μιλάμε για ένα Μουντιάλ που για την Ευρώπη στην πρώτη της φάση, αυτά 72 παιχνίδια, τα 38 είναι με τα μεσονυχτία. Λόγω της αλλαγής ώρας. Ναι, άρα ναι. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον στα social media το φετινό Μουντιάλ, το πρωί που θα ξεκινάμε.
0: Σωστό.
1: Και στα site. Κοίταξε να δεις. Είναι λοιπόν περίεργο.
0: Κοίταξε, από πρώτη άποψη για κάποιον λέει: α, περισσότερο παιχνίδι, περισσότερη μπάλα, περισσότερη απόλαυση. Αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή δεν είναι.
1: Όχι, γιατί ναι. Και μαθηματικά και σε επίπεδο suspense δεν είναι ότι από τις 48 ομάδες περνάνε 24.
0: Ναι,
1: περνάνε από τις 48 ή 32. Άρα το ποσοστό δηλαδή.

0: Οπότε αυτό χάνει λίγο το, τουλάχιστον η πρώτη φάση του Μουντιάλ, το suspense, το ποδοσφαιρικό που μπορεί να είχε.
1: Ναι.
0: Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι να ξέρει και ο κόσμος, δηλαδή, για τον προγραμματισμό του, όσο πηγαίνουμε προς το τέλος, δηλαδή από τους προημιτελικούς και μετά, όλα τα παιχνίδια γίνονται ευρωπαϊκές ώρες. Δηλαδή θα τα βλέπουμε 10, 12,
1: ναι, ναι.
0: Εκεί.
1: Για να πιάσουμε και την αγορά της Ευρώπης, γι' αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Στην αρχή ετοιμαστείτε για πολύ ξενύχτα. Δηλαδή θα γίνονται τα παιδιά μεσημέρι εκεί.
1: Ναι. Εμένα βολεύει που ξυπνάω αυτές τις ώρες έτσι κι αλλιώς.
0: Πολύ ζεστή.
1: Ναι.
0: Πολύ ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες. Θυμίζω για πρώτη φορά θα δούμε Μουντιάλ σε τρεις διαφορετικές χώρες. Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Μεξικό. Σήμερα η πρεμιέρα στο θρυλικό ας 10 στις 10 το βράδυ, Μεξικό, Νότιος Αφρική.
1: Ναι.
0: Όσοι πιο παλιοί θυμούνται τι σημαίνει ας 10 από το Μουντιάλ του 1986 του Ντιέγκο Μαραντόνα. Είναι φοβερό γιατί σε αυτό το στάδιο έχουν γραφτεί πει το Μεξικό είχε πάρει και το 70 και το 86 το Μουντιάλ. Έχουν ορισμένες από τις πιο εμβληματικές στιγμές του Ντιέγκο Μαραντόνα και του Πελέ. Έχουν γίνει σε αυτό το γήπεδο που φιλοξενείται.
1: Είναι εκεί, ναι. Το Μουντιάλ του 86.
0: Το 70 που το πήρε η Βραζιλία.
1: Ναι, ναι. Σωστό.
0: Και η Αργεντινή που το πήρε το 86.
1: Το Μουντιάλ του 86 είναι μέσα σε αυτά, στο μόνιμο Τσακωμό, ποιο ήταν το καλύτερο Μουντιάλ που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία.
0: Σωστά. Οπότε λοιπόν θα έχουμε σίγουρα και ένα Μουντιάλ που θα μας απασχολεί, ήδη. Και όχι μόνο για ποδοσφαιρικούς λόγους.
1: Ναι.
0: Και μόνο το γεγονός ότι διεξάγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες του Τραμπ δίνει ένα λατοπίπερο διαφορετικό.
1: Ναι.
0: Ήδη βλέπουμε ότι δεν επιτρέπονται είσοδοι σε κάποιους, ακόμα και σε διαιτητές. Δηλαδή θα δούμε λίγο περίεργα πράγματα.
1: Ένας από τους καλύτερους διαιτητές του κόσμου θεωρητικά, αφού είναι μέσα στους διαιτητές του Μουντιάλ, αποκλείστηκε γιατί δεν πήρε βίζα.
0: Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε, θα ζήσουμε λίγο και περίεργο Μουντιάλ και μη ποδοσφαιρικό.
1: 104 παιχνίδια, πολλά παιχνίδια.
0: Είναι πολλά παιχνίδια. Αίσθησή μου είναι, αλλά είναι αίσθηση γιατί επαναλαμβάνω, θα δούμε κάτι πρωτόγνωρο. Μακάρι να διαψευστώ. Αίσθησή μου είναι ότι θα ζήσουμε μια σχετικά ποδοσφαιρικά αδιάφορη πρώτη φάση.
1: Ναι.
0: Όπου πιστεύω ότι τα φαβορί και από τους προπονητές θα προσπαθήσουν να γεμίσουν λίγο μπαταρίες. Mm-hmm. Θυμίζω ότι έρχονται όλοι οι παίχτες από μια των μεγάλων ομάδων, μιλάω, των φαβορί για τον τίτλο, από μια εξαντλητική χρονιά.
1: Βέβαια.
0: Οπότε πιστεύω.
1: 70-80 παιχνίδια, πόσα παίζουν.
0: 80 παιχνίδια. Λέμε
1: από την
0: Premier League, ας πούμε, παίζουν Premier League. Μιλάμε για 80 παιχνίδια που έχουν πάει και καλά στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Αυτό λοιπόν τι σημαίνει. Τώρα, προπονητές της ευφυΐας και της εμπειρίας του Αντσελότη, για παράδειγμα, που είναι ένα από τα πρόσωπα του Μουντιάλ, προπονητής Εθνικής Βραζιλίας, πιθανότατα θα προσπαθήσει να αξιοποιήσει τον πρώτο γύρο, να αποφορτήσει λίγο την κούραση των παικτών.
1: Ναι.
0: Αυτό θα το κάνουν, πιστεύω, όλοι.
1: Σωστά.
0: Οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, σκεφτείτε την Dream Team. Οι Γάλλοι έχουν κατεβάσει μια Dream Team σε αυτό το Μουντιάλ.
1: Ναι. Ειδικά στην επιθετική τους γραμμή είναι φωτιά.
0: Αλλά όλοι είναι φορτωμένοι.
1: Ναι.
0: Οπότε η λογική λέει ότι επειδή είναι αδύνατο να πάει μια ομάδα τρένο για ένα μήνα, είναι αδύνατο να έχουν τις δυνάμεις που πρέπει να πάνε τρένο, μάλλον. Θα το δούμε λίγο μπάσκετ. Αυτό που λέμε στο μπάσκετ. Πώς μια ομάδα λέμε ότι στο μπάσκετ όλα κρίνονται Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο.
1: Ναι.
0: Και προσπαθούν οι προπονητές να τους φέρουν τότε σε καλή κατάσταση.
1: Δεν έχει σημασία την μπάλα παίζει το Δεκέμβρη, την μπάσκετ παίζει το Δεκέμβρη. Ναι. Σημασία έχει την μπάσκετ θα παίξει τον Μάιο.
0: Οπότε νομίζω ότι θα προσπαθήσουν οι προπονητές των μεγάλων να τους φορτσάρουν λίγο, να παρουσιάσουν όσο πιο φρέσκες ομάδες μετά τους 16.
1: Ναι. Είναι το.
0: Εκεί μπορεί να την πατήσεις κιόλας όμως,
1: Σωστό.
0: Δηλαδή,
1: σωστό.
0: Ναι, γιατί μπορεί να σου έρθει μια απίθανη Σαουδική Αραβία, λέω εγώ τώρα.
1: Ναι.
0: Για παράδειγμα, που δεν είναι αμελητέα, δεν είναι Κουρασάο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η οποία να εμφανιστεί πολύ πιο φρέσκια. Και η Ιαπωνία.
1: Ναι.
0: Για παράδειγμα,
1: που πάντα κάνει ζημιά.
0: Που τρέχουν πάρα πολύ.
1: Σωστό.
0: Και εκεί μπορεί να είναι πιο φρέσκες αυτές οι ομάδες στον πρωτογύρο και να γίνει καμιά ζημιά. Επαναλαμβάνω όμως, περνάνε 32-48. Πόσο να.
1: Δύσκολο
0: να αποκλείσει η φαβορία από την πρώτη φάση.
1: Να κάνει τόσα πολλά λάθη διαδοχικά.
0: Δύσκολο,
1: ναι.
0: Δύσκολο.
1: Είναι το Μουντιάλ των μεγάλων που θα είναι το τελευταίο.
0: Βεβαίως.
1: Ρονάλντο και Μέση. Τώρα. Το λέμε, καλά, δεν ξέρουμε κιόλας.
0: Καλά, το λέμε εμείς.
1: Ναι, σωστά.
0: όπως το βλέπω,
1: δεν είμαστε
0: το
1: πολύ σίγουροι. Ναι, σωστό. Αλλά το πιο πιθανό είναι ότι μάλλον τουλάχιστον μαζί σε Μουντιάλ τους βλέπουμε τελευταία φορά τον Ρονάλντο και τον Μέση.
0: Θα το χαρακτήριζα ένα Μουντιάλ παράδοσης παραλαβής κιτάλης την επόμενη γενιά. Δηλαδή θα φύγουμε, νομίζω ότι σε αυτό το Μουντιάλ το παγκόσμιο ποδόσφαιρο θα μεταβεί από την εποχή του Μέση και του Ρονάλντο στην εποχή του Εμπαπέ, του Χάλαντ, του Γιαμάλ, ναι. Και νομίζω ότι είναι

0: πάρα πολύ σημαντικό ότι είναι και ο Χάλαντ σε αυτή τη διοργάνωση. Σωστό. Γιατί έλειπε από τις προηγούμενες.
1: Ναι.
0: Οπότε ουσιαστικά, αν υποθέσουμε ότι υποψήφιοι διάδοχοι είναι οι τρεις τους, mm-hmm. αυτοί που αναφέρει Εμπαπέ, Χάλαντ, Γιαμάλ, μου μοιάζει λίγο σαν τελετή παράδοση παραλαβή.
1: Σωστό. Και είναι και μουντιάλ αρκετών πιτσιρικάδων που ήδη δείξει ότι θα μπορούσαν να είναι οι επόμενοι μεγάλοι του παγκόσμιου πρωταθλήματος.
0: Ναι, γιατί γενικά έχει πέσει πάρα πολύ ο μέσος όρος που εμπιστεύονται πλέον οι ομάδες τους παίχτες. Δηλαδή βλέπουμε πολύ πιο εύκολα στη σημερινή εποχή ένα 17χρονο βασικό.
1: Σωστά.
0: Ένα 18χρονο βασικό. Παλιά έπρεπε να φτάσει 24-25.
1: Ναι.
0: Αυτό θα τους δώσει και τη δυνατότητα να σπάσουν και ρεκόρ που οι προηγούμενες γενιές δεν μπορούσαν να σπάσουν. Δηλαδή μπορούμε να δούμε και παίχτη σε 24, μπορεί να δούμε και παίχτη να παίζει και 6 συνεχόμενα μουντιάλ, για παράδειγμα.
1: Ναι, σωστό.
0: Δηλαδή
1: σωστό.
0: Σε 24 χρόνια να ξεκινήσει στα 17 να κάνει ντεμπούτο,
1: ναι.
0: και να πάει μέχρι τα 40.
1: Από τα λίγα καλά που έχει κάνει η εμπεριματοποίηση του αθλητισμού, διότι
0: ναι,
1: αυτός
0: ναι,
1: είναι
0: ναι,
1: ο στόχος.
0: Ναι,
1: μικροί
0: ναι,
1: να μπουν, να κοστίσουν πολύ, να βρούμε καινούργια αστέρια, να τα πουλήσουμε ακριβά, όλο αυτό. Αλλά είναι το καλό της όλης της ιστορίας αυτό.
0: Ναι.
1: Τώρα, ποιος θα το σηκώσει, πες μου.
0: Κοίταξε να δεις. Αν και όλοι στέκονται στους Ευρωπαίους, εγώ θα πω ότι επειδή μία φορά έχει το σηκώσει η Ευρωπαϊκή Ομάδα στην Αμερικανική Ήπειρο, η Γερμανία και το σήκωσε με πολύ εμφατικό τρόπο το 2014, αν και όλοι δίνουν περισσότερο στη Γαλλία και στη Γαλλία και την Ισπανία, αυτοί στοιχηματικά οι δύο αυτές χώρες εμφανίζονται παβοροί, εγώ θα μου επιτρέψει να επενδύσω λίγο περισσότερο στη Βραζιλία.
1: Ναι.
0: Όχι ότι το κάνω με. Μην κάνει και παίξει τα λεφτά του και λέει δεν σου τι μα έλεγε.
1: Όχι.
0: Το λέω γιατί έχω τρομερή εμπιστοσύνη
1: στον Αντσελότη.
0: Τον Κάρλο Αντσελότη.
1: Ναι, έχει απόλυτο δίκιο. Σε
0: δηλαδή,
1: αυτό έχει απόλυτο δίκιο.
0: Ειδικά σε διαδικασία νοκάουτ, επειδή η Βραζιλία θα είναι στα νοκάουτ, έχει ο συγκεκριμένο προπονητή ένα τρομερό χάρισμα στη διαχείριση των νοκάουτ αγώνων. Μιλάμε για έναν από τους πιο πολυνίκης προπονητές της Champions
1: League. Ναι, ναι, ναι.
0: Έχει μάθει να διαχειρίζεται, το είδαμε και στη Ρεάλ, πολλές βεντέτες μαζεμένες. Να τους διχασεύει, να τους αφήνει ελεύθερους εκεί που πρέπει.
1: Σωστό.
0: Ο συνδυασμός Βραζιλίας Αντσελότη, όχι ότι η Βραζιλία έχει την καλύτερη φουρνιά που μπορούσε να έχει, μου μοιάζει λίγο.
1: Αλλά επειδή το Μουντιάλ είναι
0: εκρηκτικός, πολύ ενδιαφέρον.
1: Είναι και τουρνουά διαχείρισης, παίζει ρόλο ο προπονητής. Προφανώς.
0: Ναι, ναι, ναι. Αν δεν ήταν και ο Νεϊμάρ, θα δίνα περισσότερες πιθανότητες να κάνει.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Φωτιά να πέσει να με κάψει που λένε, αλλά συμφωνώ απόλυτα.
0: Ακόμα και αυτό, αλλά ακόμα και η παρουσία του Νεϊμάρ στην αποστολή ήταν θέμα καθαρά διαχείρισης του Αντσελότη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν είναι ποδοσφαιρική επιλογή.
1: Φανερό. Φανερό.
0: Τι έχει μιλήσει μαζί του, πώς τον έχει συζητήσει. Γιατί η παρουσία ενός παίκτη όπως ο Νεϊμάρ στα αποδυτήρια, άμα δεν έχει ρόλο πρωταγωνιστή,
1: ναι,
0: μπορεί να είναι και να λειτουργήσει σαν χειροβομβίδα.
1: Σωστό, σωστό.
0: Οπότε,
1: άμα ξεκινήσει την κρίνια από νωρίς. Μία κουβέντα, μισή κουβέντα, γιατί ξεπέρασαμε τον χρόνο, για το πέμπτο τελικό του μπάσκετ εδώ στην Ελλάδα.
0: Μαγιά του Παναθηναϊκού, θα πω εγώ, που
1: ναι,
0: το έφτασε στο πέμπτο παιχνίδι.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Γιατί είναι πολύ χειρότερη ομάδα από το φετινό Ολυμπιακό.
1: Και φαίνεται μέσα στο γήπεδο ότι ο Ολυμπιακός πιο εύκολα όταν περνάει μπροστά, περνάει μπροστά. Ο Παναθηναϊκός το θέλει όμως.
0: Η ουσία είναι ότι ο Ολυμπιακός είναι στη σειρά των τελικών που βλέπουμε ο χειρότερος Ολυμπιακός τελευταίας
1: ναι,
0: διετίας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχει καταστρατηγήσει όλες τις αρχές που τον οδήγησαν και στην κατάκτηση της EuroLeague. Είναι ολοφάνερο ότι η ομάδα αυτή τη στιγμή η Ερυθρόλευκη
1: έχει αδειάσει.
0: Έχει αδειάσει κυρίως όχι ψυχολογικά. Έχει αδειάσει πνευματικά.
1: Πνευματικά,
0: πάρα
1: ναι, ναι,
0: πολλά λάθη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Καθόλου καλή
1: στις διεκδικήσεις τους βλέπεις. Δεν μπαίνουν.
0: Σωστά,
1: ναι,
0: σωστά.
1: Δηλαδή εκεί δεν.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Οπότε το Σάββατο, θυμίζω 6 ώρα, μην πάει κανείς να το δει. Ανοίξει 9, 9
1: ναι,
0: θα Μουντιάλ.
1: Σωστό.
0: 6 ώρα
1: σωστό
0: είναι ο τελικός του Σαββάτου, στο ΣΕΦ.
1: Εκεί
0: ναι,
1: θα κρυθούν
0: είναι,
1: όλα.
0: Παραμένει φαβορή Ολυμπιακό.
1: Ναι. 2000 FM.
2: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα! Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
3: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Βάλει εδώ, κοσμάσια δρομάδος εδώ.
3: Έχω μετά θα πάνε εξτασιαστεί. Όλα.
4: Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρε, φίλε.
4: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
6: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
7: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
6: Εντάξει. Σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και εποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
8: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
9: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
10: Τάκης και Χούπης.
11: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
12: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
11: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
12: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
11: Και τι λέτε.
12: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
11: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
12: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
11: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
10: Τάκης και Χούπης.
13: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το ίση σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
15: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στή. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
16: Κρατάς μυστικό?
17: Κρατάω.
16: Φιλάς σταυρό?
17: Φιλάω.
16: Παντρεύομαι.
17: Σόπα!
16: Αλλά...
17: Ο γάμος θρησκευτικός?
16: Όχι.
17: Πολιτικός?
16: Νο.
17: Τότε...
16: Κλιματιστικός.
18: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sales service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
16: Αλλά.
18: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όρκε προϋποθέσεις στο sendo.world.
19: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation, Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Παραπολιτικά.

0: Σήμερα είναι η Διεθνή ημέρα παιχνιδιού. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 11 Ιουνίου και καθιερώθηκε με το ψήφισμα της συνέλευσης του ΟΗΕ για να αναδείξει τα ωφέλη του παιχνιδιού για όλους τους ανθρώπους και κυρίως για τα παιδιά. Αφήστε τα παιδιά να παίξουν λίγο, γιατί τα έχουμε βάλει στην πρέσα από πολύ μικρά και το βλέπουμε μετά όταν μεγαλώνουν. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Σας θυμίζω ότι τρέχει ο διαγωνισμός. Ένα διπλό εισιτήριο, δύο εισιτήρια δηλαδή, μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η EasyJets. Τηλεφωνείτε στο 211-1088-80. Η κυρία Ελένη Τάγκα πάντα. Αφήνετε το τηλέφωνό σας και το όνομά σας. Στο τέλος της εκπομπής θα κληρώσουμε τον ή την τυχερή. Μέρα πληθωρισμού. Χθες δεν πέσαμε από τα σύννεφα, δεν γίναμε σοφότεροι, το βλέπουμε καθημερινά την ακρίβεια να μας χτυπά την πόρτα. Το σύνηθες είναι να λέμε πω πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και μας πιάνει η ψυχή μας. Είναι έτσι ή έχει δημιουργηθεί η αίσθηση ότι οι τιμές τρέχουν ασταμάτητα στα ράφια του σούπερ μάρκετ και υπάρχει τρόπος να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια, επειδή χθες υπήρξε η πληροφορία ότι υπάρχουν συναντήσεις για μια νέα συμφωνία κυρίων και για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Απόστολο Πεταλάτο, Γενικό Διευθυντή της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, να συζητήσουμε σήμερα για το μεγάλο θέμα των ημερών, της περίοδου, των μηνών, την ακρίβεια. Καλημέρα, κύριε Πεταλά.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ κύριε Κλώσσα.
0: Εγώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Νομίζω το ξέρετε όλοι. Είναι πλέον σαν μηχανική αντίδραση. Πω από το σούπερ μάρκετ έχει ακριβήνει πάρα πολύ.
1: Είναι γεγονός ότι έχει δημιουργηθεί αυτή η εντύπωση για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι πραγματικά τα τελευταία 5 χρόνια από την πανδημία και μετά ο πληθωρισμός συνολικά και ιδιαίτερα ο πληθωρισμός τροφίμων είναι πολύ μεγάλος. Mm-hmm. Αν το αθροίσουμε για την πενταετία είναι περίπου 38% τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι κάτι που είναι διαφορετικό σε μια ανοιχτή οικονομία. Και βέβαια αυτό επηρεάζει την τσέπη. Η αλήθεια όμως είναι ότι υπάρχουν και πάρα πολλές άλλες κατηγορίες και ιδιαίτερα τα τελευταία δύο χρόνια τα οποία επηρεάζουν την τσέπη μας πολύ πολύ περισσότερο από το θέμα των τροφίμων και των καταναλωτικών προϊόντων. Είναι το κόστος της ενέργειας, είναι το κόστος της στέγασης και πολλά πολλά άλλα κόστη τα οποία πραγματικά απορροφούν μεγάλο μέρος της τσέπης μας. Mm-hmm.
0: Γιατί βλέπουμε στην Ελλάδα τον πληθωρισμό να τρέχει πιο πολύ από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη, και αυτό δεν είναι μόνο αποτέλεσμα των ακριβών καυσίμων, σε όλα είμαστε λίγο ψηλότερα, και στα τρόφιμα και στις υπηρεσίες και στα είδη πρώτης ανάγκης είμαστε λίγο πιο ακριβοί από την υπόλοιπη Ευρώπη.
1: Να δούμε λίγο τα πραγματικά στοιχεία. Mm-hmm. Χθες είχαμε την ανακοίνωση από την Ελστάτ.
0: Ναι.
1: Και πραγματικά η Ελστάτ ανακοίνωσε ότι ο πληθωρισμός συνολικά στην Ελλάδα το Μάιο σε σχέση με το Μάιο του 2025 είναι 5,2%. Αυτό συγκρίνεται με το μέσο όρο της Ευρώπης που είναι 3,2%.
0: Ναι.
1: Και σαφέστατα είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι για αυτήν την περίοδο που συζητάμε. Τώρα, στα τρόφιμα επίσης ανακοινώθηκε χθες ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα από την Ελστάτ τα τρόφιμα συνολικά είναι, ο πληθωρισμός είναι 3,5%.
0: Ναι.
1: Και στην Ευρώπη ο μέσος όρος είναι 2%.
0: Ναι.
1: Και από τον ΙΕΛΚΑ ανακοινώθηκε ότι στα σούπερ μάρκετ τα τρόφιμα είναι 1,14%. Δηλαδή αυτό δείχνει ότι η εντύπωση για τα σούπερ μάρκετ δεν είναι σωστή. Mm-hmm. Δεδομένου ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των εξόδων για τρόφιμα και είδη διατροφής των καταναλωτών στην Ελλάδα ειδικά προέρχεται από το μη οργανωμένο λιανεμπόριο, mm-hmm. όπως είναι οι λαϊκές αγορές, τα οπωροπολία, τα κρεοπολία, οι κρεαταγορές και πολλά πολλά άλλα, τα οποία φυσικά είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις με δυσκολία στον ανταγωνισμό και στις τιμές. Τώρα, να δούμε λίγο σε αυτά τα στοιχεία, mm-hmm. ότι ο πληθωρισμός λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, έτσι όπως διαμορφώθηκε μέχρι το Μάιο, επηρεάστηκε στην Ελλάδα αυτό το 5,2% κατά 11,6% Από αύξηση των εξόδων μεταφοράς, ξεκάθαρα ενέργεια.
0: Ναι.
1: Από 11,5 για τα έξοδα λειτουργίας του σπιτιού, όπως είναι το ηλεκτρικό ρεύμα, mm-hmm. το κόστος του ενοικίου και πολλά άλλα που έχουν σχέση με τη στέγαση. Και επίσης υπάρχει μια σημαντική άνοδος στο κόστος της εστίασης, ξενοδοχεία, καφέ και εστιατόρια.
0: Σωστό.
1: Διότι η αύξηση του κόστους λειτουργίας τους λόγω του ενεργειακού κόστους είναι εξαιρετικά μεγάλη, κατά 8%.
0: Ναι.
1: Τα τρόφιμα λοιπόν σε αυτήν την περίοδο είναι 3,5% όπως είπε και προηγουμένως. Στο σύνολο της ελληνικής αγοράς. Άρα είναι νομίζω σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό η εντύπωση μεγαλύτερη από την πραγματικότητα.
0: Ωραία. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα. Δηλαδή υπάρχει ακρίβεια. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει. Το αποτύπωμα στο συνολικό ποσοστό του πληθωρισμού μπορεί να είναι μικρότερη η ακρίβεια του σούπερ μάρκετ, όπως λέτε. Αλλά υπάρχει και υπάρχει μια συζήτηση. Άκουσα χθες πάλι τον Υπουργό Ανάπτυξης να λέει ότι είναι σε συζητήσεις με τα σούπερ μάρκετ για μια συμφωνία κυρίων όπου θα οδηγήσει σε μείωση των τιμών. Υπάρχει τέτοιο περιθώριο από τη δική σας πλευρά?
1: Κοιτάξτε, ο πληθωρισμός και των τροφίμων είναι μια πραγματικότητα και όπως σας είπα τα τελευταία 5 χρόνια είναι 38% στα τρόφιμα και επηρεάζεται και από την ενέργεια και επίσης από την κλιματική κρίση και την κλιματική αλλαγή. Τίποτα δεν επηρεάζεται
0: Σωστό.
1: Περισσότερο από την κλιματική κρίση όσο οι τιμές και η επάρκεια των τροφίμων.
0: Σωστό. Το είδαμε στον καφέ, το είδαμε στο κακάο, το είδαμε σε πολλές κατηγορίες. Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα, σχετικά με την συζήτηση στο Υπουργείο που έγινε χθες, πράγματι ήταν μια σε πολύ καλό κλίμα συζήτηση, όπου είχαμε την ευκαιρία να δούμε πολύ αναλυτικά τι έγινε από τη μέρα που ξεκίνησαν τα γεωπολιτικά γεγονότα το Φεβρουάριο μέχρι και σήμερα, όπου πραγματικά αναγνωρίστηκε από τους αρμόδιους και τον κύριο Υπουργό ότι τα σούπερ μάρκετ και η εφοδιαστική αλυσίδα των καταναλωτικών προϊόντων, δηλαδή και οι προμηθευτές των σούπερ μάρκετ, έχουν απορροφήσει το μεγαλύτερο μέρος, για να μην πούμε όλο το κόστος αύξησης ενέργειας μέχρι και σήμερα. Δεν έχουν γίνει ανατιμήσεις καθόλου. Γι' αυτό το λόγο και ο ΙΕΛΚΑ βγάζει συνολικό πληθωρισμό στα τρόφιμα των σούπερ μάρκετ 1,14 και αυτό οδηγείται όχι από την ενέργεια, οδηγείται κυρίως από το μοσχαρίσιο κρέας, τη σοκολάτα και τον καφέ, που είναι άσχετα με την ετέρια. Άρα αυτό αναγνωρίζεται και αναγνωρίζεται επίσημα πλέον με επίσημα χείλη και με στοιχεία που είναι ακράδαντα. Τώρα, όσον αφορά τη συζήτηση περί συμφωνίας κυρίων, κοιτάξτε, το λιανεμπόριο δεν χρειάζεται να κάνει συμφωνίες κυρίων για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες των καταναλωτών. Και ο ανταγωνισμός είναι αυτός το οποίος δημιουργεί και διαμορφώνει το επίπεδο των τιμών και είναι, σας διαβεβαίω, πολύ έντονος, ιδιαίτερα στην Ελλάδα με πολλές αλυσίδες, αλλά και η σύνεση, θα έλεγα, της εφοδιαστικής αλυσίδας, η οποία σε αυτή την αβεβαιότητα που δημιουργήθηκε μέχρι τώρα, ενώ απορροφά πολύ μεγάλα κόστη, δεν έχει κάνει ανατιμήσεις μέχρι τώρα. Αυτό που εξηγήσαμε στον Υπουργό λοιπόν και το κατανόησε απολύτως είναι ότι το σημαντικότερο που υπάρχει είναι να μην γίνουν ανατιμήσεις ή ανατιμήσεις μεγάλες, γιατί τα γεωπολιτικά είναι σε εξέλιξη, τα κόστη είναι εκεί, οι πρώτες ύλες και τα υλικά συσκευασίας ανεβαίνουν. Επομένως θα πρέπει να γίνει μια τεράστια προσπάθεια να μην γίνουν ανατιμήσεις το επόμενο τρίμηνο και όπου είναι δυνατόν. Και μάλιστα η δική μας η πρόταση ήταν, αντί να κάνουμε έναν ανταγωνισμό, αν θα είναι 1.000, 2.000, 3.000 ή δεν ξέρω πόσες χιλιάδες κωδικοί, να είναι πολύ λιγότεροι, να είναι βασικοί κωδικοί και να μπορέσουν σε αυτές τις κατηγορίες και η εφοδιαστική αλυσίδα των προμηθευτών και τα σούπερ μάρκετ, εφόσον προετοιμαστούν και δεν κάνουν ανατιμήσεις, να κάνουν και κάποιες μειώσεις. Και γι' αυτό το λόγο αυτό έγινε απολύτως κατανοητό. Και δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος, γιατί αυτό θέλει μια σημαντική προετοιμασία σε συνεργασία των υπηρεσιών του Υπουργείου, όλων των προμηθευτών, του Συνδέσμου Βιομηχανιών Τροφίμων, Επωνύμων Προϊόντων, αλλά και του Λιανεμπορίου, πάντα με τους κανόνες του ανταγωνισμού. Γιατί οι συμφωνίες κυρίων δημιουργούν και ερωτηματικά στο τι συζητούνται μεταξύ διαφορετικών ανταγωνιστικών περιβάλλοντων.
0: Σωστό, γιατί συνήθως σε αυτού του είδους συζητήσεις ο κόσμος από κάτω λέει κάτι δώσαν, κάτι πήραν.
1: Ακριβώς, και δεν υπάρχει απολύτως καμία τέτοια συζήτηση ή συμφωνία ή να δώθηκε κάτι για να πάρω κάτι, γιατί αυτό είναι deal making και δεν επιτρέπεται με τις αρχές και του regulator να γίνονται τέτοιου είδους συμφωνίες. Επομένως, η κατανόηση είναι εκεί. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι και το λιανεμπόριο βλέπει την αίσθηση των καταναλωτών. Μέσα στα καταστήματα είμαστε από το πρωί στο βράδυ κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Το βλέπουμε αυτό. Δεν μπορεί ο καταναλωτής και να γίνουν ανατιμήσεις.
0: Πιέζονται από παντού. Πιεζόμαστε δηλαδή όλοι από παντού. Είναι λογικό ακόμα και μια μικρή ανατίμηση πλέον, έτσι όπως έχει γίνει το πράγμα μετά από 4 χρόνια ανόδου του πληθωρισμού στην πραγματικότητα, από την κρίση της Ουκρανίας και μετά. Η παραμικρή ανατίμηση έχει πολλαπλασιαστικό βάρος στην πλάτη μας. Το ερώτημα είναι το εξής. Επειδή η κυβέρνηση είπε και το Υπουργείο Ανάπτυξης είπε ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους έχει αποδώσει, δηλαδή ότι θα είχαμε ακόμα μεγαλύτερες αυξήσεις αν δεν υπήρχε το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Ισχύει.
1: Είναι γλώσσα η δική μας άποψη εδώ και 5 χρόνια. Mm-hmm. Είναι ότι αυτό το νομοθέτημα που έγινε μόνο στην Ελλάδα, σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα, και αν δει κάποιος τις λεπτομέρειες θα το κατανοήσει, όχι μόνο δεν ευνόησε τον καταναλωτή, όχι μόνο δεν ευνόησε τον ανταγωνισμό. Νομίζω ότι και την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις τις προβλημάτισε και το μόνο που πέτυχε ήταν μια διαπόμπευση επικοινωνιακού χαρακτήρα. Αυτό mm-hmm. το λέμε και θα το ξαναλέμε και θα το ξαναλέμε.
0: Mm-hmm.
1: Και γι' αυτό το λόγο δεν θα βάζαμε ποτέ κάτι τέτοιο σε μια ζυγαριά με κάτι που είναι ουσιώδες όπως mm-hmm. είναι η συγκράτηση των τιμών.
0: Mm-hmm.
1: Επομένως δεν είχαμε τέτοιου είδους συζήτηση εχθές για να γίνει το ένα αντί το άλλο.
0: Mm-hmm. Κλείνοντας, θα περιμένουμε κάποιες ανακοινώσεις ή απλά ο κλάδος θα προσπαθήσει να περιορίσει τις αυξήσεις ή να κάνει μειώσεις όπου μπορεί να κάνει?
1: Εγώ νομίζω ότι αυτό που έγινε κατανοητά εχθές, δόθηκε ένα χρονικό διάστημα για τους επόμενους 2 μήνες σοβαρής προετοιμασίας και συγκράτησης των τιμών,
0: mm-hmm.
1: σε ποιες κατηγορίες μπορούν να γίνουν μειώσεις, να υπάρξει δέσμευση και των προμηθευτών προς την πολιτεία, αλλά και του λιανεμπορίου, και όταν θα είμαστε έτοιμοι συνολικά, να ανακοινωθούν αυτά στους καταναλωτές και οι καταναλωτές να πάνε στα ράφια γρήγορα και να τα βρούνε και να τα προτιμήσουν.
0: Ωραία. Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις, να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των προσπαθειών. Και εδώ είμαστε. Να ξαναμιλήσουμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πεταλά.
1: Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριος Απόστολος Πεταλάς, Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας. Να, επειδή λέγαμε στην αρχή της ώρας για καράβια που ταξιδεύουμε και θέλουμε και όλα αυτά, Surf City, Beach Boys. Surf City, here we come. Δέχομαι και προτάσεις, κατάλαβες, επειδή λέω ότι ταξιδεύω. Ο Ανδρέας μου στέλνει μήνυμα, ανοιχτή πρόσκληση να έρθω στο καλύτερο νησί του κόσμου, την Σύφνο. Πανέμορφη η Σύφνος, πάρα πολύ ωραία. Θα με επιτρέψει να σου πω, το καλύτερο νησί του κόσμου είναι η Κέρκυρα. Αλλά άμα θες να διεκδικήσουμε τη δεύτερη θέση για τη Σύφνο, εγώ είμαι μαζί σου να ξεκινήσουμε τη μάχη. Brian Wilson έφυγε μια μέρα σαν σήμερα, μάλλον έφυγε πέρυσι για να το θυμηθούμε. Ο κύριος τυχουργός, παραγωγός, συντραγουδιστής, μπασίστας, πληκτράς, ο ηγέτης των Beach Boys. Πριν πάω σε διαφημίσεις, μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το ξέρουμε όλοι, είναι οι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, και φέτος περνά στο δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει στο ταλέντο σας, σας περιμένει στο actorforthefuture.gr. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Διαιτητή, επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ύδρα, οι Σπέτσες.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό help desk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
7: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
8: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
7: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
9: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
7: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
10: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
11: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
12: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
13: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
14: Όταν κοιτάς από ψηλά,
15: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο Νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.

στο. Αυτό είναι το γνωστό Σοζίνια και αυτή είναι η Βακιά Σταύρου, καινούργια είσοδος τραγουδιού, διασκευής ή τέλος πάντων εναλλακτικής ενορχήστρωσης με ελληνικό στίχο. Ωραία το έχει δει, το ωραία το έχει ακούσει. Κάποιο αστέρι που φωτίζει. Έχουμε νικήτρια και για αυτόν τον διαγωνισμό. Το διπλό εισιτήριο λοιπόν της C-Jets για όποιον προορισμό από τους 50 στο Αιγαίο θέλει μετεπιστροφής. Βεβαίως η Βικτώρια Κυριακή, το τηλέφωνο λήγησε 6.78, δεν απογοητευόμεθα. Ο διαγωνισμός συνεχίζει. Αύριο από τις 7 μπορείτε να ξαναπάρετε τηλέφωνο για να μετέχετε στο διαγωνισμό. Θα σας το θυμίσω και αύριο για να μην ξεχνιόμαστε. Έτσι και αλλιώς οι προορισμοί είναι όλοι ανοιχτοί. Δυο υποσχέσεις, λόγια τόσα λόγια που πιστέψαμε βαθιά ακόμα μόνοι. Αυτό ήταν. Φύγαμε. Βασίλη Δέτσικας είναι στο στούντιο με όλες τις τελευταίες εξελίξεις και τις ειδήσεις της ημέρας για το Δελτίο Ειδήσεων στις 9. Ακολουθεί Βασίλης Κουρής. Εμείς, αν όλα πάνε καλά, λίγο μετά τις 7, αύριο, Βασίλη μου, επειδή χθες μου είπες ότι δεν είπα αύριο και είπα σήμερα. Το είπα, να φεύγω, φεύγω, τελειώνω, να τελειώνω. Με διώχνουνε, παιδιά, με διώχνουνε. Έχει να πει δελτίο. Αύριο, λοιπόν. Τι. Αύριο, λίγο μετά τις 7, θα είμαστε εδώ. Γεια σας, καλημέρα σας, με διώξανε.

0: 2000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα... Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
2: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
3: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον εψιλον.
3: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
2: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
3: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
2: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
3: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
3: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
2: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
4: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
5: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
4: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
5: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
4: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
5: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
4: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
5: Έτσι.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
8: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
9: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλήσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
10: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
9: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
10: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391. 694-461-5574. Και 698-759-8416.
11: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
12: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
13: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
14: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
13: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
15: Energizers! Νιώθω άνετα!
16: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
15: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
16: Χαμογελώ μέσα τους!
17: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
18: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
19: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
20: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
19: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
20: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
19: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
20: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
19: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
20: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
19: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
20: Γευστική περιπλάνηση.
21: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Η Φαντής Πίτσα Ροκενρόλ τριών τεμαχίων, μόνο 7,60 η συσκευασία. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Insta Coffee στιγμιαίος καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 4,99 η συσκευασία. Softex Pure χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: ξυπνάω. Τι θα φάμε σήμερα?
1: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
0: Δηλαδή?
1: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
0: Τι έχει το μενού?
1: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
0: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
1: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
0: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
1: Έτοιμο.
0: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
1: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
0: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
1: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
22: Ήταν η ώρα όμως που βοηθούσε.
23: Πέμπτη, σήμερα 11 Ιουνίου. Και τι έχουμε σήμερα, τι ξεκινάει?
22: Έλα, άκου τι ξεκινάει.

0: Λοιπόν, εμείς είμαστε από τους τυχερούς που μάθαμε να ακούμε τα Μουντιάλ, τα βλέπουμε, τη φωνή του Γιάννη Διακογιάννη, του Βαγγέλη Φουντουκίδη.
1: Σωστά.
0: Ε?
1: Του Μανώλη Μαυρομάτη.
0: Του Μανώλη Μαυρομάτη, ναι, πολύ
1: σωστά. Και πολλών νέων συναδελφών.
0: Και πολλών πιο νέων, όπως για παράδειγμα ο Χρήστος Τυρακόπουλος, που θα τον έχουμε αργότερα να κουβεντιάσουμε
1: προς
0: μαζί
1: το
0: του.
1: Προς το τέλος της εκπομπής, γιατί βγάκε ένα ενδιαφέρον βιβλίο για τα Μουντιάλ.
0: Ναι, κάνει και μια ωραία εκπομπή. Την ακούω τα Σάββατα πολλές φορές. Λοιπόν, 10 το βράδυ απόψε αρχίζει το Μουντιάλ με ελληνική συμμετοχή, έτσι.
1: Ελληνική συμμετοχή με χρώμα παίκτη ΣΑΕΚ εννοείς.
0: Ναι, αυτό.
1: Όχι ελληνική συμμετοχή.
0: Έχει μια
1: άνθρωπος.
0: Έμεση.
1: Μια ντουζίνα παίκτες από την Ελλάδα υπάρχουν.
0: Παίζει. 12. Σήμερα είναι Μεξικό, Νότια Αφρική το παιχνίδι. Ναι. Στις 10 το βράδυ ώρα.
1: Πινέδα.
0: Και ναι, λογικά θα ξεκινήσει με τον Πινέδα το Μεξικό. Βασικό. Ή θα τον βάλει ένα πνευματικό μετά που κλείνει.
1: Είναι ο Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ. Είναι ο Ελκαμπή. Είναι ο μπαμπά του ΠΑΟΚ πάλι. Είναι του Παναθηναϊκού ο Λαφών και ο Πελίστρια. Έχει κόσμο. Δύο παίκτες έχει και η Φυσιά, ε. Τον Ραμίρες και τον Τζέρεμι Αντωνίσα.
0: Σε τι εθνικές παίζουν, ε?
1: Ο ένας στο Κουρασάο και ο άλλος στον Εσημερινό.
0: Κουρασάο ήξερα αν ηλικία, εγώ. Είναι και χώρα το Κουρασάο.
1: Ναι, είδες, που πήγαν οι άνθρωποι, ρε παιδί μου. Είναι μία από τις προτάρες.
0: Κουρασάο, ναι.
1: Ε? Ναι. Είναι μία από τις προτάρες. Το Κουρασάο είναι όμοια με την Άξο. Έχει 156.000 πληθυσμό, ναι. Σωτήρι, και είδες που πήγαν με ένα λεωφορείο που ήταν στα σχολική εκδρομή.
0: Ναι.
1: Πραγματικά στα σχολική εκδρομή, αλλά όχι τα ορεινά τα πλοία. Ναι.
0: Σαν να πήγε δηλαδή ο Παναξιακός.
1: Σαν να πήγαινε, πώς να σου πω, ρε παιδί μου, οι παλιότεροι εκεί στα μέρη μου θυμούνται, όταν πήγαινε από τη Λευκάδα πλαγιά Πειρατιά, ας πούμε, τα λεωφορεία. Κάπως έτσι ήταν.
0: Είναι νησιωτική χώρα, λέει.
1: Ήταν απίστευτη η εικόνα, δηλαδή. Μου κάνει εντύπωση που δεν την είδες.
0: Ναι,
1: είναι απίστευτα αντίθετα. Να το δεις, είναι δηλαδή, θυμίζει,
0: ναι,
1: άλλες εποχές στο λεωφορείο που πήγαν οι άνθρωποι. Χαρούμενοι, βαράγαν παλαμάκια.
0: Πολύ γνωστό αυτό. Μέχρι τον Οκτώβριο του 2010 ανήκε στις Ολλανδικές Αντίλες, λέει. Μετά ανεξαρτοποιήθηκε και είναι το μόνιμο νησί Κουρασάο και μια κατοίκητη νησίδα, Κλάιν Κουρασάο, λέγεται αυτή. Αυτή λοιπόν είναι Klein. Στο Μουντιάλ. Εμείς δεν είμαστε. Να το επισημάνω και αυτό. Εμείς βλέπουμε από τον καναπέ μας. Λοιπόν.
1: Το πράσινο ακροτήρι είναι γι' αυτό πολύ μικρό, δεν έχει πάνω από.
0: Καποβέρντε.
1: Έτσι. Ναι. Και δύο σταχτοπούτες, λέει, το Ουζμπεκιστάν και το Καζακστάν.
0: Ναι. Και το Ουζμπεκιστάν.
1: Όχι, η Ιορδανία, όχι το Καζακστάν.
0: Η Ιορδανία δεν έχει ξαναπάει.
1: 48 ομάδες, όχι.
0: Ναι. Είναι οι πιο πολλές ομάδες που παίρνουν μέρος στο Μουντιάλ.
1: Ποια είναι η μόνη ομάδα που δεν έχει λείψει ποτέ από το Μουντιάλ? Μία είναι.
0: Βραζιλία.
1: Βραζιλία.
0: Δεν το ήξερα, το φαντάζομαι.
1: Ναι, λογικά εκεί πάει το μυαλό.
0: Λοιπόν, ο τελικός. Σήμερα έχουμε πώς το μηνός, έχουμε 11. Ο τελικός θα γίνει Κυριακή 19 Ιουλίου. Χθες αναρωτιόμουν τι ώρα θα γίνει ο τελικός. Λοιπόν, για να βολευτεί η Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη είναι που θα δει κυρίως, θα γίνει 10 το βράδυ ώρα Ελλάδας. Θα είναι μεσημέρι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα γίνει στο MetLife Stadium στο New Jersey, έξω από το Manhattan δηλαδή. Ιούλιο στη Νέα Υόρκη, αν έχει κάνει 35-36, είναι σαν να έχει 45 βαθμούς από την υγρασία. Γιατί έχει τύχει να είμαι μια-δύο φορές τέτοιο μήνα. Θα περάσουν καλά οι παίκτες στο τελικό για να το δει και η Ευρώπη. Γιατί αλλιώς.
1: Αυτός που θα φτάσουν εκεί με μια χαρά θα περάσουν.
0: Ναι, ρε. Θέλω να πω, και δεν θα είναι πάρα πολύ καλές. Αν η ώρα που είδαν είναι σωστή, γιατί νομίζω την ώρα Ελλάδας, 22 δείχνουν την μετάδοση ώρα Ελλάδας.
1: Λοιπόν, Αλέξανδρος Χριστάκος, ο συνάδελφός μας, στην τελευταία σελίδα της απογευματινής σήμερα, αρχίζει, λέει, και έχει δίκιο, το πιο πολιτικοποιημένο παγκόσμιο κύπελο με τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, να καταπατά τις αξίες που πρέσβευε παλιότερα ο θρηλυκός Γάλλος Μισελ Πλατινί.
0: Έχουν ξεφτυλίσει ομάδες πάντως εκεί, έχουν ξεφτυλίσει ανθρώπους.
1: Χώρες, ανθρώπους. Ναι. Ναι, ναι,
0: εγώ
1: ναι.
0: Απορώ πως κάποιοι κάθισαν και τα ανέχθηκαν αυτά. Δηλαδή ελέγχους υπέρ το δέον, εγώ δεν λέω να κάνουν ελέγχους, αλλά σε εθνικές ομάδες χωρών ελέγχουν. Δεν ελέγχουν.
1: Τώρα μέσα στην πέση του δρόμου του αυτό.
0: Ναι.
1: Ήταν σαφές τι
0: γίνεται. Απαράδεκτο αυτό που γίνεται.
1: Τα είπε και τα ρέμι του Ολυμπιακού που είναι εκεί από το Ιράν.
0: Α, είναι από το Ιράν,
1: ναι.
0: Πεχταρά σου τα ρέμι. Λοιπόν.
1: Στα νιάτα του.
0: Για να τον κρατήσετε, για να τον κρατήσετε. Νομίζω τον κρατήσετε. Λοιπόν, χθες κάναμε και μπασκετάκι, μια που λέμε για αθλητικά. Έκανε ο Παναθηναϊκός αυτό που δεν περίμενε. Περίμεναν λίγοι, εν πάση περιπτώσει, ούτε δική του φύλαξη δεν το περίμεναν. Εγώ το είδα το ματς όλο από την αρχή μέχρι το τέλος. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ κουρασμένος. Και φάνηκε αυτό χθες.
1: Έχει βγάλει όλα τα αποθέματα.
0: Ναι, είναι πολύ κουρασμένος και παίξανε όλοι οι καλοί του παίχτες. Παίξανε 35-40 λεπτά ο καθένας. Εντάξει, πόσο να αντέξουν κι αυτοί έτσι. Και τώρα παίζονται όλα νομίζω το
1: σύστημα. Παίξανε, περπατούσαν περισσότερο.
0: Όσο μπορούσαν να πέσει. Απλώς ο Παναθηναϊκός, επειδή είχε πολλές απουσίες, είχε πολλούς που παίξανε φρέσκοι. Ο Τολιόπουλος, ο Καλαϊτζάκης, ο Χουάντσο ήταν φρέσκοι. Τέλος πάντων, εγώ δεν είμαι ειδικός στο μπάσκετ. Ωραίο μάλιστα ήταν χθες.
1: Λοιπόν,
0: δύο παρατάσεις.
1: Ναι.
0: Δύο παρατάσεις.
1: Ο ο ένας στους τέσσερις ποδοσφαιριστές του φωτεινού Μεντιάλ, δηλαδή 23,2%,
0: ναι,
1: είναι naturalizé. Δεν γεννήθηκε στη χώρα με την οποία,
0: ναι,
1: παίζει.
0: Ναι. Μα τώρα, ποια χώρα ζήτησε τον Ναν να κάνει naturalizé?
1: Το
0: Κουβέιτ.
1: Ναι,
0: ένα από τα δύο ζήτησε. Του δίνει 10 εκατομμύρια για 5 χρόνια για να τον βάλει στην εθνική ομάδα της χώρας.
1: Γι' αυτό δεν πάει στην εθνική Τουρκία που τον ψήνει ο Αταμάν
0: και
1: να πάει
0: εκεί
1: 2 χρόνια.
0: Α, μάλιστα. Περίμενε καλύτερη πρόταση.
1: Ναι,
0: τι ωραίο κόλπο αυτό με του naturalizé. Παίρνει ένα παίχτη οποιασδήποτε εθνικότητα και τον βαφτίζει, ξέρω εγώ, Έλληνα, Γερμανό. Λοιπόν. Ωραία τα είπαμε το Μουντιάλ, θα τα πούμε
1: αρχίζει
0: πιο αναλυτικά.
1: Το μάτς, αλλά ξεκινάνε και πολλά άλλα μάτς. Θα τα πούμε αναλυτικά, συγγνώμη στο τύρι.
0: Ναι.
1: Οπότε είπε στο τέλος της εκπομπής.
0: Στο τέλος της εκπομπής θα έχουμε τον Χρήστο Τερακόπουλο εδώ συνάδελφο και θα κουβεντιάσουμε για το Μουντιάλ.
1: Αυτό είναι το ένα μάτς. Τα άλλα μάτς είναι εδώ εγχώρια. Δεν υπάρχει κόμμα δηλαδή που να μην έχει μάτς στο εσωτερικό του.
0: Ματσάρες.
1: Η Νέα Δημοκρατία είναι στην κριτική του και για το Σαμαρά και για τον Καραμαλή, κατά τη γνώμη μου, ευθέως δηλαδή. Το Πασόκ που προειδοποιεί ο Ανδρουλάκης τον Δούκα.
0: Κάτσε, μισό.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μισό. Βιάζεσαι.
1: Για προλάβουμε.
0: Βάλε λίγο Μητσοτάκη. Βάλε αυτό το Μητσοτάκη.
2: Αποτελούν επιλογές μας, συγκροτούν ωστόσο και απαντήσεις σε όσους με μεγάλη άνεση από την ασφάλεια του καναπέ, όπως έχω πει πολλές φορές, αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης. Είναι εκείνοι που πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι αυτά τα ήρεμα νερά εμείς τα κρατάμε πάντα ελεύθερα και γαλάζια.
0: Λοιπόν, αυτά ήταν κατά κύριο λόγο για τον κύριο Σαμαρά. Ναι, με έναν τρόπο μπορεί να απευθύνονταν και στον Κώστα Καραμαλή. Έχει σημασία, ξέρεις, και όταν μιλάς και σου λένε, και με αυτούς από τους οποίους προέρχονται οι ομιλίες κλπ. Και σου λένε αυτό είναι για τον Σαμαρά. Δεν λέγανε αυτό για τον Καραμαλή, έτσι, για να το έχουν μια εικόνα. Τώρα βέβαια μπορεί να ακουμπάει για τον Καραμαλή, κυρίως για τον Σαμαρά.
1: Κατά τη γνώμη μου, απολύτως, με βάση το ρεπορτάζ που έχω κάνει, ακουμπάει και τον Καραμαλή, ο οποίος κλείνει το μάτι, που λέει, και φανερά πια, ας πούμε, στο νέο κόμμα.
0: Δεν το έχω δει εγώ αυτό. Εσύ το βλέπεις μόνο. Έχεις δει να κλείνει μάτι στο νέο κόμμα? Σε ποιο νέο κόμμα?
1: Του Σαμαρά, αυτό που θα φτιάξει.
0: Α, σε αυτό που δεν έχει γίνει.
1: Ναι, αυτό που θα φτιάξει.
0: Κάτσε να δούμε πώς θα το κλείσει το μάτι. Εγώ κρατάω κάποιες αμφιβολίες αν θα το κλείσει τόσο φανερά όσο λες εσύ, εν πάση περιπτώσει.
1: Κλείνει το μάτι και φαίνεται. Και θα φανεί και με υποψηφίους και οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό το δευτερεύω, νομίζω. Ο κύριος Μητσοτάκης επίσης είπε μία εκλογή υπάρχει.
0: Εντάξει, αυτό εντάξει, ρε παιδί, δεν έλεγε ποτέ να κάνουμε δύο και τρεις εκλογές.
1: Δεν έλεγε ποτέ.
0: Πότε
1: έλεγε? Για διπλές εκλογές δεν έχουμε αυτοδυναμία, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. 200 φορές το
0: έλεγε. Εντάξει, αυτό ρε παιδί.
1: Όχι μία, 200
0: μα
1: φορές.
0: Μα έλεγε την πραγματικότητα, ότι αν δεν έχουμε, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές.
1: Ναι.
0: Ναι, εδώ όμως λέει
1: αυτό.
0: Εμείς έχουμε στόχο αυτοδυναμία. Μια Κυριακή υπάρχει για μας και πάμε να την κερδίσουμε.
1: Λέει άλλο πράγμα
0: αυτό. Ναι, είναι μια ας πούμε διαφοροποίηση, ναι, στρατηγικής που βγάζει από τη συζήτηση. Φαντάζομαι να τον ρωτάνε, θα λέει δεν υπάρχει αυτή η συζήτηση για μας. Πάμε για την πρώτη Κυριακή. Αυτό θα
1: δεύτερο
0: λέει.
1: Θέμα που υπάρχει εκ των πραγμάτων είναι το Νίκος Ανδρουλάκης που ευθέως πια αμφισβητεί τον Χάρη Δούκα, έτσι.
0: Ναι.
3: Όταν υπάρχει κάποια δημόσια τοποθέτηση στελέχους και μάλιστα κορυφαίους στελέχους, το οποίο θα βάλει ζήτημα το ΠΑΣΟΚ να γίνει αυτό που είπα το 2024. Να είστε σίγουρος ότι δεν θα είναι μέλος του κόμματός μας την επόμενη μέρα. Άρα άλλο είναι τι μπορεί να φανταστήκατε εσείς μέσα από ένα υπονοούμενο και άλλο είναι μια δημόσια τοποθέτηση για ένα κορυφαίο θέμα που είναι η πολιτική αυτονομία του κόμματος.
0: Λοιπόν, αυτό για τον κύριο Δούκα ήταν προφανώς. Μαθαίνω εσχάτως ότι αυτή ειδικά η τελευταία διαφοροποίηση του κύριου Δούκα δυσαρέστησε ακόμα και ανθρώπους του περιβάλλοντός του. Θεώρησαν ότι ήταν άκερη στις παρούσες συγκυρία. Και ότι δεν είναι και πολύ καλό το κλίμα έτσι, στο επιτελείο του. Διαβάζω και σήμερα στο κουρτάκι ότι ο Χρήστος Πρωτόπαπας. Νομίζω ότι επενυχθήκαμε εμείς θέση το πρωί εδώ, γιατί κάτι είχε φτάσει και σε εμάς. Το γράφει ο Γιάννης Κουρτάκης σήμερα, ότι που μπήκε σε ποια επιτροπή, στην επιτροπή.
1: Για την Αλφα Αθήνας.
0: Για την Αλφα Αθήνας, ναι. Και μάλλον εκείνος διαφοροποιείται από αυτή την διαφοροποίηση του κυρίου Δούκα. Α δούμε τι θα κάνει. Δεν ξέρω προς τα που βλέπει. Μήπως βλέπει προς ΣΥΡΙΖΑ. Προς ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος ΣΥΡΙΖΑ?
1: Περίμενε.
0: Μήπως βλέπει προς Ελλάς μεριά. Ναι.

0: Το είπαν και οι δύο.
1: Βράδυ ήταν ο Νίκος.
0: Βράδυ και οι δύο απέναντι.
1: Λοιπόν, αν κάποιος δεν το έχει ακούσει αυτή τη δήλωση, θα δουλάει, δικαιολογείται μετά.
0: Αν λέγεται Γιώργο, αν λέγεται Νίκος Παπανδρέου, δικαιολογείται τα πάντα.
1: Καλά το πας.
0: Λοιπόν,
1: ΣΥΡΙΖΑ τώρα δεν το κουβεντιάζουμε.
0: Θαυμάσια τα πράγματα εκεί.
1: Ναι. Τα έχουμε μετά και τον Γιώργο Καραμέλα.
0: Θα τα πούμε με εκείνο.
1: Το μόνο που θέλω προς το παρόν να πω ότι χθες υπέγραψε μία ερώτηση ο Πολάκης για την παιδική παχυσαρκία και μαζί με τον Πολάκη υπογράψαν και 9 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Ο οποίος Πολάκη, ο Φάμελος, τον έχει θέσει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν ήταν μόνο ο Παπάς και η Δούρου που υπογράφαν την ερώτηση.
0: Είναι Σωτήρη,
1: ήταν και ο Μπάρκας για παράδειγμα. Ήταν ο Τοπούλου. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι γράφουν τον αρχηγό. Και υπάρχει θέμα Φάμελο, θα το αναπτύξουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
0: Πώς το είπε ο κ. Πολάκης? Έχει ένα Πολάκη.
1: Πόσες μέρες προθεσμία?
0: Κοπάνατον.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κατέβει στις επόμενες εκλογές με ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο των δυνάμεων που θέλουν και μπορούν. Εάν η διαπραγμάτευση με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα ή με άλλους χώρους. Δεν τελεσφορείς. Είμαι απόλυτος σε αυτό. Δεν νομίζω ότι μπορεί να ηγηθεί μια τέτοια προσπάθεια ο Σωκράτης ο Φάμελος. Έχει άλλη πολιτική αντίληψη. Στη σύγχρονη ελληνική πολιτική ιστορία, τουλάχιστον από τη μεταπολίτευση και δόθε, δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο να βγαίνει ένα κόμμα και ο πρόεδρος του και να λέει πως στηρίζω ένα άλλο κόμμα. Δεν υπάρχει αυτό. Πρέπει λοιπόν ο Φάμελος να φέρει σε πολύ ορατό χρονικό ορίζοντα, και εννοώ μέσα στις επόμενες 10 μέρες, βέβαια, να φέρει συμφωνία ή διαπραγμάτευση με το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Εάν δεν φέρει κάτι τέτοιο, δεν νομίζω ότι μπορεί να συνεχίζει να υφίσταται αυτή η μπάσταρδη κατάσταση.
1: Ουσιαστικά, χθες Πολάκης Παπάς έβαλε ένα ευθέως θέμα Φάμελου για την ηγεσία. Ναι. Είναι θέμα νομίζω 15 ημερών το πολύ, να έχουμε πολύ σοβαρές εξελίξεις στο άλλοτε κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης.
0: Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Να πούμε ότι μάλλον γίνεται κουβέντα για μια παράταση για την ιστορία με τα οικόπεδα, τα καθαρίστα. Αλλά θα το κοιτάξουμε και θα το σας πούμε περισσότερα. Όχι, για μερικές μέρες ακόμα. Αλλά κάτσε το, κράτησε το λιγάκι αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι κληρώνουμε ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για 2 άτομα σε δίκλινη καμπίνα και γιο ταχύ εσωτερική καμπίνα από Πειραιά για Κρήτη. Είναι μια προσφορά της ANEC Lines. 2-11 10-80 8-80. Στο τέλος της εκπομπής θα γίνει η κλήρωση, έτσι. Το ταξίδι είναι προσφορά, όπως είπαμε, της ANEC Lines. Ένα ταξίδι με άνεση και φιλοξενία και 2 νέους προορισμούς, τη Μήλο και την Σέριφο. Κλείνετε το εισιτήριό σας εύκολα και γρήγορα στο anec.gr, στο 2-10-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App. Το ΣΥ όπως θάλασσα, έτσι, κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines με τον αέρα του τόπου της. Η κλήρωση θα γίνει 11 παρα 5. Ένα εισιτήριο για 2 άτομα, δίκλινη καμπίνα και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη. Και επιστροφή, έτσι. Όχι, δεν σας αφήσουμε εκεί. Λοιπόν,
1: πάμε να μας
0: διαλύσουμε. Ναι, αργήσαμε κιόλας.

0: φτάσει στην περιοχή σου, κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνει υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερά.

0: Περί τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος. Όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
2: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
3: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου. Μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
4: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
5: Κρατάς μυστικό?
6: Κρατάω.
5: Φιλάς σταυρό?
6: Φιλάω.
5: Παντρεύομαι.
6: Σόπα!
5: Αλλά...
6: Ο γάμος θρησκευτικός?
5: Όχι.
6: Πολιτικός?
5: Νο.
6: Τότε...
5: Κλιματιστικός.
7: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sales service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
5: Αλλά.
7: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world.
8: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
9: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής και
10: 2000 FM.
11: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
12: Energizers! Νιώθω άνετα!
13: Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα.
12: Παίζω χωρίς να νοιάζω.
13: Χαμογελώ μέσα τους.
14: Το ξέρω, αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
15: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87151.
16: Καλωσορίσατε, έβιβαλε οίκος μας και δρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
17: No habla español.
16: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
17: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
16: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
18: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
19: Ή τουλάχιστον ναι, οι περισσότεροι, με ένα πρόστιμο 5,5 δισεκατομμυρίων, το οποίο από τότε ήταν σίγουρο ότι δεν πρόκειται να πληρωθεί ποτέ, γιατί ήταν ένα τεράστιο ποσό, το μεγαλύτερο πρόστιμο που έχει πέσει στην ιστορία του ελληνικού κράτους, έχει φτάσει σήμερα στα 15 δισεκατομμύρια ευρώ. Όπως καταλαβαίνεις, αυτό το ποσό δεν πρόκειται να πληρωθεί ποτέ. Όπως και της παλιάς Ολυμπιακής, που ξεκίνησε από ένα δισεκατομμύριο χρέη και πόρους και πρόστιμα και έχει φτάσει σήμερα τα 2,5. Σιγά σιγά όλα αυτά τα χρέη θα διαγραφούν έτσι ώστε να φτάσουμε στο πραγματικό εισπράξιμο ποσό, το οποίο είναι πάρα πολύ μικρό.
20: Δηλαδή, πόσο εκτιμάτε ότι μπορεί να είναι το πραγματικό εισπράξιμο ποσό?
19: Ωραία, από τα 114 δις που είναι το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος προς την εφορία, το πραγματικά εισπράξιμο, το αποτελεσματικό όπως το λένε στην φορολογική διοίκηση, είναι περίπου 27 δισεκατομμύρια ευρώ.
20: Άρα είναι κάτι λιγότερο από 80 αυτά που δεν θα εισπραχθούν ποτέ περίπου.
19: Ακριβώς. Ναι. Και παραπάνω.
20: Και παραπάνω, 90, 90, έκανε λάθος.
19: Ναι.
20: Πράξεις, γύρω στα 90, 87.
19: Ναι. Και όσο παλιό.
20: Αυτά τα 87, αν σβήνουν 6 το χρόνο, θέλουμε καμιά 15 χρόνια για να σβηστούν όμως.
19: Νομίζω μπορεί η ΑΔΕ να λέει ότι 6 δισεκατομμύρια θα διαγράψει φέτος. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι οι διαγραφές θα είναι πολύ μεγαλύτερες, γιατί μάλλον φέτος θα διαγραφεί και συνολικά το ποσό της Ακρόπολης Χρηματιστηριακής, έχω αυτή την εντύπωση και αυτές τις πληροφορίες. Οπότε θα είναι πολύ μεγαλύτερο. Οπότε θα ξεχωρίσει η Ραπτοστάρ για να πάμε τέλος πάντων σε αυτά που μπορούμε να εισπράξουμε. Και όσο παλιώνει το χρέος, τόσο πιο δύσκολο
20: είναι. Να σα ρωτήσω κάτι. Αυτό το χρέος δεν είναι κάποιου στον αέρα. Είναι κάποιων εταιριών που είχαν κάποια φυσικά πρόσωπα οι εταιρείες αυτές. Έτσι δεν είναι? Συμβαίνει τίποτα σε αυτά τα φυσικά πρόσωπα? Χάνουν κανένα περιουσιακό στοιχείο? Έχουν κάποια.
21: Από αυτά που έχουν τα υπόλοιπα.
20: Ναι.
21: Τα σπίτια, τα πλοία, τα
20: αεροσκάφη. Ναι.
19: Λοιπόν,
21: τις καταθέσεις.
19: Λοιπόν, αν είναι ανώνυμες εταιρείες, είναι δύσκολο να φτάσει στο φυσικό πρόσωπο. Γιατί η ανώνυμη εταιρεία πτωχεύει, αφήνει κάποια χρέη και τελειώνει η ιστορία. Ναι. Σε κάποιες περιπτώσεις φυσικά έχουμε. Δηλαδή, έχουμε και δεσμεύσεις και περιουσιακών στοιχείων και τραπεζικών λογαριασμών. Ας πούμε στην Ακρόπολη Χρηματιστηριακή, το σπίτι του μετόχου τέλος πάντων έχει βγει πάρα πολλές φορές στον πληστηριασμό. Για κάποιους λόγους δεν είχε γίνει ο πληστηριασμός, ανακοπές κτλ. Ναι. Αυτά που γίνονται συνήθως.
21: Όχι σε όλους, συγγνώμη λίγο, δεν γίνονται σε όλους. Υπάρχει κοσμάκι με την πρώτη. Δηλαδή, εμένα δεν θα με αφήσει η αφορία να κάνω χρέη 40 χρόνια και να είναι μετά μη εισπράξιμο.
19: Ωραία. Όσον αφορά πάντως στην εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, από την εφορία είναι λίγο δύσκολο. Αν είναι πρώτη κατοικία, η εφορία δεν κάνει. Εκτός αν υπάρχει, αν εγώ για παράδειγμα που μου χρωστάς εσύ Βασίλη, αποφασίσω να προχωρήσω να σου κάνω κατάσχεση. Αν κάνω κατάσχεση εγώ, αναγκαστικά θα πρέπει να μπει και το δημόσιο. Ναι. Αλλά μόνη της η εφορία να ξεκινήσει σε μικρούς οφειλέτες που έχουν μόνο μία κυρία κατοικία, δεν θα το βγάλει στον πληστηριασμό. Η εφορία σου λέω, έτσι.
20: Ναι.
19: Από εκεί και πέρα, τι γίνεται? Αφού διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχουν άλλα περιουσιακά στοιχεία να ψάξουν να βρούνε, έχουν ψάξει παντού, έχουν ψάξει σε Ελλάδα, σε εξωτερικό, δεν έχουν εντοπιστεί άλλα περιουσιακά στοιχεία, τότε μετά από ένα διάστημα, με εντολή του διοικητή για πολύ μεγάλα ποσά, το χρέος οδηγείται προς διαγραφή. Και έτσι σιγά σιγά, όπως σας είπα, θα ξεχωρίσει η ραπτοστάρη για να ξέρουμε τέλος πάντων ποιο είναι το αποτελεσματικό χρέος που μπορεί να εισπράξουμε σαν χώρα από αυτό το τεράστιο ληξιπρόθεσμο ποσό.
20: Εκτιμάς πάντως ότι θα ξεπεράσει τα 6 δις τελικά για φέτος, γιατί η Ακρόπολη στην Αυστριακή είναι μια ιστορία από τη δεκαετία, τέλος δεκαετίας του 90, έτσι δεν είναι?
19: Όχι, είναι του 2005.
20: Του 2005, είναι... πιο μετά, πιο μετά.
19: Ναι, είναι η εποχή των δομημένων ομολόγων.
20: Α, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ναι. Τα μπερδεύω, ναι, λέω, ναι, με την εποχή του χρηματιστήριου, έχεις δίκιο. Είναι δύο διαφορετικές εποχές.
19: Όχι, είναι η εποχή των δομημένων ομολόγων, όπου εκεί είχαμε διάφορες συναλλαγές, με αποτέλεσμα να επιβληθούν αυτά τα μεγάλα πρόστιμα και να χάσουν ασφαλιστικά ταμεία πάρα πολύ μεγάλα ποσά.
20: Μάλιστα.
19: Τώρα, ένα τελευταίο να σας προσθέσω. Είναι ότι οι εκτιμήσεις ότι τα ληξιπρόθεσμα χρέη φέτος θα παρουσιάσουν μεγάλη αύξηση. Mm. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πολύ μικροί οφειλέτες, πολύ μικροί φορολογούμενοι, αφήνουν απλήρωτους φόρους, αφήνουν πλήρωτο τον έμφυα. Δηλαδή ποσά της τάξης των 150-200 ευρώ. Όπου εδώ φαίνεται η οικονομική ανέχεια, η ακρίβεια και όλα αυτά που αναγκάζονται να επιλέξουν τι θα πληρώσουν πρώτα, ποιες υποχρεώσεις τους θα καλύψουν. Και η εφορία σε αυτή τη φάση είναι τελευταία. Και το θεωρώ λογικό.
20: Σε ευχαριστούμε πολύ.
21: Ευχαριστούμε, Προκοπή.
20: Να σε καλά, Προκοπή.
19: Να είστε καλά, Προκοπή. Καλημέρα.
21: Καλημέρα, καλημέρα.
20: Τον ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, λέει ο Τάκης, καλημέρα, φιλιάτες, φιλιάτη πρωινός καφές, σχόλια επικοινωνίας, καλημέρα Βασίλη και Σωτήρη, φιλιάτες. Θες πρωτεία, δεν είναι αυτό?
21: Ναι, ναι.
20: Καλημέρα στον οδοντίατρο που ακούει το σταθμό σας στο ιατρείο τους φιλιάτες. Λοιπόν, ο δε κύριος Ιώνας λέει, δεν μου φτάνει που έχω πάθει εθισμό στην εκπομπή, λέει, στην εκπομπή σας. Τελευταία κάνετε και οι φίλοι και οι πελάτες και, και σας ακούνε, εθίζονται και αυτοί. Ο φαρμακοποιός της καρδιάς μας. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στη φίλη μας τη Λίνα. Και πρέπει να στείλεις μήνυμα, Έκαρα μου, τι έπαθες? Όλα καλά? Η οποία λέει έχει σημαίνει γενέθλια ο Παντελής Θαλασσινός.
21: Δεν το ξέρω.
20: Έτσι λέει.
21: Ναι. Χρόνια του πολλά, Έκαρα.
20: Είναι και αυτό άγγιζε, ναι, και γι' αυτό το ξέρει. Η Λίνα τα γνωρίζει τα θέματα αυτά όλα. Καλημέρα από την Ηλιόλου στη χωριστή Δράμα. Αύριο θα ρίξει μια βροχούλα στην Αθήνα, να ξέρει. Αύριο το απογευματάκι, ναι, λέει, βροχούλα. Θα έχει καταιγιδούλα.
21: Ναι,
20: αλλά θα κρατήσει τα καλοκαιρινά, θα κρατήσει μερικές ώρες, όχι πολύ. Σήμερα ο κατά τέσσερις μέρες φίλος μου λέει μεγαλύτερος Παντελής Θαλασσινός. Αεκάρα μου λέει πολύχρονος. Καλημέρα στη φίλη μας τη Δήμητρα. Καλημέρα στον φίλο μας τον κύριο Δημήτρη που λέει ότι δεν χρειάζεται μόνο ψυχολόγος για τον Ερντογάν, όπως είπε, γιατί Καριστιανού χρειάζεται και αστρολόγος. Μια κατηγορία στην οποία ο κύριος Καριστιανού έχει δυνατό επιτελείο. Και λέει και διάφορα. Αλλά τι έχει πάθει με την κυρία Καριστιανού, εσύ, καθημερινά? Ο Κώστας από Ανατολική Αττική. Γιάννης με ένα νι, Ελλάς με ένα λάμδα, Νίκη με μία ψήφο και τσέπη με πληθωρισμό 5,2. Έμεινε στον Άσο 5,2% και επισήμως ο πληθωρισμός. Με την ενέργεια φυσικά να έχει πάρει το. Αν στα πάνω τη.
21: Επειδή... Αλλά και με κρέατα, το μοσχάρι, που είναι πανικό.
20: Σου έχω πει ότι εμείς στην ηλικία μας δεν χρειάζεται να τρώμε πολύ κόκκινο κρέας, εκτός αν έχουμε ειδικά προβλήματα.
21: Το κόκκινο κρέας ποιο είναι, μπερδεύω.
20: Το μοσχάρι. Το χοιρινό δεν θεωρείται κόκκινο κρέας.
21: Ναι.
20: Θεωρείται πιο λευκό κρέας. Γεια σου, Άννα, ανάθεμά σε Νικολιό, λέει. Μάλλον αναφέρεται στον Νικολιό τον προηγούμενο που ακούγα. Λοιπόν, η φιλοδοξία του Πολάκη διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ. Ντέ και σώνει αρχηγός. Και μέσω Κασελάκη, λέει, που τον έφερε εσύ, λέει για τον Πολάκη. Μια φίλη εδώ. Καλημέρα, ναι, και από τη Χαλκιδική.
21: Είναι πολλές πιθανότητες ο Πολάκης να γίνει αρχηγός κόμματος. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα είναι του ΣΥΡΙΖΑ ή άλλου κόμματος.
20: Ναι.
21: Που θα δημιουργηθεί, αλλά νομίζω είναι πάρα πολύ πιθανό.
20: Εντάξει, αυτοί οι οποίοι δεν θα πάνε στον Τζίπρα κάπου κάτι πρέπει να κάνουν. Θα πάνε σπίτι τους. Δηλαδή, ο κ. Δούρο, ο κ. Παπάς, ο κ. Πολάκης δεν θα κάνουν κάτι. Ένα κομματικό σχηματισμό θα φτιάξουν, φαντάζομαι.
21: Ο στόχος ήταν να κερδίσουν το ΣΥΡΙΖΑ, να βγάλουν το φάμελο και να μπει.
20: Να μείνει, να κρατήσουν το όνομα, ναι, ναι, ναι, ναι, ΣΥΡΙΖΑ, το όνομα, ναι, ναι, το κτίριο, ναι, ναι, και όλα τα υπόλοιπα.
21: Το δεύτερο είναι, πλάν B, αν χάσουν τις ψηφοφορίες, ναι, ο φάμελος δεν έχει κανένα απόρριτο. Ίσως και δύο εβδομάδες ακόμα είναι πολύς χρόνος για να μπορέσει να, πώς να σου πω, να μην τον διώξουν, τον λέω κομψά.
20: Μάλιστα. Λοιπόν, θα μας τα πει σε λίγο όλα αυτά ο Γιώργος ο Καμέρος. Καλημέρα και στη Φωτεινή. Καλημέρα και στον Βαγγέλη, ο οποίος μας θυμίζει, λέει, ότι παίζει και στο τελικό πόλο Ολυμπιακός με τη Φέρεντσβάρος. Πότε είναι αυτό?
21: Γυναίκες, νομίζω.
20: Ε, σήμερα είναι.
21: Γυναίκες.
20: Α, γυναίκες είναι. Ρε, εσύ και γυναικείο πόλο θα βλέπουμε.
21: Αύριο, λέει, γιατί ο Ολυμπιακός,
20: αύριο, λέει, είναι.
21: Ναι, γιατί ο Ολυμπιακός παίζει σήμερα για να προκριθεί στα τελικά και στους άνδρες.
20: Ναι, μάλιστα.
21: Μια, λοιπόν, φοβερή είδηση βλέπω αυτό το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής.
20: Mm.
21: Πήραν έγκριση για δάνειο, αλλά δεν βρήκαν σπίτι. Έμειναν εκτός προγράμματος Σπίτι μου 2 21.000 δικαιούχοι.
20: Ναι, γι' αυτό δώσανε μια παράταση. Ναι. Γιατί υπήρχαν κάποιοι οποίοι το κλείσανε το θέμα του, βρήκαν το δανείο, αλλά δεν μπορούσαν να προχωρήσουν τη διαδικασία. Και νομίζω δώσαν μια παράταση γι' αυτό.
21: Δεν βρήκαν περισσότεροι από τις μισούς στο ναι. πρόγραμμα 2, ναι. δεν κατόρθωσαν να βρουν μια κατοικία, λέει η εφημερίδα. Άλλη μια ένδειξη ναι. ότι το στεγαστικό στην Ελλάδα είναι πρόβλημα προσφοράς και όχι ζήτησης.
20: Ναι, ότι δεν υπάρχουν σπίτια.
21: Δεν υπάρχουν σπίτια. Θέλουν να τα αγοράσουν, δηλαδή είναι έτοιμοι άνθρωποι.
20: Εσύ ξέρεις τι γίνεται. Αυτό που καταλάβει εγώ ναι. από το τι συμβαίνει γύρω-γύρω σε μένα, που έχει μια κατάσταση του παλιού Φαλήρου, το οποίο είναι, θυμίζει ναι. το 70. Ό,τι έχει μείνει άχτιστο χτίζεται ναι. πλέον αυτή την περίοδο. Και μάλιστα σχεδόν, οι πολυκατοικίες είναι σχεδόν οι ίδιες όλες. Χτίζονται με αυτό το γκρι άσπρο, καινούριο στυλ είναι αυτό. Εμένα μου αρέσει, αλλά είναι οι ίδιες. Λοιπόν,
21: και μια...
20: οι τιμές είναι πολύ ψηλές, αλλά πουλούνται. Που ναι. σημαίνει κάποιοι τα αγοράζουν. Κάποιοι ναι. έχουν δυνατότητα, δεν είναι απόλυτα. Δηλαδή, ό,τι χτίζεται, βλέπω ότι χτίζεται καταρχάς 1,5 χρόνο και τελειώσει ναι. και μετά κατοικείται. Φωτίζεται ολόκληρο από πάνω μέχρι ναι. κάτω. Κάποιοι μπαίνουν μέσα.
21: Το ερώτημα παραμένει το ίδιο. Ότι δεν υπάρχει προσφορά σπιτιών.
20: Ναι.
21: Και υπάρχει ένα πρόβλημα πολύ σοβαρό. Ακούγαμε 700.000 σπίτια, αυτό που θα αγοράσουν, εκείνο που θα κάνουν, τα άλλα που θα κλειστούν. Τα οποία ήταν, μην πω τη φράση. Λοιπόν, σήμερα, νομίζω είναι μια είδηση που γενικώς δεν μας συγκινεί, αλλά έχει ενδιαφέρον, η πρώτη αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα πει και η Λαγκάρντ. Θεωρείται μια αλλαγή πολιτικής για να αντιμετωπιστεί η άνοδος του πληθωρισμού.
20: Λοιπόν, πάμε να θυμίσουμε ξανά ότι κληρώνουμε ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη από την ANEC Lines. 2-11-10-80-8-80. Στο τέλος της εκπομπής θα γίνει κλήρωση. ANEC Lines, ταξίδι με άνεση και φιλοξενία και δύο νέους προορισμούς, Μήλο και Σέριφο. Επίσης, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, αν είσαι επιχειρηματίας, ξέρω ότι ψάχνεις τρόπους να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδά της. Η Cosmote Telecom σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business, γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου, να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να υποφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν ίντερνετ, backup για να είσαι πάντα online και από μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση των οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και άλλα πολλά. Για να κερδίσεις περισσότερα, χωρίς να κάνεις περισσότερα, μπες τώρα στο cosmote.gr/magenta1business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα. Και αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφή έως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον εξασφαλίζεται στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα που φέτος ξεκινά το δεύτερο κύκλο του στο actorforthefuture.gr. Διάλειμμα, επιστρέφουμε σε
21: λίγο. Μην ξεχάσω μόνο από κάτι Σωτήρη.
20: Μην το ξεχάσεις.
21: Σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλάει στα λοιπάσματα στην Τραπετσόνα. Και στη Χαριλάου Τρικούπη λένε, λες να περάσει από εκεί και η Νίνα. Δεν το βλέπω προσωπικά, δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ.
20: Ποια Νίνα?
21: Κασιμάτη.
20: Α, δεν το ξέρω τι είναι.
21: Στην περιοχή της είναι.
20: Α, αφού είναι σε άλλο κόμμα.
21: Εντάξει, παιδί μου, τώρα είναι θέμα χρόνου για κινητικότητα που υπάρχει.
20: Μάλιστα, αρχίζουν οι μεταγραφές, έτσι. Το ξέχασα. Λοιπόν, πάμε.

0: αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
5: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
9: Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
10: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
9: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
10: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
9: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
11: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
12: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Διαβάστε στην απογευματινή Market Pass 40 ευρώ το μήνα για αγορές ειδών πρώτης ανάγκης. Ξεκινά το φθινόπωρο με αναδρομική ισχύ από τον Απρίλιο. Τρεις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος στην Αττική με αιχμή την παράκαμψη του Κηφισού. Ο πληθωρισμός φωτιά με αυξήσεις 21% στη βενζίνη και 11,6% στη στέγαση. Ο Τραμπ απειλεί πάλι το Ιράν. Ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής είναι νεκρός. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
14: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
15: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
16: Τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ.
13: 21 και 22 Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, η Λυσιστράτη του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος φιλοδοξεί να επιστρέψει, όχι ως μνημείο της αρχαίας δραματουργίας, ούτε ως ανάμνηση μιας έκφρασης του αρχαίου κόσμου, αλλά ως ζωντανό πολιτικό γεγονός. Αυτό το καλοκαίρι η κωμωδία του Αριστοφάνη δεν λειτουργεί ως εκτόνωση, αλλά ως μηχανισμός αποκάλυψης. Λυσιστράτη, σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Στο ρόλο της Λυσιστράτης η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Μαζί της η Κατερίνα Παπουτσάκη, Κρατερός Κατσούλης, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Παναγιώτης Πετράκης και μία πλειάδα ταλαντούχων ηθοποιών από το δυναμικό του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. 21 και 22 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Ανατολική Αττική, ο κύριος Γιώργος Καλαμέρος είναι μαζί μας. Κύριε Καλαμέρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας κύριε Ξενά και κύριε Σκουρή, καλημέρα και στις ακροάτριες και στους ακροατές των παραπολιτικών.
1: Τι να πρωτορωτήσουμε τώρα. Για παράδειγμα, χθες ο Παύλος Πολάκης και ο...

0: ενδιαφέρον τι έκανα εγώ στα νιάτα μου, αλλά σας ανέφερα το πώς λειτουργούν κάποια κόμματα στον χώρο της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς. Η αλήθεια είναι ότι τέτοιες διαδικασίες φαντάζουν πρωτόγνερες στο ευρύ κοινό, γιατί δεν αφορούν μεγάλα κόμματα.
1: Τώρα χρειάζεται να πάμε στην καρδιά του προβλήματος. Χρειάζεται μια καθαρή λύση.
0: Τι εννοείται, κύριε? Αυτό πάντα στη ζωή μας χρειαζόμαστε μια καθαρή λύση. Αλλά θα ήταν γεμάτη η ζωή καθαρές λύσεις αν ήταν τόσο απλά και μονοσήμαντα τα προβλήματα και όχι σύνθετα ή τα διλήμματα. Πάντα μπαίνουν διλήμματα στη ζωή.
1: Αλλά πώς θα γίνει η συνεργασία? Συγγνώμη λίγο. Πώς θα γίνει η συνεργασία κομμάτων αφού ο Τσίπρας λέει όχι?
0: Αυτό ήθελα να σας πω. Αυτό εγώ το έχω καθαρό και σαφές στο μυαλό μου, κύριε Σκουρή.
1: Ναι.
0: Ακούγοντας ένα κόμμα νέο σύστατο, την Ελληνική Αριστερή στην παράταξη, είναι μόλις 15 μέρες έχουν περάσει από το θυσίο. Ο κύριος Τσίπρας το έχει κάνει και δια των εκπροσώπων του πολύ καθαρό ότι δεν συμπορεύεται με κόμματα. Και όποιος θέλει μπορεί να επιλέξει την ιδιότητα του μέλους, είναι υπογράφοντας την ειδική διακήρυξη.
1: Αρκεί να μην είναι βουλευτής.
0: Και, βεβαίως για τους βουλευτές προϋποτίθεται η παρέτηση. Από εκεί και πέρα, και πριν ιδρυθεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ξέρετε ότι εγώ μιλούσα πάρα πολύ θετικά και μιλάω θετικά επί των θεμάτων, όχι γενικά για τον Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω ότι και με την Ελλάς πέτυχε. Σίγουρα να μην είναι ΣΥΡΙΖΑ 2 όπως περίμεναν στη γωνία οι πολιτικοί αντίπαλοι να του χρεώσουν, χωρίς να σημαίνει ότι αυτό είναι αρνητική αναφορά για τον ΣΥΡΙΖΑ, ξεκαθαρίστηκε ο τρόπος με τον οποίο αυτό το κόμμα θα προχωρήσει. Γι' αυτό λέω ο καθένας κάνει την επιλογή του. Από
1: ερώτημα. Γιώργος Καραμέρος τι επιλογή θα κάνει, δηλαδή σκέφτεται θέμα ανεξαρτητοποίησης ή παρέτησης?
0: Ναι, το σκέφτεται. Όχι, καταρχάς δεν μ' αρέσει να μιλάω στο τρίτο πρόσωπο για τον εαυτό μου.
2: Και τι σας έχει πει?
0: Προφανώς υπάρχει σκέψη και έχει κατατεθεί ευθέως και ειλικρινά και από την εκπομπή σας όλους τους προηγούμενους μήνες.
1: Ναι,
0: όμως
1: ναι.
0: Να το πω για να είναι καθαρό.
1: Ανεξαρτητοποίησης ή παρέτησης?
0: Αυτό το κόμμα που έχει προκύψει, το οποίο είναι μια κοινωνική ανάγκη, δεν είναι ένα κόμμα το οποίο απλά το σκέφτηκε ο Τσίπρας. Τα προβλήματα που υπήρχαν στην αντιπολίτευση τα συζητάμε εδώ και 2,5 χρόνια. Ο κόσμος ζητάει και βλέπει την προσπάθεια αυτή το πραγματικό αντίπαλο δέος για να αλλάξει η κατάσταση σε επίπεδο κυβέρνησης. Όμως, μετά από 15 μέρες, νομίζω θα χρειαστεί λίγος ακόμα χρόνος. Εγώ είχα πει πριν τις 26 Μαΐου ένα δίμηνο καθαρό για τα νέα πρόσωπα, το νέο αυτό εγχείρημα να κινηθεί με ένα τέτοιο τρόπο. Στη συνέχεια, νομίζω ότι θα συμπορευτούμε και νεότερα στελέχη και πιο έμπειρα τελέχη και όλοι οι προεχόμενοι από το χώρο του καθένας, εγώ από την πολιτική οικολογία, άλλη από τη σοσιαλδημοκρατία, γίνεται συζήτηση στη Βουλή. Σαφέστατα οι βουλευτές είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση που θα πρέπει με έναν τρόπο σιγά σιγά να πάρουμε τις αποφάσεις.
2: Αυτοί οι οποίοι δεν θα συμπορευτούν, γιατί δεν θα είναι όλοι, είναι προφανές αυτό, ούτε εκείνοι θέλουν κάποιοι, ούτε ο κ. Τσίπρας τους θέλει όλους, είναι βέβαιο αυτό. Θα μείνουν με τον υπόλοιπο ΣΥΡΙΖΑ. Θα μείνει ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Αυτό δεν έχω καταλάβει εγώ ακόμα. Θα υπάρχει ένα κόμμα ΣΥΡΙΖΑ το οποίο θα έχει αρχικό, ξέρω εγώ, τον Δούρο, τον Παπά, τον Μπολάκη, δεν ξέρω ποιον άλλον, τον οποιονδήποτε. Που θα έχει το όνομα, το κτίριο, την επιχορήγηση και τα υπόλοιπα. Αυτό θα το πάρει κάποιο μαζί του, θα εξαφανιστεί. Δεν ξέρω, έχετε εικόνα πώς θα γίνει αυτό?
0: Δεν μπαίνω ποτέ σε αυτά, κύριε Ξενάκη. Yeah. Θέλω να σας πω ότι είχα μια εικόνα λίγο καλύτερη μέχρι πέρσι το καλοκαίρι που διτέλεσα για λίγους μήνες. Εκπρόσωπος
2: τύπου, ναι. Γνωρίζω ότι δεν...
0: Η γνώμη μου η προσωπική είναι ότι αυτή η συζήτηση που γίνεται περί ασημικών δεν έχει αντίκρισμα, δεδομένου ότι ένα κόμμα το οποίο έχει μια διαδρομή τουλάχιστον 15 ετών με την σημερινή του νομική μορφή, λέω, πριν, όταν προσθέθηκε η Προοδευτική Συμμαχία, όταν έγινε συνασπισμός και μετά... Αριθμοί υπαλλήλου, υποχρεώσεις.
1: Τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν επειδή.
3: 2000 FM.
4: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs, βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, πράγματα. Μεγέθη, μάρκες, Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coim G's. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο.

0: θέση μου. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Αγρόκτημα Γκούντα φέτες τυρίγια toast 500 γραμμαρίων, μόνο 2,90 η συσκευασία. Farmer

0: ξέρουν. Τώρα κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
1: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
2: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
1: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
2: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
1: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
2: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
1: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
2: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
1: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
2: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
1: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
3: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
4: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
3: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
4: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
3: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
4: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
3: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 2273 062562 και 62563.
4: Πανουράκης.
5: Στα μπαζάρ και οι προσφορές θυμίζουν καλοκαίρι. Ice Dream 2,89. Βεργίνα 3,59. Βόλιο ελιά η σπάλα 12,90. Φέτα δοδόνη 10,65. Τόνι καλυμάνης 3,69. Διμέλο 2,95. Φέρι 2,49. Αριέλ 8,90. Ράιντ 2,89. Σουπλίν 4,49. Πάμε μπαζάρ.
6: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
9: Βλέπω εργασίες και υπουργείς.
10: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
11: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
10: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
9: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς.
11: Και όχι μόνο.
12: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμία.

0: Κοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
1: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
2: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
2: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
3: Energizers! Νιώθω άνετα!
4: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
3: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
4: Χαμογελώ μέσα τους!
5: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
6: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
7: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
8: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
7: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
8: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
9: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-270-11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
11: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλάνε αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
10: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
12: Παρακαλώ.
13: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί
14: έρχεται η πεθερά μου.
15: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
16: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
17: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
18: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
17: Δηλαδή?
18: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
17: Τι έχει το μενού?
18: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
17: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
18: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
17: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
18: έτοιμο.
17: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
18: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρδουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6,
17: πίσω από την κεντρική πλατεία.
18: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
12: Στέφανε!
19: Ναι?
12: Πάω σούπερ μάρκετ.
19: Στο τάδε?
12: Όχι!
19: Στο άλλο τάδε?
12: Μπα, όχι!
19: Πού θα πας?
12: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
19: VKD Market, λοιπόν.
12: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
19: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
20: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, από παρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
21: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
20: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
22: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000 FM, πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα. Μας καλείτε στο 22 730 88 80 89 78, στο 2000fm.samus@gmail.com. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας και τις παρατηρήσεις σας. Και βέβαια μέσω του Live24 που μας ακούτε διαδικτυακά. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στη Μέση Ανατολή και να καλημερίσω βέβαια πριν απ' όλα και τον συνάδελφο τον Μιχάλη Σβαρνιά. Έτσι εδώ να κάνουμε έτσι μια κουβεντούλα. Εγώ έλειψα μια εβδομάδα, Μιχάλης, έλειψες 5 μέρες, 2 κόμματα καινούργια, 2 κόμματα υποδιάλυση, φοβερές οι πολιτικές εξελίξεις. Και πριν πάμε όμως να το σχολιάσουμε, να διαβάσω λίγο τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Ένας πόλεμος που όλοι ελπίζαμε ότι θα τελειώσει γρήγορα είναι σαν την Ουκρανία που έχουν περάσει 4 χρόνια. Πάμε στο 5ο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν, στοχεύοντας στρατιωτικές υποδομές, συστήματα επικοινωνίας και τοποθεσίες αεράμυνας, προκαλώντας ισχυρές εκρήξεις σε ιρανικές πόλεις. Το Ιράν απάντησε με πλήγματα κατά του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ, με τον επικεφαλής των φρουρών της Επανάστασης να υπόσχεται κόλαση στην περιοχή. Και όταν εμείς εκεί στην περιοχή ακούμε για κόλαση και τη Μέση Ανατολή να βυθίζεται σε έναν ανεξέλεκτο κύκλο συγκρούσεων, τρέμουμε το πού θα πάει όλο αυτό και τι επιπτώσεις θα έχει, γιατί δεν είναι μόνο φοβόμαστε αυτό να γενικευτεί, αλλά είναι και οι οικονομικές επιπτώσεις. Βλέπουμε πόσο έχει φτάσει η βενζίνη, τα τρόφιμα. Δεν προλαβαίνουμε να δούμε δηλαδή τις τιμές στο ράφι και στην επόμενη εβδομάδα, μην πούμε τις επόμενες ημέρες, βλέπουμε πολύ να έχουν ανέβει. Έχουμε ένα τελεσίγραφο του Τραμπ πως η Τεχεράνη θα πληρώσει το τίμημα, εντάξει, για το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Η Αμερικανική αεροπορία εξαπέλυσε κύμα επιθέσεων σε στρατηγικές υποδομές του Ιράν, προκαλώντας την άμεση απάντηση των φρουρών της Επανάστασης, οι οποίοι μετέφεραν, όπως είπαμε, τα πυρά τους στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, απειλώντας αυτό, να μετατρέψουν ολόκληρη την περιοχή σε κόλαση. Θες να κάνεις ένα σχόλιο γι' αυτό? Τι σχόλιο να κάνουμε?
1: Όχι, απλά να πω δύο πραγματάκια.
0: Και
1: ποιος
0: μπορεί να διαβάσει τη σκέψη?
1: Όχι, δεν μπορείς να διαβάσει τη σκέψη
0: του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Δεν μπορείς να διαβάσει τη σκέψη του Ντόναλντ Τραμπ. Μπορεί να διαβάσει τη σκέψη κανένας. Γιατί δεν είναι μόνο γεωπολιτικό παιχνίδι, είναι ένα παιχνίδι γεωπολιτικό-οικονομικό. Όλες οι παράμετροι μέσα. Οι παίκτες είναι αυτοί που φαίνονται, λένε και πολλοί που δεν φαίνονται. Είναι τρομερά τα ποσά.
0: Πολλά
1: πόσο
0: τα
1: κοστίζει
0: λεφτά.
1: Βασικά, βάλτε το πόσο κοστίζει ο πόλεμος, από πετρέλαια μέχρι οτιδήποτε άλλο, πυρομαχικά κτλ. Άλλο ήθελα να πω ότι μου κάνει εντύπωση ότι τσακωνόμαστε εμείς οι δύο. Βαράσαι εσύ εμένα, και εγώ, επειδή δεν μπορώ να βαρέσω εσένα, πάω και βαρώ τον Δημήτρη που είναι δίπλα. Ο Δημήτρης φωνάζει, ρε παιδιά, εμένα, ότι με βαράτε, εγώ δεν έχω καμιά δουλειά. Γίνεται αυτό το πράγμα τώρα συνέχεια.
0: Είναι αυτό που λένε

0: πυρπολήθηκε το Belfast χθες.
1: Έφυγαν άνθρωποι από τα σπίτια τους, έτρεχαν να κρυφτούν.
0: Διάβαζα σήμερα το πρωί Έλληνες που μένουν στην Ιρλανδία και λένε αποφεύγουμε να κυκλοφορήσουμε στον δρόμο και μας έχουν πει ξεκάθαρα ότι είστε τυχεροί γιατί είστε λευκοί. Είστε μεν μετανάστες, αλλά πάτε σε μια δεύτερη φάση γιατί είστε λευκοί. Ξέρετε, αυτά τα πράγματα δεν είναι καλά.
1: Όχι, βέβαια.
0: Και επειδή η πίεση αυτή συσσωρεύεται και δεν συσσωρεύεται μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, συσσωρεύεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και στην Ελλάδα.
1: Και στην Ελλάδα είδαμε τι γίνεται στην Κρήτη.
0: Όλα είναι θέμα, είναι πράγματα τα οποία κρέμονται σε μια κλωστή το πώς θα εξελιχθούν. Γιατί αυτό το που έγινε στο Belfast προχθές με τον Σουδανό, ο οποίος τον έβαλε τον άλλο κάτω, του βγάλε το μάτι και παραλίγο τον αποκεφαλίσει. Έτσι.
1: Κάτι τρομερό.
0: Δεν νομίζω ότι δικαιολογείται αυτό οτιδήποτε και να πεις. Οτιδήποτε και να υποθεί. Και επειδή όμως υπήρχαν, αν δείτε λιγάκι την επικαιρότητα στην Αγγλία, είναι πολύ συχνά τα μαχαιρώματα.
1: Ξεκίνησαν και εδώ, στην Ελλάδα.
0: Ναι. Είναι καταστάσεις που είναι πολύ έθραυσες. Δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί από μια στιγμή στην άλλη και πού θα σκάσει όλο αυτό. Νομίζω ότι αυτό είναι λίγο πιο, θέλει πιο μεγάλη προσοχή. Το άλλο είναι ένας πόλεμος διεξάγεται εκεί όπως διεξάγεται, με τον τρόπο που διεξάγεται, είτε είναι στην Ουκρανία είτε είναι στη Μέση Ανατολή. Συγκεκριμένοι παίκτες που συμμετέχουν.
1: Εμείς έχουμε επιπτώσεις στα οικονομικά, ναι, κυρίως. Βλέπεις, ναι.
0: Το άλλο δεν ξέρεις πώς μπορεί να σκάσει κοινωνικά από μια στιγμή στην άλλη οπουδήποτε.
1: Ελπίζω και μπορούμε να το... Δεν το συνδέω, αλλά αυτή η αύξηση, η πίεση στα σύνορα, τα θαλάσσια της Κρήτης, που εκεί τώρα έχει μετατοπιστεί όλη αυτή η πίεση.
0: Να διάβαζα σε σένα και όλο ότι θα...
1: Ναι, έρχονται αύριο 300 άτομα που θα πάνε από την Κρήτη στο κέντρο υποδοχής της Σάμου, γιατί εδώ έχουμε μόνο 1000, οπότε λέει έχετε απλά να βάλετε και άλλους. Έχω δημοσιεύσει και το βρήκα εντελώς τυχαία τον πρόεδρο των τουριστικών πρακτόρων της Κρήτης, που λέει ότι εμείς βασιζόμαστε στον τουρισμό, δεν μπορούμε να πάθουμε αυτά που έπαθε η Σάμος, η Κος, και λέει αυτό.
0: Καλά,
1: οπότε
0: εντάξει, τώρα,
1: πηγαίνετε τους εκεί.
0: Ναι.
1: Έχουν ξεσηκωθεί, ήδη υπάρχουν αντιδράσεις, ξέρω και από εδώ, γιατί υπάρχουν άλλα κέντρα στα νησιά της ακτογραμμής που έχουν λιγότερους, αλλά έχει επιλεγεί η Σάμος. Η Σάμος είναι πολύ πιο τουριστικό νησί σε σχέση με τα υπόλοιπα του Βορείου Αιγαίου, αλλά εδώ δεν πρέπει να ξεκινήσει και ένας τέτοιος διάλογος πού θα τους πάμε και ποιος έχει λιγότερο και πλήττεται το τουρισμός και όλο αυτό, δηλαδή μεταξύ μας να υπάρξει θέμα, μεταξύ των νησιών εννοώ.
0: Συνήθως η ζημιά γίνεται από τις δικές μας δηλώσεις παρά από την πραγματικότητα. Δηλαδή το είδαμε ακόμα και στην εποχή όπου η Σάμος πίεστηκε πάρα πολύ με τα νούμερα των μεταναστευτικών ροών και η κατάσταση ήταν χωρίς εισαγωγικά απελπιστική και για τους ανθρώπους που διέμεναν σε αυτό το χώρο, το θυμάστε. Δεν είναι πολλά χρόνια που έληξε αυτό το κατάντημα που υπήρχε, το ανθρωπιστικό κατάντημα που υπήρχε στην πόλη της Σάμου, και για τους ανθρώπους, για τους μετανάστες και για τους ντόπιους που είχαμε φτάσει σε ένας προς έναν μετανάστες με ντόπιους και
1: ήταν
0: πολύ πιεστικά όλα αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό λέμε ότι είναι πολύ λεπτή διαχείριση, δεν ξέρεις πώς θα σου εξελιχθεί το οτιδήποτε. Και πραγματικά επίσης δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί το θέμα αυτή τη στιγμή, μια και πιάσαμε τέτοιου είδους κουβέντα, γιατί μου μεταφέρανε σήμερα το πρωί άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τον τουρισμό ότι η κατάσταση δεν είναι καλή. Δεν βαίνει καλά στο θέμα του τουρισμού. Δεν ξέρει κανείς τι θα γίνει με την τουρκική αγορά. Η Τουρκία έχει, κοιτάμε συνέχεια το πινάκιο της Βουλής στην Τουρκία να δούμε πότε θα επικυρώσει τη γαλάζια πατρίδα και την επέκταση.
1: Το νόμο, ναι.
0: Αυτό αντικειμενικά θα φέρει μια ένταση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Η Τουρκία έχει εργαλοποιήσει, άσχετα αν νομίζουμε ότι δεν είναι έτσι ή δεν θέλουμε να παραδεχτούμε, έχει κάνει εργαλείο το γεγονός της βίζας και της εισρωής τουριστικών κεφαλαίων από απέναντι. Και έχει τη δυνατότητα ο Τούρκος πρόεδρος, ο κ. Ερντογάν, να κλείσει αυτή τη στρόφιγγα ανά πάσα στιγμή. Το πρόβλημα που θα δημιουργηθεί σε μια τέτοια πράξη, σε μια τέτοια πολιτική πράξη, η πίεση που θα ασκηθεί στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου είναι πάρα πολύ μεγάλη.

0: Είπες ότι η κατάσταση είναι πολύ καλά, πολύ καλή. Φαίνεται όμως μέχρι στιγμής ότι η κίνηση είναι αυξημένη. Αυτό που εισπράττουμε από τους επαγγελματίες.
1: Αυτό
0: και αυτό που
1: λένε,
0: ακούσαμε και από τον αντιπρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων
1: εχθές. Αυτό μου λένε, αυτό σας λέω.
0: Ναι.
1: Περιμένετε, θα το δούμε. Εγώ, εντάξει,
0: δηλαδή
1: δεν
0: ο,
1: έχω...
0: ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων δήλωσε στην ΕΡΤ ότι είχαμε αύξηση 20%.
1: Μέχρι στιγμής, μέχρι
0: ναι,
1: τώρα. Η
0: μέχρι
1: σεζόν
0: τώρα.
1: Όμως δεν έχει αρχίσει καν.
0: Η σεζόν δεν έχει αρχίσει, αλλά υπάρχουν λοιπόν, οι κρατήσεις. Θα το δούμε. Μακάρι, μακάρι, μακάρι, γιατί ένα νησί που βασίζεται στο 70% στον τουρισμό, κατά 70%, καταλαβαίνουμε ότι είναι ό,τι χειρότερο αυτό να γίνει. Οι επαγγελματίες που περιμένουν να δουλέψουν 4 μήνες για να ζήσουν 12 και απ' την άλλη έχουν και όλο το κυνήγι. Εντάξει, είναι δύσκολα τα πράγματα, σίγουρα. Πάμε τώρα, Νέα Αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ. Φαίνεται ότι όλοι εγκαταλείπουν το σκάφος για να πάνε με τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος βέβαια είχε εγκαταλείψει τότε, αλλά για δικούς του λόγους εξηγεί. Είναι φαινόμενο ο Τσίπρας?
1: Όχι.
0: Τι όχι?
1: Δεν είναι φαινόμενο.
0: Τι όχι? Ήρθε ξαφνικά και με το
1: όχι,
0: καλημέρα
1: παιδιά, ακούστε
0: έφτασε
1: κάτι.
0: Στη δεύτερη θέση.
1: Ναι, ακούστε κάτι. Ακούστε κάτι. Εάν νομίζετε, όχι εσύ,
0: ναι,
1: εάν
0: ναι,
1: νομίζω ο κόσμος γενικά, ότι υπάρχει κάποιο φωτεινό αστέρι πάνω από το κεφάλι του οποιοδήποτε, ο οποίος mm-hmm. ξαφνικά λέει, ξυπνάει ένα πρωί, τεντώνεται και λέει σήμερα θα κάνω ένα κόμμα, μια κομματάρα φοβερή και θα πάω και θα κυβερνήσω την Λιλιπούπολη. Νομίζω, παιδιά, αυτά θα γίνονται στα παραμύθια. Για να φτάσει κάποιος να διεκδικεί την ηγεσία μιας χώρας, περνάει από κανάλια τα οποία τον έχουν κρίνει ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος να κάνει τη δουλειά που θέλουν τη συγκεκριμένη στιγμή. Mm-hmm. Θα σας πω ένα παλιό ρητό των αναρχικών, το οποίο είναι, πώς το λένε, και πάντα επίκαιρο. Εάν οι εκλογές ήταν λύση, θα είχαν απαγορευτεί. Μην τρελαθούμε. Δηλαδή, έχουμε στο μυαλό μας, δεν ξέρω πώς πέρασε αυτό. Θυμόμαστε τον Ανδρέα του Παπανδρέου, θυμόμαστε τον Καραμαλή, τον Κωνσταντίνο
0: εντάξει,
1: Καραμαλή.
0: Ηγετικές μορφές, αναμφισβήτητα.
1: Εντάξει, ήταν ηγετικές μορφές στο πλαίσιο του καιρού τους και όπως ήταν και με το 80% των Ελλήνων να μην τελειώνει ούτε το δημοτικό. Εντάξει.
0: Ναι. Είναι άλλα τα δεδομένα.
1: Άλλα τα χρόνια,
0: ωραία.
1: Άλλη καιρή.
0: Επειδή
1: είπες
0: για να κάνει τη δουλειά
1: λοιπόν, όχι,
0: κύριο Τσίπρας.
1: Μισό λεπτάκι, ακούστε κάτι. Ναι. Δεν είναι. Εγώ δεν αμφιβάλλω
0: δεν
1: για,
0: δεν αμφιβάλλω
1: για τις πολιτικές δυνατότητες του κύριου
0: όχι,
1: Τσίπρα.
0: Άλλο σου
1: γιατί
0: είπα.
1: Αν δεν τις είχε, δεν θα ήταν εδώ και δεν θα ήταν πολιτικός παράγοντας, δεν θα έπαιζε. Έχει κάποιες ικανότητες, δεν είναι αυτές που φανταζόμαστε, αλλά έχει μια ικανότητα να ελίσσεται και να εξελίσσεται μέσα στο πολιτικό παιχνίδι. Αυτό εντάξει, νομίζω ότι. Και ο πιο αδαής μπορεί να το πιστωθεί. Τώρα τα υπόλοιπα όλα.
0: Είπες ότι τα κανάλια που σε έχουν δοκιμάσει.
1: Τα κανάλια, όταν λέω τα κανάλια, δεν λέω τα τηλεοπτικά κανάλια. Λέω τα κανάλια
0: τη εξουσία. Τα κανάλια τη εξουσία και τα ευρωπαϊκά κυρίως. Δεν έχει φανεί. Βλέπε Μακεδονία ότι ο κύριος Τσίπρας μπορεί να λύσει κάποια τέτοια θέματα. Να κάνει τη δουλίτσα αυτή.
1: Ο κύριος θεωρείται ότι έχει λυθεί το πρόβλημα της Μακεδονίας.
0: Για μας όχι.
1: Είναι ένα θέμα,
0: από τα κανάλια τα άλλα,
1: είναι
0: λέω,
1: ένα
0: της
1: θέμα,
0: εξουσίας.
1: Το πρόβλημα το συγκεκριμένο το οποίο αναφέρεται είναι ένα καθαρά θέμα συσχετισμού δυνάμεων. Mm-hmm. Δηλαδή, έχεις ένα μεγάλο κράτος με ένα πολύ μικρό κράτος. Αυτή τη στιγμή το μεγάλο κράτος δεν έχει επιβληθεί πλήρως του μικρού, γιατί αν είχε επιβληθεί θα είχε επιβάλει αυτό που θέλει εκείνο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν νιώθει ότι απειλείται και από το μικρότερο κράτος. Εάν ανέβουν, αντιστραφούν οι δυνάμεις αυτές και ανέβει η ισχύς του μικρού κράτους για τους δύο λόγους, για τους λόγους του ότι έχει κάποιον ισχυρότερο σύμμαχο στην περιοχή, αποκτά κάποια δυναμική ή γεωγραφική του θέση σε σχέση με αυτά που επιδιώκουν κάποιοι άλλοι, το θέμα θα ξανάρθει πάλι στην επιφάνεια και θα έρθει με ιδιαίτερη ένταση. Γιατί πρόσφατα ταξίδεψα στο εξωτερικό και όταν πέρναγε το αεροπλάνο από πάνω, τέλος πάντων, που βγαίνει ο πιλότος και λέει, ο πιλότος δεν είπε
0: τώρα,
1: ότι περνάμε πάνω από την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, λέει περνάμε πάνω από τη Μακεδονία. Έλεγε ο πιλότος. Και μετά περνάμε πάνω από τη Σερβία και μετά περνάμε πάνω από το. Λοιπόν, και δεν εννοούσε τη Θεσσαλονίκη όταν έλεγε περνάμε πάνω από τη Μακεδονία.
0: Εννοείται.
1: Άρα, με ποιο τρόπο το λύσαμε? περιορίζουμε το πρόβλημα αυτή τη στιγμή σε αυτό το συγκεκριμένο
0: θέμα. Το λύσαμε όχι σε τοπικό επίπεδο, κατάλαβες πώς το εννοώ.
1: Τα κράτη δεν έχουν φίλους. Τα κράτη έχουν ευκαιριακούς συμμάχους.
0: Ευκαιριακούς συμμάχους.
1: Λοιπόν,
0: αυτό είναι
1: όσο
0: γεγονός.
1: Οι ευκαιριακές συμμαχίες μας επιτρέπουν κάποια πράγματα, θα προχωράμε προς όφελος των κρατικών συμφερόντων, των εθνικών συμφερόντων. Όταν αλλάζουν οι ισορροπίες, θα πρέπει να αναζητούμε τις κατάλληλες συμμαχίες. Και αυτοί που είναι σήμερα εχθροί, αύριο μπορεί να είναι φίλοι. Και αυτοί που είναι σήμερα φίλοι, αύριο μπορεί να είναι εχθροί.
0: Είναι
1: έτσι
0: γεγονός.
1: Λειτουργούν τα κράτη.
0: Έτσι, είναι γεγονός αυτό. Μαρία Καριστιανού, άλλο κόμμα, ήταν πριν την ανακοίνωση του κόμματος του κ.
1: Κυρία Καριστιανού, τώρα πλέον τα κρίνεται σαν πολιτικός.
0: Ναι.
1: Εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Στα debate δεν συμμετέχουν, το λέω και για μας εδώ, γιατί σπάω το κεφάλι μου όλο αυτό τον καιρό, αυτό σπάω το κεφάλι μου εγώ. Στα debate δεν συμμετέχουν κόμματα που
0: δεν
1: έχουν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Ούτε ο υποψήφιος του κ. Τσίπρα μπορεί να μπει σε debate, ούτε ο κ. Τσίπρας να πάει σε debate, ούτε η κυρία Καριστιανού, η υποψήφιος του κόμματος της κ. Καριστιανού μπορεί να μπει σε debate.
0: Ναι, είναι καινούργια
1: κόμματα. Αυτό σημαίνει όμως ότι εγώ και εσύ, για να το πάρουμε εδώ στα δικά μας, όταν θα έρθει η ώρα να κάνουμε ένα debate στις εκλογές, όποτε γίνουν αυτές, ή γίνουν Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, ή γίνουν το Μάρτιο του χρόνου, θα πρέπει να αποκλείσουμε τους
0: υποψηφίους
1: αυτών των κομμάτων από ένα debate και να πάνε σε προσωπικές συνεντεύξεις τους εκπροσώπους κομμάτων. Mm-hmm. Πείτε μου εσείς πώς το βγάζεις αυτό από πάνω σου.
0: Καλά, δεν είναι δικό μας το ζήτημα.
1: Δεν είναι δικό μας το ζήτημα, αλλά δημιουργεί θέμα δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Γιατί μπορεί το κόμμα της κυρίας Καριστιανού να θεωρούμε εμείς αυτή τη στιγμή ότι δεν στοχεύει ψηλά, ή το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα είναι
0: στοχεύει,
1: μια άλλη ιστορία. Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού δεν στοχεύει ψηλά, αλλά δεν μπορείς κιόλας να την πετάξεις απ' έξω. Είναι ένα κόμμα καινούριο το οποίο φαίνεται να έχει μια δυναμική αυτή που θα εκφραστεί τελικά στην κάλπη. Το κόμμα του κ. Τσίπρα αντιθέτως που φαίνεται να στοχεύει ψηλά, πώς θα αφήσεις απ' έξω?
0: Είναι βασικά ερωτήματα αυτά και πολύ δύσκολα να απαντηθούν. Μάλλον
1: θα τα βρούμε μπροστά μας. Αύριο θα τα βρούμε μπροστά μας.
0: Το πιο πιθανό, έτσι, τουλάχιστον αυτό που εισπράττουμε όλοι, είναι ότι μάλλον θα πάμε φθινόπωρο σε εκλογές.
1: Να πάμε φθινόπωρο σε εκλογές.
0: Επειδή έχουμε την ανάληψη της Προεδρίας τον Ιούνιο της χώρας.
1: Κοιτάξτε, θα κριθεί αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση, αλλά η συγκεκριμένη κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, έχει, όπως όλες οι κυβερνήσεις σε αυτές τις περιπτώσεις, έχει το καρπούζι, έχει το μαχαίρι.
0: Έτσι.
1: Εντάξει. Εκείνη θα κρίνει ποιος είναι ο κατάλληλος χρόνος για εκείνη να διεξάγει τις εκλογές. Θα δει ποια είναι η οικονομική κατάσταση, θα δει πώς διαμορφώνονται τα πράγματα σε κοινωνικό επίπεδο, πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα, τι έχει μπροστά της, έχει αφήσει. Πολύ μεγάλο ρόλο θα παίξουν οι πυρκαγιές. Εάν έχουμε πυρκαγιές, τι πυρκαγιές θα έχουμε και τι προβλήματα θα δημιουργήσουν και πού. Δηλαδή, μια μεγάλη πυρκαγιά χτυπά ξύλο και μακριά από εμάς στη Σάμο. Ναι, θα δημιουργούσε τεράστιο πρόβλημα σε εμάς, αλλά την κυβέρνηση δεν την επηρεάζει και ιδιαίτερα. Στη Σάμο, να κάνει μια. Αντιθέτως, μια μεγάλη πυρκαγιά στην Αττική. Σε επιπτώσει αυτέ που είχε πριν από χρόνια, ας πούμε, ελπίζω όχι. Θα ήταν τεράστιο πρόβλημα για την κυβέρνηση. Άρα όλα θα κρυθούν και από σταθερούς και από αστάθμητους παράγοντες.
0: Θα παίξουν ρόλο. Θα το δούμε, θα το βρούμε μπροστά μας. Πάντως, κάθε άλλο παρά ανιαρό θα είναι αυτό το καλοκαίρι.
1: Όχι, ανιαρό δεν θα είναι.
0: Ούτε έτσι να λέμε ότι δεν θα έχουμε ειδήσεις. Έχει.
1: Ανιαρό δεν θα είναι. Καλά το καλοκαίρι.
0: Το μεγάλο ενδιαφέρον έχει και εδώ σε τοπικό επίπεδο το τι θα γίνει. Με υποψηφίους.
1: Ναι.
0: Ποιοι θα κατεβάσουν ποιους. Ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι θα πάει, δεν θα κατεβάσει κάποιον αυτόνομα. Θα πάει με τον κύριο Τσίπρα. Το ίδιο και η Νέα Αριστερά. Και το όνομα του κυρίου Δημήτρη Σεβαστάκη ακούγεται πάρα πολύ.
1: Για ποιο κόμμα?
0: Για το κόμμα της αριστεράς, να το πω. Του κυρίου Τσίπρα.
1: Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω για ποιο κόμμα
0: ακούγεται.
1: Και ο κύριος Σεβαστάκης έχει ακουστεί έντονα και για το ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω πού ακούγεται.
0: Όταν ακούστηκε για το ΠΑΣΟΚ ήταν του τύπου να συνεργαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ.
1: Όχι,
0: τώρα,
1: όχι, δεν ακούστηκε σε αυτή τη βάση.
0: Αυτή άκουσα εγώ.
1: Όχι, δεν ακούστηκε σε αυτή τη βάση. Ήταν στη βάση και παραμένει, είναι στη βάση της διεύρυνσης που κάνει το Πασόκ προς, προς τα αριστερά γενικότερα.
0: Και ο κύριος Αλμάς νομίζω πάει στην, στο Πασόκ.
1: Και ο κύριος Αλμάς θα πάει στο Πασόκ, πιθανότατα θα είναι στο επικρατείας. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ ρευστό το,
0: ρευστό είναι. Το τοπίο. Λέμε δεν είναι... τώρα τι ακούγεται.
1: Το τι ακούγεται, παιδιά, μέχρι το τι θα γίνει, έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Ξέρετε, τα κόμματα δεν είναι προσωποπαγή, άσχετα αν καταλήγουν να φαίνονται έτσι στον κόσμο. Έχουν μια οργάνωση, έχουν μια διαδικασία, έχουν κάποια πράγματα. Δηλαδή, τώρα, ας πούμε, αντικειμενικές δυσκολίες που θα βρουν μπροστά τους τα κόμματα, όλα τα κόμματα που στείνονται τώρα, και το κόμμα της κυρίας Χαρισκάνου και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, απλά ο κύριος Τσίπρας έχει ένα προβάδισμα, θεωρώ εγώ, σε σχέση με την κυρία Χαρισκάνου στο οργανωτικό, γιατί έχει τρέξει κόμμα. Ξέρει πώς είναι, προέρχεται από κόμματα, εντάξει, θα το στήσουν.
0: Μπορεί να θα φύγουν όλοι σχεδόν.
1: Μπορεί να πάρει δύο μέρες παραπάνω, αλλά θα το στήσουν. Εντάξει, δεν είναι.
0: Έχει τη μαγιά για να στήσει το κόμμα.
1: Που δεν την έχει, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ οργανωτικά δεν ήταν και κανένα κόμμα οργανωμένο.
0: Ούτε Νέα Αριστερά.
1: Ούτε Νέα Αριστερά. Δεν ήταν οργανωμένα κόμματα.
0: Α, ο κύριος Κασελάκης πάει στο Πασόκ.
1: Δεν είχαν το. Δεν ξέρουμε. Θα δούμε.
0: Πού θα πάει ο κύριος Κασελάκης?
1: Το πιθανότερο είναι να πάει σπίτι του. Αν και βέβαια ο ίδιος λέει ότι εκείνος θα συνεχίσει αυτός, δεν βλέπω κάτι,
0: με το κίνημα
1: κάτι ιδιαίτερο με τον για τον κύριο Κασελάκη. Αλλά γενικά υπάρχει μια αναδιάρθρωση των χώρων. Προσπαθούν όλοι να βρουν το...
0: Αναδιάρθρωση,
1: ναι,
0: θα έλεγα.
1: Αναδιάρθρωση. Προσπαθούν να βρουν όλοι τον χώρο τους. Και το βασικότερο,
0: εδώ να ρωτήσω,
1: το βασικότερο για όλους είναι το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στις πρώτες εκλογές. Γιατί θα έχουμε διπλές εκλογές όπως και να έχει. Πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στις πρώτες εκλογές. Η εξέλιξη, γι' αυτό τώρα βλέπετε, διαγωνίζονται όλοι για το ποιος θα είναι δεύτερος. Όχι γιατί αυτός που θα είναι δεύτερος θα έχει το πάνω χέρι στις συνεργασίες, στις διαπραγματεύσεις με τους υπόλοιπους από κάτω. Όχι να σχηματίσει εκείνη τη στιγμή κυβέρνηση, αλλά στις δεύτερες εκλογές να γίνει κάτι ενιαίο. Αυτό θα σημαίνει ανάλογα, πρέπει να δούμε τα ποσοστά, να έρθει εκείνη η μέρα να δούμε τα ποσοστά για να μπορούμε να κάνουμε πιο συγκεκριμένες συζητήσεις, γιατί οι συνασπισμοί κομμάτων δεν παίρνουν τα μπόνους. Μην δείτε και διαλυθούν κόμματα από την πρώτη Κυριακή, από τις πρώτες εκλογές στις δεύτερες, για να φτιαχτεί ένα νέο ενιαίο, ούτως ώστε να μπορεί να διεκδικήσει και τον μπόνους. Τώρα είναι πολλές οι πολιτικές διεργασίες μέχρι τότε.
0: Πάντως εμένα προσωπικά, σαν έναν απλό πολίτη, μου κάνει τεράστια εντύπωση, γιατί λες δεν είναι προσωποπαγή τα κόμματα. Ουσιαστικά το κάθε κόμμα πρεσβεύει μία ιδεολογία.
1: Θα έπρεπε τουλάχιστον.
0: Θα έπρεπε, σωστά το λες. Εδώ δεν υπάρχει αυτό. Μετακινούνται πολύ εύκολα και πάνε ανάλογα ποιος είναι ο αρχηγός που τους αρέσει. Άρα εδώ έχουμε ξεχάσει εντελώς ιδεολογίες, σταθερές αξίες. Είναι πολύ... είναι φαινόμενο των καιρών και αυτό που πρέπει να συζητηθεί. Δηλαδή, μ' αρέσει ο Μιχάλης, πάω με τον Μιχάλη. Άσχετα αν ο Μιχάλης έχει μια τελείως διαφορετική οπτική για τα πράγματα, πολιτική, από ό,τι έχω εγώ. Γιατί για να μετακινούνται, ξέρω εγώ, ο κύριος Δούκας στο Πασόκ είπε όχι, να πάμε και να συστρατευτούμε και όποιος πάρει. Που για πολλούς από τον κόσμο, τον κοινό, θεωρείται, τους απλούς ανθρώπους, πολύ λογική η σκέψη και η πρόταση. Όποιος κερδίσει από τους δύο πάρει τους περισσότερους ψήφους, θα είναι αυτός που θα ηγηθεί μιας κυβέρνησης μαζί. Πασόκ, Ελλάς.
1: Κοιτάξτε, τα πρόσωπα σε μια εκλογική διαδικασία πάντα παίζουν ρόλο. Δηλαδή μπορεί να έχουμε το καλύτερο κόμμα, δεν ξέρω, κάθε...
0: Παλιά δεν έπαιζαν. Μόνο σε αυτοδιοικητικές λέγαμε πρόσωπα.
1: Ναι, παλιά δεν παίζανε.
0: Λέγαμε πρόσωπα.
1: Αλλά παίζουν πάρα πολύ τα κόμματα. Τα πρόσωπα, παιδιά, στις εκλογές παίζουν πάρα πολύ.
0: Στο μπορεί δίπολο έχεις... Νέα Δημοκρατία Πασόκ 90-2000, ακόμη και μέχρι 2010, δεν έπαιζαν.
1: Δεν παίζανε.
0: Μετά όταν ξεκίνησαν οι συνεργασίες, νομίζω από εκεί και μετά...
1: Όταν έσπασε το πολιτικό σκηνικό από το 2011 και μετά εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, τότε είχαμε μια διαφοροποίηση. Αλλά καλώς ή κακώς τα πρόσωπα πάντα παίζουν ρόλο. Μπορεί να έχεις ένα εξαιρετικό εκπρόσωπο, ένα εξαιρετικό υποψήφιο στο κόμμα σου Και νομίζω και εσύ το, από όλα αυτά τα χρόνια και ο Δημήτρης που είναι εδώ και όλοι μας όσοι τα βλέπουμε εννοώ πιο κοντά και συναναστρεφόμαστε αυτούς τους ανθρώπους λίγο πιο περισσότερο από ότι ο μέσος πολίτης. Έχουμε δει και σε διάφορα κόμματα εξαιρετικούς υποψήφιους, ανθρώπους συγκροτημένους, με ωραία σκέψη, με συγκροτημένο λόγο, που λες, ρε παιδί μου, ωραίος αυτός, αλλά πήγε και έμπλεξε, ξέρω, στο κόμμα του Σβαρνιά, ναι, να μην λέμε, ναι, το, ναι, μιλώ, ναι, τώρα, ναι, διάφορα. Αντιθέτως, μπορείς να δεις και ανθρώπους οι οποίοι, και αυτοί οι άνθρωποι δεν βρίσκουν, δεν έχουν εκλογικό κοινό. Δεν... Το βλέπουμε, ξέρεις που το λες πιο καλά αυτό, το βλέπεις στις εκλογές τοπική αυτοδιοίκηση. Και λες, βλέπεις, ας πούμε, έναν και λες, αυτός ο άνθρωπος φωτισμένος, ρε παιδί μου, του μιλάς και μαθαίνεις πράγματα.
0: Αλλά είναι σε λάθος κόμμα.
1: Όχι, είναι σε λάθος κόμμα. Δεν μπορεί να πλησιάσει τον ψηφοφόρο να πάρει την ψήφο.
0: Ναι.
1: Το ίδιο, γι' αυτό λέω ότι τα πρόσωπα παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Μπορεί δηλαδή εσύ να είσαι, να μην έχει δυναμική το κόμμα σου σε ένα μέρος, ας πούμε, αλλά να έχεις ένα ψηφοφόρο που είναι χαρισματικός. Ο άνθρωπος σε πουλάει και σε αγοράζει. Ναι, ναι. Έτσι. Και εξαιτίας αυτού του ανθρώπου και μόνο να πάρεις ένα ποσοστό πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με αυτό που θα έπαιρνες. Γι' αυτό λέω ότι τα πρόσωπα παίζουν ρόλο.
0: Λοιπόν, επειδή ξέρω ότι έχεις μία δουλειά και θέλω να σε αποδεσμεύσω, κοιτάω και το ρολόι μου, εντάξει.
1: Εγώ είμαι εντάξει.
0: Είμαστε εντάξει. 8 κόμματα λένε ότι θα μπουν στη Βουλή. Έτσι τουλάχιστον λένε οι δημοσκοπήσεις.
1: Κοιτάξτε, παιδιά, εγώ για να είμαι ειλικρινής, ναι, δεν με ενδιαφέρουν το 8 κόμματα θα μπουν στην Βουλή, δεν με ενδιαφέρουν τα 7, δεν με ενδιαφέρουν τα 6. Με ενδιαφέρουν τι? Με ενδιαφέρουν οι στήλες μου στα γραφικά, οι οποίες 8 ανοίγουν πολύ. Με αυτά που θέλω. Εγώ ο καθένας τον καημό του.
0: Έχει φτιάξει.
1: Ο καθένας τον καημό του.
0: Για την ημέρα των εκλογών.
1: Εμένα με ενδιαφέρουν οι στήλοι και με ενδιαφέρουν το πώς θα βάλουμε 10 άτομα μέσα στο ίδιο στούντιο να κάνουμε συζήτηση πολιτική.
0: Δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται. Εμένα αυτά με ενδιαφέρουν τώρα αυτή τη στιγμή. Τα υπόλοιπα τα κόμματα θα τα βρούνε και θα προχωρήσουν και εμείς θα τα βρούμε και θα προχωρήσουμε.
0: Σωστό και αυτό.
1: Όπως γίνεται συνήθως, την επόμενη μέρα θα λέμε ποιος τους ψήφισε αυτούς. Και εγώ, άμα σας ξαναψηφίσω, να μου κοπεί το χέρι, είναι γνωστό αυτό.
0: Καλά,
1: έτσι.
0: Αυτά τα γνωστά. Θα έχει ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε, Μιχαλή, πολύ.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, πάμε εμείς να συναντήσουμε. Πού θα πάμε? Στον κύριο Κυριαζή, αν τα καταφέρουμε να μιλήσουμε λίγο μαζί του, να δούμε εκεί τι γίνεται στο Πυθαγόριο. Και έχω και ένα αίτημα εκεί στο νηπιαγωγείο του Πυθαγορείου. Δεν τους έχουν βάλει, λέει, τέντα ακόμη εκεί στον προάβλιο χώρο. Θα κάνουν και την γιορτή τους για να δούμε αν έχει γίνει κάτι. Τέλος πάντων, πολλά τα προβλήματα όσο ξεκινάει η τουριστική σεζόν. Ήδη από τώρα δεν μπορούμε να βρούμε θέση στάθμευσης εδώ στην πόλη της Σάμου και στο Πυθαγόριο. Φανταστείτε να πιάσει Ιούλιος και Αύγουστος τι έχει να γίνει. Βγήκαν και τα κολονάκια, παρκάρουν κάποιοι αριστερά, δεξιά του δρόμου. Το απόλυτο μπάχαλο. Θα γίνει, λέει, μια συγκοινωνιακή μελέτη. Αναρωτιέμαι, εκείνη η συγκοινωνιακή μελέτη με τον, ήταν του κυρίου Καρμανιόλου, την ακυρώσαμε αυτή, τι έγινε, δεν ξέρω, θα κάνουμε καινούρια πάντως με τα νέα δεδομένα. Αυτό που λέει πάντως όλος ο κόσμος όταν έρχονται και από άλλα μέρη, λέει, παιδιά, εντάξει, είσαστε ένα πολύ ωραίο νησί, ωραία η παραλία σας, πολύ μεγάλη, θα μπορούσατε λίγο να την έχετε φάει, δεν χρειάζεται τόσο μεγάλη παραλία. Για μένα είμαι υπέρ του να ήταν λίγο πιο μεγάλες οι παρκίδες, όχι, λίγο πιο μεγάλες οι παρκίδες για να μην εξέχουν τα αυτοκίνητα στο δρόμο. Για μένα μου αρέσει αυτή η παραλία. Επιτέλους έχει πάρει άλλη όψη η πόλη της Σάμου, χωρίς εκείνες τις λαμαρίνες διπλά και τριπλά παρκαρισμένα. Ας βρούμε και άλλες θέσεις στάθμευσης ή ας φύγουν και κάποια αυτοκίνητα που είναι εγκατελειμμένα, διάφορα, τέλος πάντων, να γίνει μια αναδιάταξη λίγο στα πάρκινγκ. Και σίγουρα το θέμα είναι να τρέξει λίγο αυτό το έργο, να τρέξει. Σε 2-3 χρόνια θα είναι έτοιμο, πίσω από το λιμεναρχείο, που είναι στο master plan. Το μεγάλο πάρκινγκ 500 θέσεων, πίσω και από την Παιδική Χαρά, που προβλέπεται και θα μας σώσει αυτό. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γαλιώτη, ωραία, τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, που βρίσκεται ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Τρυπόδη, και στους ακροατές σας.
0: Τι κάνετε?
2: Προσπαθούμε.
0: Όλοι στην προσπάθεια είμαστε. Καλό είναι βέβαια αυτή να ευοδοθεί, να έχει καλά αποτελέσματα. Θα είναι το καλύτερο. Λοιπόν, κύριε Γαλιώτη, τι εργασίες γίνονται εκεί? Αλλάζετε λαμπτήρες? Τι κάνετε εκεί στο Άνω Βαθύ?
2: και λαμπτήρες αλλάζουμε και ευτυχώς μπήκε ένα πάγιο αίτημά μας που είχαμε εδώ και 3 χρόνια που βάζουμε στο τεχνικό πρόγραμμα.
0: Ναι.
2: Να αποκατασταθούν όλοι οι παθητικοί δρόμοι και κυρίως στα σημεία που περνάνε αυτοκίνητα, τα πλακόσορτα. Mm-hmm. Είχαμε πάρα πολλά τμήματα φθαρμένα. Σε όλο, δηλαδή ξεκινάμε από τον Αγιαννάκη, από το Βράχο, κατεβαίνουμε από το ποταμάκι μέσα, οπουδήποτε υπάρχει παθητικό σημείο αλλάζει. Αυτή τη στιγμή τελειώσαμε το παλιό πλακόσορτο που είναι κάτω στην Αγία Πελαγία και κατεβαίνει εκεί στο Βουδέλη. Τελειώνουμε το παρκάκι που είναι εκεί στο Δίλη και ανηφορίζουμε. Θα φτιάξουμε εκεί τα τμήματα που είναι στο σχολείο με την άσφαλτο, θα τα αποκαταστήσουν προσωρινά με ελαφρό μπετό και μετά όταν βγάλουν άσφαλτο θα γίνει πλήρη αποκατάσταση και προχωράμε.
0: Μάλιστα. Προχωρούν οι εργασίες στο Δημοτικό Σχολείο.
2: Ναι, ναι, το Δημοτικό Σχολείο σταμάτησε μόνο 2 μήνες, είχαν πάει στη χώρα, επανήλθαν πάλι ο εργολάβος και το πρώτο στάδιο σχεδόν τελειώνει. Τα ενοπλέγματα θα τοποθετηθούν και τα τελευταία και θα ξεκινήσουν τα σωματίζοντα.
0: Ωραία.
2: Εσωτερικά και εξωτερικά δηλαδή σε αυτή τη φάση.
0: Mm-hmm. Δεν έχουμε δυστυχώς κάποιο νέο για την κοινότητα εκεί, έτσι.
2: Ακούστε κύριε Αντρίπεδο, εδώ είναι ένα μελανό σημείο το οποίο στο τελευταίο συμβούλιο που κάναμε συζητήθηκε. Είχαμε την ενημέρωση από τον Δήμαρχο ότι δυστυχώς χρηματοδότηση σαν κοινοτικό κατάστημα δεν θα μπορέσουμε να έχουμε, διότι το κράτος ήδη έχουν αποξιώσει τις κοινότητες και η κουβέντα που λένε είναι δεν χρειάζεται κοινοτικό κατάστημα από τη στιγμή που δεν υπάρχουν κατουσία κοινότητες και είμαστε γνωμοδοτικού χαρακτήρα και κάθε άλλο γνωμοδοτικού χαρακτήρα δεν είμαστε. Λοιπόν, πρέπει να αλλάξει χρήση το κτίριο, να το ζητήσουμε διαφορετικά, ναι. Να αποκατασταθεί βέβαια το νεοκλασικό, αλλά με διαφορετική χρήση. Τώρα θα είναι παιδικός σταθμός, θα είναι νηπιαγωγείο, θα είναι λαογραφικό μουσείο, κάτι θα είναι, αλλά με διαφορετική χρήση. Μετά από 3 χρόνια καταλήξαμε σε αυτό, το οποίο δεν μας το λέγανε από την αρχή και το διαπιστώσαμε τώρα.
0: Δεν είναι 3 χρόνια, είναι 5 χρόνια που έχει γίνει ο σεισμός.
2: Ναι, τα 5 χρόνια τα ξέρει τα δικά μας.
0: Ναι. Αυτό τώρα το ότι δεν αναγνωρίζουν τις κοινότητες, αφού υπάρχει πρόεδρος κοινότητας, δεν πρέπει να έχει μία έδρα, δεν γίνονται κάποια πράγματα.
2: Μπορεί να έχουν καταργήσει τους πρόεδρους κοινότητας, τα κοινοτικά συμβούλια και να μην υπήρχε πρόβλημα, θα το είχαν κάνει, πιστέψτε με. Τα έχουν συγκεντρώσει όλες τις υποχρεώσεις σε ένα δήμο και η δουλειά δεν μπορεί να γίνει. Το πρόβλημά μας είναι αυτό, ότι δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τίποτα και από τότε που απαξιώθηκαν οι κοινότητες υπάρχει τρομερό πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή είναι η αλήθεια. Εμείς να γνωμοδοτήσουμε, αλλά όταν γνωμοδοτήσουμε να γίνεται και κάτι. Αυτό δεν μπορεί να γίνει άμεσα. Mm-hmm. Την καθημερινότητα πώς την αντιμετωπίζεις. Όταν οι παλιές κοινότητες είχαν ηλεκτρολόγο, υδραυλικό, καθαριστές, αυτοκίνητα, εργαλεία και σήμερα δεν έχουμε τίποτα και βάζουμε τα δικά μας. Εγώ προσωπικά βάζω τα εργολαβικά μου εργαλεία για να καθαρίζω το χωριό. Δεν είναι η λύση αυτή. Και μην μου πείτε ότι η καθημερινότητα του Προέδρου ή του Κοινοτικού Συμβουλίου δεν έχει άμεση επαφή με τον κόσμο. Ο κόσμος ξέρει τον Πρόεδρο και τον Συμβούλιστο. Έχουμε άμεση επαφή. Δηλαδή δεν έχει πάψει να ισχύει αυτό που γνώριζε ο κόσμος παλιά για την κοινότητα, άσχετα αν δεν έχουμε τις αρμοδιότητες που είχαμε.
0: Έτσι είναι και πραγματικά το βρίσκω πάρα πολύ άσχημο αυτό που λέγεται, δηλαδή ότι δεν μπορούν να βγάλουν κονδύλι για την κοινότητα.
2: Ναι, αυτή είναι αλήθεια. Αυτή είναι αλήθεια.
0: Εντάξει,
2: εν τω μεταξύ έχει φτάσει σε τραγικό σημείο ο Πάνω Όροφος και το πιθανότερο είναι, είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση, να αφαιρεθεί ο Πάνω Όροφος, βέβαια αυτό θα γινόταν και με τη μελέτη που υπήρχε, και να αποκατασταθεί όταν βρεθεί η καινούργια χρηματοδότηση. Τουλάχιστον να είμαστε ασφαλείς, να μην έχουμε πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό. Και να το σώσουμε σαν νεοκλασικό κτίριο με μια καινούργια χρηματοδότηση, το οποίο θα μας λέει ότι θα έχει διαφορετική χρήση. Δυστυχώς. Ας σώσουμε το κτίριο και η χρήση, εντάξει.
0: Εντάξει, αυτό. Να βγει ένα κονδύλι, να φτιαχτεί το κτίριο, όπως και να έχει.
2: Να φτιαχτεί το κτίριο, αυτό θέλουμε.
0: Ναι.
2: Και ας έχει διαφορετική χρήση. Η αλήθεια είναι ότι οι ανάγκες της κοινότητας, εκεί που είμαστε εμείς τώρα, είμαστε μια χαρά. Δεν έχουν πρόβλημα σαν κοινότητα. αλλά όχι να πάει στα πολυστέντα το ένα τέτοιο νεοκλασικό κτίριο, έστω ας το γλιτώσουμε με διαφορετική χρήση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν κάτι άλλο θέλετε να συμπληρώσετε.
2: Θα ήθελα να πω ότι θα αντιμετωπίσουμε σύντομα ένα πρόβλημα μεγάλο, το οποίο το διαπιστώσαμε πρόσφατα όταν ανέβηκαν οι μηχανικοί από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου να κάνουν μια αυτοψία βάσει της εισαγγελικής παραγγελίας που είχε βγει για τα σεισμόπληκτα και όχι μόνο. Και για τα εγκαταλειμμένα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή να λάβει ο Δήμος μέτρα για όλα τα επικίνδυνα. Κάποια από αυτά τα οποία είναι επικίνδυνα, ναι, κάποια με μικρές ελάχιστες ρογμές, τα οποία δεν χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας, μπήκαν και αυτά στη λίστα. Και το εύκολο το οποίο επικρατεί και είναι να γίνει είναι να κλείνουμε δρόμους πάλι, λες και είμαστε στην αρχή του σεισμού. Βέβαια αυτό δεν μπορεί να επιτραπεί, ούτε μπορούμε να κλείσουμε δρόμους, ούτε είμαστε σε μια φάση ανάπτυξης κατά αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να βρεθεί διαφορετική λύση. Έχουμε μιλήσει με τον Δήμαρχο, να γίνουν στέγαστρα σε κάποια σημεία. Βέβαια αυτά είναι διαφορετικά τα κόστη και δυστυχώς εκεί έχουμε πρόβλημα. Θα το αντιμετωπίσουμε όμως με τον καλύτερο τρόπο, αλλά δεν θα επιτρέψουμε να κλείσουν δρόμοι και να είμαστε σε μια φάση κάποιων περιοχών ερήμωσης.
0: Η κατάσταση ποια είναι σήμερα με τα σεισμόπληκτα, δηλαδή είναι πολλά, πρώτον κάποια στιγμή μας είχατε πει ότι κάποια που ήταν κίτρινα έγιναν κόκκινα και περιμένατε να βγουν τα ΠΑΕΚ, τα πρωτόκολλα.
2: Ναι, αυτά τα 3-4 είναι σε κάποια σημεία τα οποία δεν έχουν ιδιαίτερο κίνδυνο, είναι απομονωμένα, θα βγει το ΠΑΕΚ και θα κρεμιστούν.
0: Ωραία.
2: Κάποια όμως είναι τα περισσότερα από αυτά, είναι και κίτρινα ακόμα. Αλλά είναι και κάποια τα οποία ήταν εγκαταλειμμένα. Όλα αυτά μπήκαν στην ίδια λίστα επικινδυνότητας και ο εισαγγελέας έχει πει να λάβει τα μέτρα, ο Δήμος. Αλλά με αυτόν τον τρόπο το να κλείνουμε δρόμους έτσι ρητά για να διασφαλιστούν οι υπάλληλοι, ο Δήμος γενικά, δεν είναι σωστό. Μιλήσαμε με τον Δήμαρχο, το είπαμε και θα προσπαθήσουμε να βρουν διαφορετικές λύσεις.
0: Ναι, φανταστείτε τώρα να γεμίσει εκεί πάλι οι λαμαρίνες, απογορευτικά.
2: Δεν είναι. Η εύκολη λύση και η πιο φθηνή είναι να κλείσουν τον δρόμο. Δηλαδή εμείς εκεί που ζούμε μέσα όλος ο κόσμος ή ο τουρίστας που μπαίνει, βλέπει λαμαρίνες στη μέση. Mm-hmm. Πρέπει να καταλάβουν και εμάς που υπάρχουμε στο χωριό.
0: Έτσι είναι.
2: Υπάρχει πρόβλημα.
0: Είναι πολύ στενή η δρόμη εκεί.
2: Εν τω μεταξύ κάτι άλλο που πρέπει να γίνει και πρέπει να αλλάξει και πρέπει να το δει και αυτό ο εισαγγελέας αν θέλει να είναι σωστή η δουλειά μας. Εμείς έχουμε ανεβεί με την πολυδομία και έχουμε καταγράψει άλλα 6 ετοιμόρροπα, στα οποία αυτή η υπόθεση είναι 5 μήνες και περιμένουμε να κατεβεί η τριμερής επιτροπή για να τα καταγράψει. Και ακόμα δεν έχει.
0: Από τη ΔΕΕΦΚ, έτσι.
2: Λοιπόν, τα δύο είναι άμεσης επικινδυνότητας.
0: Μέχρι να έρθει μπορεί να πέσουμε.
2: Αν στο ενδιάμεσο τύχει κάτι, κύριε Τριβόνα, αν στο ενδιάμεσο τύχει κάτι, ποιος θα τρέχει πάλι? Ενώ έχουμε ειδοποιήσει πριν 5-6 μήνες. Καταγεγραμμένα από την πολυδομία και η πολυδομία περιμένει την τριμερής για να τα δώσει το OK και να πάνε στο Δήμο για καταγράφηση.
0: Ναι, είναι πραγματικά πολύ έτσι, τι να πω, οξύμορο όλο αυτό. Δηλαδή θα ζητάνε από εσάς μετά τα ρέστα, θα τρέχετε και θα φτάνετε, ενώ εσείς έχετε ειδοποιήσει και δεν μπορούν να έρθουν οι άνθρωποι αυτοί.
2: Δεν έρχονται. Δεν ξέρω γιατί τόσο πολύ δύσκολο να πει να κάνει μια καταγραφή τριμερής όπως το κάνουν και πιο παλιά. Πρέπει όταν πάλι μη κακό γίνει κάτι, την άλλη μέρα θα είναι εδώ όλοι τους. Εδώ υπάρχει πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
2: Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν,
2: κατά τα άλλα κόβουμε τα χορταράκια μας. Φέτος μας πήγε πίσω ο χειμώνας πάρα πολύ. Έχουμε περάσει από σημεία που έχουμε κόψει και 4 φορές τα χόρτα. Προσπαθούμε να είμαστε καλοπισμένοι, αρχίζουμε και τα σπρίσματά μας και να έχουμε μια πολύ καλή εικόνα έτσι όπως θέλουμε και το χωριό.
0: Αυτό είναι πολύ θετικό. Είναι ένας υπέροχος ιστορικός οικισμός, το Άνω Βαθύ.
2: Ξέρω, δεν υπάρχει αφιβολία σε αυτό.
0: Και θα έπρεπε σίγουρα να είναι διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά όταν επιχείρησαν κάποιοι να κάνουν έτσι μικρά μαγαζάκια, ξεκίνησαν οι καταγγελίες, η μουρμούρα, γιατί υπάρχει θόρυβος, χαλάμε την ησυχία.
2: Δεν είναι μόνο αυτό. Πρέπει και ο επαγγελματίας που ανεβαίνει πάνω να είναι πραγματικά επαγγελματίας.
0: Σωστό και αυτό.
2: Ναι. Να βλέπει τον άνθρωπο σαν άνθρωπο και όχι σαν χρήματα. Mm-hmm. Ξεκινάμε από εκεί. Όταν έχουμε καλό προϊόν, ο κόσμος έρχεται και μας βρίσκει από παντού. Και από εκεί και πέρα η επέκταση είναι η υποχρέωση της κοινότητας και του Δήμου να αναβαθμίζει τους χώρους, ούτως ώστε να είναι... να μπορούμε να προσελκύσουμε και τους επαγγελματίες αλλά και τον κόσμο. Ο κόσμος έρχεται στο χωριό και μπορούμε να φέρουμε κι άλλους. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό. Αυτό είναι το εύκολο, δεν είναι το δύσκολο. Το θέμα είναι εμείς να αλλάξουμε λίγο την νοοτροπία μας και σαν κάτοικοι και σαν επαγγελματίες και σαν όλοι για να δείξουμε καλύτερη ποιότητα. Πρέπει να βγαίνουμε έξω. Καταρχήν είχα θεί ο θελοντισμός, έτσι. Mm-hmm. Όταν πει σε κάποιους ο θελοντισμός δεν γίνεται τίποτα. Ελάχιστοι είναι αυτοί που θα βοηθήσουν. Ας καθαρίσουμε τουλάχιστον την πόρτα μας, ας είμαστε λίγο προσεκτικοί έξω από τα σπίτια μας και μέχρι εκεί φτάνει. Τα υπόλοιπα θα τα κάνουμε εμείς.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Γαλιά.
2: Να σας πω και ένα παράδειγμα, ναι, γιατί ναι. Είμαι και παραπονιάρης.
0: Ναι.
2: Ένας επαγγελματίας τον περασμένο μήνα με παρακάλεσε να καθαρίσουμε απ' έξω από την επιχείρησή του.
0: Ναι.
2: Πήγαμε, καθαρίσαμε, κόψαμε τα φώτα, όλα καλά. Ο ίδιος όμως επαγγελματίας. Δεν σταματήσαμε βέβαια στο χώρο αυτό που ήταν, μια και πήγαμε εκεί, καθαρίσαμε όλους τους δρόμους. Στο τελείωμα του δρόμου έχουμε κάδους. Ο ίδιος ο επαγγελματίας από τον υπάλληλο της κοινότητας που έχω τον είδε μπροστά του να βγαίνει από το αυτοκίνητο και να μην ρίχνει τα σκουπίδια μέσα στους κάδους αλλά έξω από τον κάδο.
0: Τι να πω
2: δηλαδή,
0: τώρα κανείς
2: αν αυτό είναι συμπεριφορά, τι να πω. Και πόσο μάλλον επαγγελματία.
0: Ανάρμοστη και κατακριτέα.
2: Εάν είμαστε έτσι, εμείς τι να κάναμε από εκεί και πέρα.
0: Δεν μπορείτε να κάνετε
2: και
0: κάτι.
2: Η απλή ερώτηση του υπαλλήλου ήταν ποιος θα τα μαζέψει. Εμείς.
0: Ναι.
2: Εάν μόνοι μας δεν φωτίσουμε την καθαριότητά μας, όχι μόνο στο σπίτι αλλά και λίγο παραπέρα, στους κάδους, όλα αυτά, να είναι προσεκτικά και καθαρά τα σημεία μας, δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν μπορούμε να περνάμε από παντού κάθε μέρα.
0: Είναι ξεκάθαρο και ο κάθε επαγγελματίας, αν δεν βγαίνει την πόρτα του να σκουπίσει, δεν μπορεί να υπάρχει ένας υπάλληλος σε κάθε Δήμο, παντού, δεν λέμε τώρα μόνο Ανατολική Σάμου, σε όλη την Ελλάδα και να καθαρίζει. Για όνομα του Θεού. Δηλαδή αυτό πρέπει να το αντιληφθούμε. Καθαρίζω όπως καθαρίζω μέσα το σπίτι μου, βγαίνω και καθαρίζω και το δρόμο.
2: Έτσι,
0: δεν είπα όλο το δρόμο, το κατόφλι του σπιτιού μου. Περιμένω να έρθει ένας υπάλληλος του Δήμου να μου καθαρίσει μια φαρασιά. Εντάξει δηλαδή, έλεος.
2: Δηλαδή, έχουμε κάποιες κυρίες μεγάλης ηλικίας βέβαια, από την παλιά καλή εποχή που θυμόμαστε να είναι στο παιδιά.
0: Που βγαίνουν και ασπρίζουν, έτσι.
2: Και ασπρίζουν, έτσι. Και μιλάμε ότι είναι τέσσερις μετρημένες στα χέρια μας. Τέσσερις γυναίκες αυτή τη στιγμή, χαρακτηριστικές φιγούρες του χωριού, που βγαίνουν, ασπρίζουν καθημερινά, καθαρίζουν την πόρτα τους, σκουπίζουν, ρίχνουν το νερό αυτό που πρέπει και εκεί φαίνεται η διαφορά της
0: κάθε νοικοκυράς.
2: Στο σημείο που θα περάσει.
0: Έτσι.
2: Φαίνεται η διαφορά. Φανταστείτε τώρα αυτό που γινόταν παλιά και δεν υπήρχε προσωπικό από το Δήμο να καθαρίσει τα χωριά και ήταν πεντακάθαρα.
0: Τώρα τα έχουμε ρίξει όλα στον κόκορα που λέμε. Εντάξει, θα βγει γιατί έχει ειδικά μηχανήματα ο υπάλληλος του Δήμου σε κάποια
2: χόρτα.
0: Ναι, σωστά. Να κλαδέψει εκεί η χόρτα, να καθαρίσει κλπ. Αλλά τώρα το άλλο, το πιο απλό, μπορεί ο καθένας, είναι 10 λεπτά υπόθεση να βγει και
2: λίγο,
0: να σκουπίσεις.
2: Λίγο όταν το δούμε πιο ζεστά και αγαπήσουμε το μέρος που ζούμε λίγο πιο ζεστά. Νομίζω ότι θα πετύχουμε διαφορετικά.
0: Και μην πάμε μακριά τώρα, μιας και το αναφέρετε. Εδώ στην πλατεία, στο Δεντράκι, μπροστά στην Εθνική Τράπεζα, πόσες φορές υπάρχει από επαγγελματίες της πλατείας μία σακούλα απορριμμάτων. Τρεις το μεσημέρι. Εγώ κατεβαίνω από το σταθμό τρεις το μεσημέρι για να φύγω. Και είναι εκεί η σακούλα. Με ποιο σκεπτικό την κατεβάζεις τρεις το μεσημέρι, να περάσει να την πάρει ποιος. Θα την ανοίξει ακριβώς. Λοιπόν ένα σκυλάκι, ένα γατάκι, αν μυρίζει και ακριβώς. Κάτι μέσα, θα διαλυθούν όλα αυτά και θα τα μαζέψει ποιος. Αυτή είναι η εικόνα. Είναι και επαγγελματίες και ζητάνε από τους δήμους και από παντού να καθαρίζουν και να κράζουν και στο διαδίκτυο. Ο ίδιος εσύ που είσαι επαγγελματίας, πετάς τις κούτες σου ολόκληρες. Ολόκληρες οι κούτες, πεταμένες. Δηλαδή, αν δεν κάνουμε και όλοι εμείς μία προσπάθεια, ας σταματήσουμε. Πια να τα ρίχνουμε όλα στους άλλους και ας κοιτάξουμε λίγο τον καθρέφτη και να κάνουμε αυτοκριτική.
2: Το εύκολο είναι να κατηγορήσουμε.
0: Το εύκολο το γνωρίζουμε.
2: Αλλά σε αυτά που γίνονται κανένας δεν τα λέει.
0: Εννοείται. Εννοείται.
2: Εδώ είναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Έτσι είναι, παιδιά, και να μην έτσι παραπονιούνται κάποιοι και δυσανασχετούν. Εμείς οι ίδιοι τι κάνουμε για την πόλη μας? Κάνουμε κάτι καλύτερο? Ναι, ζητάμε από, από το Δήμο, από τον εκάστοτε Δήμο, ο κάθε πολίτης. Έβλεπα χθες το ρεπορτάζ με το Δήμαρχο επάνω στη Χαλκιδική. Έχει ο καθένας ένα σπιτάκι στην παραλία και πάει και βάζει στην άμμο μπροστά μία ομπρέλα και δύο ξαπλώστρες, πολυθρόνες αυτές που μπορείς να καθίσεις και να ξαπλώσεις, όλο το καλοκαίρι. Και πήγε ο Δήμαρχος βέβαια και τους τα ξύλωσε όλα. Και μπράβο στο Δήμαρχο. Είχε κότσια αυτός ο Δήμαρχος που το έκανε. Δεν μπορείς, αν δεν πληρώνεις ή επειδή είναι το σπίτι σου επάνω, να έχεις προσωπική ξαπλώστρα και ομπρέλα μπροστά από το σπίτι σου και το εξοχικό σου. Δηλαδή μερικά πράγματα πρέπει να τα κατανοήσουμε. Και στη Χαλκιδική είναι νόμος αυτό. Ήτανε, λέει, επί σειρά ετών. Τα είχαν και τσιμέντα κάποιοι βάλει. Τα ξύλωσε όλα. Και πολύ καλά έκανε. Και μπράβο στους δημάρχους που έχουν τα κότσια και δεν φοβούνται το πολιτικό κόστος να τα βάλουν με παγιωμένες καταστάσεις ετών. Εκεί φαίνεται ένας δήμαρχος. Όχι να χτυπάει τις πλάτες και να χαιρετάει, να είναι καλοχαιρέτες και να γράφει αυτά που θέλει να ακούει ο κάθε δημότης. Εκεί τον παραδέχομαι και του βγάζω το καπέλο. Και μπράβο του.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά...
4: Τι θα φάμε σήμερα?
5: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
4: Δηλαδή?
5: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
4: Τι έχει το μενού?
5: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
4: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
5: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
4: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
5: Έτοιμο.
4: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
5: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
4: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
5: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
6: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
8: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Πάμε.
8: Θα πάμε στα γνωστά.
9: Θα πάμε στο δικό μας.
8: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
9: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
8: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
9: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
8: Εκεί θα πάμε.
9: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
8: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
9: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
8: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
10: Παρακαλώ.
11: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
12: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης σκάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
11: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
13: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
10: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
14: 2000 FM.
15: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Coimbatore. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες, Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbatore. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
16: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
17: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
18: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, σνακς και δωρεάν Wi-Fi.
17: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
18: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
19: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
7: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
20: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
21: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
20: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
21: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
20: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
21: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
20: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
21: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
20: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
21: Γευστική περιπλάνηση.
22: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
23: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
22: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
23: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
22: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
23: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
22: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
23: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
22: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
23: Κανάρη και Εμμανουή Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
22: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
19: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Αγρόκτημα Γκούντα φέτες τυρίγια τοστ 500 γραμμαρίων, μόνο 2,90 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 5,90 το κιλό. Χρυσή ζύμη κουρούτι ροπιτάκια με μυζήθρα και φέτα 800 γραμμαρίων, μόνο 2,75 η συσκευασία. Ice Dream, οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,45 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
24: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
25: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
26: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
25: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
26: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
25: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
26: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
25: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
26: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
25: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
26: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
25: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
7: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
0: Και οι προσφορές θυμίζουν καλοκαίρι. Ice Dream 2,89. Βεργίνα 3,59. Βόλιο Ελιά Ισπάλα 12,90. Φέτα Δοδόνη 10,65. Τόνι Καλυμάνης 3,69. Διμέλο 2,95. Φέρι 2,49. Αριέλ 8,90. Ράιντ 2,89. Σουπλίν 4,49. Πάμε μπαζάρ!
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
2: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
1: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
2: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
2: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
1: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
3: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
4: Energizers! Νιώθω άνετα!
5: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
4: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
5: Χαμογελώ μέσα τους!
6: Το ξέρω αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
27: Energizers Σάμος! Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου! Τηλέφωνο 22 730 87 151.
28: 2000 FM.
29: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Αγγλίας, δεν το γνωρίζω αυτό το θέμα.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Θα το δούμε αυτό, γιατί είναι ένα μήνυμα.
0: Ο Χοντούλης ασχολείται με αυτά τα θέματα.
1: Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στο Πυθαγόριο και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που το είχαμε συζητήσει και πριν, έτσι να μπει για τα καλά το καλοκαίρι, με τις θέσεις στάθμευσης.
0: Θέσεις στάθμευσης, αν δεν υπάρχει βούληση και καλή διάθεση, δεν θα γίνει τίποτα, δυστυχώς. Ο καθένας όπου βρίσκει παρκέρ, ανεβαίνει στα πεζοδρόμια, παρατάει τα αυτοκίνητά του, κοιτάζει να εξυπηρετηθεί όπως κοινός νομίζει, χωρίς να σέβεται τον επόμενο, και αν δεν υπάρχει σωστή αστυνόμευση, δυστυχώς γίνεται ένα μπάχαλο. Αυτή τη στιγμή απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση στον κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Mm-hmm. Αν κατεβείτε μια βόλτα, αυτή τη στιγμή είναι παρκαρισμένα αριστερά-δεξιά. Οι εταιρείες μεταφορών δεν μπορούν να παρκάρουν, να ξεφορτώσουν τα εμπορέματα που έχουν για τα μαγαζιά. Οι εταιρείες τροφοδοσίας ούτε και αυτοί μπορούν να ξεφορτώσουν, να παραδώσουν, και γίνεται ένα αλαλούμ.
1: Έλεγχος δεν γίνεται από την τροχέα για να διευθετηθεί το θέμα? Δηλαδή, ο ρόλος της τροχέας είναι και αυτός, πλην όλο των άλλων, να υπάρχει στον κεντρικό δρόμο του Πυθαγορείου ένας έλεγχος.
0: Στον έλεγχο των αλκοτέστ.
1: Καλός είναι ο έλεγχος των αλκοτέστ. Ναι, εντάξει.
0: Ωραία ταχύτητας. Έχουμε περάσει στο απέναντι.
1: Ναι, το κατανοώ.
0: Έχουμε πάει σε συστήματα τα οποία δεν γίνεται παντού η σωστή αστυνόμευση. Εντάξει.
1: Ναι, αλλά και
0: το
1: αυτό.
0: Καλό είναι και το αλκοτέστ να γίνεται έλεγχος, αλλά υπάρχει και στους ανθρώπους που βγαίνουν έξω να πιούν μια μπυρίτσα, ένα ποτηράκι κρασί. Έχουν και αυτοί θορυβηθεί, έχουν σταματήσει να βγαίνουν, έχουν σταματήσει να πίνουν έστω και ένα ποτηράκι. Φοβούνται το αλκοτέστ, γιατί δεν είναι ότι υπάρχει η οικονομική τιμωρία. Υπάρχει τιμωρία σου πάνω το δίπλωμα. Και ο άλλος όταν πηγαίνει στην εργασία του με το αυτοκίνητό του ή εργάζεται οδηγός, καταλαβαίνετε ανά πάσα στιγμή και να είναι όλο στον αέρα.
1: Έτσι είναι.
0: Δηλαδή υπάρχει ένα, τι να σας πω, μια πολύ άσχημη τέτοια από τους πολίτες. Γιατί εντάξει, καλό είναι να υπάρχει αστυνόμευση, να ελέγχεται το αλκοόλ, να μην γίνονται ατυχήματα, μην μένουν άνθρωποι ανάπηροι, μην σκοτώνονται. Αλλά εμείς έχουμε φτάσει στο ότι να διλύσουμε και τον κόνοπα. Και υπάρχει ένα τέτοιο, υπάρχει μια, από τον κόσμο, τι να σας πω, δεν βγαίνουν έξω. Έχω δει περιπτώσεις που πάει να πιει καλό, δεν θέλω άλλο. Στο τσάμπα, να κεράσεις. Σε εκδηλώσεις που γίνονται και δεν πίνουν, φοβούνται. Υπάρχει δηλαδή μια τρομοκρατία. Οι πολίτες, ναι, σε μια τρομοκρατία. Έχουν τρομοκρατηθεί, έχουν θορυβηθεί.
1: Είπαμε, το θέμα του αλκοτέστ, καλά είναι να υπάρχει ο έλεγχος, να μην υπάρχει υπερβολική χρήση. Σε όλα αυτά συμφωνούμε.
0: Συμφωνούμε.
1: Αλλά
0: όλοι.
1: Πρέπει να υπάρχει έλεγχος και στην, στο πού σταθμεύει ο καθένας.
0: Και τη συμμόρφωση. Ότι εντάξει, προσέχετε, αυτό που κάνετε είναι παράνομο. Υπάρχει αυτό το πρόστιμο. Αλλά με το παρμικό μπαμ, α πούμε, 300, 400, 500, 3 μήνες το δίπλωμα, αυτά είναι άγρια πράγματα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν λέω ότι ο άλλος ότι έχει κάνει ατύχημα ή τον πιάσανε και είχε ένα 20. Θα πάει αυτόφορο. Είναι ακραίο αυτό το πράγμα. Αλλά με 5 βαθμοί παραπάνω, ή γιατί μετακινήθηκε από το σπίτι του, πήγε 2 βήματα και δεν έβαλε το κράνος, τον σταματάει και παίρνει το δίπλωμα και του βάζει 300 ευρώ. Εντάξει, πρέπει να υπάρχει το μέτρο της πρόληψης. Κοίταξε, αυτό που κάνεις ακόμα και για 3 μέτρα πρέπει να φοράς το κράνο σου. Εντάξει, δηλαδή μόνο είναι περιπτώσεις οι οποίες είναι πολύ ακραίες.
1: Πάντως,
0: έχουμε φτάσει δηλαδή σε ανθρώπους πολύ τέτοιους.
1: Το πρόβλημα...
0: Η κυβέρνηση, αντί να ασχολείται με τα προβλήματα, ασχολείται αν θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς, αν η Καρισχενού θα είναι δεύτερη, ποιος θα είναι δεύτερος, ποιος θα είναι τρίτος. Η αντιπολίτευση παίζουν τον μπαλάκι, ποιος θα είναι δεύτερος, ποιος θα είναι τρίτος, ποιος θα είναι τέταρτος, και δεν ασχολείται καν με τα προβλήματα. Τι να πούμε, ότι εδώ και 2 εβδομάδες στη Σάμο τα εμπορέματα, η εβδομάδα ξεκινάει από την Πέμπτη το πρωί, να γίνονται διανομή των εμπορευμάτων. Καράβι Δευτέρα πρωί 8 ώρα, να πάρει τι? Δευτέρα το πρωί. Πήρε την Κυριακή κλειστά. Επόμενο καράβι, Τετάρτη πρωί. Να πάρει τα εμπορεύματα της Δευτέρας και της Τρίτης. Να

0: έτσι, Τετάρτη μεσημέρι και να αρχίσει η διανομή από την Πέμπτη πρωί. Την Πέμπτη φεύγει άλλο καράβι που έρχεται Παρασκευή μεσημέρι. Την Παρασκευή το μεσημέρι φεύγει άλλο καράβι. Δηλαδή από εκεί που τρεις μέρες δεν έχει τίποτα, σε τρεις μέρες γίνεται ένας όγκος εμπορευμάτων, γίνεται ένα λαλούμι, οι εταιρείες μεταφορών δεν προλαβαίνουν. Ένα τελείως μια τρέλα. Για να πάμε τώρα ότι από τις 16 έκτο ανεβαίνουν τα ναύλα στα φορτηγά 12%.
1: Και άλλη αύξηση.
0: Βέβαια. Δηλαδή από τη μια χαρίσαμε αυτά που παίρνανε τα λιμενικά ταμεία, τα χρήματα, για να στηριχτούν, για να έχουν τα λιμάνια καθαρά, να τα συντηρούν, να. Και από την άλλη είπαμε να μην θα κάνουν αύξηση, αλλά δεν κάνουν αυξήσεις.
1: Τι σημαίνει αυτό
0: για να πω, ναι. Για να πω ότι ένα φορτηγός στη Σάμμο πληρώνει το μέτρο 78 και στη Μυτιλήνη πληρώνει 49. Μπορεί να μας το εξηγήσει κάποιος αυτό. Κάποιος από το Υπουργείο μπορεί να μας το εξηγήσει αυτό το πράγμα.
1: Αυτή η καραμέλα που υπάρχει είναι ότι μέχρι το τέλη του 26 υπάρχει αυτή η συμφωνία. Όταν
0: εγώ την ήξερα την καραμέλα ότι ήταν το 24.
1: Ναι, τώρα μας έχει πάει
0: τώρα
1: στο 26.
0: Πήρε προαγωγή.
1: Είναι παγιωμένη. Είναι παγιωμένη εκεί η κατάσταση.
0: Είναι παγιωμένη.
1: Από τη Σάμμο και πάνω τους το πάει επιδοτούμενο. Για να έρθει κάποιος από Πειραιά Σάμμο, θέλει τα δύο άτομα με το C-Smile. Καρέκλα αριθμημένη στην πρώτη στο σαλόνι, 160 ευρώ. Για την Χίο θέλει 111. Είναι ένα πενηντάρικο διαφορά.
0: Γιατί να έρθει Σάμμο, γιατί να μην πάει στις Κυκλάδες. Δεν πάει στις Κυκλάδες.
1: Και οι Κυκλάδες έχουν ακριβά εισιτήρια. Για να
0: έχουν,
1: το λέμε
0: αλλά
1: και
0: έχουν και γρήγορη κίνηση, έτσι.
1: Ναι.
0: Μέσα σε 2,5 ώρα είσαι στον προορισμό σου, σε 2,5 ώρες.
1: Εδώ θέλουμε
0: 2,20, 2,5, 1,5 ώρα κάπου αλλού. Εντάξει, έχουν τα κύκλο σκάφους, έχουν 3-4 δρομολόγια τη μέρα. Εντάξει.
1: Συν το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η υπερβολική ψήξη στα κλιματιστικά, αυτό πια που ο καθένας βγαίνει από το πλοίο και είναι σκευρωμένος με ψήξη, και όταν πας να τους το πεις, εγώ συγκεκριμένα που ταξίδεψα, μου είπαν το προσωπικό, πρώτη φορά το ακούμε αυτό, δεν μας έχει κάνει ποτέ κανείς παράπονο. Και ότι ήταν η βαθμή 21,5 εκείνη την ώρα στο πλοίο, δεν ήταν ούτε 10 βαθμοί. Φορούσαμε 3 ζακέτες και δεν μπορούσαμε να ζεσταθούμε. Εντάξει.
0: Το έχω αντιμετωπίσει.
1: Οπότε είναι πολλά που μπορεί να αποτρέψουν κάποιον να θέλει να έρθει στο πανέμορφο κατά τα άλλα νησί μας. Έτσι είναι.
0: Είναι πολλά τα αρνητικά.
1: Για να μην ξεφύγει όμως η συζήτηση, εγώ θα εστιάσω εκεί που είπατε και στα προβλήματα που υπάρχουν στις μεταφορές. Δηλαδή οι άνθρωποι που έχουν τις μεταφορικές εταιρείες υποφέρουν, όπως και το προσωπικό. Το οποίο προσωπικό, εγώ πολλές φορές σκέφτομαι, λέει να χτυπάει κάρτα. Πώς χτυπάνε κάρτα αυτοί οι άνθρωποι που πρέπει να βγάλουν το πλοίο στη μία η ώρα το βράδυ, ή άμα πάει επιθεώρηση εργασίας και τους βρει εκείνη την ώρα στο πλοίο, στον καταπέλτη, τι γίνεται?
0: Όταν καλούνται μέσα σε 3 μέρες να δουλέψουν και να μεταφέρουν τα εμπορεύματα 6 ημερών.
1: Ναι. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
0: Διότι φορτώνουν, παραλαμβάνουν Τετάρτη μεσημέρι, πρέπει την Πέμπτη να δώσουν ό,τι δώσουν, την Παρασκευή παραλαμβάνουν άλλα, το Σάββατο παραλαμβάνουν άλλα. Και καταλαβαίνει, γίνεται μια πίεση από τις εταιρείες, φέρτε μας τα πράγματα, δεν προλαβαίνουμε, δεν είναι στο άλλο αμάξι, δεν είναι το άλλο αμάξι, είναι σε εκείνο το αμάξι. Και υπάρχει μια κατάσταση η οποία είναι εκτός ελέγχου. Αλλά να μου πείτε τώρα, όταν ένα ψυγείο έχει κόστος της μπαλέτας του, με 32 μπαλέτες που τον βάλει μέσα, που θέλει γύρω στα 1000 και να πάει και άλλα 1300 περίπου να γυρίσει, και έχει ένα κοστολόγιο μόνο μεταφορικών γύρω στα 60 με 68 ευρώ την μπαλέτα, πόσο θα το χρεώσει? Πόσο θα χρεωθεί αυτή η μπαλέτα? Πόσο θα πρέπει να χρεώσει? Όταν είναι το κόστος μόνο μεταφορικών. Μόνο το κόστος μεταφορικών.
1: Και όταν το μεταφορικό ισοδύναμο έχει σταματήσει.
0: Αυτό,
1: Τι είναι αυτό, σωστό.
0: Δύναμο.
1: Ωραίο.
0: Πριν χρόνια το έχω ακούσει αυτό.
1: Το 22 έχει σταματήσει. Μετράμε 23, 24, 25.
0: Τουλάχιστον δεν μας λένε,
1: το 26.
0: Μας ξέρετε αυτό, παιδιά,
1: μην τον περιμένετε.
0: Για μας δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε. Κάποια δικαιολογία, ίσως και καλή, ίσως και φτηνή. Μια δικαιολογία, να έχουμε πει ότι μας δικαιολογηθήκανε. Τα αφήνουν έτσι, θα το ξεχάσουν κάποια στιγμή, θα σταματήσουν να βαρεθούν να φωνάζουν. τι να πω, αυτό ήταν τότε σε υγιεινά μέτρο, το οποίο ήταν ένα από τα λίγα σωστά που είχε κάνει τότε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Είχε κάνει και εγκλήματα, αλλά είχε κάνει και σωστά, τα λέμε.
1: Εντάξει, ήταν ένα ευρωπαϊκό κονδύλι, το αξιοποίησε μια χαρά. Είπε τώρα είναι κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ας είναι καλά, εκεί που ο Σαντουρινιός, ο οποίος άκουσε το θέμα μας και το βοήθησε.
1: Το αλλά θέμα είναι ότι σε αυτήν εδώ τη συχνότητα, κύριε Κυριαζή, μας έχουν μεταφέρει γενικοί γραμματείς ότι από το Υπουργείο Ναυτιλίας, ότι θα γινόταν μάλιστα και υφυπουργός, αν δεν κάνω λάθος, ότι προσπαθούσαν να δούνε, να εξασφαλίσουν και περισσότερα χρήματα από το μεταφορικό ισοδύναμο, να δούνε πώς θα γίνει ούτως ώστε να το παίρνουν, άντε, τελειώνει ο χρόνος μέχρι τα μισά του επόμενου για να γίνει η εκαθάριση και ο έλεγχος. Και εδώ φτάσαμε τώρα στα 3 χρόνια. Όπως πολύ σωστά έχετε πει, έβαλαν και την Κρήτη μέσα. Δεν έχουμε κάτι
0: εκεί
1: με χάλασε το νησί της Κρήτης.
0: Χάλασε η σούπα, αγαπητή μου, εκεί χάλασε η σούπα.
1: Αλλά δεν μπορεί να έτσι να συγκρινόμαστε με την Κρήτη που
0: είναι
1: έχουν 10 γρουσούζιδες, καράβια
0: είναι
1: τη μέρα.
0: Λίγο γρουσούζιδες. Εντάξει, και εκεί ξεχύλωσε όλο το πουλόβερ. Τελείωσε εκεί. Εντάξει. Και χάλασε η δουλειά. Λες, η Κρήτη έχει πρόβλημα, που είναι ένα νησί αυτάρκης, με εξαγωγές, με τουρισμό, με πρωτεσμή.
1: Σε 6 ώρες πάει το πλοίο, με 30 ευρώ. Ναι, δεν το συζητάμε. Εντάξει.
0: Με καράβια πολλά που πηγαίνουν και έρχονται, τα πάντα. Είχε ανάγκη να βάλει σε μεταφορικό ισοδύναμο την Κρήτη. Τέλος πάντων. Δυστυχώς πιέζουν οι εκάστοτε βουλευτές.
1: Ναι, είναι και πολύ
0: και της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης. Και πληρώνουν κάποια άλλα νησιά τα οποία είναι πονεμένα από το δικό μας.
1: Όπως τώρα πιέζουν για τους μετανάστες και μας στέλνουν 300 στη Σάμο, γιατί λέει ασφικτιούν και αυτοί ζουν από τον τουρισμό. Λες και εμείς δεν ζούμε από τον τουρισμό.
0: Αφού δεν
1: δεν θυμάμαι να πήρε η Κρήτη 300 άτομα όταν είχε η Σάμος 10.000 τη μέρα.
0: Δυστυχώς όλα τα καταπίνουμε.
1: Ναι, τα καταπίνουμε όλα, αμάσιτα. Όλα. Αυτό είναι το
0: αμάσιτα.
1: Θέμα.
0: Ναι. Τώρα δεν τα μασάμε κιόλα, πάνε αμάσιτα κάτω. Δυστυχώς.
1: Έτσι είναι.
0: Εμείς στείλαμε τώρα μια επιστολή διαμαρτυρίας στον Υπουργό. Βέβαια, ο Υπουργός δεν ξέρω, ποτέ δεν μας απαντάει.
1: Τι επιστολή διαμαρτυρίας?
0: Για το θέμα αυτό των δρομολογίων,
1: ναι,
0: το οποίο είναι τώρα
1: το έχετε ήδη έχετε στείλει δελτίο τύπου γι' αυτό?
0: Ναι, θα το στείλουμε σήμερα. Ναι.
1: Α, εντάξει.
0: Συνήθως δεν απαντάει ο κ. Υπουργός, δεν ξέρω γιατί έχει να... Εντάξει. Δεν απαντάει. Εμείς θα το στείλουμε να μην μας πούνε ότι δεν ενημερώσαμε τουλάχιστον.
1: Τι αναφέρεται σε αυτό?
0: Αναφέρουμε το θέμα αυτή της κοσμικής κατάστασης που είναι στις μεταφορές προς τα νησιά μας. Εντάξει. Τα οποία δεν εξυπηρετούν, δημιουργούν προβλήματα, καθυστερήσεις. Κατάλαβα ότι φρέσκα προϊόντα πλέον στη Σάμο παραλαμβάνει από την αρχή της εβδομάδος κάθε Τετάρτη μεσημέρι με παραλαβή. Τετάρτη μεσημέρι, ενώ υπάρχει το κάτω, δεν μπορεί να παραλάβει κανένας, έτσι δεν είναι? Πάει Πέμπτη πρωί. Άρα λοιπόν θα πρέπει πότε να τα φέρω άλλο στα πράγματα. Από την Παρασκευή να είναι 7 ημερών για να έχει μέχρι την Τετάρτη. Λοιπόν, και αναφέρομαι στο κομμάτι αυτό της διαφοράς ναύλων μεταξύ Σάμου και Μυτιλήνης. Μιλάμε για 25 ευρώ περίπου το μέτρο, 27 ευρώ το μέτρο. Μιλάμε για 50% πιο ακριβό. Εντάξει. Καταλαβαίνετε τώρα αυτό με το 12% που θα πάνε τα μεταφορικά. Θα βρουν και ευκαιρία και οι μεταφορικές εταιρείες. Είχαν πνίξει την αύξηση του πετρελαίου, θα βάλουν κάτι λίγο παραπάνω, δίκιο έχουν και αυτοί και θα γίνει... Καταλαβαίνεις.
1: Αύξηση στα ράφια.
0: Θα πάει το 12, θα πάει 20 η αύξηση. Εντάξει.
1: Κύριε Κυριαζή, σχετικά με την τουριστική κίνηση, την τουριστική σεζόν που έχει μπει για τα καλά, η δική σας έτσι αίσθηση, αυτό που εισπράτεται από τους επαγγελματίες ως πρόεδρος επιμελητηρίου, ποια είναι?
0: Κοιτάξτε, μπορούμε να πούμε ότι είναι μια χρονιά φοβερή η οποία θα κάνει ανατροπές, αλλά όλα αυτά που έχουν συμβεί, ότι ακόμα κάτω στον Περσικό κόλπο δεν έχει ξεκαθαρίσει η κατάσταση, τα καύσιμα το βαρέλι παραμένει στα 90 με 95 ευρώ το βαρέλι, ότι από το Μάρτι και μετά πάγωσαν οι προκρατήσεις, πιστεύω ότι αν δεν ξεκαθαρίσει σύντομα η κατάσταση, η χρονιά θα κλείσει με μια ελαφριά πτώση.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, τώρα από εκεί, από την Τουρκία, εντάξει. Και αυτή βέβαια καταλαβαίνετε ότι με γύρα 1,50 είναι μεγάλο το κόστος. Καταλαβαίνετε είναι πιο, και αυτοί πιο σφιχτοί στις αγορές τους, ξεδεύουν χρήματα. Εντάξει, προς το παρόν βέβαια δεν φαίνεται ότι υπάρχει ένα αρνητικό πρόσημο, αλλά όχι ότι υπάρχει ένα πολύ θετικό πρόσημο. Είναι μια χρονιά, φαίνεται μια χρονιά ισορροπημένη, η οποία στο τέλος θα δείξει πού θα κλείσει. Διότι ακόμα μην ξεχνάμε, έχουμε μισό Ιούνιο, τον Ιούλιο που είναι δυνατός μήνας, ο Αύγουστος. Θα δούμε πώς θα τερματίσει η χρονιά. Πιστεύω ότι όταν ξεκαθαρίσει η κατάσταση εκεί κάτω, αν το θέλουν αυτοί να το ξεκαθαρίσουν, ίσως προς το τέλος σεζόν, μετά τον Αύγουστο, να υπάρχει κάτι δυναμικό που να καλύψει κάποια σπασμένα των προηγούμενων μηνών. Mm-hmm. Θα φανεί.
1: Ευχαριστούμε.
0: Το θέμα είναι το εξής, ναι, ότι έχει ακριβήνει το εργατικό κόστος, έχει ακριβήνει η ενέργεια, τώρα θα ακριβήνει και τα μεταφορικά και όλα αυτά θα δημιουργήσουν μια αρνητική κατάσταση.
1: Κάποιοι αυτό θα είναι. Πρέπει να ασχοληθούν σοβαρά με το θέμα. Έτσι, αυτό που είπατε λίγο νωρίτερα. Το καταλαβαίνουμε ότι είναι πιεσμένη και η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Αλλά...
0: Η κυβέρνηση καλά θα κάνει αντί να κοιτάζει να λύνει προβλήματα και θέματα, να μην ασχολείται με τα γκάλοπ που είναι ο Τσίπρας, που είναι η Καριστιανού, που είναι, θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς. Διότι αν δεν ασχοληθεί με τα θέματα, αυτοί θα τον κάνουν καβάλα.
1: Το θέμα είναι, εντάξει, ότι αν δεν ασχοληθεί με τα προβλήματα να τα επιλύσει, σίγουρα
0: έτσι,
1: θα είναι
0: έτσι
1: δύσκολα τα πράγματα.
0: Οι εκλογές. Έτσι. Όταν η κυβέρνηση ασχολείται με τα προβλήματα των πολιτών, των επιχειρήσεων, γενικά του τόπου. Εντάξει. Mm-hmm. Και όχι ποιος θα δεύτερος, ποιος θα τρίτος, αν θα κάνει κόμμα Α, αν κάνει κόμμα Β. Λοιπόν, άμα αρχίσουμε από τώρα και μπούμε σε προεκλογική περίοδο και γίνουν εκλογές όποτε γίνουν, είτε είναι Οκτώβριο, είτε είναι Νοέμβριο, είτε είναι το 27, καταλαβαίνετε, θα έχουμε θέμα. Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά και εσείς να είστε καλά.
1: Γεια σας, γεια σας. Γεια σας. Αυτά από τον κύριο Κυριαζή. Έτσι είναι. Δίκιο έχει ο άνθρωπος ότι αν δεν ασχοληθούν οι πολιτικοί σοβαρά με τα προβλήματα του τόπου, της κοινωνίας, θα το βρουν μπροστά τους. Έτσι είναι. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
3: 2000 FM.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Αγρόκτημα Γκούντα φέτες τυρίγια τόστ 500 γραμμαρίων, μόνο 2,90 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 5,90 το κιλό. Χρυσή ζύμη κουρούτι ροπιτάκια με μυζήθρα και φέτα 800 γραμμαρίων, μόνο 2,75 η συσκευασία. Ice Dream, οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,45 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 227-34-00693.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Χοιρινή μπριζόλα με κόκαλο, μόνο 4,89 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης Pop, μόνο 12,90 το κιλό. Δέλτα γάλα μίλκ 1 λίτρου, μόνο 1,69 η συσκευασία. Τζιμόκα κάψουλες εσπρέσο, 10 επί 5,5 γραμμάρια, μόνο 2,49 η συσκευασία. Με την αγορά 2 σαμπουάν Παντέν, δώρο μία μάσκα μαλλιών Παντέν. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
9: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
8: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
9: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
8: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
9: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
8: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
9: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
8: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
9: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
8: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
10: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
11: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
10: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
11: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
10: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
11: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
10: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
11: Πανουράκης.
12: Energizers! Νιώθω άνετα!
13: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
12: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
13: Χαμογελώ μέσα τους!
14: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
15: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
16: 2000 FM.
2: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

Λοιπόν, συνεχίζουμε και τα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής. Χθες είχα μια πληροφόρηση για τα 300 άτομα που πρόκειται αύριο να μεταφερθούν. Πριν από ένα λεπτό βλέπω ότι ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου προκειμένου να εξακριβώσει κατά πόσο οι πληροφορίες που υπήρξαν για τη μεταφορά από την Κρήτη στη Σάμου είναι ακριβείς. Του μετέφερα, λέει, την έντονη διαφωνία μου σχετικά με το γεγονός. Η δομή στο νησί μας υπάρχει για να εξυπηρετεί τις ροές της περιοχής μας και ήδη έχει πολλές φορές επιβαρυνθεί από ροές σε νησιά της ευρύτερης περιοχής. Η Σάμου έχει σηκώσει πολύ μεγάλο φορτίο στο μεταναστευτικό και η επιπλέον επιβάρυνσή μας, ειδικά στην έναρξη της τουριστικής περίοδο, είναι απαγορευτική. Περιστατικά που αποτελούν αφήξεις σε άλλο σημείο της χώρας μας δεν μπορεί να επιβαρύνουν τις δομές των νησιών. Ήταν εξάλλου και δέσμευση της κυβέρνησης ότι τα νησιά δεν θα δεχτούν περισσότερες μεταναστευτικές ροές από αυτές που φτάνουν απευθείας. Ζητούμε την ακύρωση της απόφασης και επαναλαμβάνουμε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί η επιβάρυνση του νησιού μας, αλλά και δεν είναι δυνατόν να λαμβάνονται αποφάσεις ερήμη των τοπικών αρχών και των τοπικών κοινωνιών.

0: αυτή είναι η ανάρτηση του Δημάρχου. Πάντως φαίνεται ότι γίνονται με μυστικότητα, βέβαια, για να το μάθει μία δημοσιογράφος όπως εγώ ή ένας δημοσιογράφος, σημαίνει ότι έχει διαρρεύσει. Πρέπει τα αντανακλαστικά σίγουρα να είναι καλύτερα όλων εδώ στο νησί, για να μπορούν να αποτρέψουν τέτοιες αποφάσεις. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα τους βλέπαμε ξαφνικά, μου φαίνεται, μπροστά μας και κανείς δεν θα είχε παρείδηση. Ανησυχητικό κι αυτό. Για πάμε τώρα. Για άλλο θέμα βέβαια θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο των συνοριακών φυλάκων, τον κύριο Κώστα Παναγιωτόπουλο, αλλά νομίζω ότι πρέπει να αναφερθούμε και στο συγκεκριμένο θέμα λόγω της ιδιότητάς σας. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Τρυπόδη, καλημέρα.
0: Λοιπόν, εσείς είστε ο πρόεδρος των συνοριοφυλάκων, εργάζεστε πάνω στην κλειστή ελεγχόμενη δομή. Πείτε μας λίγο ποια είναι η κατάσταση. Έχω μάθει ότι 1.000 άτομα βρίσκονται εκεί.
1: Είναι περίπου στα 1.000 άτομα. Είναι πολύ διαχειρίσιμη η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Ροές δεν έχουμε πολλές. Είναι πολύ λίγα τα άτομα τα οποία καταφθάνουν στο νησί και πολύ αραιά, να φανταστείτε, μέσα στην εβδομάδα. Εντάξει, αυτή τη στιγμή είναι πολύ διαχειρίσιμο. Εμάς φανταστείτε ότι έχουμε φτάσει να δουλεύουμε και με 5.000 μετανάστες σε μια δομή που χωράει 3.000 maximum. Τώρα τα 1.000 άτομα για το προσωπικό που δουλεύει εκεί πέρα δεν είναι τίποτα.
0: Σίγουρα, και γι' αυτό είπανε να μην σας αφήσουν να κάθεστε, να στείλουν μερικούς.
1: Ξεκάθαρα, ναι.
0: Ναι. Βέβαια, ξέρετε, αυτό αν ξεκινήσει δεν σταματά.
1: Κυρία Τρυπόδη, εγώ αυτό που ξέρω ότι όταν κάτι δουλέψει δεν σταματάει. Δηλαδή, αν τώρα αυτή τη στιγμή γίνει αυτό που λέτε και έρθουν 300 άτομα και δουν ότι δεν αντιδράσει κανένας, δεν υπάρχει περίπτωση να μην ξαναγίνει και δεύτερη φορά, ειδικά από μέρη που δέχονται την πίεση τώρα, όπως είναι η Κρήτη. Λοιπόν, να σας θυμίσω ότι όταν είχαν γίνει τα πρώτα περιστατικά μεταναστών στην Κρήτη, που τους έστελναν τότε στην Αθήνα, κατάφεραν και έκαναν αποσπάσεις συνοριακών φυλάκων που δεν γίνεται να αποσπαστούν, να μετατεθούν. Κατάφεραν όμως μέσα σε ένα βράδυ και έστειλαν συνοριοφύλακες από διάφορα μέρη, από Σάμο, από Χίο, από Λέσβο, στην Αθήνα, για να διαχειριστούν τις ροές αυτές λόγω εμπειρίας που είχαν στείλει από την Κρήτη. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει αν αρχίσει αυτή η κάνουλα και εδώ στο νησί μας. Αν ανοίξουμε την κάνουλα αυτή και φέρνουμε μετανάστες από άλλα μέρη, δεν φτάνει τα δικά μας, αυτά που έχουμε, που ανάλογα με τα τερτύπια που απέναντι ξεκινάει ή όχι το μεταναστευτικό. Τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε καλά με κάθε επιφύλαξη, γιατί αυτό μέσα σε μία μέρα μπορεί να αλλάξει. Μπορεί την επόμενη μέρα να έχουμε 100-200 αφήξεις. Το έχουμε δει.
0: Εννοείται.
1: Το έχουμε δουλέψει, εννοείται. Το ξέρουμε όλα αυτά τα χρόνια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα.
1: Μία παρένθεση, ναι. Ότι πολύ σωστή η τοποθέτηση του Δημάρχου. Πρέπει να γίνονται από τους φορείς αντιδράσεις αμέσως όταν συμβαίνουν, όταν υπάρχουν τέτοιες πληροφορίες. Ευελπιστούμε να εισακουστεί και από την κυβέρνηση.
0: Πιστεύω να προλάβουμε, γιατί η πληροφόρηση είναι ότι έρχονται τα ξημερώματα αύριο.
1: Προλαβαίνουμε, δεν προλαβαίνουμε.
0: Ναι.
1: Προλαβαίνουμε, δεν προλαβαίνουμε.
0: Τέλος πάντων, πάμε τώρα στην μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα που συνδιοργανώνεται από την Ένωση Συνοριοφυλάκων, το Δήμο Δυτικής Σάμου, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Αντιναρκωτικής Δράσης και τον πρόεδρο του Ινστιτούτου. Μιλάμε με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, που αν δεν κάνω λάθος είναι 26 Ιουνίου.
1: Ακριβώς. Η πρόφαση ήταν η Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, όμως δεν ήταν αυτό που μας παρότρινε να κάνουμε αυτή τη δράση. Αυτό που μας παρότρινε ήταν τα τελευταία γεγονότα που εξελίχθηκαν στο νησί μας με την εγκληματική οργάνωση, με τα ναρκωτικά κτλ. Αυτό που μας παρότρινε ακόμα περισσότερο και μας προβλημάτισε ήταν οι ηλικίες των ατόμων οι οποίοι ήταν σε αυτή την οργάνωση, που ήταν μεταξύ 20 με 25. Όπως καταλαβαίνετε, νέοι άνθρωποι. Και από εκεί πήραμε και το έναυσμα και το ερέθισμα, να το πούμε, για να κάνουμε αυτή τη δράση. Ούτως ή άλλως θέλαμε μέσα στο καλοκαίρι να κάνουμε δράσεις που θα είναι για την κοινωνία, ενημερώσεις, κάποιες άλλες εκδηλώσεις για ευπαθείς ομάδες του νησιού, και σκεφτήκαμε να μιλήσουμε με κάποιο Ινστιτούτο. Ψάξαμε ποιο είναι το καλύτερο Ινστιτούτο αυτή τη στιγμή αντιναρκωτικής δράσης στην Ελλάδα και δεν είναι άλλο από το Πάντα του κυρίου Ραχοβίτσα, που είναι γνωστή η δράση του και η εμπειρία του στην ελληνική αστυνομία στη δίωξη ναρκωτικών. Γι' αυτό κάνουμε και επίσης να πω εδώ ότι οργανώνουμε συμβολικά στο Καρλόβαση την ημερίδα μας, λόγω του ότι εκεί εξελίχθηκαν τα τελευταία περιστατικά. Mm-hmm. Και το κάνουμε συμβολικά. Θα μπορούσε να γίνει και στην Ανατολική Σάμμο, δεν είναι δηλαδή η διάκριση, είναι λόγω των γεγονότων.
0: Εντάξει, ναι. Έχει και το Πανεπιστήμιο εκεί, είναι οι φοιτητές.
1: Είναι και το Πανεπιστήμιο, ναι. Η νεολαία, σφίζει από νεολαία το Καρλόβαση, η καρδιά είναι εκεί και θέλαμε να κάνουμε κάτι ώστε να ενημερώσουμε και να προλάβουμε πράγματα και καταστάσεις. Αυτό που θέλω εγώ να πω και να τονίσω είναι ότι ο Δήμος Δυτικής Σάμμου στάθηκε στο πλευρό μας από την πρώτη στιγμή που του αναφέραμε και εκφράσαμε την ιδέα που έχουμε, συνδιοργανώνοντας αυτή τη δράση. Στην αρχή θέλαμε απλά να μας βοηθήσει, όμως αμέσως βγάλαμε συνδιοργάνωση. Ήρθαμε σε επαφή με τον κύριο Ραχοβίτσα και το Ινστιτούτο του μαζί με το επιστημονικό προσωπικό, το κλιμάκιο που θα έρθει στο νησί, γιατί θα απαρτίζεται από 7 άτομα, 7 επιστήμονες. Mm-hmm. Και έτσι ξεκίνησε η οργάνωση αυτής της δράσης. Ο κύριος, έχουμε ένα ξεκάθαρο στόχο από αυτή τη δράση, την ενημέρωση, την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας απέναντι στο φαινόμενο των ναρκωτικών. Είναι μάστιγα το τελευταίο καιρό, είναι κοινό μυστικό ότι υπάρχουν ανάμεσά μας και πόσο μάλλον πόσο εύκολα προσβάσιμα στα μικρά παιδιά. Οπότε η αντιμετώπιση των εξαρτήσεων δεν είναι υπόθεση μόνο των αρμοδίων αρχών ή των ειδικών, είναι υπόθεση της οικογένειας, του σχολείου, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των συλλόγων και κάθε ενεργού πολίτη, κατά τη γνώμη μας. Βέβαια. Οπότε όσο πιο πολύ ενημερωνόμαστε, τόσο πιο αποτελεσματικά μπορούμε να προστατεύσουμε τα παιδιά και τους νέους μας.
0: Λοιπόν, μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα. Είναι την Δευτέρα, να πούμε, 15 του μήνα, στις 7 η ώρα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, εκεί του Δήμου Δυτικής Σάμμου.
1: Στο κτίριο του Δημαρχείου, ναι.
0: Ωραία.
1: Στο Καρλόβαση.
0: Λοιπόν, και κάτι τελευταίο, πολύ σύντομα. Οι συνοριοφύλακες, εκτελείται και κάποια χρέη, μάλλον από το καθηκοντολόγιο σας, στο καθηκοντολόγιο σας συμπεριλαμβάνονται και κάποιες έτσι, αρμοδιότητες μαζί με τους αστυνομικούς της διεύθυνσης, τροχονομιακό έλεγχο, σωστά, στο διαβατηριακό έλεγχο, συνεχίζεται αυτή η συνεργασία.
1: Εννοείται ότι συνεχίζεται, είναι μέσα στα καθήκοντά μας, ειδικά οι πύλες εισόδου. Πλέον έχει βγει και προκήρυξη ξεχωριστά συνοριακών φυλάκων ορισμένου χρόνου που θα πλαισιώσουν και θα στελεχώσουν αεροδρόμια και λιμάνια. Νομίζω ήδη τώρα έχουν τοποθετηθεί οι πρώτοι, αν δεν κάνω λάθος, και κάποιοι είναι και στις σχολές. Είναι στα καθήκοντολόγια μας αυτά. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι τροχονομικών ελέγχων κτλ., εμείς απλά κάνουμε συνδρομή στους ήδη συναδέλφους που πηγαίνουν στα διάφορα περιστατικά. Θα κάνουμε συνδρομή στην τροχέα, να υπάρχει δηλαδή παρουσία δική μας. Εμείς ψάχνουμε άλλα πράγματα όταν βρισκόμαστε εκεί. Παρ' όλα αυτά, ένας αστυνομικός έλεγχος μπορεί να γίνει και από εμάς. Δηλαδή τα έγγραφα ο πολίτης, οτιδήποτε τέτοιο. Δεν μπορούμε να βεβαιώσουμε κάποια παράβαση και δεν βεβαιώνουμε, γι' αυτό είναι ο αστυνομικός εκεί να κάνει τη δουλειά του και να βεβαιώσει την παράβαση αν και εφόσον αυτή βρεθεί.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Αλλά σε κάθε περίπτωση εννοείται ότι μπορούμε να είμαστε εκεί πέρα, γιατί έχω ακούσει τα πάντα.
0: Ναι,
1: όλοι είναι γνώστες. Λες και υπήρχε περίπτωση να πάει ένας αστυνομικός να κάνει κάτι που είναι παράνομο σε ένα πολίτη και να μην είναι καλυμμένος, δηλαδή να βάλει το κεφάλι του στο τροβά επειδή για να κάνει το σερίφι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Mm-hmm. Πρέπει και εμείς να είμαστε καλυμμένοι και να κάνουμε πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να είμαστε και εμείς καλυμμένοι να μην χάσουμε τις δουλειές μας.
0: Έτσι είναι, γιατί πλέον ο κάθε δημότης, κάτοικος του νησιού, κάθε πολίτης είναι υποψιασμένος, έχει τις γνώσεις, μπορεί να ψάξει το οτιδήποτε, οπότε δεν μπορείτε να είστε εκτεθειμένοι ανά πάσα στιγμή.
1: Ένα πρόβλημα υπάρχει σε αυτό. Η γνώση, βασικά η πληροφορία υπάρχει πάρα πολύ εύκολα με το διαδίκτυο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο καθένας πλέον έχει πρόσβαση στην πληροφορία. Το θέμα είναι και η αντίληψη της πληροφορίας.
0: Σωστό.
1: Γιατί όταν διαβάζει ένας πολίτης το προεδρικό διάταγμα που αναφέρει τα καθήκοντα του συνοριακού φύλακα, άμα ρωτήσετε, τους βάλετε 5 ανθρώπους και διαβάσουν το ίδιο ακριβώς και οι 5 θα σου πούν κάτι διαφορετικό.
0: Ναι, το ερμηνεύουν διαφορετικά. Ναι,
1: ακριβώς. Πώς εξέλαβαν αυτό που διάβασαν. Οπότε το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα με αυτό που ισχύει Λίγο θα το κρίνουν οι αρμόδιοι, πρέπει να το κρίνουν οι αρμόδιοι.
0: Ναι, σωστά.
1: Και στη προκειμένη φάση οι ανώτεροι μας, οι αξιωματικοί μας που μας διατάζουν να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε.
0: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία στην ημερίδα.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Πάμε πολύ γρήγορα πριν κλείσουμε την εκπομπή στον Δήμαρχο Ανατολικής Σάμου, τον κύριο Πάρη Παπαγεωργίου. Καλή σας ημέρα. Δεν σας ακούω καλά, μισό.
2: Καλημέρα, καλημέρα, με ακούτε?
0: Ωραία, ωραία. Κοντά στο, όχι από ανοιχτή ακρόαση, κανονικά
2: όχι,
0: μιλάμε.
2: Όχι, όχι,
0: τέλεια.
2: Κανονικά μιλάμε.
0: Λοιπόν, μας ενημερώσατε ότι μιλήσατε με το Γενικό Γραμματέα. Θα ακυρωθεί, λέτε, η μεταφορά, προλαβαίνουμε?
2: Κοιτάξτε να δείτε, όταν είχαμε την πληροφόρηση, εγώ πήρα τηλέφωνο του Γενικού Γραμματέα. Να εξακριβώσω καταρχάς κατά πόσο οι πληροφορίες ευστάθουν. Και δυστυχώς, όπως με ενημέρωσε, υπάρχει ο σχεδιασμός να έρθουν κάποιοι αρκετοί μετανάστες από την Κρήτη στο νησί μας. Φυσικά και διαμαρτυρήθηκα σαν δήμαρχος του νησιού. Η δομή που υπάρχει στο νησί είναι γνωστό ότι είναι για εξυπηρέτηση μόνο των ορών που υπάρχουν εδώ πέρα. Και άλλωστε μην ξεχνάμε ότι ο ίδιος ο υπουργός, ο κ. Πλεύρης, πέρσι το 2025 είχε κάνει δήλωση ότι δεν θα δέχονται ποτέ περισσότερες φορές μεταναστών τα νησιά από άλλα σημεία. Δεν είναι δυνατόν μέσα στην τουριστική περίοδο, αλλά και οποιαδήποτε περίοδο και αν ήταν αυτή, ειδικά όμως και το καλοκαίρι, να γίνονται μια τέτοια μεταφορά μεταναστών από την Κρήτη στη Σάμο. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει πρόβλημα στην Κρήτη, αλλά αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μετεβιβαστεί σε όλα τα υπόλοιπα νησιά. Και δεν μιλάμε μόνο για τη Σάμο, προφανώς, γιατί με ενημέρωσαν ότι έχουν πάει ήδη μετανάστες και στην ΚΟ και στη ΛΕΡΟ, αλλά ο καθένας κοιτάζει τον τόπο του.
0: Μάλιστα. Πάντως οι πληροφορίες, να ξέρετε ότι όταν αναρτώνται από τους δημοσιογράφους, είναι διασταυρωμένες. Μιλάμε για 300 άτομα τα ξημερώματα της Παρασκευής. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι ξεκινώντας κάτι τέτοιο, δεν ξέρουμε ποια θα είναι η πορεία. Δηλαδή δεν είναι να πεις εντάξει έχω 1000 άτομα, άντε φέρτε μου 300. Είναι ότι αυτό μπορεί μετά να παγιωθεί.
2: Σαφώς, και αυτό είναι κάτι το οποίο φυσικά και δεν είναι αποδεκτό. Η δικαιολογία, αυτό που μου είπε εμένα ο Γενικός Γραμματέας, είναι ότι τα άτομα αυτά που θα έρθουν, ισόποσο άτομα θα φύγουν τις υπόλοιπες μέρες από τη δομή. Και τα νούμερα θα παραμείνουν όσο έχουν τώρα. Ούτε και αυτό μπορώ να πω ότι μας ικανοποιεί, γιατί να μην φύγουν και να έρθουν καινούργοι. Εμείς θέλουμε να μειώνονται, όχι να κρατούμε σταθερά έναν αριθμό. Υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια, υπήρχε και συνομιλίες, θα συνεννοηθούμε και με τον κύριο βουλευτή, να δούμε κατά πόσο μπορούμε να ακυρώσουμε αυτή την
0: μεταφορά
2: που έχει προγραμματιστεί να γίνει.
0: Το θέμα ξέρετε ποιο είναι, και νομίζω ότι μπορεί να έχουν πάει και σε άλλα νησιά, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Ο καθένας, είπαμε, είναι για το νησί του. Όταν η Σάμος και η Μυτιλίνη και άλλα νησιά είχαμε εμείς εδώ 10.000 τη μέρα και η Κρήτη δεν είχε κανέναν, δεν θυμάμαι ή δεν ξέρω, διορθώστε με αν κάνω λάθος, αλλά νομίζω δεν κάνω, δεν στείλαμε εξαγωγή. Προσπαθήσαμε σε άλλα νησιά, προσπαθήσαμε να το διαχειριστούμε μόνοι μας. Με ό,τι κόστος, με όποιο κόστος. Νομίζω δεν είναι πολύ μακριά το 2015, εντάξει, 11 χρόνια.
2: Υπάρχουν αυτές οι εμπειρίες στη μνήμη μας και φυσικά δεν θέλουμε να επαναληφθούν. Και δεν θέλουμε να επαναληφθούν ούτε με αυξανόμενες ροές από τη γείτονα χώρα, αλλά ούτε και με ροές που, με μεταφορές που θα μας έρχονται από άλλα νησιά. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Επειδή είναι ζωντανή εκπομπή, τρέχουν τα γεγονότα. Βλέπω ότι στην ανάρτησή σας, στο προσωπικό σας προφίλ, υπάρχει από τον νομικό, τον κύριο Δημήτριο Πετρούσκα, μία προτροπή να οργανώσει ο Δήμος και μια διαμαρτυρία για να σταλεί ένα μήνυμα στην κεντρική κυβέρνηση ότι η Σάμος δεν είναι αποθήκη ψυχών. Και αυτό μπορεί να γίνει σε ένα δημοτικό συμβούλιο, μια διαμαρτυρία, δεν ξέρω πώς θα είναι, όπου θα νομίζω θα πρέπει να ομονοήσετε και όλοι, βουλευτής, περιφέρεια, δήμοι, όλους τους αφορά. Μπορεί να μην υπάρχει το κιτ στη Δυτική Σάμο, αλλά νομίζω πρέπει να υπάρχει και μια έτσι συνεννόηση και μαζική αντίδραση, για να, όσο οι φωνές είναι πιο δυνατές, φτάνουν πιο εύκολα στα κέντρα λήψης αποφάσεων.
2: Και ενωμένοι όλοι μαζί, αποκτούμε δύναμη και ακουγόμαστε πιο έντονα.
0: Ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Ευχαριστώ.
0: Πολύ γρήγορα παραδίδω τη σκυτάλη της ενημέρωσης. Είναι ένα θέμα. Εδώ πάει πολύ υπόγεια και ύπουλα να γίνει όλο αυτό. Αυτή ήταν μια πληροφορία που τυχαία έφτασε στα αυτιά μου εχθές. Ξέρω αν υπήρχε ή τέλος πάντων μπορεί να διέρε και μέχρι το πρωί. Πρέπει αυτά να τα γνωρίζουμε πολύ νωρίτερα για να μπορέσουμε να αντιδράσουμε. Αλλά δεν υπήρχε και υποψία. Τώρα λοιπόν που είμαστε υποψιασμένοι, θα πρέπει να δοθεί ένα σαφές μήνυμα ότι οι άνθρωποι αυτοί, εμείς δεν έχουμε κάτι με τους ανθρώπους, ότι δεν θέλουμε να τους δεχτούμε. Το θέμα είναι ότι η συγκεκριμένη δομή έχει γίνει για ορισμένα άτομα, συγκεκριμένο αριθμό. Αύριο μπορεί στο νησί να βγουν 300 μετανάστες, άρα θα υπάρχει ένας υπερπληθυσμός στη συγκεκριμένη δομή, την κλειστή ελεγχόμενη δομή, και υπάρχουν και υποσχέσεις, όπως είπε πολύ σωστά ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου, ότι δεν θα σας φέρνουμε από άλλα νησιά ή από άλλες περιοχές και θα πρέπει επιτέλους οι δεσμεύσεις να τηρηθούν. Μάλιστα τώρα που η κυβέρνηση είναι και σε ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, όσο και αν θέλουν κάποιοι να λένε ότι όχι και να ωραιοποιούν, σίγουρα είναι πρώτο κόμμα, υπάρχουν όμως τα παράπονα. Οπότε λοιπόν καλό είναι να τα σκεφτούν αυτά για να μην έχουν δυσαρεστημένους πολίτες και άλλο δυσαρεστημένους πολίτες. Κατά τα άλλα έχουμε πολλά ακόμη να συζητήσουμε αύριο, δεν προλαβαίνουμε σήμερα τα υπόλοιπα. Υποκράτης Χατζημανόλης παραλαμβάνει την σκυτάλη της ενημέρωσης και θα συνεχίσει το συγκεκριμένο θέμα από ότι αντιλαμβάνομαι. Εμείς ξανά πάλι αύριο λίγα λεπτά μετά τις 10 και βέβαια στις 6 το απόγευμα μας ακούτε σε επανάληψη. Γεια σας.
3: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
4: 2000 FM.
5: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
6: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
5: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
6: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
5: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
6: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
5: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
6: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
5: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
6: Γευστική περιπλάνηση.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Χοιρινή μπριζόλα με κόκαλο μόνο 4,89 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης Pop μόνο 12,90 το κιλό. Δέλτα γάλα μίλκ 1 λίτρου, μόνο 1,69 η συσκευασία. Τζιμόκα κάψουλες εσπρέσο, 10 επί 5,5 γραμμάρια, μόνο 2,49 η συσκευασία. Με την αγορά 2 σαμπουάν παντέν, δώρο μία μάσκα μαλλιών παντέν. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
9: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
8: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
9: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
8: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
9: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
8: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
9: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
8: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
9: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
8: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
10: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
11: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
10: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης. Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
11: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391. 694-461-5574 και 698-759-8416.
12: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
13: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθά νύχτα.
12: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
13: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ θα πιάσεις.
12: Σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985-75-57-72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.
14: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
15: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
14: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
15: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
14: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
15: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
14: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
16: Καλωσορίσατε, Εύη μας και τερμάδωσε εδώ.
17: Το
16: δεν υπάρχει κάποιο σεβασμό. Του άφησε μήνυμα ο κλέφτη.
17: No habla español.
16: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
17: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
16: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
18: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
19: Energizers! Νιώθω άνετα!
20: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα.
19: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
20: Χαμογελώ μέσα τους.
21: Το ξέρω, αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
12: Energizers Σάμμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
22: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
0: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
1: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα μπουφάν fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το βάλτο αγόρι μου, σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs, βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbs. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
2: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 730 62 756 και 693 741 0018.
22: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,69 το κιλό. Φέτα Μυτιλίνης Pop, μόνο 9,89 το κιλό. Μπύρα Pils, 4x500ml, μόνο 3,69 η συσκευασία. Nirvana παγωτά σε διάφορες γεύσεις, 420ml, μόνο 3,99 η συσκευασία. Νεωμάτι υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων, 45 μεζούρες, μόνο 5,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
23: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Ένα καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, συντονισμένοι εδώ στους 99,8, μεσημέρι 5ης, 11 του μηνός Ιουνίου. Μαζί θα πάμε μέχρι τη μία εδώ με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας, παίρνοντας σκητάλη από την Βιολέτα Τρυπόδη. 11 του μηνός Ιουνίου σήμερα, ημέρα 5η, χρόνια πολλά στον Λουκά, Αγίου Λουκά Ιατρού σήμερα, χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν. Με έναν καιρό έθριο, με βορειοδυτικούς ανέμους, στους 28 αυτή την ώρα η θερμοκρασία στα νησιά μας, με ανέμους από βορειοδυτικές διευθύνσεις, 5 και τοπικά 6 υποφόρ, με το ίδιο σκηνικό του καιρού, τουλάχιστον για τα νησιά μας αύριο να διατηρείται το ίδιο. Θα έχουμε όμως μια μικρή επιδείνωση του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας και κάποιες βροχοπτώσεις, κυρίως όμως στα ηπειρωτικά και στην Αθήνα. Ίσως μας επηρεάσει και εμάς τις επόμενες ημέρες, ωστόσο δεν έχουμε κάποια επίσημη ανακοίνωση για εμάς εδώ, για τα νησιά μας, από τους μετεωρολόγους, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. 22-7-30-88-80-89-6-78 τα τηλέφωνά μας, 2000fm.samos@gmail.com είναι οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας, με δύο τηλεφωνικές γραμμές στην διάθεσή σας. Απαντάει ο συνεργάτης μας ο Δημήτρης Οδανβακλής, που βρίσκεται και στην ρύθμιση του ήχου. Και φυσικά τα λέμε και στις προσωπικές μας σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πάμε γρήγορα στο θέμα το οποίο έχει έτσι... Έχουμε κάποιες εξελίξεις τις τελευταίες ώρες. Αναφέρθηκε και η συνάδελφος η Βιολέτα Τρυπόδη πριν από λίγο στην εκπομπή της. Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους, να πούμε ότι σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες εξετάζεται το ενδεχόμενο να μεταφερθούν τις επόμενες ημέρες 300 περίπου άτομα, 300 περίπου μετανάστες στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης της ΣΑΜΟ από το νησί της Κρήτης, το οποίο το τελευταίο χρονικό διάστημα δέχεται ασφυκτική πίεση στα θαλάσσια σύνορα, με εκατοντάδες μετανάστες να αποβιβάζονται καθημερινά. Να σημειώσουμε ότι στην κλειστή ελεγχόμενη δομή της ΣΑΜΟ σήμερα φιλοξενούνται περίπου 1.300 άτομα, κάτω δηλαδή, από το όριο της χωρητικότητάς του. Μίλησε πριν από λίγο εδώ στην συνάδελφο και ο Δήμαρχος Ανατολικής ΣΑΜΟ, ο κύριος Πάρης Παπαγεωργίου. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε μια επικοινωνία λίγο αργότερα με τον βουλευτή του νομού, τον κύριο Χριστόδουλο Στεφανάδη, για το συγκεκριμένο θέμα. Ωστόσο, από ό,τι μας ενημερώνουν αυτή την ώρα, βρίσκεται στη Βουλή. Ενδεχομένως θα μιλήσουμε αύριο, βεβαίως, έτσι. Και με τον Αντιπεριφερειάρχη ΣΑΜΟ προσπαθούμε να κάνουμε μια επικοινωνία με τον κύριο Λυσέο Μαυραζώτη, βρίσκεται σε μια σύσκεψη. Πάμε λίγο να ακούσουμε τι δήλωσε ο πρόεδρος των τουριστικών παρακτώρων Κρήτης για το συγκεκριμένο θέμα, και θα το σχολιάσουμε σε λίγο και θα ξεκινήσουμε με τα θέματα της εκπομπής μας, με αφορμή βέβαια αυτό το θέμα που μας απασχολεί σήμερα.
1: Επιβεβαιωθούν οι φήμες ότι εκατοντάδες χιλιάδες περιμένουν τη σειρά τους για να έρθουν εδώ. Μια στιγμή θα είναι περισσότεροι από εμάς. Δεν μπορούμε να το αντέξουμε, δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε και θα καταστραφεί η οικονομία μας και ο τουρισμός μας. Είναι ανθρώπινες ψυχές. Μακριά από μένα οτιδήποτε έχει να κάνει με άλλες σκέψεις. Έχουμε δει τι πέρασαν η Μυτιλίνη, η Σάμος, η Κος από αυτή τη ζημιά που βγήκε όταν πέρασαν αυτά που πέρασαν με τις δομές, και αυτό η Κρήτη δεν πρέπει να το περάσει, δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Έχουν εφησυχαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και μας έχουν εδώ να τραβάμε εμείς μόνοι μας το κουπί. Το καλύτερο θα ήταν το ελληνικό κράτος και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ας δώσουμε αυτά τα χρήματα, να τους υποδεχθούμε με τα βαϊόν κυκλάδων, να τους βάλουμε σε ένα από τα πιο πολυτελή μας κρουαζιερόπλια, να τους βάλουμε μέσα και να τους γυρίσουμε πίσω.
0: Λοιπόν, αυτά μεταξύ άλλων ανέφερε ο κύριος Βλατάκης, αν δεν κάνω λάθος το όνομά του, ο πρόεδρος των τουριστικών πρακτόρων Κρήτης, όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Να αναφερθούμε λίγο στην ανάρτηση του Δημάρχου Ανατολικής ΣΑΜΟ πριν από λίγο, του κύριου Παπαγεωργίου, ο οποίος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, προκειμένου να εξακριβώσει, από ό,τι αναφέρει, κατά πόσες πληροφορίες που έχουμε για τη μεταφορά μεταναστών από την Κρήτη στη ΣΑΜΟ είναι ακριβείς. Ο κύριος Παπαγεωργίου του μετέφερε

0: Το με την ακύρωση της απόφασης αναφέρει μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου και επαναλαμβάνουμε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί η επιβάρυνση του νησιού μας, αλλά και δεν είναι δυνατόν να λαμβάνονται αποφάσεις ερήμην των τοπικών αρχών και των κοινωνιών. Έχουμε και ένα δελτίο τύπου, μια επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη Σάμου προς τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου σχετικά με αυτή την έντονη ανησυχία για τις πληροφορίες, όπως λέμε, σχετικά με την ενδεχόμενη μεταφορά ετούντων άσυλο από την Κρήτη στη Σάμο. Στην επιστολή του, ο Αντιπεριφερειάρχης Σάμου, κ. Ελισσαίος Μαυρατζώτης, επισημαίνει το δυσανάλογο βάρος που έχει επομιστεί η Σάμος από το 2015 και μετά λόγω της μεταναστευτικής κρίσης. Υπενθυμίζει τις δεσμεύσεις που είχαν αναλυφθεί κατά τη δημιουργία της νέας δομής στο νησί και ζητά την απαρέγκλητη τήρησή τους προκειμένου να διαφυλαχθεί η κοινωνική συνοχή και η ομαλή λειτουργία της τοπικής κοινωνίας. Θα το βλέπουμε το θέμα, βάζουμε μία άνω τελεία, διότι λαμβάνουμε και αρκετά μηνύματα. Θα μιλήσουμε ενδεχομένως στη συνέχεια της εκπομπής μας, αν μπορέσουμε, με τον βουλευτή του νομού Σάμου, τον κύριο Χριστόδουλο Στεφανάδη. Από ό,τι σας ανέφερα και πριν από λίγο, έχουμε έρθει σε επικοινωνία μαζί του, βρίσκεται στη Βουλή. Αν μπορέσουμε, θα μιλήσουμε σήμερα. Διαφορετικά, κρατάμε το συγκεκριμένο θέμα και θα το αναλύσουμε περαιτέρω αύριο στις εκπομπές μας. Λοιπόν, Ναι, μία άνω τελεία για αυτό το θέμα. Καθώς υπάρχουν αυτή τη στιγμή, γίνεται και σύσκεψη στην περιφέρεια και στην αντιπεριφέρεια Σάμου και δεν μπορούμε να έχουμε μία επικοινωνία και με τον αντιπεριφερειάρχη Σάμου, τον κύριο Ελισσαίο Μαυρατζώτη. Πάμε λίγο στα θέματα τα υπόλοιπα της σημερινής μας εκπομπής και θα επιστρέψουμε αν τύχει κάτι νεότερο. Θέλω να πάμε λίγο σε ένα θέμα που αφορά κάθε οικογένεια, κάθε γονέα, εκπαιδευτικό, αλλά και το σύνολο της κοινωνίας μας. Ακούμε τη λέξη εξάρτηση. Με το που ακούσουμε τη συγκεκριμένη λέξη, το μυαλό μας πηγαίνει συνήθως στα ναρκωτικά ή στο αλκοόλ. Όμως, η πραγματικότητα των ημερών μας είναι πολύ πιο σύνθετη, θα λέγαμε. Σήμερα οι ειδικοί μιλούν για ένα νέο τοπίο εξαρτήσεων που περιλαμβάνει το διαδίκτυο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τον διαδικτυακό τζόγο, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, ακόμη και συμπεριφορές που πολλές φορές περνούν απαρατήρητες μέσα στην καθημερινότητά μας. Ιδιαίτερα λοιπόν οι έφηβοι και οι νέοι άνθρωποι βρίσκονται αντιμέτωποι με προκλήσεις που πριν από μερικά χρόνια δεν υπήρχαν. Φυσικά υπάρχει και η ανάγκη για αποδοχή, υπάρχει πίεση της οικογένειας, η συνεχής παρουσία των social media που έχει έρθει πλέον στη ζωή μας και έχει κάτσει για τα καλά, η απομόνωση που πολλές φορές δημιουργεί αυτή η ψηφιακή, όπως λέμε, πραγματικότητα και φυσικά οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες. Με αφορμή λοιπόν και την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, το Κέντρο Πρόληψης Περιφερειακής Ενότητας Σάμου Φάρο, σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, διοργανώνει το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα, στον Άβλιο Χώρο των Γενικών Αρχείων του Κράτους, μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εκδήλωση με τίτλο «Το νέο τοπίο των εξαρτήσεων στην εφηβεία και την ενήλικη ζωή, προκλήσεις και αδιέξοδοι». Πάμε να συνομιλήσουμε από τον Φάρο με την ψυχολόγο, την κυρία Φρόσο Μακρύ, που έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μας. Κυρία Μακρύ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς.
0: Πάμε λίγο να δούμε για την συγκεκριμένη έτσι εκδήλωση και τι σας έχει οδηγήσει στην διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης και γιατί τη θεωρείτε ότι είναι επίκαιρη σήμερα στις μέρες μας.
1: Η δουλειά του Κέντρου Πρόληψης και αν θέλετε η ίδρυση και η λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης πανελλαδικά στηρίχθηκε στην ανάγκη να υπάρχει συνεχής παρουσία των κοινωνικών υπηρεσιών που θα ασχολούνται με τα ζητήματα των εξαρτήσεων κοινότητα-κοινότητα, δηλαδή ανάλογα και κοντά στις ανάγκες κάθε κοινότητας. Είναι διαφορετικές κάποιες παράμετροι σε ένα τοπίο αστικό της πρωτεύουσας, ας πούμε, της Αθήνας και είναι διαφορετικές και οι ανάγκες σε ένα βαθμό και το τοπίο το ίδιο, ας πούμε, τη Σάμου και το τοπίο δεν είναι μόνο το τοπικό, το περιβαλλοντικό, ενώ την κοινότητα που έχουμε φτιάξει εδώ και στην οποία ζούμε και εμείς και τα παιδιά μας έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Οπότε για μας ένα κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων

0: θεωρεί πάντα πολύ επίκαιρο το θέμα των εξαρτήσεων. Είναι η δουλειά που κάνουμε όλη τη χρονιά. Στις 26 του Ιούνιου γιορτάζεται παγκοσμίως, αν θέλετε, εορτάζεται, τονίζεται, είναι η μέρα που τονίζεται παγκοσμίως η ανάγκη για να, με κάποιο τρόπο, να αντιμετωπίζουμε αυτό το ζήτημα συνολικά σαν κοινωνίες και σαν κράτη. Οπότε συνηθίζουν τα κέντρα πρόληψης πανελλαδικά να έχουν και κάποιες εκδηλώσεις γύρω από αυτές τις ημέρες, γύρω από αυτή την ημέρα. Γενικότερα όμως ο σχεδιασμός των κέντρων πρόληψης, όπως είναι ο Φάρος, είναι οι δράσεις γύρω από την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας, και μέσα σε αυτό είναι βέβαια κεντρικός πυλώνας το θέμα των εξαρτήσεων.
1: Όταν μιλάμε, κυρία Μακρύ, για το νέο τοπίο των εξαρτήσεων, σε τι ακριβώς αναφερόμαστε? Διότι έχουν αλλάξει, πιστεύω, τα τελευταία χρόνια τα χαρακτηριστικά των εξαρτήσεων, κυρίως στους νέους ανθρώπους.
0: Συνολικά, αυτό που, αν θέλετε, αυτό που γνωρίζαμε εμείς όταν μεγαλώναμε τη δεκαετία του 80, το εξαρτήσεις, αν θέλετε, ακόμα και ως όρος δεν ήταν πολύ χρησιμοποιημένος. Μιλούσαμε για
1: ναρκωτικά και αλκοόλ.
0: Ναι, και κυρίως βλέπαμε και είχαμε στο νου μας μια συγκεκριμένη εικόνα ενός συγκεκριμένου χρήστη με χρόνια, με τα χρόνια της χρήσης να είναι γραμμένα στη ζωή του. Είχαμε μια πολύ ένα συγκεκριμένο προφίλ. Ενώ αυτό που συναντάμε τώρα είναι ότι καταρχάς δεν υπάρχει ένα κυρίαρχο, μια κυρίαρχη ουσία η οποία, ας πούμε, δημιουργεί μια επιδημία σε συγκεκριμένους πληθυσμούς. Υπάρχει ένα πολύ σύνθετο τοπίο όσον αφορά τις εξαρτησιογόνες ουσίες. Έχουμε πολλαπλές ουσίες από την κάναβη, την κοκαίνη, τα οπιοειδή και πολλές νέες συνθετικές ουσίες που ξεφυτρώνουν κάθε μέρα. Με αποτέλεσμα αυτό να, όσον αφορά τις πολιτικές αντιμετώπισης, ή αν θέλετε, τριτοβάθμια φροντίδα πια στην απεξάρτηση, μπορεί να χρειάζεται και πολύ διαφορετική αντιμετώπιση. Αλλά για την πρόληψη, εκεί που είμαστε στα μικρά παιδιά, στους εφήβους, στην οικογένεια, στο νωρίς, η αλήθεια είναι ότι δεν αλλάζει και τόσο πολύ τα δεδομένα μας. Την ανάγκη δηλαδή των ανθρώπων να φτιάχνουν λειτουργικές σχέσεις, λειτουργικές εξαρτήσεις στη ζωή τους. Και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, ας πούμε, εκείνους τους παράγοντες που θα προστατεύσουν τα παιδιά και τους νέους ανθρώπους, αποδυναμώνοντας, ας πούμε, τους παραγόντες ρίσκου. Για τη δική μας τη δουλειά δεν αλλάζει τόσο πολύ τα πράγματα στην πρόληψη. Ωστόσο, μας κάνει πολύ πιο ευαίσθητους και μεταφέρουμε, και εμείς θέλουμε να μεταφέρεται αυτή η πληροφορία και στην κοινότητά μας, ότι αυτό που λέγαμε παλιότερα, εμένα τα δικά μου παιδιά δεν έχουν πρόβλημα με ουσίες και ναρκωτικά, δεν στέκεται πια. Διότι εξάρτηση και σοβαρή εξάρτηση με μεγάλα προβλήματα, δηλαδή που δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στις ζωές και στη λειτουργικότητα των νέων ανθρώπων, έχουμε και είναι τελείως νόμιμες. Έχουμε συνήθειες οι οποίες δημιουργούν, δεν θα σε κυνηγήσει η αστυνομία, δεν θα σε κυνηγήσει ο νόμος, αλλά βλέπουμε να...
1: Δεν πάβει να είναι μια εξάρτηση. Ναι, αυτό.
0: Μια εξάρτηση με πάρα πολλές πτυχές που αλλοιώνουν, ας πούμε, την ποιότητα ζωής των ανθρώπων.
1: Κυρία Μακρύ,
0: όπως είναι ο τζόγος.
1: Πιστεύετε υπάρχει επαρκής ενημέρωση και πρόληψη στα σχολεία και γενικότερα στις τοπικές κοινωνίες?
0: Το 1990 περίπου έληξε για την επιστήμη της πρόληψης, έληξε το δίλημα και η κατεύθυνση του ενημέρωση σώζει ζωές. Οι άνθρωποι δεν είναι ότι δεν ξέρουν, γι' αυτό παίρνουν λάθος αποφάσεις. Πολλοί άνθρωποι μπορεί να γνωρίζουν, αλλά οι ανάγκες που υπάρχουν από κάτω και δεν καλύπτονται με άλλο τρόπο, ζητάμε κάπως να τις ανακουφίσουμε ή να τις υποκαταστήσουμε με μια ουσία ή με μια συνήθεια. Άρα, αν πάμε, ας πούμε, όπως εμείς όταν ήμασταν μαθητές, που ερχόταν κάποιος να μας ενημερώσει για το πόσο κακό κάνουν τα ναρκωτικά, γι' αυτό, ας πούμε, οι έρευνες πια έχουν μιλήσει. Μπορεί να κάνουμε περισσότερο κακό. Γιατί μιλάμε για ένα πληθυσμό, ας πούμε, φηβικό, ο οποίος έχει πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και πολλές φορές ακόμα και η περιέργεια από μόνη της, εσύ δίνεις, πιστεύεις ότι δίνεις γνώση εκείνη τη στιγμή και εκείνα ανάβουν λαμπάκια μέσα στο κεφάλι τους. Οπότε αυτό που ξέρουμε είναι ότι οι μακροχρόνιες παρεμβάσεις, η μακροχρόνια στήριξη αν θέλετε της οικογένειας και του σχολείου σε βασικές ψυχοκοινωνικές ανάγκες, την ανάγκη μου να έχω φίλους, την ανάγκη μου να έχω γονείς, την ανάγκη μου να έχω υποστηρικτικά πλαίσια γύρω μου, την ανάγκη μου να είμαι αποδεκτός, να είμαι εντάξει όπως είμαι. Βασικές ανθρώπινες ανάγκες. Αν τις βοηθήσεις, ας πούμε, να φτιάξουν πλαίσια ασφάλειας γύρω από τα παιδιά, έχεις κάνει πολύ, έχεις κάνει, αν θέλετε, και σαν πολιτεία και ως κοινωνικές υπηρεσίες αυτό που σου αναλογεί. Γιατί από εκεί και πέρα όντως δεν έχουμε πλήρη έλεγχο, ούτε το κράτος, ούτε μια οικογένεια, ούτε ένας γονιός, ούτε ένα σχολείο στις αποφάσεις που θα πάρει ένας άνθρωπος.
1: Τώρα, για το πώς θα λειτουργήσει. Κυρία Μακρύ, θέλω να πάμε λίγο στην εκδήλωση του Σαββάτου, να μας πείτε έτσι λίγο ποιο είναι το βασικό μήνυμα που θέλετε να περάσετε μέσα από αυτή την εκδήλωση.
0: Να σας πω την αλήθεια, δεν θα έλεγα ότι υπάρχει ένα μήνυμα. Η πρόσκληση στο κοινό, στους ανθρώπους που θα έρθουν να παρακολουθήσουν, ελάτε να συνομιλήσουμε. Γι' αυτό και ζητήσαμε καθ' όλη τη διάρκεια των τελευταίων 15 ημερών από τους ανθρώπους να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά μία φόρμα με τους προβληματισμούς και τα ερωτήματά τους και εκ των προτέρων, ώστε και οι προσκεκλημένες ομιλήτριες μας να μπορούν να τα λάβουν υπόψη τους και να έχει νόημα, ουσία δηλαδή, αυτό που θα υποθεί εκεί. Οπότε είναι, ελάτε να συνομιλήσουμε για αυτό το νέο τοπίο. Εμείς έχουμε κάποια στοιχεία από τη μεριά μας και εμπειρία και σε αυτή τη διεργασία, αν θέλετε, διαλέξαμε να προσκαλέσουμε από τη μεριά της θεραπείας, γιατί εμείς είμαστε από τη μεριά της πρόληψης, δύο πολύ έμπειρες επιστήμονες, οι οποίες ασχολούνται όλα για δεκαετίες με το κομμάτι της θεραπείας, όταν τα πράγματα πια έχουν πάει στραβά και βλέπουν ανθρώπους και οικογένειες και εφήβους στη δυσκολία τους μέσα στον κόσμο της εξάρτησης. Οπότε προσκαλέσαμε και ανθρώπους με μεγάλη εμπειρία από το χώρο της θεραπείας να μας δώσουν λίγο τα φώτα τους, να μας δώσουν λίγο από την εμπειρία τους, δηλαδή πού μπορούμε εμείς στο σήμερα και στο πριν τι δεν έχει πάει καλά που εμείς μπορούμε κάπως να το φροντίσουμε νωρίτερα. Και βέβαια γι' αυτό βάλαμε και το κομμάτι, υπάρχει και ένα τοπίο όσον αφορά τους ενήλικες, δεν είναι μόνο τα παιδιά. Και βέβαια υπάρχει και ένας άξονας μέσα στην ημερίδα ερωτημάτων και προβληματισμών και για αυτούς που είναι ήδη μέσα.
1: Μάλιστα.
0: Για ένα φίλο, για ένα συγγενή, για τον εαυτό μας που αισθάνεται ότι κάπως αντιμετωπίζει ζητήματα μιας δυσλειτουργικής εξάρτησης, υπάρχουν διέξοδοι.
1: Και πώς μπορεί να βοηθηθεί.
0: Να mm-hmm,
1: μάλιστα. Να υπενθυμίσουμε και πάλι το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο έθριο. Στην αυλή των Γενικών Αρχείων.
0: Στο Ιστορικό Αρχείο.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, με τις ομιλητριές μας, εμάς και το κοινό σε μια συνομιλία.
1: Πάντως, από ό,τι διαβάζω τώρα εδώ, ένα μήνυμα που μου ήρθε από μια φίλη ακροάτρια, είναι μια εκδήλωση, πιστεύω, που έρχεται να ανοίξει, μας αναφέρει εδώ, έναν ουσιαστικό διάλογο γύρω από ζητήματα που συχνά μας απασχολούν, αλλά δεν τα συζητάμε μάλλον όσο θα έπρεπε. Οπότε μπαίνουμε πάλι στη διαδικασία να σκεφτόμαστε ότι ακόμα είναι κάποια θέματα ταμπού και όσο και αν προσπαθούμε έτσι να εξελιχθούμε, δυστυχώς μας μένουν αυτά μέσα μας και δεν μπορούμε να τα συζητήσουμε για τους οποιοσδήποτε λόγους, εν πάση περιπτώσει, που μπορεί να αισθάνεται ο καθένας τη δυσκολία αυτή να τα επικοινωνήσει.
0: Έτσι είναι, θεωρείται, ας πούμε, και για μια οικογένεια και για έναν άνθρωπο, θεωρούνται όταν φτάσουν πια να επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του ατόμου ή και της οικογένειάς του, είναι ζητήματα που εμφανίζονται και δεν μας, και μπορεί και να στιγματίζουν την οικογένεια και τους ανθρώπους. Εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχουν χώροι και κανείς ατομικά, αν θέλετε, και ιδιωτικά και ανώνυμα, όπως είναι και το κέντρο πρόληψης, ένας χώρος τέτοιος, να απευθυνθεί κανείς και να ζητήσει μια υποστήριξη. Αλλά υπάρχουν και στιγμές όπως η μερίδα που μπορούμε και όλοι μαζί να συζητήσουμε ανοιχτά, όχι επί προσωπικού, αλλά ο καθένας από αυτό που βλέπει και ζει, να συζητήσουμε. Μάλιστα. Και σαν κοινότητα που το πάμε.
1: Βεβαίως, εννοείται. Κυρία Μακρύ, να σας ευχαριστήσω. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε
0: να
1: πολύ.
0: Είστε καλά.
1: Καλό μεσημέρι. Το Σάββατο, λοιπόν, 13 Ιουνίου, 7 η ώρα το απόγευμα, στην αυλή των ΓΑΚ, των Γενικών Αρχείων του Κράτους. Είναι, νομίζω, μια συζήτηση που αφορά όλους μας, γιατί οι εξαρτήσεις δεν κάνουν διακρίσεις και πολλές φορές βρίσκονται πολύ πιο κοντά μας από όσο νομίζουμε. Η ενημέρωση και η πρόληψη παραμένουν τα πιο ισχυρά εργαλεία που διαθέτουμε ως κοινωνία, πιστεύω. 22-30-80-880-2000fm.samos.gmail.com είναι οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας και πραγματικά λαμβάνουμε αρκετά μηνύματα για τις πληροφορίες αυτές που έχουν φτάσει από χθες. Ένα θέμα το οποίο ανέδειξε η συνάδελφος η Βιολέτα Τρυπόδη σχετικά με το ενδεχόμενο, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής μας, να μεταφερθούν τις επόμενες ημέρες 300 περίπου μετανάστες στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης της ΣΑΜΟΥ από το νησί της Κρήτης, το οποίο το τελευταίο χρονικό διάστημα δέχεται ασφυκτική πίεση στα θαλάσσια σύνορα, με εκατοντάδες μετανάστες να αποβιβάζονται καθημερινά. Η δική μας εδώ, ξαναλέμε, κλειστή ελεγχόμενη δομή της ΣΑΜΟΥ σήμερα φιλοξενεί περίπου 1.300 άτομα, κάτω δηλαδή από το όριο της χωρητικότητάς του. Έχουμε ανακοινώσεις και από τον Αντιπεριφερειάρχη ΣΑΜΟΥ, τον κύριο Λυσίο Μαυρατζώτη, και από τον Δήμαρχο Ανατολικής ΣΑΜΟΥ, τον κύριο Πάρη Παπαγεωργίου. Ενδεχομένως, όπως είπαμε, μέχρι το τέλος της εκπομπής μας, ίσως μπορέσουμε και συνομιλήσουμε και με τον βουλευτή νόμου ΣΑΜΟΥ, τον κύριο Χριστόδουλο Στεφανάδη, για το συγκεκριμένο θέμα. Πάντως, σίγουρα το θέμα το βλέπουμε, βάζουμε μια ανωτελεία, θα το συνεχίσουμε και ενδεχομένως αύριο στις εκπομπές μας να αναφερθούμε αναλυτικά και με το οτιδήποτε τέλος πάντων νεότερο έχουμε. Πάμε λίγο ένα ταξίδι εκτός ΣΑΜΟΥ. Θέλω να πάμε στη γειτονική μας Πάτμο, διότι εκεί στρέφεται τις τελευταίες ημέρες το ενδιαφέρον, καθώς έχουμε μία υπόθεση που έχει απασχολήσει έντονα εκεί την τοπική κοινωνία τις τελευταίες ημέρες. Και μιλάμε για ένα σοβαρό περιστατικό βίας που σημειώθηκε στο νησί της Πάτμου, που ένας αλλοδαπός εργαζόμενος τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από επίθεση που δέχθηκε από 62χρονο άντρα. Μία υπόθεση που προκάλεσε αναστάτωση στο νησί. Ενώ η εκδίκαση, μαθαίνουμε, της υπόθεσης έχει οριστεί για τις 18 Ιουνίου. Θα δούμε το ιστορικό λίγο της υπόθεσης, τι ακριβώς συνέβη και για ποιο λόγο έτσι έγινε αυτό το περιστατικό εκεί. Είναι ένα ιδιαίτερο θέμα. Πάμε να συνομιλήσουμε με την συνάδελφο δημοσιογράφο από το patmostimes.gr, την φίλη και συνάδελφο Μαράγδα Μουλιάτη. Την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαράγδα, καλό μεσημέρι από τη ΣΑΜΟ.
2: Καλό μεσημέρι από την Πάτμο.
1: Τι έγινε, Μαραγδαγκή, τι έγινε προχθές? Διαβάζουμε τώρα σήμερα ότι είχατε ένα περιστατικό έτσι λίγο δύσκολο και θέλουμε να σταθούμε λίγο στο ιστορικό της υπόθεσης. Τι ακριβώς έγινε?
2: Καταρχήν πρέπει να σας ενημερώσω ότι ο υπήκος Μπαγκλαντές, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε το Σάββατο, βρίσκεται στο νοσοκομείο της Ρόδου και νοσηλεύεται με ρήξη σπλήνας. Άρα το περιστατικό ήταν αρκετά έντονο και άγριο, θα λέγαμε. Αυτός ξυλοκοπήθηκε το Σάββατο, το βράδυ, από έναν ημεδαπό που δραστηριοποιείται εδώ στο νησί της Πάτμου, στον χώρο της εστίασης. Πιο αναλυτικά να τα πούμε, εφόσον το ζήτησες κιόλας.
1: Ναι, για ποιο λόγο έγινε?
2: Να πούμε το εξής. Ναι. Το περιστατικό είναι ως εξής. Στις βραδινές ώρες του Σαββάτου, 6 Ιουνίου, συνελήφθη ένας 62χρονος ημεδαπός για παράβαση του άρθρου 309 του ποινικού κώδικα, που είναι για αφορά επικίνδυνη σωματική βλάβη, από στελέχη της λιμενικής αρχής Πάτμου. Διαπιστώθηκε ότι ο 62χρονος ξυλοκόπησε άγρια έναν 46χρονο αλλοδαπό, ο οποίος είναι υπήκος Μπαγκλαντές, και κατά πληροφορίες εφημερίδας ήταν υπάλληλός του. Του προκάλεσε δε τόσο πολλές σωματικές βλάβες, ώστε μεταφέρθηκε με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, στο κέντρο υγείας Πάτμου. Του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, αλλά κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του με ελικόπτερο στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπου νοσηλεύεται, όπως είπα και στην αρχή, με ρήξη σπλήνας. Τώρα, όσο αφορά τον δράστη, τον ημεδαπό, την Κυριακή το πρωί, μέσα στα όρια του αυτοφόρου, δηλαδή την επομένη του γεγονότος, του επεισοδίου, μεταφέρθηκε στον εισαγγελέα ΚΟ για να δικαστεί. Όμως η εκδίκαση Κυριακή, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, της υπόθεσης αναβλήθηκε και θα εκδικαστεί στις 18 Ιουνίου.
1: Μάλιστα. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνουμε, ο υπήκος Μπαγκλαντές δούλευε στο κατάστημα του 62χρονου εκεί στην Πάτμο που έχει
2: επιχείρηση. Ακριβώς, έχει κατάστημα στην περιοχή
1: Μάλιστα.
2: του Κάμπου.
1: Οπότε...
2: Και προφανώς, από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας, έγκυρες πληροφορίες, υπήρξε υπάλληλός του. Κάπου θα πρέπει να είχαν διαφωνήσει για κάποια πράγματα, προφανώς. Δεν γνωρίζουμε ακόμα ακριβώς. Γιατί και ο υπήκος από το Μπαγκλαντές δεν ήταν σε θέση να δώσει κάποια κατάθεση η οποία να ήταν διευκρινιστική για όλα τα ερωτήματα που τίθενται για αυτό το περιστατικό. Οπότε οι πληροφορίες μας λένε αυτό.
1: Ότι
2: υπήρξε μια διαφωνία, δεν ξέρω τι, γύρω από τα χρήματα, γύρω από την πληρωμή του, κάτι τέτοιο.
1: Και έγινε αυτό το περιστατικό, το οποίο έγινε στην πρωτεύουσα, στο λιμάνι της Σκάλας, μπροστά στα μάτια...
2: αρκετών ανθρώπων, οι οποίοι είδαν την κατάσταση, τα κτυπήματα κτλ. Κτλ. Και πιστεύω ότι και οι αυτόπτες μάρτυρες θα πρέπει να είναι αρκετοί για να δώσουν τις πληροφορίες που θα χρειαστεί και η λιμενική αρχή και ο εισαγγελέας, βεβαίως.
1: Μάλιστα. Τώρα, εκεί η τοπική κοινωνία της Πάτμου πώς αντέδρασε, Σμαράγδα, μετά το συγκεκριμένο περιστατικό? Γιατί, εντάξει, μικρός τόπος, όλοι γνωρίζεστε, πιστεύω, μεταξύ σας.
2: Ναι, βεβαίως, όπως καταλαβαίνεις, δεν είναι ένα περιστατικό το οποίο σε κάνει να χειροκροτήσεις απέναντίας. Η αντίδραση ήταν πολύ αρνητική, γιατί έχει προηγηθεί με τον ίδιο στο παρελθόν ένα επεισόδιο το οποίο μάλιστα οδήγησε και σε θάνατο. Έχει εμπλακεί σε κάποιο επεισόδιο το οποίο οδήγησε σε ένα θάνατο. Και αυτό που λυπόμαστε ιδιαίτερα είναι διότι και η καταγωγή του και η διαμονή του είναι Πάτμος.
1: Μάλιστα.
2: Άρα, λοιπόν, ο κόσμος, επειδή δεν έχουμε συνηθίσει και σε τέτοια βία περιστατικά,
1: βέβαια,
2: είμαστε ένα
1: μικρό
2: νησί
1: τόπο,
2: το οποίο είναι ήσυχο, ήρεμο. Δεν έχουμε εξοικειωθεί με τέτοιου είδους καταστάσεις, οπότε καταλαβαίνεις ότι έχουμε μείνει άφωνοι και φυσικά έχουμε ανησυχήσει.
1: Να ευχηθούμε περαστικά στον άτυχο, έτσι.
2: Βεβαίως, ναι, βεβαίως. Και ευχόμαστε τέτοια περιστατικά να μην επαναληφθούν στο νησί μας.
1: Τι να πω, πραγματικά είναι μια υπόθεση που τη διαβάζαμε έτσι και χθες με πολλές έτσι λεπτομέρειες και από ό,τι μας είπες και εσύ, και πραγματικά είναι πολύ άσχημο.
2: Και πρέπει να σου πω ότι η εφημερίδα μας, η patmostimes.gr, ήταν η πρώτη που έβγαλε το θέμα. Ακολούθησε η Ροδιακή και μετά, από ό,τι αντιληφθήκαμε, ενημερώθηκαν και τα υπόλοιπα κανάλια, τα οποία βεβαίως είδαν το θέμα, το είδαν γιατί είναι ένα θέμα που έπρεπε οπωσδήποτε να το παρουσιάσουν.
1: Μάλιστα. Περαστικά και πάλι, Σμαράγδα, θέλω να πάμε λίγο σε ένα θέμα, αν μπορείς να μας βοηθήσεις και εσύ, το οποίο έχει προκύψει έτσι... Το έχουμε εδώ πέρα πάρα πολλά χρόνια, το αντιμετωπίζουμε μάλλον, και μιλάμε για το πρόβλημα του βιολογικού καθαρισμού. Εκεί στο νησί σας, το προηγούμενο διάστημα, σας είχε επιβληθεί ένα πρόστιμο στον Δήμο, αν θυμάμαι καλά.
2: Ναι, έχουν επιβληθεί πολλά πρόστιμα για το βιολογικό μας. Το τελευταίο πρόστιμο που πληρώσαμε ήταν 18.000 ευρώ, το πληρώσαμε στην περιφέρεια, στο τμήμα του περιβάλλοντος, και ήταν από την τελευταία, το περιστατικό μάλλον, και που έγινε σχετικά με το βιολογικό, ο οποίος τον Αύγουστο που μας πέρασε, δεν λειτουργούσε για έναν ολόκληρο χρόνο. Και πάλι η εφημερίδα το έβγαλε το θέμα και το ανέδειξε το θέμα αυτό. Προκάλεσε φυσικά τις αντιδράσεις και της ΔΕΙΑΡ. Ήρθε εδώ ένα επιτελείο της και φυσικά εντόπισαν και επιβεβαίωσαν τα δημοσιεύματα ότι δεν λειτουργεί καθόλου και ότι όλα τα λίμματα πέφτουν ακατέργαστα στη θάλασσα. Έγιναν κάποιες παρεμβάσεις, δηλαδή καθαρίστηκαν ορισμένα πράγματα, οι μεμβράνες οι οποίες δεν λειτουργούσαν και ήταν ακαθάριστες. Βέβαια, πρέπει να σου πω ότι ο σωλήνας, ο οποίος οδηγούσε το αποτέλεσμα του βιολογικού στη θάλασσα, καθαρό βεβαίως, έτσι, ήταν σπασμένος, ήταν, ο Δήμος της Πάτμου προσπάθησε και έκανε μια ανάθεση σε κάποιον εδώ πέρα επαγγελματία για να μπορέσει να ξεβουλώσει τον και να φτιάξει το σωλήνα, ο οποίος σωλήνας αυτός έφτανε πολύ βαθιά μέσα στη θάλασσα. Αλλά ακόμα από ό,τι πληροφορηθήκαμε χθες, δεν έχει όλος ο σωλήνας αποκατασταθεί. Οπότε ακόμα δεν μπορούμε να μιλήσουμε για βιολογικό, ο οποίος λειτουργεί 100% όπως ακριβώς όρισε η ΔΕΙΑ που είχε έρθει τον Αύγουστο.
1: Απλά το αναφέρουμε γιατί είναι ένα θέμα που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και εμάς εδώ στη ΣΑΜΟ, καθώς στο δικό μας νησί το ζήτημα των υποδομών διαχείρισης λιμάτων βρίσκεται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, με ανησυχίες για περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως λέμε. Αλλά επειδή συζητούσαμε προχθές και με την κυρία Γλαία Κυρίτση, με την Περιφερειακή Σύμβουλο Υπεύθυνη Επικεφαλής Λαϊκής Συσπήρωσης, υπήρχε μια συζήτηση στο θέμα της, στα θέματα της λογοδοσίας για τα λίμματα τα οποία πέφτουν έτσι στη θάλασσα και με το φόβο επιβολής προστήμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επειδή σε έχουμε σήμερα στην τηλεφωνική γραμμή, γι' αυτό, επειδή ξέρω ότι σας έχει επιβληθεί και σας πρόστιμο για αυτό το συγκεκριμένο θέμα, ήθελα έτσι να μας πεις λίγο πώς επιβλήθηκε αυτό το πρόστιμο και τι γίνεται.
2: Ναι, τώρα αυτή τη στιγμή, επειδή έχουν επιβληθεί πάρα πολλά πρόστιμα, εδώ, γιατί ο βιολογικός όπως είναι αυτή τη στιγμή, ο καινούριος να τον πούμε, ο βιολογικός, ο οποίος βέβαια λειτουργεί 6-7 χρόνια, έτσι. Μέσα σε ένα σημείο λειτουργούσε καλά. Αλλά όταν όμως αυτό δεν τον παρακολουθείς όπως πρέπει και δεν τον
1: συντηρείς,
2: το αποτέλεσμα είναι να υπάρξουν βλάβες οι οποίες δυστυχώς να μην επεξεργάζονται τα λίμματα όπως πρέπει. Έτσι συνέβη και με τον δικό μας.
1: Μάλιστα.
2: Τον βιολογικό. Εσείς έχετε βιολογικό ή
1: Εμάς ο δικός μας ο βιολογικός δεν λειτουργεί εδώ και χρόνια. Είχαν γίνει κάποιες προσπάθειες, έχει λειτουργήσει για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Τώρα πάλι είναι μια μεγάλη ιστορία. Είναι η φωσκολιάδα, όπως λέμε, ο βιολογικός της ΣΑΜΟ. Ας μην το συζητήσουμε καλύτερα, γιατί θα πάμε πολλά χρόνια πίσω.
2: Πάντως η ανησυχία μας έχει πραγματικά κορυφωθεί πάνω σε αυτό, διότι γνωρίζω ότι από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν κάνει κάποιες κινήσεις για επιβολή νέου προστήμου.
1: Ναι, η δαμόκλειος πάθη των προστήμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πάνω από τα κεφάλια μας.
2: Ναι.
1: Γενικώς.
2: Και γενικά τα πληρώνει ο πολίτης.
1: Μα αυτό, εκεί θέλουμε να καταλήξουμε ότι μετέπειτα τα πρόστιμα θα μετακυληθούν σε εμάς, στους απλούς πολίτες.
2: Ακριβώς, ναι.
1: Σμαράγδα, κλείνοντας, να μας πεις έτσι λίγο και κάτι ευχάριστο. Πώς πάει η τουριστική κίνηση στο νησί φέτος, τι μηνύματα έχουμε?
2: Λοιπόν, κοίταξε, η τουριστική κίνηση στο νησί μας, θα πρέπει να πω ότι λίγο μας έχει ξαφνιάσει. Δηλαδή, περιμέναμε ότι τα κουραζιερόπλια θα είχαν συρρυκνωθεί, περιμέναμε ότι ο Ιούνιος θα ήταν κάπως... δεν θα είχε κίνηση, έτσι. Αλλά τώρα βλέπουμε όμως ότι τα κουραζιερόπλια έρχονται. Μάλιστα το Celestial, αν θυμάσαι αυτό που είχε αποκλειστεί στα Στόρμους, κάνει δύο προσεγγίσεις την εβδομάδα στην Πάτμο, και υπάρχουν και άλλα κουραζιερόπλια τα οποία μέσα στον Ιούνιο, αν θυμάμαι καλά, είναι γύρω στα 35 με 40 δρομολόγια που θα γίνουν. Χώρια ότι αυτή τη στιγμή έχουμε προσεγγίσεις από την Τουρκία με ένα καταμαράν, αλλά και με ένα άλλο επιβατικό, το οποίο ερχόταν βασικά τα τελευταία χρόνια. Και γενικώς υπάρχει μια κινητικότητα. Βέβαια ακόμα οι ξενοδόχοι και τα δωμάτια δεν είναι ικανοποιημένοι από τις κρατήσεις.
1: Σε σχέση
2: αλλά,
1: με τα προηγούμενα χρόνια.
2: Όπως είπα και στην αρχή, περιμέναμε ακόμα πιο να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερη δυσκολία όσον αφορά τον τουρισμό. Αλλά πιστεύω ότι θα μπει το ριάκι στο αυλάκι.
1: Υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία δηλαδή και σε εσάς.
2: Ναι, υπάρχει πάντα. Κοίταξε, εγώ όσα χρόνια κάνω ρεπορτάζ στην Πάτμο, υπάρχει πάντα αυτή η απογοήτευση στην αρχή, η οποία ευτυχώς όταν φτάσουμε στο τέλος της σεζόν, έτσι, αποδεικνύεται ότι έχουμε πάει πολύ καλύτερα από ό,τι προσδοκούσαμε.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
2: Και αυτό πιστεύω ωραία. Ότι θα συμβεί και αυτό το καλοκαίρι.
1: Πολύ ωραία. Σμαράγδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι, καλά να περνάτε εκεί στο γειτονικό μας νησί, περαστικά φυσικά στον άτυχο εκεί άνδρα, ο οποίος έτυχε, ναι. έλαβε τέλος πάντων αυτά τα βαριά χτυπήματα από τον συντοπίτη σας, και ελπίζουμε να μην έχουμε άλλα τέτοια περιστατικά, γιατί πραγματικά όταν διαβάζουμε και μαθαίνουμε τέτοια περιστατικά και κυρίως που προέρχονται από χώρους εργασίας, τότε καλά. Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο. Να είσαι καλά, Σμαράγδα.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο. Καλημέρα.
1: Να είσαι καλά.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Αυτά λοιπόν και από την γειτονική μας Πάτμο, με αφορμή αυτό το ζήτημα, έτσι, αυτό το περιστατικό μάλλον που έλαβε χώρα στο νησί εκεί της γειτονικής μας Πάτμου. Ένας υπήκος Μπαγκλαντές, εργαζόταν ο άνθρωπος εκεί σε ένα τοπικό κατάστημα, προφανώς δεν τα βρήκανε στα χρήματα με το αφεντικό, και το αφεντικό του προκάλεσε σοβαρές σωματικές βλάβες, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να νοσηλεύεται αυτή την ώρα στη Ρόδο με ρήξεις πλήνας. Και όταν συζητάμε για τέτοια περιστατικά βίας σε χώρους εργασίας, τότε πραγματικά είναι πολύ λυπηρό να τα συναντάμε αυτά στις μέρες μας. Ακούσατε τι είπε και για το θέμα του βιολογικού καθαρισμού. Στην Πάτμο έχουν επιβληθεί πρόστιμα. Όχι ένα πρόστιμο, έχουν επιβληθεί πρόστιμα με την μη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού. Εκεί υπάρχει ένας βιολογικός καθαρισμός, ο οποίος λειτουργεί, σταματάει κάποιες φορές λόγω κακών συντηρήσεων, από ό,τι μας είπε και η συνάδελφος. Και μετέπειτα επιβάλλονται πρόστιμα, διότι τα λίμματα πέφτουν, όπως λέμε, ατόφια στη θάλασσα. Με αφορμή βέβαια και την συζήτηση σε ένα θέμα λογοδοσίας της Περιφερειακής Συμβούλου της κυρίας Αγλαίας Κυρίτση, το οποίο τελικά δεν συζητήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, και μιλάμε για το ζήτημα του βιολογικού καθαρισμού της Σάμου, γενικότερα για το θέμα των λιμάτων που αντιμετωπίζουν προβλήματα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Εξ αφορμής δηλαδή αυτού του θέματος, συζητήσαμε λίγο το τι γίνεται και στα γειτονικά μας νησιά, και όταν ακούμε και για πρόστιμα, και όπως μας είπε και η κυρία Κυρίτση, ότι η δαμόκλειος πάθη, έτσι χαρακτηριστικά μας είπε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται πάνω από τα κεφάλια μας για επιβολή προστήμων για τα συγκεκριμένα θέματα, τότε νομίζω ότι πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να το δούμε λίγο πιο γρήγορα το συγκεκριμένο θέμα γενικότερα του βιολογικού. Είναι ένα θέμα φωσκολιάδα, όπως το χαρακτηρίζουν πάρα πολύ. Εδώ και χρόνια μας ταλαιπώρει, ελπίζουμε να λυθεί κάποια στιγμή. Λοιπόν, πριν κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, να αναφερθούμε σε μια ανακοίνωση από το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου που λάβαμε πριν από λίγο, πως στο πλαίσιο του ψηφιακού εξυγχρονισμού και σε πλήρη συγχρονισμό με το Υπουργείο Υγείας, την 5η 4 Ιουνίου ολοκληρώθηκαν εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού και ειδικού λογισμικού διαχείρισης του τμήματος αιμοδοσίας. Μία δράση του Υπουργείου Υγείας που εντάσσεται στα πλαίσια του έργου Σύστημα Αιμοδοσίας και Ψηφιακό Εργαλείο Αξιολόγησης της Εμπειρίας του Ασθενή στα Νοσοκομεία. Ένα έργο που αναβαθμίζει σημαντικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες του τμήματος αιμοδοσίας, αφού οργανώνει καλύτερα, ενοποιεί διαδικασίες και διασφαλίζει ποιοτικά όλες τις λειτουργίες του εν λόγω τμήματος. Αυτό που επιτυγχάνουμε με το νέο έργο είναι, από ό,τι αναφέρει το νοσοκομείο, την ψηφιοποίηση του αρχείου της αιμοδοσίας. Θα είναι δυνατή η γρήγορη ανάκτηση πληροφοριών που αφορούν το ιστορικό των ασθενών. Θα μειωθεί ο όγκος του αρχείου. Θα παρέχει τη δυνατότητα διασύνδεσης του τμήματος αιμοδοσίας με άλλα τμήματα του νοσοκομείου. Και γενικότερα έτσι θα αξιοποιηθεί. Θα είναι προς όφελος των πολιτών αλλά και των εργαζομένων όλο αυτό, αξιοποιώντας τα πιο σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία. Συνεχίζουμε, αναφέρει η διοίκηση του νοσοκομείου, να αναβαθμίζουμε το νοσοκομείο μας προς όφελος των πολιτών αλλά και των εργαζομένων. Αυτά λοιπόν και από τον χώρο της υγείας. Και φυσικά συνεχίζουμε εδώ να λαμβάνουμε μηνύματα για το πρώτο θέμα της εκπομπής μας και γενικότερα ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί κυρίως σήμερα, και μιλάμε για το μεταναστευτικό, μετά την δημοσιογραφική αυτή πληροφορία που είχαμε για μεταφορά τις επόμενες ημέρες, για το ενδεχόμενο μάλλον μεταφορά στις επόμενες ημέρες 300 περίπου μεταναστών στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης της Σάμου από το νησί της Κρήτης, το οποίο, όπως είπαμε, το τελευταίο χρονικό διάστημα δέχεται ασφυκτική πίεση στα θαλάσσια σύνορα, με εκατοντάδες μετανάστες να αποβιβάζονται καθημερινά. Ακούσαμε πριν από λίγο και τις δηλώσεις του Προέδρου Συλλόγων Πρακτόρων της Κρήτης, ότι και εκεί η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη και με τον τουρισμό, ναι, αλλά και εμείς εδώ τουρισμό έχουμε, έτσι. Και να υπενθυμίσουμε ότι στην κλειστή ελεγχόμενη δομή της ΣΑΜΟΥ σήμερα φιλοξενούνται περίπου 1.300 άτομα, κάτω δηλαδή από το όριο της χωρητικότητάς του. Έχουμε ανακοινώσεις και επιστολές προς το αρμόδιο Υπουργείο και από τον Αντιπεριφερειάρχη ΣΑΜΟΥ, από τον κύριο Ελισσέο Μαυρατζώτη. Είχαμε και επικοινωνία, είχε μάλλον και επικοινωνία και ο Δήμαρχος Ανατολικής ΣΑΜΟΥ, κύριος Παπαγεωργίου, με το αρμόδιο Υπουργείο για το συγκεκριμένο θέμα. Αναμένουμε. Αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, εμείς σιγά σιγά ολοκληρώσαμε την εκπομπή μας. Θα έχουμε επικοινωνία αύριο με τον βουλευτή ΣΑΜΟΥ, τον κύριο Χριστόδουλο Στεφανάδη, για το συγκεκριμένο θέμα, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από το γραφείο του και με την ενημέρωση που είχαμε μαζί του πριν από λίγο. Βρίσκεται στη Βουλή ο βουλευτής, δεν μπορούσε να μας μιλήσει, οπότε θα επικοινωνήσουμε αύριο μαζί του, είτε η Βιολέτα Τρυπόδη στην εκπομπή της, είτε εμείς εδώ, να δούμε και ποια θα είναι η εξέλιξη του συγκεκριμένου θέματος. Ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. 2 η ώρα το μεσημέρι το Δελτίο Ειδήσεων και 10 η ώρα το βράδυ. Οι εκπομπές μας επανάληψη 6 ώρα το απόγευμα της Βιολέτας Τρυπόδη, 10 με τόνο, Σάμος Update 8 με 9 και Κοσμάς Καταραμάδος με Βιβαλή 9 με 11 το βράδυ. Να σας ευχαριστήσουμε και να ευχηθούμε ένα καλό υπόλοιπο μεσημέρι Πέμπτης σε όλους. Γεια και χαρά σας.
3: ΣΑΜΟΣ Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. ΣΑΜΟΣ Update. Με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
4: 2000 FM.
3: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες. Ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
7: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμου. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
8: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθάνυχτα.
7: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
8: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ θα χάσεις.
7: Σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμου αποκτά ξανά ρυθμό.
9: Energizers! Νιώθω άνετα!
10: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
9: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
10: Χαμογελώ μέσα τους!
11: Το ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
7: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο
12: 22730-87-151. Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
13: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247. Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: I always wanted you to be what you want. 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
4: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τη δικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
7: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
8: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
9: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
10: Βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
9: Μετά θα πάνε όλα.
10: Είσαι πανέτοιμη.
9: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
10: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
9: Εξαιρετικό.
10: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
9: Τι λέρεθι.
10: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
12: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής?
13: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας εκοντάν.
12: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
13: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
12: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
14: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
15: Νίκος Ελένης ΕΠΕ, 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
16: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
15: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
16: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
17: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
18: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
18: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
18: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
19: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
20: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
19: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
20: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
19: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
20: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
19: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
20: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
19: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
20: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
19: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
21: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Η Φαντής Πίτσα Rock'n'Roll τριών τεμαχίων, μόνο 7,60 η συσκευασία. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Insta Coffee στιγμιαίος καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 4,99 η συσκευασία. Softex Pure χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
22: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
23: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
22: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
23: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
22: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
23: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
22: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμμου. Τηλέφωνο 2273062562 και 6255.
23: Πανουράκης.
24: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμμο. Τηλέφωνο 2273-27011. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
25: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
0: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, σνακς και δωρεάν Wi-Fi.
25: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης. Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
0: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391. 694-461-5574 και 698-759-8416.
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
1: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα μπουφάν fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το βάλτο αγόρι μου, σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees, βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες, Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
3: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
4: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
3: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
4: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
3: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
4: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
3: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
4: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
3: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
4: Γευστική περιπλάνηση.
21: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,69 το κιλό. Φέτα Μυτιλίνης Pop, μόνο 9,89 το κιλό. Μπίρα Pils 4x500ml, μόνο 3,69 η συσκευασία. Nirvana παγωτά σε διάφορες γεύσεις. 420ml, μόνο 3,99 η συσκευασία. Νεομάτι υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων, 45 μεζούρες, μόνο 5,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: 2000 FM.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8 στο μικρόφωνο Ιπποκράτης Χατζημανόλης. Την έντονη δυσφορία κατοίκων και αιρετών προκάλεσε η είδηση της μεταφοράς 300 μεταναστών από την Κρήτη στην κλειστή ελεγχόμενη δομή της Σάμου τα ξημερώματα της Παρασκευής. Η δομή της Σάμου φιλοξενεί σήμερα 1.000 άτομα, αριθμός που εξασφαλίζει μια διαχειρίσιμη κατάσταση και εύρυθμη λειτουργία. Ωστόσο, τόσο ο Δημάρχος Ανατολικής Σάμου Πάρης Παπαγεωργίου, όσο και ο Αντιπεριφερειάρχης Ελισσέως Μαυραζώτης αντέδρασαν αμέσως μετά την πληροφόρηση, διαμηνύοντας στο αρμόδιο Υπουργείο ότι η Σάμος δέχτηκε τη δημιουργία της δομής στο νησί μόνο για την κάλυψη αναγκών που προκύπτουν από την πίεση των θαλάσσιων συνόρων και όχι για τη φιλοξενία μεταναστών που έχουν μπει στη χώρα από άλλα σημεία. Συγκεκριμένα, ο κ. Μαυρατζώτης, με επιστολή του προς τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, εξέφρασε την έντονη ανησυχία και την κατηγορηματική αντίθεση της τοπικής κοινωνίας της Σάμου στις πληροφορίες που διακινούνται τις τελευταίες ώρες περί επικείμενης μεταφοράς μεγάλου αριθμού ετούντων άστυλων από την Κρήτη προς την κλειστή ελεγχόμενη δομή της Σάμου. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ασφυκτική πίεση που δέχτηκε η Σάμος από το 2015 που βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης, σηκώνοντας ένα δυσανάλογο μεγάλο βάρος σε σχέση με το μέγεθος και τις δυνατότητές της. Τότε η τοπική αυτοδιοίκηση, παρά τις επιφυλάξεις και τις αντιδράσεις που υπήρξαν κατά καιρούς, συνένεσε στη δημιουργία της νέας δομής εκτός του αστικού ιστού της πόλης. Η συνένεση αυτή δεν ήταν λευκή επιταγή. Βασίστηκε σε συγκεκριμένες και σαφείς δεσμεύσεις της πολιτείας ότι η νέα δομή θα εξυπηρετεί αποκλειστικά τις ανάγκες υποδοχής και διαχείρισης των ατόμων που αφυκνούνται στη Σάμο μέσω των θαλάσσιων συνόρων και ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος μεταφοράς και φιλοξενίας ετούντων άσυλο από άλλες περιοχές της χώρας. Η δέσμευση αυτή αποτέλεσε θεμελιώδη προϋπόθεση για την υποδοχή του έργου από την τοπική κοινωνία και τους θεσμικούς της εκπροσώπους. Για τον λόγο αυτό, οι πληροφορίες περί μεταφοράς σημαντικού αριθμού ετούντων άσυλων από την Κρήτη στη Σάμο προκαλούν εύλογη ανησυχία, έντονη δυσαρέσκεια και γενικευμένη αναστάτωση στους κατοίκους του νησιού. Μια τέτοια απόφαση συνιστά ευθεία ανατροπή των συμφωνηθέντων μεταξύ της κυβέρνησης και της τοπικής κοινωνίας. Παράλληλα, δημιουργεί τον φόβο ότι εγκαθιδρύεται μια νέα πρακτική, σύμφωνα με την οποία η Σάμος θα χρησιμοποιείται ως χώρος υποδοχής και φιλοξενίας ετούντων άσυλων που μεταφέρονται από άλλες περιοχές της χώρας, γεγονός που αλλοιώνει πλήρως τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε η νέα δομή, αναφέρει ο Αντιπεριφερειάρχης, ζητώντας να μην πραγματοποιηθεί καμία μεταφορά ετούντων άσυλων από άλλες περιοχές της χώρας προς τη Σάμο και να διασφαλιστεί ότι η λειτουργία της δομής θα παραμείνει εντός του πλαισίου για το οποίο αυτή σχεδιάστηκε και έγινε αποδεκτή. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου Πάρης Παπαγεωργίου, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, του εξήγησε ότι η Σάμος έχει σηκώσει πολύ μεγάλο φορτίο στο μεταναστευτικό και η επιπλέον επιβάρυνσή του, ειδικά στην έναρξη της τουριστικής περίοδου, είναι απαγορευτική. Ήταν εξάλλου και δέσμευση της κυβέρνησης ότι τα νησιά δεν θα δεχτούν περισσότερες μεταναστευτικές ροές από αυτές που φτάνουν απευθείας, διευκρίνησε και ζήτησε την ακύρωση της απόφασης, επαναλαμβάνοντας ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί η επιβάρυνση της Σάμου, αλλά και δεν είναι δυνατόν να λαμβάνονται αποφάσεις ερήμην των τοπικών αρχών και τοπικών κοινωνιών. Αντίδραση για το συγκεκριμένο θέμα είχαμε και από τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης της Δημοτικής Παράταξης ΑΝΑΣΑ του Δήμου Ανατολικής Σάμου, τον κύριο Γιώργο Στάτζο, ο οποίος σε ανάρτησή του ανέφερε πως οι σημερινές αρνητικές εξελίξεις και η ευθεία ανατροπή των συμφωνηθέντων σχετικά με το μεταναστευτικό ζήτημα και τη λειτουργία της δομής στο νησί μας συνιστούν σοβαρή πρόκληση για τη Σάμου και τους κατοίκους της. Ως Δημοτικοί Σύμβουλοι, ζητούμε την άμεση έκτακτη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου με τη συμμετοχή των θεσμικών φορέων, των κοινωνικών εκπροσώπων και των πολιτών, προκειμένου να υπάρξει πλήρης ενημέρωση, ουσιαστική συζήτηση και λήψη σαφών αποφάσεων για τη στάση και την αντίδραση της τοπικής κοινωνίας. Οι δεσμεύσεις που δόθηκαν προς τους Σαμιώτες δεν μπορούν να ανατρέπονται μονομερώς και ερήμην της κοινωνίας. Η Σάμος δεν είναι θεατής των αποφάσεων που την αφορούν, έχει λόγο, δικαίωμα και απαιτεί να συμμετέχει στις εξελίξεις που καθορίζουν το μέλλον της. Απαιτούμε ξεκάθαρες απαντήσεις, σεβασμό στις επίσημες συμφωνίες και άμεση ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας. Η φωνή της Σάμου πρέπει να ακουστεί δυνατά και καθαρά, καταλήγει μεταξύ άλλων η ανάρτηση του επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης ΑΝΑΣΑ, Γιώργου Στάτζου. Στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Σάμου στον τομέα των μεταφορών και της ακτοπλοϊκής σύνδεσης αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σάμου Γιώργος Κυριαζής, μιλώντας σήμερα στον 2000. Με αφορμή τις δυσκολίες που καταγράφονται στη μεταφορά προϊόντων προς και από το νησί, ο κ. Κυριαζής σχολίασε χαρακτηριστικά ότι η εβδομάδα στη Σάμου ξεκινάει Πέμπτη, θέλοντας να αναδείξει τα προβλήματα που προκαλούν τα υφιστάμενα ακτοπλοϊκά δρομολόγια στην αγορά και την επιχειρηματική δραστηριότητα. Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στην αύξηση του κόστους μεταφοράς των φορτηγών, υπογραμμίζοντας ότι το πρόβλημα επιβαρύνει σημαντικά τις επιχειρήσεις και την τοπική οικονομία. Αναφορά έκανε και στο μεταφορικό ισοδύναμο, σημειώνοντας ότι εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμότητες στις πληρωμές. Μνημόνευσε τον εκλειπώντα νεκτάριο Σαντορινιό, τονίζοντας ότι είχε συμβάλει ουσιαστικά στην πρόθεση του μέτρου και έχει αφουγκραστεί τις ανάγκες των νησιωτικών κοινωνιών. Ο κ. Κυριαζής υποστήριξε ακόμη ότι η Σάμος δεν μπορεί να συγκρίνεται με μεγαλύτερα νησιά όπως η Κρήτη, καθώς οι συνθήκες και οι ανάγκες είναι διαφορετικές. Ενώ επεσήμανε ότι υπάρχουν και άλλα νησιά που αντιμετωπίζουν αντίστοιχες δυσκολίες. Τέλος, γνωστοποίησε ότι το επιμελητήριο Σάμου απέστειλε επιστολή διαμαρτυρίας προς τον Υπουργό Ναυτιλίας για το ζήτημα των ακτοπλοϊκών δρομολογίων. Όπως ανέφερε μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει απάντηση από το Υπουργείο. Στο ζήτημα της στάθμευσης στο Πυθαγόριο αναφέρθηκε επίσης ο πρόεδρος του Μελητηρίου Σάμου και αντιδήμαρχος Γιώργος Κυριαζής, επισημένοντας ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος προϋποθέτει τη συνεργασία όλων. Όπως ανέφερε, αν δεν υπάρχει βούληση και καλή διάθεση από όλους, δεν υπάρχει λύση, τονίζοντας ότι αρκετοί οδηγοί συνεχίζουν να σταθμεύουν όπου επιθυμούν, γεγονός που δυσχεραίνει την κατάσταση στην περιοχή. Ο κ. Κυριαζής υπογράμμισε ότι η αστυνόμευση είναι απαραίτητη, ωστόσο εκτίμησε ότι θα πρέπει να λειτουργεί κυρίως προς την κατεύθυνση της συμμόρφωσης και της στήρισης της τάξης και όχι αποκλειστικά μέσα από την επιβολή αυστηρών προστήμων. Παράλληλα, εξέφρασε τον προβληματισμό του για το κλίμα που, όπως είπε, έχει διαμορφωθεί γύρω από τους έλεγχους, σημειώνοντας ότι αρκετοί πολίτες αισθάνονται πίεση ακόμη και για μία απλή έξοδο. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στους επαγγελματίες οδηγούς, για τους οποίους η πιθανή αφαίρεση διπλώματος μπορεί να επηρεάσει άμεσα την εργασία και το εισόδημά τους. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, τόνισε, στα οποία δεν δίνουμε τη δέουσα προσοχή και ασχολούμαστε με άλλα ζητήματα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιπποκράτης Χατζημανούλης.
6: 2000 FM.
8: Να κόψει κατά κάποιο τρόπο, να πούμε, τον αέρα σε όποιον πιστεύει ότι θα υπάρξει ενδεχόμενη συνεργασία ή ενδεχομένως να το εκφράζει πριν γίνουν οι εκλογές.
9: Ναι, ακριβώς αυτό που λες. Επικαλείται ο κύριος Ανδρέκης και την ομόφωνη απόφαση του συνεδρίου περί αυτόνομης πορείας του κόμματος στην πορεία προς τις εκλογές. Τώρα κάποιοι λένε το τι θα γίνει σε δεύτερες εκλογές δεν έχει κανένα νόημα να συζητείτε. Ούτως ή άλλως, Κατερίνα, δεν γνωρίζουμε και τους συσχετισμούς. Πάντως, να σου πω ότι μιλώντας νωρίτερα εδώ στο σταθμό μας, η κυρία Γιαννακοπούλη, βουλευτής του Πασόκ, εξέφρασε.

0: Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος δρομολογεί τη συγκρότηση των κομματικών οργάνων της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης της Ελλάς, όπως έχουμε συνηθίσει να τη λέμε πια, ενώ παράλληλα ξεκινά μια σειρά περιοδιών σε όλη τη χώρα. Από ό,τι φαίνεται, η πρώτη περιοδία θα ξεκινήσει κιόλας από τη Δευτέρα, με την Οίκια να είναι ο πρώτος σταθμός του πρώην Πρωθυπουργού. Μαζί μας η Ελένη Καλογερόπουλου. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ξεκινά, οι μηχανές στην Αμαλίας δουλεύουν φουλ, προκειμένου ο Αλέξης Τσίπρας να είναι έτοιμος για τις εκλογές, εφόσον πλέον τα σενάρια για τις πρόωρες κάλπες τον Οκτώβριο πληθαίνουν. Έτσι, την ερχόμενη Δευτέρα στην Οίκαια αναμένεται να ξεκινήσει τον κύκλο των συγκεντρώσεων και των περιοδιών που θα κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός. Να πούμε ότι εφαρμόζει πλέον μια νέα μορφή επικοινωνίας με τους πολίτες. Τώρα μιλάμε εμείς. Αυτός είναι ο τίτλος, θα λέγαμε, που δίνει η Ελλάς στην όλη διαδικασία, δηλαδή στις συγκεντρώσεις που θα γίνονται και όπου παρόν φυσικά θα είναι ο κύριος Τσίπρας. Οι πολίτες θα σηκώνονται και θα λένε τα προβλήματά τους. Όχι μόνο τα προβλήματα για την περιοχή τους, αλλά γενικά την άποψή τους για όλα τα προβλήματα τα οποία απασχολούν την καθημερινότητά τους.
0: Φαντάζομαι δηλαδή και οικονομία, κίνηση, οτιδήποτε.
1: Φυσικά, για την παιδεία, την οικονομία, φυσικά. Για όλα τα θέματα τα οποία απασχολούν κυρίως ένα νοικοκυριό, αλλά και την καθημερινότητα του κάθε πολίτη. Μέσω αυτής της διαδικασίας θα πρέπει να πούμε ότι θα διαμορφωθούν και οι προγραμματικές θέσεις του Αλέξη Τσίπρα, τις οποίες θα παρουσιάσει στην ΔΕΘ. Δηλαδή, τώρα έχουν ξεκινήσει και παρουσιάζουν τις επιμέρους θέσεις για κάποια θέματα. Ωστόσο, το τελικό πρόγραμμα προστολογημένο θα παρουσιαστεί στην ΔΕΘ. Παράλληλα, πρέπει να σου πω ότι τρέχουν και τα οργανωτικά θέματα. Αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα να συγκροτηθεί η Εθνική Επιτροπή, κάπως έτσι θα λέγεται, ακριβώς. Πρόκειται για τα 300 μέλη, τα πρώτα τα οποία υπέγραψαν την προγραμματική διακήρυξη της Ελλάς, και μέσα από εκεί θα προκύψει ένα πιο μικρό και ευέλικτο όργανο, που και αυτό θα ονομαστεί η αντίστοιχη πολιτική γραμματεία. Δεν ξέρω, εν πάση περιπτώσει, πώς θα λέγεται, αλλά θα είναι 30 με 40 άτομα τα οποία θα συνεργάζονται πολύ στενά με τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Εδώ θα είμαστε έτσι κι αλλιώς, Ελένη, και το επόμενο διάστημα να τα δούμε, αλλά θέλω να πάμε και στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς καταγράφεται νέα ένταση με τον Σοκράτη Φάμελο, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, να απαντά στις επικρίσεις των στελεχών του, που ουσιαστικά τον κατηγορούν ότι έχει αποφασίσει να προσφέρει το κόμμα, όπως είναι, στον Αλέξη Τσίπρα. Ακούσαμε μάλιστα μια πολύ σκληρή τοποθέτηση χθες του Παύλου Πολάκη, ο οποίος ουσιαστικά είπε ότι του δίνω 10 μέρες να αποφασίσει τι θα κάνει. Να φέρει μια πρόταση, για να μ' ακριβείς.
1: Ναι, ακριβώς έτσι είναι, Κατερίνα. Στην πραγματικότητα, τα τρία στελέχη που ηγούνται της μειοψηφίας στη συγκεκριμένη στιγμή, ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς και η κυρία Δούρου, κλιμακώνουν σε καθημερινή βάση τις παρεμβάσεις τους. Χθες ο κύριος Πολάκης έκανε μια πολύ σκληρή παρέμβαση. Εγώ τα γνώριζα όλα αυτά που είπε, γιατί τα είχε πει μέσα και στην Κεντρική Επιτροπή που συνεδρίασε το Σάββατο. Ωστόσο, προφανώς οι πολίτες ξαφνιάστηκαν όταν άκουσαν τον κύριο Πολάκη να κατηγορεί τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Φάμελο, για δουλικότητα απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, ζητώντας παράλληλα να υπάρξει μία επαφή με τον πρώην Πρωθυπουργό μέσα στις επόμενες μέρες, γιατί αλλιώς τα πράγματα θα εξελιχθούν διαφορετικά. Αφήνοντας δηλαδή να εννοηθεί ότι θα τον αμφισβητήσουν. Ο κύριος Φάμελος, μέσα από τα κομματικά όργανα που συνεδρίασαν χθες από τις νομαρχιακές επιτροπές, απάντησε με τον τρόπο του σε άλλο τόνο, εντελώς σε διαφορετικό τόνο, σε όσα του καταμαρτυρούν τα τρία στελέχη αυτά, λέγοντας ότι η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, δείχνοντας με τον τρόπο του ότι με βάση την απόφαση αυτή θα κινηθεί

0: ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και το επόμενο χρονικό διάστημα, είναι σημαντική, γιατί μέσω αυτής της απόφασης ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται να θέλει να συνδράμει οποιαδήποτε προοδευτική πρωτοβουλία υπάρξει, προκειμένου να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και είπε ότι αν δεν υπήρχε αυτή η απόφαση, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ θα εμφανιζόταν ότι ήταν αρνητικός σε αυτή τη διαδικασία.
1: Δεν έδωσε
0: παραπάνω συνέχεια στις πολύ σκληρές εκφράσεις τις οποίες έχουν πει κατά καιρού.
2: 2000 FM.
3: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
4: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθά νύχτα.
3: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
4: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ τα πιάσεις.
3: Σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.
1: Μαρινάκη σήμερα στη Βουλή, έτσι δεν είναι?
5: Πολύ σωστά. Για το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες, κάτι που αποτέλεσε το νέο πεδίο αντιπαράθεσης ανάμεσα στην κυβέρνηση και αντιπολίτευση, με τον Παύλο Μαρινάκη να απευθύνεται στα αντιπολιτευτικά έδρανα και ειδικότερα στα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας πως θα πρέπει να αφήσει το ρόλο του εισαγγελέα στους εισαγγελείς. Συγκεκριμένα, τόνισε απευθυνόμενος ο κ. Μαρινάκης τον Χρήστο Γιαννούλη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ: αφήστε το ρόλο του εισαγγελέα στους εισαγγελείς. Μην βιάζεστε, μιλάμε για δύο παραιτήσεις, για προσωπικούς λόγους και οτιδήποτε άλλο, εάν υπάρχει, που εγώ δεν γνωρίζω τίποτα τέτοιο, ας το αφήσουμε στη δικαιοσύνη. Συμπληρώνοντας μάλιστα πως έχω βαρεθεί να μετράω τις φορές που η αντιπολίτευση εισαγγελέας έχει πέσει έξω. Σπέρνετε σε άλλες πολιτικά τρασί αυτότης να βγάλετε δικαστικό συμπέρασμα, σχολίασε από την πλευρά του κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, Κατερίνα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη Πολίτη. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Πάμε τώρα στο κομμάτι που αφορά την Τουρκία. Χθες, τέτοια ώρα περίπου εδώ στο μαγκαζίνο, μιλούσαμε με την Κατερίνα Τσαμούρη και λέγαμε ότι υπήρχε ενδεχόμενο να συναντηθεί ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Τούρκο ομόλογο του Χακάν Φεντάν. Αυτή η συνάντηση έγινε με τον Έλληνα Υπουργό να στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένωμα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στη διατήρηση του θετικού κλίματος που έχει διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα μεταξύ των δύο χωρών. Η Κατερίνα Τσαμούρη είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
6: Καλό μεσημέρι και σε εσένα, χαίρομαι που σε ακούω. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ναι, χθες λέγαμε ότι οι αντιπροσωπείες των δύο υπουργών επιδιώκουν μία συνάντηση στο περιθώριο της Υπουργικής Συνόδου στη Σόφια και τελικά επιβεβαιωθήκαμε, έγινε αυτή η συνάντηση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας διήρκησε μία ώρα. Ήταν σε καλό κλίμα και παρά έτσι, την καλή διάθεση και τα χαμόγελα που αποτυπώθηκαν και σε φωτογραφίες, ο κύριος Γεραπετρίτης για πρώτη φορά έθεσε τη δυσαρέσκεια της χώρας μας, εξέφρασε τη δυσαρέσκεια της Ελλάδας για αυτό τον περιβόητο νόμο για τη Γαλάζια Πατρίδα που πάει προς ψήφιση τον Οκτώβριο. Mm-hmm. Είπε, όπως πολύ σωστά ανέφερες, ότι δεν παράγει οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένωμα αποτελέσματα, δεν έχει καμία ισχύ, ότι δεν συμβάλλει στη διατήρηση του καλού κλίματος και ότι η μόνη και μοναδική διαφορά της Ελλάδας και της Τουρκίας είναι η οριοθέτηση Φαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Συμφώνησαν παρόλα αυτά οι δύο υπουργοί να διατηρήσουν ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας και ανανέωσαν το ραντεβού τους για την επόμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα γίνει τον Ιούλιο στην Άγκυρα.
1: Και να κάνω τώρα μια ερώτηση τώρα, βρε Κατερίνα μου, αφού τα λέμε. Okay, το είπε αυτό ο Υπουργός Εξωτερικών μας. Ο Χακάν Φεντάν του απάντησε κάτι συγκεκριμένο?
6: Εκείνο όλο το ζουμί, πολύ εύστοχη η ερώτησή σου. Ο κύριος Φεντάν άκουγε, έγνεφε συγκεκριμένα καταβατικά και όταν ήρθε η σειρά του να μιλήσει, εξέφρασε τις πάγιες θέσεις Τουρκίας. Το είπε πριν από λίγο και ο κ. Γεραπετρίτης στο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Είπε ότι ο Τούρκος ομολογός του έθεσε τα ζητήματα που αφορούν τις πάγιες θέσεις της Τουρκίας. Εξάλλου, όπως προσέθεσε, δεν περιμέναμε, δεν είμαστε αφελείς να περιμένουμε ότι θα έχει αποστεί των πάγιων θέσεων της η Τουρκία, θέσεις που ανατρέχουν δεκαετίες πίσω. Παρ' όλα αυτά, είπε ότι επιδιώκουμε και θέλουμε την ηρεμία και οι δύο πλευρές, αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη ή διατεθειμένη να κάνει την οποιαδήποτε παραχώρηση. Ήταν ξεκάθαρος.
1: Πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου και ερχόμαστε σε λίγο και πάλι μαζί.
7: Σε ό,τι αφορά την επικοινωνία που είχα με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, προφανώς ανάμεσα στα θέματα ήταν το ζήτημα του νομοσχεδίου το οποίο φέρεται να προετοιμάζεται από την τουρκική κυβέρνηση. Εκείνο το οποίο έχω να τονίσω είναι αφενός ότι η ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Εξωτερικών δεν συνδιαλέγεται με τον τουρκικό τύπο. Αυτή τη στιγμή δεν έχει υπάρξει καμία τοποθέτηση επίσημη εκ μέρους της Τουρκίας, της τουρκικής κυβέρνησης, του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών και ούτε γνωρίζουμε το περιεχόμενο. Άρα δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να τοποθετούμαστε σε εικασίες. Σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι το διεθνές δίκαιο έχει πάρα πολύ συγκεκριμένη μεθοδολογία. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν μονομερείς ενέργειες οι οποίες να διαμορφώνουν το οποιοδήποτε προηγούμενο. Και για το λόγο αυτό, η οποιαδήποτε μονομερής εκ μέρους κράτος πράξη η οποία θα αφορά οριοθέτηση δεν έχει καμία απολύτως νομική ισχύ.
1: Τώρα, Κατερίνα, νέα ένταση καταγράφεται στις σχέσεις Κύπρου και Τουρκίας μετά τη συμφωνία που υπέγραψαν η Λευκοσία και Παρίσι για το καθεστώς της παρουσίας γαλλικών στρατιωτικών δυνάμεων στο νησί. Η Άγκυρα φαίνεται να αντέδρασε έντονα, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία παραβιάζει τις ισορροπίες που προβλέπονται από τις συμφωνίες του 1960. Τι συμβαίνει, Κατερίνα, σε αυτό το πεδίο?
6: Πολύ σωστά το λες. Η τουρκική απειλή εκφράστηκε και σήμερα από το Υπουργείο Άμυνας της Γείτονος με αφορμή αυτήν την συμφωνία Λευκοσίας-Παρισιού για την ανάπτυξη ουσιαστικά γαλλικών δυνάμεων στη Μεγαλόνησο. Τι είπε το τουρκικό Υπουργείο? Ότι οποιαδήποτε στρατιωτική συμμαχία που αγνοεί την ευαίσθητη ισορροπία στην περιοχή και στοχοποιεί τα δικαιώματά μας δεν έχει καμία δυνατότητα επιτυχίας. Έχουμε τη δύναμη, λένε οι Τούρκοι, και την αποφασιστικότητα να δώσουμε την πιο στεναρή απάντηση σε εχθρικές συμπεριφορές. Ελληνικές στρατιωτικές πηγές επισημαίνουν ότι οι κινήσεις της Τουρκίας και στο Αιγαίο με το νομοσχέδιο της Γαλλικής Πατρίδας και αυτές οι ρητορικές εξάρσεις δείχνουν προθέσεις. Είμαστε αποφασισμένοι, όχι παρορμητικοί. Γρηγορούμε, αλλά δεν συντρέχουν λόγια ανησυχίας, λένε στρατιωτικές πηγές. Πάντως, θα σου πω ότι και ο Υπουργός Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας, μιλώντας στο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου και εκείνος, τόνισε ότι η χώρα μας εξοπλίζεται ακριβώς επειδή αντιμετωπίζει ξεκάθαρη απειλή εκ μέρους της Τουρκίας. Συγκεκριμένα, ο Υπουργός είπε ότι η χώρα αντιμετωπίζει διακηρυγμένη και σαφή απειλή, ότι έχει διατυπωθεί η απειλή και αναφέρεται σε πόλεμο, το καζού μπέλι. Και διαρκώς βλέπω, λέει ο κ. Δένδιας, να διευρύνει το πεδίο των διεκδικήσεων.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κατερίνα. Τον κάθετο διάδρομο χαρακτήρισε ως ένα έργο με ισχυρό εθνικό αποτύπωμα ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Άκτορ, Αλέξανδρος Εξάρχου. Τόνισε ότι η συμφωνία με τη ΔΕΠΑ για το αμερικανικό LNG αποτελεί ένα μέρος μιας ευρύτερης εθνικής στρατηγικής ενεργειακής ασφάλειας. Ο κ. Εξάρχου επίσης στάθηκε ιδιαίτερα στην πολιτική σταθερότητα, επισημένοντας μάλιστα ότι αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προσάλκυση ξένων επενδύσεων. Μαζί μας η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου, διευθύντρια σύνταξης του Power Game, που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
8: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Είχαμε σήμερα ένα διπλό επικοινωνιακό χτύπημα από τον κύριο Εξάρχου, καθώς εκτός από τις δηλώσεις στον Οικονομικό Ταχυδρόμο, τις οποίες προανέφερες, έδωσε και τις βασικές γραμμές, έδωσε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Bloomberg, η οποία βγήκε πριν από λίγο, οπότε θα επιτρέψει να αρχίσω από εκεί. Αυτό που τόνισε ο κύριος Εξάρχου μιλώντας στο Bloomberg είναι ότι ανέδειξε τη σημασία των μακροπρόθεσμων συμβολέων με LNG που έχει ήδη κλείσει η Atlantic Sea LNG Trade, η εταιρεία στην οποία ο όμιλος Άκτορ έχει 6% μαζί με τη ΔΕΠΑ και οι οποίες ουσιαστικά αποτελούν την ραχοκοκαλιά του κάθε του διαδρόμου, διότι όπως ανέφερε, αυτή τη στιγμή σε συνθήκες κρίσης είναι που έχει γίνει πολύ πιο δύσκολο να κλειστούν νέες τέτοιες μακροπρόθεσμες συμφωνίες με αμερικανικούς προμηθευτές λόγω των αναταράξεων που έχει προκαλέσει στην παγκόσμια αγορά φυσικού αερίου ο παρατεταμένος πόλεμος στο Ιράν και το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Αυτό που έχει γίνει είναι ότι έχει ενταθεί, Κατερίνα, ο ανταγωνισμός μεταξύ Ευρωπαίων και Ασιατών αγοραστών για αμερικανικά φορτία LNG, με αποτέλεσμα αυτό να κάνει τους Αμερικανούς προμηθευτές απρόθυμους να συνάψουν νέα συμφωνία με ακοπρόθεσμες, προφανώς επειδή μπορούν να βρουν καλύτερες τιμές στη spot αγορά.
1: Δώσ' μου ένα λεπτό, Λαλέλα, να ακούσουμε το μήνυμα του κυρίου Εξάρχου για τη δημιουργία του κάθετου διαδρόμου και να επανέλθουμε μετά σε αυτό που πήγες να πεις σχετικά με τη σταθερότητα.
9: Το όλο ζήτημα του LNG που κάνουμε με τη ΔΕΠΑ, δεν το κάνουμε μόνοι μας, όπως ξέρετε, το κάνουμε στα πλαίσια της Atlantic LNG που είναι 60% άκτρο, 40% ΔΕΠΑ. Και αυτό σηματοδοτεί και την εθνική, αν θέλετε, προσπάθεια. Δηλαδή, για μένα, ο κάθετος διάδρομος προφανώς έχει ένα οικονομικό αποτέλεσμα στον ισολογισμό και της άκτρο και τελικώς φυσικά και της Atlantic. Αλλά το σημαντικό οικονομικό και όχι μόνο αποτύπωμά της είναι στα πλαίσια της εθνικής προσπάθειας δημιουργίας του καθέτου διαδρόμου. Κατά τη γνώμη μου είναι εξαιρετικά σοβαρό για την Ελλάδα, για τον τόπο. Αυτό, αν το δείτε, αν ολοκληρωθεί, που πιστεύω ότι θα ολοκληρωθεί, πιστεύω πριν το τέλος του χρόνου, θα έχουν μετουσιωθεί τα MOUs που έχουμε υπογράψει σε οριστικές συμφωνίες, όπως έγινε με την Αλβανία και την Βοσνία. Αυτό θα δίνει μια συνολική 20ετή διασφάλιση ποσοτήτων αμερικάνικου LNG μέσω της Atlantic της τάξης των 5,5 με 7 BCM, που είναι μια συγκλονιστικά μεγάλη ποσότητα για τα ελληνικά δεδομένα.
1: Ακούσαμε για τον κάθετο διάδρομο. Πάμε να πούμε, να συνεχίσουμε όμως, Λαλέλα. Είπε και για τη σταθερότητα ο κύριος Εξάρχου.
8: Πράγματι, η Κατερίνα έκανε σαφή αναφορά και στο θέμα της πολιτικής σταθερότητας, η οποία είπε ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να προχωρήσουν οι μεγάλες επενδύσεις στη χώρα, και ανέδειξε ακριβώς την πολύ μεγάλη σημασία που έχει. Και είπε επίσης, μεταξύ άλλων, έκανε μέχρι και μια πολύ σημαντική τοποθέτηση επίσης και για την Ευρώπη το χειμώνα. Πέραν από όλα αυτά, γιατί δήλωσε ότι η Ευρώπη κινδυνεύει από έλλειψη LNG το χειμώνα. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να αλλάξει τη στάση της. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται εγκλωβισμένη ανάμεσα σε δύο γεωπολιτικές πραγματικότητες. Η μία είναι η πολιτική απόφαση επεκτάθηση του ρωσικού φυσικού αέριου, η οποία, όπως σημείωσε, είναι απόλυτα αναγκαία μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Και από την άλλη είναι η αναταράξη στον πόλεμο του πόλου, στον οποίο προαναφερθήκαμε. Όπως είπε, Ρώσικο δεν μπορούμε να πάρουμε, καταναλωτικά δεν βρίσκουμε. Γι' αυτό η Ευρώπη στρέφεται πλέον αναγκαστικά προς το αμερικανικό LNG. Και τη στιγμή που, για να επιστρέψω αυτό που λέγαμε και πριν, Κατερίνα, υπάρχει πια δυσκολία για να καταθέσουμε συμβόλαια, είναι πάρα πολύ σημαντικά τα συμβόλαια τα οποία έχει ήδη κλείσει η Atlantic LNG, όπως ακούσαμε και στον κύριο Εξάρχου και στις δηλώσεις που έκανε. Έδωσε μάλιστα και κάποιες ειδήσεις, διότι το ανήκει, μιλώντας προς το Bloomberg, ότι μετά τις δύο συμφωνίες που έχουν ήδη γίνει και έχουμε τη σωστή σε δεσμευτικές συμφωνίες με Αλβανία και Βοσνία-Ζεγοβίνη, αναμένεται ότι θα ολοκληρωθούν και οι διαδραματεύσεις με τη Ρουμανία μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, όπως είπε. Πράγμα που σημαίνει ότι θα φτάσουμε σε συνολικές συμφωνίες ύψους 3,7 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων αερίου το χρόνο. Και στη συνέχεια έρχονται νέες συμφωνίες με Βουλγαρία και Ουκρανία αργότερα μέσα στο έτος, οι οποίες θα φτάσουν στο ποσό των 8 BCM, όπως μας ανέφερε και αυτό. Στη συνέχεια, η εταιρεία διερευνεί καινούργιες συμφωνίες με χώρες όπως η Σερβία, η Κροατία και η Βόρεια Μακεδονία, γιατί είναι από τα μεγάλα στοιχήματα του κάθετου διαδρόμου, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει ως ροχοκοκαλιά τη διαδρομή Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Μολδαβίας και να φτάσει ως την Ουκρανία, είναι να διακλαδωθεί προς τα Δυτικά Βαλκάνια, προς αυτή την περιοχή δηλαδή που προναφέραμε, Κατερίνα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Λαλέα Χρυσανθόπουλου. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στα στρατιωτικούς στόχους στο Ιρανικό έδαφος. Η Αμερική χθες ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις στόχευσαν συστήματα αεράμινας επικοινωνιών και εγκαταστάσεις που θεωρούσαν απειλή για τις αμερικανικές δυνάμεις και την αυσαπλοεία στην περιοχή. Η Τεχεράνη απάντησε με αναφορές για τις επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, ενώ προειδοποίησε ότι οποιοδήποτε πλοίο επιχειρεί να περάσει στα στενά του ορμού θα θεωρείται πλέον στόχος. Μαζί μας ο Σπύρος Ερμπέτη, που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
10: Καλό μεσημέρι, Κατέρνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Πράγματι, για δεύτερη διαδοχική νύχτα είχαμε σφοδρά πλήγματα από τις ΗΠΑ κατά του Ιράν. περί τις 12 και 4 τα μεσάνυχτα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, δηλαδή ώρα Ελλάδος, ξεκίνησαν τα πλήγματα και ολοκληρώθηκαν κατά τις 4 τα ξημερώματα, όπως ανακοίνωσε η ΣΕΝΚΟΜ, η κεντρική διοίκηση, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες. Από εκεί και πέρα, από την πλευρά του Ιράν, είχαμε αναφορές ότι μεταξύ άλλων χτυπήθηκε ο 5ος Αμερικανικός στόλος, ο οποίος βρίσκεται στις χώρες του κόλπου, Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία, ήταν οι κύριοι στόχοι των Ιρανών. Ενώ έχουμε πάρα πολύ σημαντικές εξελίξεις και όσον αφορά τα στενά του ορμού. Είχαμε τα ξημερώματα αναφορές ότι πλέον οποιοδήποτε πλοίο επιχειρεί να περάσει θα θεωρείται στόχος από τις Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις. Πριν από λίγη ώρα όμως, τώρα το μεσημέρι, είχαμε και επίσημη ανακοίνωση ότι πλέον το Ιράν κλείνει τα στενά του ορμούς. Αυτό ανέφερε συγκεκριμένα η αρχή του στενού του Περσικού κόλπου. Όλα αυτά, να πούμε βέβαια, Κατερίνα, τα διαψεύδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τόσο χθες η ΣΕΝΤΚΟΜ ανέφερε ότι περνούν κανονικά πλοία από τα στενά του ορμούς. Είχαμε νωρίτερα, να πούμε, και ένα μήνυμα, μια ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, ότι μέσω μιας μυστικής επιχείρησης τον προηγούμενο μήνα έχουν περάσει περί τα 100 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι εκείνες που ελέγχουν τα στενά του ορμούς. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι το συνεχίζει να διαψεύδει όλες αυτές τις θέσεις της Τεχεράνης.
1: Νομίζω ότι πούμε, υπάρχουν από τη μία και από την άλλη πλευρά, λένε ακριβώς τα αντίθετα, δηλαδή.
10: Ακριβώς.
1: Ναι.
10: Έτσι ακριβώς. Και καταλαβαίνουμε βέβαια ότι είναι και λογικό, γιατί μιλάμε και για μια πολεμική κατάσταση και μια πολεμική σύραξη σε εξέλιξη. Από την άλλη όμως, να πούμε ότι το παράθυρο το διαπραγματευτικό δεν έχει κλείσει. Είχαμε αναφορά από το CNN ότι συνεχίζονταν κανονικά οι διαπραγματεύσεις και οι διαβουλεύσεις, ΗΠΑ και Ιράν, παρά τα πλήγματα. Είχαμε, να πούμε επίσης, χθες καταργιανή αντιπροσωπεία που βρισκόταν στην Τεχεράνη ακόμα και την ώρα των πλήγματων, όπου μεταξύ άλλων στην Τεχεράνη είχαμε και τρεις τραυματίες, να πούμε, από αυτά τα πλήγματα, Κατερίνα, η οποία έφυγε κανονικά σήμερα πρωί. Και ενώ έχουμε αναφορές και από το Ιράν, και αυτό έχει τη σημασία του, Ιρανικές πηγές στο Reuters και όχι μόνο, έχουν αναφέρει ότι προχωράει κανονικά η διαπραγμάτευση και ένα από τα θέματα τα οποία είναι τώρα στο τραπέζι είναι το ξεπάγωμα των Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων από την πόλη του πετρελαίου που βρίσκονται στο εξωτερικό. Βέβαια, μένει να φανεί αν μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε εξέλιξη και οποιαδήποτε κατάληξη, καθώς συνεχίζονται τα αντικρουόμενα μηνύματα. Μεταξύ άλλων, είχαμε και ένα μήνυμα από τον Τραμπ, το οποίο διέψευσαν κατευθείαν οι Ιρανοί, ότι οι Ιρανοί ηγέτες έχουν έρθει απευθείας σε επαφή μαζί του να σταματήσουν τους βομβαρδισμούς και κάτι τέτοιο λέει θα το κάνουμε σύντομα. Αυτό, όπως είπαμε όμως, στη Τεχεράνη το διέψευσαν κατευθείαν.
1: Ναι, έκανε λόγο για αναλυθείς δηλώσεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σπύρο Σερμπέτη. Ένοχος για ηθική αυτουργία σε εκβίαση μάνατζερ ποδοσφαιριστών κρίθηκε από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκης ο Γιώργος Σαββίδης, γιος του Προέδρου της ΠΑΕΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη. Αντίθετα, ο αδερφός του Νίκος Σαββίδης αθωώθηκε λόγω αμφιβολιών για την ίδια υπόθεση. Η Βάσο Παλαιού είναι μαζί μας. Βάσο, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς, ένοχος κρίθηκε ο Γιώργος Σαββίδης, γιος του Προέδρου της ΠΑΕΠΑΟΚ, Ιβάν, για εμπλοκή του σε υπόθεση εκβίασης μάνατζερ ποδοσφαιριστών. Το 2015 είναι η υπόθεση και φέρεται να διαπραγματευόταν την ανανέωση του συμβουλίου ενός ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Να σας πω ότι την απόφαση έλαβε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Σαββίδης καταδικάστηκε για ηθική αυτουργία σε εκβίαση κατά επάγγελμα, ενώ, όπως είπε και εσύ, για την ίδια πράξη αθώθηκε λόγω αμφιβολιών ο αδελφός του Νίκος. Να σας πω ότι η απόφαση των ποινών θα εκδοθεί το επόμενο 24ωρο, καθώς το δικαστήριο διέκοψε για τα ελαφρυντικά. Συνολικά στο κατηγορητήριο περιλαμβάνουν 44 άτομα, από τα οποία κρίθηκαν ένοχα τα 30 για διάφορες πράξεις. Αναμένουμε λοιπόν στην επόμενη δικάσιμο του δικαστηρίου να έχουμε και τις ποινές επί της συγκεκριμένης υπόθεσης.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, Βάσο Παλαιού. Στην Κρήτη πάμε τώρα, καθώς σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση του θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Απεσοκάρι Ηρακλείου, καθώς η Ελλάς προχώρησε στη σύλληψη τριών ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση που οδήγησε και στο θάνατό του. Ο Παντελής Γιαΐτσης, ο συνάδελφος από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης, είναι μαζί μας. Παντελή, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Στα δικαστήρια του Ηρακλείου έχουν οδηγηθεί οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Με την μεταγωγή του το πρωί να πραγματοποιείται υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και από την πίσω είσοδο, παρακαλώ, του κτηρίου των δικαστηρίων για να αποφευθούν εντάσεις, καθώς υπήρχε αρκετός κόσμος που περίμενε, συγγενείς του νεκρού προέδρου της κοινότητας του Απεσοκαρίου, οι οποίοι μετά από αυτές τις εξελίξεις συγκεντρώθηκαν έξω από τα δικαστήρια. Οι κατηγορούμενοι, πατέρας, γιος και ένας εργαζόμενος, βρίσκονται προέρχονται ενώπιον του εισαγγελέα, αντιμετωπίζονται στην κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης. Περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή την απόφαση του εισαγγελέα με τις κατηγορίες αναλυτικά πλέον για τους τρεις, που αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για την απολογία τους. Από νωρίς το πρωί, συγγενείς και των δύο πλευρών, με ιδιαίτερα φορτισμένο το κλίμα, συγκεντρώθηκαν έξω από τα δικαστήρια του Ηρακλείου, δημιουργώντας έτσι, υπήρχε μια πολύ έντονη παρουσία όλων στο σημείο και βεβαίως πολύ ισχυρής αστυνομικής δύναμης. Να πούμε δύο κουβέντες μόνο για την υπόθεση αυτή καθ' αυτή. Ναι, όλα ξεκίνησαν φαινομενικά σαν ένα ατύχημα που στήχησε τη ζωή του δασκαλάκη, του Αλέξανδρου, αλλά οι πρώτοι ψήθυροι την επόμενη κιόλας μέρα έλεγαν ότι μάλλον μιλάμε για μια δολοφονική επίθεση σε βάρος του. Οι πληροφορίες αυτές άρχισαν να αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα για τις αρχές όταν δημοσίευμα της ιστορικής εφημερίδας Πατρίς του Ηρακλείου, λίγο καιρό αργότερα και συγκεκριμένα στις 16 Απριλίου, ανεδείκνυε πάρα πολλά σκοτεινά σημεία που συνόδευαν τη συγκεκριμένη υπόθεση. Ακολούθησαν κάποια email τα οποία δόθηκαν στην δημοσιότητα, τα οποία έκαναν λόγο για δολοφονία του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Και μάλιστα τα email αυτά βρίσκονταν στα χέρια των αστυνομικών αρχών, ενώ ο ίδιος χαροπάλευε στο Βενιζέλιο. Το κρίσιμο στοιχείο που έλειπε από την έρευνα ήταν να αποδειχθεί ότι συγκεκριμένα πρόσωπα βρίσκονταν πολύ κοντά στο σημείο όπου δέχθηκε την επίθεση ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης στο επίμενο χρονικό διάστημα, και φαίνεται ότι αυτή ακριβώς η εγκύτητα μεταξύ του θύματος και των φερόμενων δραστών αποτέλεσε και το βασικό άξονα και ζητούμενο της αστυνομικής έρευνας, που αποδεικνύεται στην πορεία ότι έχουμε να κάνουμε με δολοφονία, με φερόμενη δολοφονία, για να είμαστε και πιο σωστοί, των τριών ανδρών σε βάρος του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Να υπενθυμίσω σε αυτό το σημείο ότι ένας από τους τρεις συλληφθέντες φέρεται να εμπλέκεται και στην υπόθεση που σόκαρε το Πανελλήνιο, αυτή του θανάτου του Βαγγέλη Γιακουμάκη Θεοάννηνα.
1: Έχουμε και τέτοια εμπλοκή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παντελή Γιαΐτση, για το ρεπορτάζ. Τώρα πάμε σε μια αστυνομική είδηση που τη συζητούσαμε με τον Σπύρο Δαρσινό πριν το μαγκαζίνο. Μια σοκαριστική υπόθεση για μένα, ενδοκογενειακής βίας, αποκαλύφθηκε εδώ στον Οροπό. Με θύμα μια γυναίκα που, σύμφωνα με τις αρχές, υπέστη συστηματική κακοποίηση επί σειρά ετών από τον 32χρονο σύζυγό της, ο οποίος όχι απλώς την κακοποιούσε, αλλά την κακοποίηση και μπροστά στο παιδί και, αν δεν κάνω λάθος, τη βιντεοσκοπούσε και ανέβαζε το βιντεοληπτικό υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Σπύρος Δαρσινός είναι μαζί μας. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροτές των παραπολιτικών. Ευτυχώς αυτή τη φορά η υπόθεση οδηγείται στην δικαιοσύνη, καθότι μετά από αλλεπάλληλες καταγγελίες της γυναίκας, τις οποίες όμως η ίδια απέσυρε, καθότι φαινόταν πως ήταν υποχείριο του 32χρονου.
1: Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, έκανε την καταγγελία και μετά την είχε αποσύρει?
13: Αυτό ακριβώς. Και αυτό γινόταν κατά εξακολούθηση πολλές φορές στο παρελθόν. Η συγκεκριμένη γυναίκα ήταν έρμεο του 32χρονου, ο οποίος έκανε ό,τι μπορούσε, όχι μόνο για να την φύγει ως άνθρωπο, αλλά και να την κακοποιεί με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Ο 32χρονος λοιπόν οδηγείται σήμερα ενώπιον του ανακριτή, έχει οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή, και αυτή τη στιγμή απολογείται σε μια σειρά από πολύ σοβαρές κατηγορίες για υπόθεση ενδοικογενειακής βίας, για κατηγορίες για γενετήσεις πράξεις με εξαναγκασμό, για εκδικητική πορνογραφία, καθώς εκείνος φέρεται να βιντεοσκοπούσε αυτές τις πράξεις, για εξύβριση και για απειλή. Να πούμε πως η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι ήρθε στις 5 Ιουνίου, πριν από λίγες ημέρες, όταν η γυναίκα είπε ως εδώ, και στις 11 η ώρα το πρωί πήγε το αστυνομικό τμήμα της περιοχής και κατήγγειλε το σύζυγό της για ένα ακόμα από τα περιστατικά κακοποίησης. Και αυτή τη φορά όμως δεν το πήρε πίσω. Και η συγκεκριμένη γυναίκα μετέφερε στους αστυνομικούς με όλες τις αντιγεστικές λεπτομέρειες τα όσα περνούσε τα τελευταία αυτά χρόνια. Και μάλιστα πολλά από αυτά γίνονταν και μπροστά στο 8χρονο παιδάκι της.
1: Και να καλά έκανε, μου επιτρέπετε το σχόλιο, Σπύρο, και καλά έκανε και έπρεπε να τον καταγγείλει. Λάθος, παράληψη που δεν το έκανε τις προηγούμενες φορές ή που το έπαιρνε πίσω. Δεν μπορούμε να μπούμε στη ψυχολογία του θύματος, δεν ξέρουμε πώς αισθάνεται. Αλλά τώρα πάντως καλά έκανε η γυναίκα και πρέπει να έχει και όλη τη στήριξη της κοινωνίας και του κόσμου για αυτό, για τη γενναιότητά της. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σπύρο, για το ρεπορτάζ. Αλλάζει λοιπόν, πάμε τώρα στον καιρό, αλλάζει το σκηνικό του καιρού από αύριο Παρασκευή, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να προειδοποιεί για έντονα καιρικά φαινόμενα, κυρίως στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα. Μαζί μας ο κύριος Γιάννης Σταματάκης, μετεωρολόγος και ιδιοκτήτης του Forecast Weather. Θα έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα?
14: Καλώς
1: σας μεσημέρι.
14: Καλώς μεσημέρι. Θα έχουμε έντονες καταιγίδες που θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και από έντονες ρηπές ανέμων κατά τη διάρκεια των φαινομένων. Αύριο μετά το μεσημέρι, δηλαδή ανάμεσα στις 2 με 4 ώρα, θα εκδηλώνονται στην Κεντρική Μακεδονία, στα ορεινά και παιδινά της Δυτικής Θεσσαλίας, στην Ήπειρο, τη Δυτική Μακεδονία, αρχικά στα ορεινά της Θερεάς, στην Χαλκιδική και στην Ανατολική Μακεδονία αύριο το μεσημέρι. Στη συνέχεια, προς τις πρώτες πραγματινές ώρες, ισχυρές βροχικές καταιγίδες θα έχουμε σε όλη τη Θεσσαλία, στη Βόρεια Στερεά, την Ήπειρο, την Κεντρική Μακεδονία, κάποιες διάσπρατες βροχοπτώσεις στην Θεσσαλονίκη από το μεσημέρι προς το απόγευμα, ισχυρότατες καταιγίδες που χρειάζονται προσοχή στα ορεινά της Τράκης και της Ροδόπης και θα πέσουν πάνω από 50 με 60 χιλιοστά βροχόπτωσης, ίσως δημιουργηθούν στα παράκτια τμήματα κάποια τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ στην Αττική θα πυκνώσουν οι νεφώσεις πέριξ του Κυθερώνα και της Πάρνθας και θα εκδοθούν προχές σε καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα του νομού Αττικής αργά το απόγευμα της Παρασκευής προς τα μεσάνυχτα του Σαββάτου. Θα παραμείνει άστατος ο καιρός αύριο το βράδυ της Παρασκευής και προς τα μεσάνυχτα του Σαββάτου με ισχυρές βροχές και καταιγίδες πρώτο, δεύτερο πόδι Χαλκιδικής, Άγιο Όρος, Σποράδες, Μαγνησία, Κεντρική και Βόρεια Στερά, Ανατολική Πελοπόννησος, δηλαδή όσοι πάνε και σε Κορινθία, Αργολίδα, θα έχουν επίσης βροχές και καταιγίδες. Οι περιοχές που δεν θα επηρεαστούν καθόλου είναι τα νησιά του Ιωνίου, η Δυτική Ελλάδα, το Λακαρανία, Ηλία, Αχαΐα και Μυσσηνία, τα παραθαλάσσια τμήματα που βλέπουν το Ιόνιο, Κυκλάδες, Ανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα και Κρήτη, δεν θα έχουν καθόλου φαινόμενα. Και να κλείσω ότι το Σάββατο θα έχουμε βροχές και καταιγίδες στις πρωινές ώρες στην Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, στα πόδια της Χαλκιδικής, στις Σποράδες, στα βόρεια και ανατολικά τμήματα του νομού Αττικής. Υπάρχει πιθανότητα την Παρασκευή και το Σάββατο να βρέξει με στο λεκανοπέδιο. Ακόμα δεν έχουν καταθαλάξει τα μοντέλα.
1: Ας ελπίσουμε να μην συμβεί, γιατί νομίζω ότι ο καιρός παίζει λίγο μαζί μας. Όλη την εβδομάδα έχουμε μία χαρά καιρό, ήλιο. Μας κάνει βροχές που θέλουμε να πάμε. Αυτό παίζει λίγο.
14: Αυτό διαμαρτύρεται ο περισσότερος κόσμος που θέλει να πάει να κάνει τα μπάνια του και έχει άστατο καιρό το Σαββατοκύριακο που έχουν το κενό οι περισσότεροι και δεν δουλεύουν, δεν εργάζονται.
1: Αυτό ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σταματάκη. Να είστε καλά. Τι ώρα είναι, νομίζω ότι είναι η ώρα Μουντιάλ. Σήμερα λοιπόν αρχίζει το Παγκόσμιο Κύπελο 2 του 2026, η μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του θεσμού, καθώς πρώτη φορά συμμετέχουν 48 εθνικές ομάδες στην τελική φάση. Η διοργάνωση φιλοξενείται από κοινού σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Μεξικό και θα ολοκληρωθεί στις 19 Ιουλίου. Σήμερα μαζί μας είναι ο Αλέξανδρος Χριστάκος από τα παραπολιτικά.gr. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Κατζαρίνα. Καλό μεσημέρι στους ακροατές. Έτσι ακριβώς είναι, όπως τα είπες. Εγώ να συμπληρώσω μόνο θα διεξαχθούν συνολικά 104 παιχνίδια. Οπότε λοιπόν, τις τηλεοράσεις μας, όσοι θέλουν να παρακολουθήσουν, μόνο από κάποια από αυτά θα γίνονται και ξημερώματα. Σήμερα λοιπόν είναι η έναρξη. Στις 10 η ώρα το Μεξικό αντιμετωπίζει την Νότια Αφρική στο επιβλητικό στάδιο Αστέκα. Το Μεξικό είναι και μια από τις διοργανώτριες χώρες. Να θυμίσω εγώ ότι το Μεξικό αγωνίζεται και ο Ορμπελίν Πινέδα, ο μέσος της ΣΑΚ, ο οποίος αναμένεται να είναι βασικός. Το δεύτερο παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 5 τα ξημερώματα και είναι αυτό της Νοτιού Κορέας με την Τσεχία. Να αφήσουμε λίγο και το Μουντιάλ, το οποίο είναι μεγάλο ποδοσφαιρικό πάτη, όπως είπες, να περάσουμε λίγο και τα δικά μας. Το Πόλο, κατενό από Ολυμπιακό, η αδική ομάδα του Ολυμπιακού, στις 10 η ώρα αντιμετωπίζει την Πανίσχυρη προ-ρέκο στα ημιτελικά του Final Four του Champions League, το οποίο διεξάγεται στη Μάλτα. Να πω ότι εχθές, αντίστοιχα, η γυναική ομάδα του Ολυμπιακού νίκησε 14-12 την Ματαρό και προκρίθηκε στον τελικό του Final Four, όπου αύριο θα διεκδικήσει το τρόπαιο απέναντι στην Ουγγρική Φέρεντβάρος, θα διεκδικήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του. Όσον αφορά την αδική ομάδα των Ερυθρόλευκων, είναι η 8η συμμετοχή του, έτσι τα 10 τελευταία χρόνια σε Final Four Champions League του Πόλο. Είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο για τους Ερυθρόλευκους, όλο αυτό που έχει συμβεί στο Πόλο και γενικότερα για τον Ερασιτέχνη. Αν θέλεις να πούμε και κάτι ακόμα για τον μπάσκετ, αν προλαβαίνουμε.
1: Προλαβαίνουμε. Για σένα προλαβαίνουμε.
15: Ωραία. Λοιπόν, να πούμε και την επόμενη μέρα του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Άκτουλοι, επειδή προετοιμάζεται για τον πέμπτο τελικό που ήρθατε και το Σάββατο, επειδή οι δύο ομάδες έδωσαν όλα εκπέσει στο Telecom Center και μετά από δύο παρατάσεις, οι πράσινοι επεκράτησαν 93-86 και έκαναν το 2-2. Ήταν ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Ένα παιχνίδι το οποίο στο τέλος φάνηκε η κούραση και θα έλεγα εγώ ήταν σαν δύο πυγμάκι που είχαν φτάσει στο τέλος του προσκλώνες, ο άλλος να ρίξει τον άλλο κάτω. Το Σάββατο λοιπόν το πάμε στο τελικό. Οι δύο προπονητές που ετοιμάζουν τις ομάδες τους, κυρίως καταλαβαίνουμε όλοι πρέπει να ξεκουραστούν οι παίκτες έτσι και δουλεύουν πιο πολύ οι φυσιοθεραπευτές. Με τις τάσεις να έχουν ένα παραπάνω πρόβλημα γιατί ο Κώστας Λούκας και ο Τέντι Όσμαν, δύο βασικοί παίκτες, αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών και δύσκολα θα προλάβουν να είναι το πέμπτο παιχνίδι όπως θα κρίνει και το πρωταθλητή το οποίο θα εξελιχθεί στο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Να πούμε σήμερα ότι 10 η ώρα το βράδυ υπενθυμίζουμε ξανά η πρώτη αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική. Τα παιχνίδια θα είναι αργά για όσους μπορούν να τα δουν. Για όσους δεν μπορούν να τα δουν, παραπολιτικά.gr, τα παιδιά του αθλητικού τμήματος θα είναι στις επάλξεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτές λοιπόν ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Κάπου εδώ και εμείς φτάσαμε στο τέλος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 2 ακριβώς στα Παραπολιτικά 90,1 για να δούμε μαζί όλη την επικαιρότητα. Στο στούντιο τώρα έρχονται τα κακά κορίτσια Μαρία Λεμονιάκη.
16: 2000 FM.
17: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Αγρόκτημα Γκούντα φέτες τυρί για τοστ 500 γραμμαρίων, μόνο 2,90 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 5,90 το κιλό. Χρυσή ζύμη κουρούτι ροπιτάκια με μυζήθρα και φέτα 800 γραμμαρίων, μόνο 2,75 η συσκευασία. Ice Dream, οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,45 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Χοιρινή μπριζόλα με κόκαλο, μόνο 4,89 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης Pop, μόνο 12,90 το κιλό. Δέλτα γάλα μίλκ 1 λίτρου, μόνο 1,69 η συσκευασία. Τζιμόκα κάψουλες εσπρέσο 10 επί 5,5 γραμμάρια, μόνο 2,49 η συσκευασία. Με την αγορά 2 σαμπουάν παντέν, δώρο μία μάσκα μαλλιών παντέν. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
18: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
19: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
18: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
19: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
18: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
19: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
18: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
19: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
18: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
19: Δείτε μας ζεστά.
20: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
21: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
0: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
21: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
0: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
21: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
0: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
21: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
0: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
21: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
0: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
21: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
2: Χαμογελώ μέσα τους.
22: Το ξέρω αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers, 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
3: Energizers Σάμος, Καπετάν Σταμάτη 24, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο 22730 87151.
23: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
24: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Τηλέφωνο 6977 09 4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
25: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
3: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
26: Βρήκα ζωή.
3: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις. Σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί, η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.
27: Και οι προσφορές θυμίζουν καλοκαίρι. Ice Dream 2,89. Βεργίνα 3,59. Βόλιο Ελιά Ισπάλα 12,90. Φέτα Δοδόνη 10,65. Τόνι Καλυμάνης 3,69. Διμέλο 2,95. Φέρι 2,49. Αριέν 8,90. Ράιντ 2,89. Σουπλίν 4,49. Πάμε μπαζάρ!
20: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
6: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
5: Περίμενα, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
6: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
5: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
6: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
5: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
6: Έτσι.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Στέφανε!
9: Ναι!
8: Πάω σούπερ μάρκετ.
9: Στο τάδε!
8: Όχι!
9: Στο άλλο τάδε!
8: Μπα, όχι!
9: Πού θα πας!
8: Πάλι τα ίδια θα λέμε! Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
9: VKD Market, λοιπόν!
8: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
9: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
10: 2000 FM.
28: Και ένα παππουδέλι μαζί
29: του. Τι είναι το παππουδέλι?
28: Δεν ξέρω. Είναι ένας που λέει ακουάλ. Κάποιος είναι εκεί στη διοργάνωση που φωτογραφήθηκε μαζί τους για να νοέχει και να πει να και εγώ φωτογραφήθηκα με τους δεγρέδες.
29: Δεν ξέρουμε πώς το λένε τον κύριο.
28: Όχι, δεν λέει.
29: Πώς το λένε, το ποταμπό.
28: Όχι, δεν
29: τώρα εγώ γιατί πιστεύω ότι ο.
28: Μπορεί να ήταν κάποιος πρώην
29: πιλότος. Η Μαρή Σαντάλ ήτανε.
28: Τι σου λέω, η Μαρή Σαντάλ, ο Δεγρές και η Ολυμπία. Και ένας και
29: ωραίο, ωραίο dress code.
28: Του βλέπω από τη μέση και πάνω ο. Πώς τον λένε, ο Παύλο.
29: Φοράει κοστούμι, όχι.
28: Όχι, φοράει ένα ωραίο που κάμισο και ένα. Ναι, σακάκι, αλλά δεν φοράει γραβάτα.
29: Η ζώνη φοράει.
28: Ζώνη φοράει.
29: Ερμές.
28: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι ο αγκώνας της Ελληνής μπροστά.
29: Πού βάζεις, μαντάμ, τον αγκώνα σου?
28: Ναι.
29: Πώς θα μιλήσουμε εμείς για τον dress code?
28: Λοιπόν, η άλλη φοράει. Αχ, ποιος είναι ο οίκος που έχει ένα βραχιόλι που είναι σαν βίδα που το έχουν αντιγράψει όλοι?
29: Καρτιέ, νομίζω.
28: Καρτιέ.
29: Ναι.
28: Φοράει αυτό.
29: Ναι.
28: Που φυσικά δεν είναι σαν αυτά που είναι από εμείς, είναι καρτιέ. Όχι αυτό. Η
29: Μαρία Ολυμπία.
28: Όχι. Η Μαρή Σαντάλ. Ένα τζιν λευκό, μπάγκι, ωραία. Ένα βαντελένιο που κάμισο.
29: Ωραία.
28: Ωραία και το βραχιόλι. Εντάξει, εμένα μου αρέσει πάντα όπως δίνεται αυτό. Το παπούτσι δεν μπορώ να καταλάβω. Τι είναι, σαν τσόκαρο μου κάνει, εύχομαι να μην είναι.
29: Τώρα σαν τσόκαρο.
28: Να μην βλέπω καλά. Και η Μαρία Ολυμπία φοράει ένα παντελόνι.
29: Μαλλί γυαλί και παντελόνι λί.
28: Ένα παντελονάκι πολύ στενό που έχει κάτι σκισίματα δεξιά-αριστερά ιού. Και από πάνω ένα φανελάκι. Μαύρο. Και γελιά.
29: Είναι πολύ αδυνατή αυτή, ό,τι και να βάλει την κολακεύει.
28: Ναι, αυτό δεν την κολακεύει. Φοράει κάτι παπούτσια του μεταξύ. Είναι αυτά που είναι της μόδας.
29: Τι?
28: Που φοράνε οι γιαγιάδες για να μην πληγιάσουν τα πόδια τους στις κροκάλες.
29: Έλα,
28: ένα τέτοιο το οποίο έχει και μπαρέτα, δηλαδή άστα να πάνε στην ΕΦΗ και είναι και.
29: Είναι μπαλαρινέ.
28: Ναι, και αυτή είναι μεταξύ, επειδή έχει μεγάλο. Φορεί να φοράει μεγάλο νούμερο παπούτσι κοπέλα. Είναι σαν λουκάνικο αυτό, δεν είναι σαν παπούτσι. Σαν μπουγάτσαν αυτό το παπούτσι. Άφλιο.
29: Λοιπόν, πάμε σε τηλέφωνα, παιδιά. 2 11 10 80 880. Δύο εισιτήρια Alere Tour από Πειραιά για Πόρτο Χέλι. Για να δούμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί. 5 παρα 5, τι θα γίνει
28: η κλήρωση!

0: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
1: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
5: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
6: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στή. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
7: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Ρε, εσύ κάθεσαι και παίζεις με το GPS και βγάζεις τη Fond del Line εκτός διαδρομής.
9: Εγώ καλέ! Ή εσύ που είσαι άσχετη με την τεχνολογία και δεν ξέρεις τι πατάς.
8: Ο παντογνώστης θα σε πάρει ο Elon Musk για δεξί του χέρι.
9: Έλα, ας το παραδεχτούμε τώρα.
8: Κακά κορίτσια είμαστε και τους βγάζουμε όλους εκτός διαδρομής. Ωστόσο, εσάς θα σας πάρουν τηλέφωνο και σας ρωτήσουν τι ακούτε, να πείτε Παραπολιτικά 90,1 και Κακά κορίτσια.
10: Παραπολιτικά 90,1.
8: Παραπολιτικά 90,6 και Παλιοκόριτσα.
9: Λοιπόν,
8: τι
9: έγινε, λέει, ένα μπιφ.
8: Α, Λιάγκας, Κουτσελίνη.
9: Ναι, ναι, ναι. Σε ένα κάλεσμα, λέει, που είχαν πάει, που είχαν καλεστεί διάφορα τηλεοπτικά.
8: Όχι μόνο, ήταν καλεσμένη όλη η Αθήνα.
9: Όλη η Αθήνα και μέσα στην Αθήνα ήταν.
8: Πάρα
9: και...
8: πολύ ωραίο στέκι αυτό στα νότια προάστια. Ναι. Εξαιρετικό πάνω στο νεράκι.
9: Ήταν λοιπόν καλεσμένοι και τηλεοπτικά, που τηλεοπτικά προσώπατα, μέσα στα οποία τηλεοπτικά προσώπατα ήταν και η Ζήνα με τον Λιάγκα, ο οποίος έσκασε μύτη, λέει, με γυαλί τύπο Νάση.
11: Πονάθεσαι
9: από τα... Με οποία σε όμως.
11: Από τα γερμανικά σούπερ μπαρασέ.
9: Όχι λίγο, αλλά με χοντρό σκελετό και έτσι και γιουβές και χαμούλης.
11: Δηλαδή, πιο άλλο προφίλ.
9: Μιλάμε χαμούλη. Με την Μαρία Αντωνά, Αναμπλατσιάτα. Και η Ζήνα Κουτσελίνη ήταν σε ένα τραπέζι με τον Φερεντίνο και άλλους πολλούς. Και κάποια στιγμή πήγε προς το τραπέζι, λέει, ένα πορτάζ εδώ, δεν ξέρω πώς έγινε. Ο Λιάκας και η Ζήνα έκανε τύπου.
11: Σφύριζα διάφορα.
9: Λέμε, παίρνετε κανείς, ένα τέτοιο πράγμα. Αυτό δεν μιλήσανε, οπότε και ο Λιάκας έκανε ότι δεν την είδε κλπ. Και, και γενικά να υπάρχει ένα μπιφ, γιατί, αν θυμάμαι καλά εγώ, είχαν ρωτήσει, επειδή δεν πήγε πολύ καλά στα νούμερα η εκπομπή της Κουτσελίνη. Τι ρώτησανε, παιδί μου, πώς τα βλέπεις.
11: Γι' αυτό λέγεται Κουτσελίνη. Κουτσελίνη.
9: Πώς τα βλέπεις τα πράγματα, και είπε και εκείνη που αλήθεια είναι αυτό που είπε, ότι οι παιδιά συμβαίνουν αυτά. Και μπορεί μια εκπομπή να μην πάει τόσο καλά ως άλλες χρονιές. Άλλωστε λέει και του Λιάκα δεν πήγε καλά. Δηλαδή, άστο ρε, παιδί μου, γιατί δικιά σου σε ρωτάμε.
11: Εντάξει, και τι έγινε, μωρέ. Αν δεν πήγε και του Λιάκα καλά,
9: και
11: τι
9: το παίζει, την παίζει τη δήλωση και λέει τι δουλειά έχει το Ζινάκι να ασχολείται με τη δική μου εκπομπή.
11: Συγγνώμη,
9: και όλοι ασχολούνται με μένα, λέει και. Χτύπα, δεν σε φοβάμαι.
11: Συγγνώμη, ο Λιάκας δεν ασχολείται με τα θέματα των άλλων. Ο Λιάκας τι δουλειά έχει να ασχολείται, ποια δείχνει τον ποπό της και δεν φοράει βρακή και ποιος είναι με ποιον. Πες μου, αυτό το άτομο ας πούμε να μην ενοχλείται γιατί το πιες ο Λιάκας στο στόμα του. Άρα γιατί δεν του αρέσει του Λιάκα όταν συμβαίνει σε αυτόν για τα επαγγελματικά του.
9: Το θέμα είναι να μην το κάνει αυτός. Τώρα ότι δεν ήταν σωστό που το κάνει η άλλη ισχύει. Δεν είναι σωστό. Και υπάρχει ένα μπιφ. Και είπε κάποια στιγμή και Κουτσελίνη, εγώ το Λιάκα δεν τον βλέπω. Δηλαδή ότι υπάρχει κάποιο στον χώρο γενικά και με τον βλέπω. Και είπε και ο Λιάκας, μάλλον έχω αδυνατήσει πάρα πολύ και με το
11: ωραία. Πολύ ωραία πράγματα.
9: Παιδιά, πρέπει όλοι αυτοί πάντως να καταλάβουν στην τηλεόραση ότι

0: Spielberg. Έχει βγει μια ταινία του στα σινεμάδια. Τον τζιγκλό που έχει να κάνει με τι άλλο που τα αγαπημένο το θέμα, με εξωγήινου κλπ.
1: Δεν μπορώ, παιδιά.
0: Δεν το κάνω, θα πάω! Disclosure day. Όπως το έχει δει, να μας στείλει μήνυμα αν του άρεσε ή όχι.
1: Έβλεπα χθες από το παράθυρο μου ένα περίεργο πράγμα στον ουρανό.
0: Οπα!
1: Ναι.
0: Σε τι θα έρθουν πρώτα, που τα φοβάσαι.
1: Δεν θα έρθουνε.
0: Όπως...
1: Δεν είναι καλοδεχούμενοι στο σπιτικό.
0: Να σου πω κάτι.
1: Στο λεμονόσπιτο.
0: Δεν έχει δει που σου έρχεται μια γάτα και σου τρίβεται. Ενώ δεν τη θέλει. Είναι γιατί ξέρει ότι δεν τη θέλει.
1: Δεν κατάλαβε.
0: Σου κάνει τουμπάκι, σου δείχνει κυλίτσα.
1: Αυτή στην πολυκατοικία μα. Έχει αποθρασινθεί.
0: Ναι.
1: Μπορεί να το πούμε. Αυτή πρέπει να είναι πολύ. Να είναι τσιτσιολίνα γάτα.
0: Θα με τα τσιτσιολίνα θα ήταν έγκυος. Δεν παίρνουν προφυλάξει γάτες.
1: Μπορεί να τις έχουν κάνει στήρωση γιατί πρέπει να το έχει σκάσει από σπίτι.
0: Μακάρι να τις έχουν κάνει.
1: Λοιπόν, είναι τσιτσιολίνα γάτα. Δεν υπάρχει. Κολοτρίβεται σε κάθε πόδι. Δηλαδή, πάμε για τα σκουπίδια και μας ακολουθεί. Μας κάνει την κούκλα και την όμορφη και την τζαχπή. Να κάνει catwalk εκεί πέρα. Στην είσοδο της πολυκατοικίας.
0: Ωραία όμως που έχει βρει προστασία μου, το καλό μου, το ταΐζει κανείς.
1: Ναι, μία κυρία.
0: Μπράβο. Εσύ το χεράκι δεν το βάζει να τη δείξει.
1: Άσε με τώρα, έχω δουλειές. Κατεβαίνω πάντα φορτωμένη.
0: Άσε αλλά αυτή μα πάρε ένα κονσερβάκι, μωρέ, και δώσω του καλό μου.
1: Ναι,
0: πρέπει 90 λεπτά κάνει.
1: Μου είπε η κυρία από κάτω ότι είναι πάρα πολύ καλομαθημένη, ότι είναι πολύ φιλική με τους ανθρώπους και ότι πρέπει να το έχει σκάσει από σπίτι ή τη βαρέθηκαν σε κάποιο σπίτι γενικώ. Ότι δεν φοβάται καθόλου τους ανθρώπους και ότι τρελαίνεται για κονσέρβες. Άρα έχει μεγαλώσει σε σπίτι.
0: Ναι, το καλό μου. Δεν σου έχω πει εγώ που ήταν ένα γατί, το έχω χάσει τώρα, αλλά ελπίζω να το πήρε κάποιο σπίτι του. Ήταν ένα γατί πριν πολλά χρόνια. 4-5. Που όποτε πήγαινα στο σούπερ μάρκετ τη γειτονιά μου. Αυτό φαινόταν ότι είναι καλό ταϊσμένο, το ταΐζαν όλοι. Δηλαδή οι πολίτριες, οι υπάλληλοι στο σούπερ μάρκετ ήταν τροφαντό το γάτι. Και καθαρό και φοβερό. Αλλά ήταν λιχούδης, ένας γάτος ήταν. Ήταν λιχούδης. Αν είχα πάρει λοιπόν εγώ το δικό μου γάτο ξηρά τροφή και ανοίγω τον πόρτ μπαγκάζ να τη βάλω και κάνει ένα όπ και μπαίνει με τον πόρτ μπαγκάζ μου.
1: Τι!
0: Ναι!
1: Μύρισε.
0: Ναι, τη μύρισε. Και του λέω βρε λιχούδι! Βρε λιχούδι! Άντε να σου βάλω και αν την άνοιξε και του πήρα μια χούφρα και του την έβαλε γιατί του είχαν και πια. Πιατάκι στο σούπερ μάρκετ απ' έξω και κατέβηκε να φάει τη τέτοια.
1: Σου μπήκε μέσα στο.
0: Ναι, μωρέ το καλουλάκι μου και ήταν όμορφο. Αλλά λέω: έχω γάτο, λύσα σου λέγα εγώ. Βασικά πάρε εγώ. Κοιμόμαστε καλίτσια.
1: Έπρεπε να το πάρει να έχει παρέα το δικό σου.
0: Δεν θέλουν παρέα, παιδί μου, δεν είναι απαραίτητο. Άλλον έχουν μεγαλώσει μαζί. Για τα γατιά λέω τώρα.
1: Ναι. Αλλιώς
0: μάλλον. Έχουν επιθέματα, ειδικά οι γάτε, αν είναι τέτοιε χρόνια και του φέρει καινούριο. Γατί ειδικά. Όχι πάντα, δεν είναι κανόνας. Απλά συνήθως εγώ στους ακούσει που είχαν πάρει και δεύτερο γατί ή μαζέψαν δεύτερο γατί για να το σώσουν, το πρώτο δεν μιλιόταν. Είχε ψυχολογικά.
1: Μετά,
0: ένα φίλο μου είχε μαδίσει.
1: Τι μαδίσει.
0: Απ' τα νεύρα του είχε μαδιθεί, μόνο του. τράβαγε με τα δόντια του τις τρίχες του. Είχε κάνει καράφλα μόνο από τα στεναχώρια του.
1: Και μετά.
0: Και μετά τίποτα, δώσαν το άλλο γατί σε άλλο σπίτι για να ηρεμήσει. Και μετά.
1: Α, δεν το συνήθισε ποτέ.
0: Ποτέ. Έξι μήνες είχε μαδίθει, είχε κάνει καράφλα, σου λέω το γατί. Και είπανε δεν γίνεται άλλο. Και μόλις το δώσανε σταμάτησε να μαυγέται. Τυχαίο δεν νομίζω. Αλλά το δώσανε σε ένα σπίτι κοντά του. Εντάξει, βολεύτηκε το γατάκι. Ναι, δεν είναι όλα. Σου λέει δεν κατάλαβα. Καταρχήν τα έχουμε ξαναπεί. Το σπίτι σου, όταν έχεις τα γάτα σπίτι σου, είναι δικό του σπίτι, δεν είναι δικό σου. Μπερδευτεί. Δηλαδή είσαι δουλάκι.
1: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφία έως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for The Future. Επιπλέον εξασφαλίζετε στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα που φέτος ξεκινά το δεύτερο κύκλο του στο actorforfuture.gr. Λοιπόν, επίσης να πούμε, πάλι είμαστε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Φέτος που μπαίνει ζέστη και ξαφνικά όλοι παθαίνουμε, δεν έχετε παρά να πάτε στα public. Στα public και στα public plus home θα βρείτε κλιματιστικά νέας γενιάς που πάνε το όλο θέμα της δροσιάς ένα βήμα παραπέρα με λειτουργίες που κάνουν καθαρό και φρέσκο αέρα μες στο σπίτι, δροσίζουν το χώρο ομοιόμορφα, φροντίζουν για χαμηλότερη κατανάλωση, δίνουν πραγματική εμπειρία δροσιάς. Και το καλύτερο, έχεις δώρο την εγκατάσταση, πληρώνεις με άτοκες δόσεις, ενώ με την επιστροφή παλιάς συσκευής μπορείτε να πάρετε πίσω 100 ευρώ, παρακαλώ. Όπως να είναι, όπου και να είναι, να σκέφτεστε απλά, πρακτικά και έξω.

0: απόψε χάσαμε τη γάτα, τραγουδάει η Αρλέτα. Όσοι χάνουν γάτα, παιδιά αρρωσταίνουν, έτσι.
1: Και σκύλο.
0: Απαπα, πρέπει να είναι πολύ στεναχώρια.
1: Πάρα πολύ.
0: Δεν γυρίζουν όμως τα ζωντανά πίσω.
1: Ανάλογα. Οι σκύλοι υπάρχουν πολλές ιστορίες σκύλων που έχουν γυρίσει και γατιών που βρίσκουν ξανά το σπίτι τους.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος Λιάγκας λέει: έμαθα από τον Ουγγαρέζο ότι έλεγε ο Τσιμιτσέλης πίσω από την πλάτη μου. Παιδιά, να σας πω κάτι. Έχει τσακωθεί. Ο Ουγγαρέζος με τον Τσιμιτσέλη που ήταν αρκετά φίλοι και τώρα που έχουν τσακωθεί, ο Ουγγαρέζος λέει στον Λιάγκα τι έλεγε ο Τσιμιτσέλης για αυτόν.
0: Ντροπή!
1: Μιλάμε. Κλάμερ εναντίον κλάμερ.
0: Παιδιά, τι ντροπή. Εντάξει, δεν γίνεται αυτό.
1: Ναι, παιδιά, χαλαρώστε λιγάκι, είπαμε.
0: Ό,τι να είναι και αυτό, δεν πας να το κάνεις. Αυτό σημαίνει ότι εντάξει, δεν υπάρχουν ηθικοί κανόνες.
1: Ναι, λοιπόν, τώρα. Τι μαλλιοτράβηγμα είναι αυτό, δεν είναι ωραίο. Λοιπόν, βγήκε από το εξιτήριο, πήρε εξιτήριο από το μευτήριο η Νίκα και ο Αργυρός.
0: Βλέπεις, Νίκα, είναι καλό.
1: Οι πιο ωραίες από τις της ζωής μου, η πιο ωραία στιγμή, γιατί θυμόμαστε πάντα. Τι άλλα νέα.
0: Έλα, μωρέ.
1: Εντάξει, πλευτά, βάρκε.
0: Δηλαδή, είναι μπαμπάς δεις.
1: Ναι.
0: Ωραία, ε.
1: Ναι.
0: Μπράβο, νέος μπαμπάς. Δεν είναι μεγάλος ο Αργυρός.
1: Ούτε η Νίκα.
0: Ελεύθερο. Αυτή είναι πολύ πιτσιρικάς.
1: Πόσο είναι, μωρέ, πια πολύ πιτσιρίκα μας τη βγάλεις και ανήλικη, πόσο να μην είναι 23.
0: Τι είναι, μεγάλη?
1: Όχι, αλλά...
0: Για μάνα δύο παιδιών.
1: Κοίτα, όχι, για την εποχή μας είναι μικρή.
0: Είναι πάρα πολύ αλλά μικρή για την εποχή, ναι, μας. Τώρα πια πάνω από τα 35.
1: Τι είπα, και λίγα λες.
0: Τι, πέφτει μετά και τίκι τίκι και τα κατακά του γιατρού, του γιατρού τα ποτήρακια.
1: Θα χάσει τα νιάτα της τώρα η Νίκα, 100 βοήθειες θα έχει.
0: Να σε ρωτήσω
1: σιγά
0: κάτι,
1: σιγά με, χάσει τα νιάτα της.
0: Με την εξωσωματική είναι ο άντρας το τίκι τίκι.
1: Τι εννοείς?
0: Πώς σου το παίρνουν το σπέρμα,
1: νομίζεις? Και πάει και βλέπει τσόντες και του δίνουν και ένα τέτοιο και...
0: Α, ωραία.
1: Έτσι το πέτσι γίνεται, τι να κάνουμε. Θα μπει όλα στο δωμάτιο και τι να σκεφτεί μόνος του και να έρθει στα πάνω του.
0: Να.
1: Του βάζουν εκεί μια τσοντούλα. Και...
0: Α, ωραία.
1: Ναι, αλήθεια σου λέω.
0: Έτσι είναι τα δωμάτια. Ναι. Τι έχουν τηλεόραση.
1: Ναι, και έχει μια τσοντούλα και του δίνουν και ένα κυπελάκι και του λέει: εδώ πέρα θα πυθώσετε το.
0: Την πρώτη ύλη.
1: Το γενετικό σας υλικό.
0: Μάλιστα. Τι να πω.
1: Δηλαδή, αν μπει κάποιος παραμπεί στο δωμάτιο, που είναι, δεν επιτρέπεται γιατί μέσα είναι ένας μακάκας.
0: Συγγνώμη, μπορεί να είναι πολύ μακάκες στη σειρά.
1: Μα, παιδιά, μα έτσι κάνουν και εξετάσεις νομίζω οι άνθρωποι, όχι μόνο για. Δηλαδή κάνουν, έτσι κάνουν οι άνδρες και οι εξετάσεις να δουν αν είναι δυνατό το υλικό τους κλπ.
0: Τους βάζουν τσόντα.
1: Πώς θα το πάρουν αλλιώς, παιδί μου, το υλικό αυτό?
0: Ωραίο αυτό. Δηλαδή, αν θες να μην έχεις συνδρομή και να βλέπεις τσάμπα τσόντα.
1: Θα πηγαίνεις στο νοσοκομείο να το αυτόνεις κάτι. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο.
0: Ναι. Πώς να πας να πεις, θέλω να δω ο άλλος κύριος πώς το κάνει για να δω αν μπορώ να ανταπεξέλθω.
1: Ναι, μπορεί, δεν
0: λέω
1: ξέρω.
0: Εγώ και βλέπεις μια τσοντούλα.
1: Έτσι το παίρνουν πάντως το γενετικό υλικό, δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Ελληνικές τσόντες βλέπουν με τον κουσκού.
1: Με δουλεύεις. Φαντάζομαι ότι είναι σοφά διαλεγμένες για να τελειώνει. Για να παίρνουν στην άλλη.
0: Ναι.
1: Μην τρώμε την ώρα μας εκεί μέσα.
0: Τι, Εμμανουέλα και τέτοια έτσι.
1: Πού να ξέρουν, ρε παιδί μου, ότι φτιάχνουν τον καθένα.
0: Δεν είναι αυτές οι
1: τσόντες. Έχει μείνει πίσω τώρα. Οι τσόντες τώρα πρέπει να έχουν ξεφύγει. Πρέπει να είναι στο διάστημα, τέτοια πράγματα.
0: Εγώ λέω ότι πρέπει να είναι σκληρά πορνό τώρα.
1: Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα.
0: Εκεί έχουμε φτάσει.
1: Για όλα τα γούστα υπάρχουν.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να πάει να πει κάποιος, ξέρετε, θα θέλει να δω κάτι τέτοιο γιατί με ανάβει περισσότερο. Είναι συγκεκριμένες τσόντες που λέει. Έχει το. Δεν είναι τσοντάδικο, παιδί μου.
0: Τσοντάδικο εργαστή. Είναι, τι είναι. Έχει, εργαστήριο, και... εργαστήριο, έχει. Παύλα, τσοντάδικο.
1: Έχει και οι δύο για να εξυπηρετήσει την κατάσταση.
0: Μα.
1: Που λες, θέλω να πάω να το δω το έργο. Το Disclosure Day του Spielberg.
0: Οπωσδήποτε. Γιατί εσύ έχεις μία αιμονή εκεί με τους εξωγήνους. Θέλεις.
1: Όχι, μ' αρέσει το θερινό.
0: Τύπωσε κάρτες. Τύπωσε κάρτες για το σώμα που έρχονται.
1: Καμία σχέση.
0: Μέχρι το 2027 λέει θα μας πούν τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει, μωρέ, τι συμβαίνει πια. Σιγά πια. Το έχουμε κάνει ολόκληρο. Ξαφνικά θυμηθήκαμε τους εξωγήνους.
1: Ναι, γιατί είναι θέμα. Αλλά δεν πρέπει αυτό. Μ' αρέσει το θερινό σινέμα. Μ' αρέσει ο Spielberg. Ό,τι έχω πει του Spielberg που μ' αρέσει. Μ' αρέσει το θέμα και θέλω να δω αυτό και περιμένω και την Οδύσσια. Αυτά τα δύο θέλω που περιμένουν εδώ το καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, αν υπάρχουν εξωγήινοι, θα ήθελα να είναι σεξουλιάριδες.
1: Ναι, λέμε, πάμε παρακάτω. Τώρα, άλλο δεν τις έχουμε δει εμείς.
0: Θα ήθελα να είναι σεξουλιάριδες και να έχουν ωραία κουζίνα να μας προτείνουν. Να έχουν κάτι.
1: Αλλά μπορεί να μην τρώνε καν αυτοί, να μην χρειάζονται φαγητό.
0: Έλα, μωρέ, τους έχεις πάει πια.
1: Εγώ ξέρω για πολύ
0: ότι θα έχουν ένα μάτι εδώ στο.
1: Όχι, εγώ άκου τι πιστεύω εγώ. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν γενικά πάρα πολλοί πλανήτες που κατοικούνται από άλλα πλάσματα που έχουν πολιτισμό και τέτοια. Δεν λέμε τώρα για μικροοργανισμούς.
0: Γιατί δεν μπορεί να είναι πλάσματα που δεν έχουν
1: άλλο
0: πολιτισμό.
1: Άλλο πάω να πω. Και είμαι σίγουρη λοιπόν ότι θα υπάρχουν προηγμένοι, πιο προηγμένοι από εμάς, λιγότερο προηγμένοι από εμάς και άλλοι που μπορεί να είναι τα ρόπαλα όπως ήμασταν εμείς. Για να φτάσει κάποιος σε εμάς όμως, να μας βρει, σίγουρα θα πρέπει να είναι προηγμένος τεχνολογικά για να μπορέσει να μας βρει. Διότι είναι απέραντη η βάση όλη. Δηλαδή θέλει τεχνολογία τρομερή για να μπορέσει να βρει έναν πλανήτη που έχει αναπτύξει έναν πολιτισμό και να μπορέσει να τον πλησιάσει.
0: Λοιπόν, ρίπιο το σπίτι λέει τη Μαντάμ Ορτάν στα Χανιά, όπου γυρίστηκαν σκηνές της θρυλικής ταινίας με τον Άντονι Κουίν ο Ζόρμπα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν κάνουν τίποτα οι αρμόδιες υπηρεσίες. Κρίμα, θα μπορούσαν να
1: βεβαίως
0: το κάνουν.
1: Βεβαίως και κρίμα.
0: Ζόρμπα the Greek θα μπορούσαν να το κάνουν μουσείο, παιδιά. Γιατί όχι. Γιατί δεν το φροντίζει
1: θα έπρεπε, όντως.
0: Ο Δήμος Χανίων. Θα μας πεις κάτι.
1: Να πάρουμε τον Δήμαρχο Χανίων να το ρωτήσουμε που ήταν και πολύ ωραίος.
0: Ωραία.
1: Θυμάσαι που λέγαμε ότι είναι ο Κλούνι των Δημάρχων.
0: Ναι, ο δίκλινος του Δημάρχων το άφησε εκεί πέρα.
1: Να τον πάρουμε να τον ρωτήσουμε. Λοιπόν, περνάμε στο διαφημιστικό περιβάλλον για να σου πούμε ότι πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου. Με το Vodafone Business μπορείς, καθώς σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύσεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.

0: αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: 1,80 ο καφές στο Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στο Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τακί, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
7: Τάκης και Μπούμπις.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
9: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
9: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
11: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Ο Δημήτρης Πάσης, ένας από τους κορυφαίους ερμηνευτές της γενιάς του, σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα.
13: Καλοκαίρι αλλιώς, στην Ταράτσα Λαμπέτη, Σάββατο 13 Ιουνίου.
12: Αγαπημένα τραγούδια, μεγάλες επιτυχίες και διαχρονικές μελωδίες σε μια ξεχωριστή μουσική παράσταση.
13: Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
14: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1.
15: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Άνθρωποι ανασφαλείς, φοβικοί και επιθετικοί, ψυχίατροι και ψυχολόγοι με sold out συνεδρίες. Ένας κόσμος που δεν μπορεί να συνέλθει από τα μνημόνια, την πανδημία, τους πολέμους, την ακρίβεια και την ανεργία. Group Therapy, της Πέννης Φυλακτάκη, μια ανατρεπτική κωμωδία ισοδύναμη με αποτοξίνωση γέλιου. Εδώ οι φοβίες και οι ανασφάλειες εξαφανίζονται μόνο αν ο καθένας τις κοιτάξει κατάματα. Group Therapy, στο φουαγέ του Θεάτρου Μακεδονικών Σπουδών. Από 17 έως 28 Ιουνίου.
16: Παραπολιτικά 90,1.
17: Αχ, ο Πέτρος Κωστόπουλος κάνει βολτίτσες με τα πεθερικά της κόρης του.
18: Αμπά, μια χαρά.
17: Ναι, βρήκε παρείτσα.
18: Βρήκε... τέλος πάντων.
17: Ναι, κάτι βρήκε.
18: Κολιτσιδίτσα.
17: Κολιτσιδίτσα.
18: Είναι στο εξωτερικό, δεν είναι εδώ, αφού νομίζω ότι κάνει εδώ. Σε μια εκπομπή δεν είναι.
17: Παιδί μου, είναι τα πεθερικά εδώ. Έγινε πρόσφατα ο γάμος.
18: Είναι εδώ τα πεθερικά.
17: Ναι. Ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε και ό,τι αρπάξει ο πεθερούλης.
18: Χρυσές διακοπούλες είναι αυτές.
17: Ναι, μια χαρά.
18: Είναι κάτι...
17: τα πεθερικά
18: πάντως
17: είναι.
18: Είναι ο αλλιώς ο γαμπρός. Είναι ωραίο παλικάρι κιόλας, δεν είναι μόνο δηλαδή λεφτάς.
17: Ναι.
18: Είναι νόστιμος.
17: Το λες έτσι.
18: Λεφτάς είναι,
17: πες το επιτυχημένος με οικονομική άνεση.
18: Σιγά το εντερπρενέρ. Λεφτάς είναι με ένα κένο στο δόντι. Αλλά ο νόστιμος κατά τα άλλα.
17: Ναι.
18: Δεν μπορώ να πω. Τον είχε καλεσμένο και στην εκπομπή του ο Κωστόπουλο ο Ψινάκης.
17: Και...
18: το τι τους γράφουν από κάτω, άστα να πάνε.
17: Τι.
18: Εγώ τι δεν συμφώνησα. Φτάνει. Τέλος. Κατάλαβες. Άφησε τη φαντασία σου να πλανάρει. Δεν διανοείσαι. Λοιπόν, σε ένα άλλο.
17: Και, και για τους δύο.
18: Γενναίες
17: 14.
18: Για τους δύο, βέβαια, και τους δύο.
17: RadioPapakiParaPolitica.gr. Επίσης, αλέρε τουρια πόρτο ράφτη, παιδιά. Super fast ferries. 2, 11, 10, 80, 880. Ονοματεπώνυμο. Πάμε να γίνει χαμός.
18: Λοιπόν, όλες οι καινούργιες μαμάδες διάσημες, μόλις γεννάνε, κάνουν, βγάζουν φωτογραφίες να μας δείξουν την κοιλιά τους. Πώς μπήκε μέσα η κοιλιά τους, αν κάνανε παιδιά.
17: Μετά πόσο καιρό.
18: Μια-δύο εβδομάδες μετά.
17: Σου δείξω τη δική μου την κοιλιά χωρίς να έχω γεννήσει.
18: Τι.
17: Είναι.
18: Εγώ μια χαρά
17: είμαι. Γεροντοκυλιά.
18: Σιγά μου που είναι γεροντοκυλιά. Κοιλιά, τι έχει.
17: Γεροντο.
18: Γιατί τι έχει.
17: Πατσέματα.
18: Γιατί τι έχει.
17: Διαβολοπατσέματα, διαβολοσκορπίσματα.
18: Εμένα μια χαρά είναι η κοιλίτσα μου. Και η δικιά σου μια χαρά, νομίζω ότι την υπερβάλλεις.
17: Δεν ξέρω.
18: Θέλει λίγο γυμναστικούλα όμως, παιδιά. Τώρα εγώ ξεκινάω σιγά-σιγά. Σπίτι μόνη μου.
17: Αφού περπατάς το βράδυ, δεν περπατάς.
18: Αυτό δεν φτάνει. Θέλει αντιστάσεις.
17: Τι λες, παιδί μου.
18: Δεν φτάνει το
17: βράδυ. Δεν περπατάς το βράδυ.
18: Περπατάω, δεν φτάνει. Δεν φτάνει, σου λέω.
17: Ναι.
18: Θέλει και γυμναστική με αντιστάσεις.
17: Θέλει να κάθεις στο κρεβάτι και να κάνεις πουτσαπ. Θα κάνει
18: πουτσαπ. Θέλει γυμναστική με αντιστάσεις. Αρχίζω και κάνω τέτοια τώρα. Έχω πάρει μια καρέκλα και τη φέρνω βόλτα. Με ένα βίντεο.
17: Κάνεις
18: τι να κάνει κακομοίρα, τι
17: φέρε
18: να κάνω.
17: Φέρε ένα τέκνο εκεί να σε φέρει πέντε σφούρες. Να σου δημιουργήσει κίνητρο. Να έρθει να σου πει, Ελαράκι μου, κυρά Έλενα.
18: Σιγά το κίνητρο.
17: Κυρά Έλενα,
18: ο Έλενας που πάει.
17: Ακριβώς.
18: Σιγά το κίνητρο, μπορεί να έρθει άλλος να με τρέχει. Εμένα να κάνει άλογο. Άσε με σε παρακαλώ.
17: Αν είναι ένας... τεφαρικής.
18: Αχ, να σου πω κάτι. Σκασίλα μου όμως.
17: Ναι.
18: Ναι. Μα την Παναγία όμως. Δεν με ενδιαφέρει
17: πει,
18: καθόλου.
17: Άμα σου πει είσαι θεά, είσαι είδωλο.
18: Θα το πω δεν έχω λεφτά στο αλλού.
17: Είσαι μούσα. Με φτιάχνει το εγκέφαλό σου.
18: Θα το πω ότι μούσα, είμαι μαμούσα. Πήγαινε στον επάνω όροφο που έχει λεφτά η κυρία, γιατί εγώ δεν από εδώ. Δεν
17: τι λες, παιδί μου, αφού υπάρχουν πραγματικά συναισθήματα.
18: Γελάω που θα έρθει 25χρονος να μου πει εμένα ότι είμαι θεά και θα με ερωτευτεί. Θα του πω, κοίταξε, βλέπεις τις τσέπες μου. Σε καλό, πανί με πανί. Πήγαινε, πέσα, σου έχω από πέρα.
17: Μπορεί να ερωτευτεί τα μπυρμπυλωτά σου μάτια.
18: Πες ότι τα ερωτεύτηκε.
17: Ναι.
18: Κουράζομαι και που το σκέφτομαι. Ότι θα πρέπει εγώ τώρα αυτό να τον γνωρίσω και να τον αγαπήσω και να τον αυτόσω και θα έχει τα ψυχολογικά του, γιατί θα είναι και κατσικάκι. Θα πρέπει να του κάνω εγώ free consultancy και θα θέλει μετά το βράδυ σεξ και το σκέφτομαι και κουράζει την ψυχή μου. Και μετά θέλω να πηγαίνει στο κρεβάτι του, να του βάλω μια κούνια να κοιμάται. Ούτε για αστείο.
17: Ναι, είναι λίγο ανασφαλούλικα αυτά.
18: Δεν μπορώ.
17: Ναι. Αν είναι επαγγελματίας.
18: Τι επαγγελματίας.
17: Αν είναι επαγγελματίας, δηλαδή του δώσει κάτι.
18: Μα γιατί να πληρώσει για κάτι που με το θέλω, ρε παιδί μου.
17: Μπορεί να σ' αρέσει.
18: Ναι, μα.
17: Μα η γιαγιά μου έλεγε ότι τρώγοντας έρχεται και η όρεξη.
18: Γιατί να φάω και να μου έρθει η όρεξη αφού την έχω. Να ήταν παγωτό, να πληρώσω χρυσάφι, μιλάμε έτσι. Ένα παγωτό
17: σοκολάτα. Καλά, ένα που έχει το εξυπάρξει. Δηλαδή, ένα γκόμενο ή ένα παγωτό σοκολάτα.
18: Παγωτό!
17: Παγωτό!
18: Εννοείται. Σε καλά.
17: Κάτσε τώρα. Ένα γκόμενο ή πάστα φλόρα που δεν σ' αρέσει.
18: Κανένα από τα δύο. Να σου πω ότι προτιμώ την πάστα φλόρα, θα τη φάω, θα χάσω μετά όμω, εντάξει. Ναι, δεν μπορώ καθόλου.
17: Σοβαρά είναι τα πράγματα.
18: Ναι. Έβλεπα μια συνέντευξη που έδωσε η ψυχούλη. Μίλησε στην ψυχή μου η γυναίκα.
17: Τι.
18: Και έλεγε, τη λέγανε καλλιεργητή. Παιδιά, δεν θέλω, λέει, καμία συντροφιά. Είμαι μια χαρά. Περνάω πάρα πολύ ωραία, λέει, με τους φίλους μου κλπ. Κάνω πάρα πολύ ωραία, λέει, παρέα με τον εαυτό μου. Καλά, λέει, και δεν θέλει, λέει, μια συντροφιά. Και ήθελε να πει, καλά, τι να τον κάνω. Και λέει, όχι, καλά, τι να τον. Δεν θέλω, λέει, είμαι με τους φίλους μου. Δεν. Είναι από μια φάση και μετά. Δεν θέλουν όλοι μια συντροφιά. Δεν είπα ότι όσοι θέλουν δεν είναι στα καλά τους. Αλλά εγώ δεν θέλω μια συντροφιά όπως την εννοούν.
17: Να.
18: Να έχω κάποιον δηλαδή να του κρατάω το χέρι του βράδυ. Δεν θέλω να κρατάω κανένα το χέρι του. Μην μου το κρατάει. Καταρχήν ζεσταίνομαι. Να το ξεκινήσουμε από εκεί.
17: Αντί να κρατάς το πόδι του γάτου.
18: Χίλιες φορές το πουλάκι με αυτό το ψυχούλα αυτή καλή.
17: Που έχει και νυχάκια και μπορεί να σε κρατζουνίσει.
18: Όχι, μόνο τα παίζουμε.
17: Α.
18: Κατά λάθος.
17: Σου έχει τραβήξει καμιά νυχιά.
18: Ού, μια και δύο.
17: Απαπα.
18: Ψυχά μου ρε.
17: Και το μαλώνεις μετά.
18: Όχι, αφού παίζεις.
17: Άντε τα... το μαλώνω, όχι. Το μαλώνω.
18: Όχι, γιατί είναι πάνω στο παιχνίδι, δεν είναι νυχιά επιθετική. Οπότε τον ηρεμό του. Εντάξει, τέλα, το παρακάνεις τώρα. Του λέω, θα δαγδαθούμε. Για τον τζαντίζιο για να παίξουμε. Και κάνει τα κάρια, κάνει κάτι.
17: Μα και εσύ
18: για
17: το...
18: Για να παίξουμε λιγάκι, ρε παιδί μου, να ανάψουν τα αίματα, αλλά παρανάβουν. Νομίζει, το βγαίνει μετά το έριξο του κυνηγού και μου χώνει καμία πάνω στο παιχνίδι. Και μετά δεν θέλω να βγω εγώ.
17: Τώρα που κάνει ζέστη, πώς κοιμάστε.
18: Τώρα δεν κοιμάται μαζί μου. Είδες ότι δεν.
17: Τον φωνάζεις όμως.
18: Τον φωνάζω και δεν έρχεται.
17: Τι να έρθει, αφού αν έρθει θα ζεσταθεί.
18: Δεν έρχεται.
17: Και πού κοιμάται, στα πλακάκια.
18: Ναι.
17: Παίρνει τροσούλα,
18: ναι, και του έχω και όταν λείπω ένα τώρα. Α πούμε, του έχω τρικοντήσει σε ένα δωμάτιο ανοιχτό για να μην σκάσει κιόλα.
17: Α, κατάλαβα.
18: Άστα, θα μου φύγει τα ρεύματα. Τι να κάνω όμως, το έχει γεράσει και δεν γίνεται. Ζεσταίνεται το κακόμοιρο.
17: Α, πόσο χρόνο είναι,
18: 12.
17: Α.
18: Τι α.
17: Και μέχρι τώρα πόσο ζουν.
18: Φτάνουν και 25.
17: Ναι, όχι, φτάνουν και 50.
18: Φτάνουν, παιδί μου, οι γάτες.
17: Παιδιά, πείτε μας, φτάνουν μέχρι και 25.
18: Βεβαίως,
17: 2-11-10-80-880.
18: Στο τηλέφωνο θα το πει.
17: Ναι, να μας το πει.
18: Mail να μας στείλουν.
17: Ή να μας στείλουν mail. Radio-papaki-parapolitica.gr.

0: Η ώρα είναι 4. Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
1: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
0: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
1: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
0: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
2: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενέργεια.
3: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Χοιρινή μπριζόλα με κόκαλο, μόνο 4,89 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης Pop, μόνο 12,90 το κιλό. Δέλτα γάλα μίλκ 1 λίτρου, μόνο 1,69 η συσκευασία. Τζιμόκα κάψουλες εσπρέσο, 10x5,5 γραμμάρια, μόνο 2,49 η συσκευασία. Με την αγορά 2 σαμπουάν Παντέν, δώρο μία μάσκα μαλλιών Παντέν. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Energizers! Νιώθω άνετα!
9: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
8: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
9: Χαμογελώ μέσα τους!
10: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
11: Energizers Σάμος! Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
12: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
13: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες, Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbs. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
12: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη. φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
14: Πάμε σήμερα.
15: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
14: Δηλαδή.
15: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
14: Τι έχει το μενού.
15: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
14: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
15: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
14: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
15: Έτοιμο.
14: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
15: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
14: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
15: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
16: Καλωσορίσατε, Εύη μας και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Του άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
17: No habla español.
16: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
17: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
16: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
18: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
12: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
19: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
20: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
19: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
20: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
21: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
22: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθά νύχτα.
21: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις. Σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί, η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμου αποκτά ξανά ρυθμό.
0: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
1: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
0: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
1: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
0: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
1: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
0: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
1: Πανουράκης. Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
2: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
1: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
2: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
1: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
2: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
1: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
2: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
1: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
2: Γευστική περιπλάνηση.
23: 2000 FM.
24: Και ο Πειραιάς δεν έχουν ωραίες θάλασσες. Είναι χάλια.
25: Μια χώρα.
26: Έτσι θα διαφήμιζε στη χώρα μας. Πάει οι τουρίστες. Φύγαν οι τουρίστες.
24: Εντάξει.
26: Για να ακούσουμε.
24: Για μια πλάκα.
26: Για να ακούσουμε εδώ τη φίλη μας.
24: Είχαμε ξένα παιδάκια.
26: Ναι.
24: Και τη χώρα μου θα την περιγραφά ως μια ωραία χώρα επειδή έχει ωραίες θάλασσες. Είναι ωραία εδώ.
25: Με τα παιδάκια τα ξένα μιλάγατε καθόλου αγγλικά που ήρθανε?
24: Δεν ξέρω πολλά αγγλικά.
25: Τα λέγατε, γιατί είσαι μικρού, μιλάω, είναι λογικό.
24: Ναι.
25: Τι λέγατε, για πείτε στα αγγλικά.
24: Hello. What's your name?
27: Θα μου πείτε, μιλάει ελληνικές.
26: Εμάς ξέρετε πώς μας λένε εδώ, τις δύο.
24: Πώς?
26: Κακά κορίτσια.
24: Γιατί?
26: Γιατί είμαστε κακά κορίτσια.
24: Τι κάνετε?
27: Α, ναι.
26: Τα πάντα!
27: Α, ναι, έχω ακούσει μια έκφραση στο Μάξι Μάνας μου που λέει τα κακά κορίτσια.
25: Ορίστε.
26: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
25: Ευχαριστούμε πολύ.
26: Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνετε όταν βρεθείτε στο εξοχικό σας, εκεί?
24: Να τρέξω μέσα και να πω στο κρεβάτι μου και να κοιμηθώ.
26: Συγγνώμη, κοιμάσαι και στην Αθήνα.
24: Το ξέρω.
26: Να τρέξουμε.
24: Έχω κουραστεί από τα...
27: Sorry, γιατί μένουμε σε πολυκατοικία και πάνω μα και από πάνω σπίτι μας ζει μια τρελή.
26: Πάει τρελή.
25: Οπότε πάνε στο εξωτερικό και δεν ησυχάσουν, αυτό σου λέει.
24: Ναι.
26: Γιατί τι κάνει τρελή, φωνάζει ότι κάνετε...
27: Χτυπάει έτσι, μπουμ, μπουμ, μπουμ, μπουμ.
26: Ότι κάνετε φαρμακό. Κοιτάξτε όμως, πρέπει, τα παιδάκια δεν πρέπει να κάνουν θόρυβο και όλη την ημέρα.
27: Δεν κάνουμε θόρυβο.
26: Κάτι κάνετε.
25: Δεν κάνουν. Η άλλη τρελή, αυτό σου λέει.
26: Λοιπόν, να έχετε καλές
25: διακοπές.
24: Ευχαριστούμε.
25: Και καλή γιορτή αύριο στο σχολείο.

0: είναι 4 και 4. Παραπολιτικά 90,1.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
0: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιώς και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο HellenicSeaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
0: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
5: Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
7: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
8: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! Εγώ και ο κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
9: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
8: What?
10: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210. 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
12: Παραπολιτικά 90,1.
13: Σε πληροφορώ ότι η Ζεντάγια διαβάζει Οδύσσια. Μπράβο, ενδιαφέρει πολύ το θέμα, βλέπω. Έχει ανοίξει από το χασμουριτό ένα στόμα. Λοιπόν, ήταν στην Καλιφόρνια και πόζαρε έχοντας στα χέρια την Οδύσσια.
14: Ναι, αυτά, γιατί θα λάβει μέρος.
13: Ναι, θα λάβει
14: θα
13: μέρος.
14: Θα κάνει τη Θεά Αθηνά, νομίζω κάτι τέτοιο.
13: Θα κάνει τη Θεά Αθηνά, αλλά διαβάζει, λέει, μελετάει Οδύσσια.
14: Ας ξεστραβωθεί.
13: Ναι. Έλα. Με τον καλό το λόγο. Λοιπόν, μας ρωτάτε για τα παιδάκια. Να πούμε ότι τα παιδάκια είναι παιδιά συναδέρφου. Έλεγε παλιά τις ειδήσεις εδώ στο ραδιόφωνο η συνάδελφος, αλλά τώρα είναι αρχιστάκτηρες στο site και είναι το αγοράκι 8 χρονών και το κοριτσάκι μόλις 6.
14: Λοιπόν, κάτσε να δούμε τα μηνύματα, λέει ο Παναγιώτης. Γεια στο τσιριγότικο πονηρό θηλυκό και σήκωσε με πολίτη σε κατεργάρα. Αγαπημένη Έλενα, θα μας τρελάνει, στη σύγκλη 40 πλάς γυναίκες. Έχει μείνει λίγο πίσω στα. Ναι. Κάνουν τρελό μπατακλάνο, όχι μόνο με όσους συνομήλικους, αλλά σε όλες τις ηλικίες. Στεκόμαστε στην ουρά, μιλάμε. Άστα βρε Παναγιώτη τώρα από όλη από μια ηλικία και μεταφέρουν 20χρονες. Λοιπόν. Γι' αυτό λοιπόν. Ο Ελίτης, θαλασσινότροι φίλοι, όντως έχει μεγάλο σουξέ στα δημοτικά. Μακράν η πιο ζουμερή σε συνέντευξη, τα πετσιρίκια, λέει ο Παναγιώτης, πολλά φιλιά. Μία άλλη ακροάτριά μας λέει ότι είχε κεφτεί μια γατούλα. Όχι ακροατήρα, ο Παναγιώτης, συγγνώμη, ακροατής. Πριν ένα χρόνο έφυγε, λέει η γατούλα μου, τη δίκα σε ηλικία 24 ετών. Δυστυχώς έπεσε από τον μπαλκόνι.
13: Πώς έπεσε, αυτοκτόνησε.
14: Όχι, μωρέ, και εσύ, ήταν μεγάλη, δεν έβλεπε, αλλά μέσουν 24 χρόνια. Και παραπάνω και 27. Ζούνε πολλοί γάτες. Λοιπόν, ο γιος του Μπέκαμ δήλωσε ότι έχει να δουλέψει 5 χρόνια.
13: Α, ωραία, Κυφίνας. Κυφινόπουλο.
14: Και του γράφουν από κάτω.
13: Τι του γράφουν?
14: Τα μύρια όσα. Τώρα λέει ασχολείται με το. Έχει ανοίξει μια εταιρεία.
13: Επενδυτική.
14: Όχι, μια εταιρεία που θέλει να βγάλει, λέει, μια ωραία σάλτσα.
13: Σαλτσαδόρος δηλαδή.
14: Σαλτσαδόρος.
13: Πώς είναι ο σαλταδόρος? Ο σαλτσαδόρος.
14: Θέλει να βγάλει μια σάλτσα και γενικότερα να βγάλει διάφορα προϊόντα που έχουν να κάνουν με τη γεύση. Και τηλεφωνεί και αργά τη νύχτα στους. Συνεργάτες του και τους εμβαρδίζει με ιδέες. Αλλά γενικά λέει από τη γανίτα τίποτα.
13: Να είσαι τώρα, να ξεκουράζεις στο σπίτι και να έχεις το μαμούχαλο.
14: Α, έτσι, να σε παίρνει τη νύχτα.
13: Ναι, γιατί αυτό φαντάζομαι ότι θα ξυπνάει αργά.
14: Βέβαια.
13: Έτσι δεν είναι. Ο παντρεμένος είναι αυτός.
14: Το παντρεμένος είναι αυτός.
13: Με την Παπλουτίδου. Δεν έχει ανάγκη, παιδιά, να δουλέψει.
14: Είναι αυτός που δεν μιλάνε, που δεν έχουν κακές σχέσεις με τη μαμά του και τον παπά του.
13: Μάλιστα.
14: Αλλά εντάξει, παιδί μου, είσαι Κυφίνας, ξύνεσαι, δεν χρειάζεται να μας το πεις κιόλα. Να. Σου λέω, τον έχουν κάνει από κάτω τα λατιού. Έχουν
13: λοιπόν,
14: απέναψει 5 χρόνια.
13: Το Μουντιάλ Ποδοσφαίρου, παιδιά, ξεκινάει με την Κολομβιανή Σακύρα. Πάλι στα μικρόφωνα. Σέντρα, στη σέντρα λέει η Σακύρα. Νομίζω ότι είχε ξανατραγουδήσει σε Μουντιάλ η Σακύρα. Είχε βγάλει ένα τραγούδι.
14: Κάτι μου λέει και εμένα, ναι.
13: Ναι. Είχε γίνει το Μουντιάλ στην Αμερική. Τώρα πάλι στην Αμερική, ή όχι. Θα διεξαχθεί, όχι, συγγνώμη, Μεξικό και Νότια. Μεταξύ Μεξικού και Νότιας Αφρικής. Α, το εναρκτήριο μάτς. Το πρώτο μάτς είναι.
14: Τώρα ξεκινάει, που να είναι. Μεξικό.

0: Είχαμε μια ατυχία.
1: Πάλι. Δεν θα το δω τότε. Εντάξει, μπορεί να δω τον τελικό. Του ημιτελικού που θα έχουν βγει
0: και καθαρίσει το οποίο.
1: Σκασίλα μου.
0: Αργεντινή.
1: Έχει κανένα ωραίο. Έχει κανένα ωραίο.
0: Μόνο ωραίου.
1: Καλά, μην τη λένε, δεν έχει μόνο ωραίο. Έχει ωραίου.
0: Έχει κάποιου που
1: είναι ωραίου. Καλά, θα τσεκάρω πια.
0: Θα
1: τσεκάρω πια ομάδα έχει ωραίου και θα δω και θα στηρίξω αυτή την ομάδα. Με καθαρά ποδοσφαιρικού όρου.
0: Έχω πάει σε μουντιάλ ποδοσφαίρου. Παιδιά, έχω πάει σε μουντιάλ ποδοσφαίρου και έχω δει Μαραντόνα να παίζει.
1: Ωραίο.
0: Όπω δεν υπήρχε. Έπαιρνε. Αυτό ήταν ένα πιθικάκι. Πιθικάκι όμως, έτσι. Πολύ συμπαθητικό πιθικάκι. Δηλαδή ο σωματότυπός του, κοντός, παχουλό, με μπουτάκι εννοώ, τέτοιο παχουλός, ο οποίος έκανε κάτι τσαλίμια. Νόμιζες ότι δούλευε στο τσίρκο. Ξαφνικά σήκωνε ένα πόδι, έβαζε ένα χέρι. Ήταν η χρονιά που είχε πάρει το, νομίζω, το παγκόσμιο πρωτάθλημα και λένε και έλεγαν, γιατί είχε βάλει και λίγο χέρι για να μπει ένα γκολ, ότι ο Θεός έβαλε και το χέρι του και πήρε η Αργεντίνη το πρωτάθλημα. Mm. Αλλά ήταν ο παιχταράς, δηλαδή πώς ήταν ο Γκάλι στο μπάσκετ που έπαιρνε αγώνα μόνος του, έτσι ήταν,
1: ναι,
0: ο Μαραντόνα.
1: Ναι, τον έχω δει σε βίντεο. Ήταν απίστευτος. Λοιπόν, ήταν Θεοδωρίου στη συναυλία της σύντροφός της μαζί της. Και είπε ότι ο έρωτας είναι υπέρτατη ευλογία, είναι πολύ ερωτευμένη. Α. Πολύ ωραίος αυτός, παιδιά, να τα λέμε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό είναι πολύ ερωτευμένη.
1: Είπε τραγουδιστής, ο οποίος
0: για να μάθω πόσο ερωτευμένη είναι. Επιχειρηματία.
1: Έχουμε ξαναπεί και δεν θυμάμαι τι έχουμε πει, να το πω και αυτό. Εγώ, έτσι, για να καταλάβεις την κατάσταση.
0: Γι' αυτό ξαναρωτάω.
1: Λοιπόν, δεν θυμάμαι.
0: Επιχειρηματίας.
1: Είμαι, λέει, τραγουδίστρια που ημνεί τον έρωτα, δεν μπορεί να μην τον βιώνω κιόλας. Ο έρωτας είναι υπιστοσυναίσθημα, είναι συναίσθημα που μόνο χαρά μου δίνει.
0: Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή τραγουδάει τον έρωτα, μέχρι τι ηλικία θα ερωτεύεται?
1: Θα σας βάλεις εσύ φρένο, άμα βρήκε έναν άνθρωπο να ερωτευτεί.
0: Μ' αρέσει πολύ το ντύσιμο της στη σκηνή, έχω να πω.
1: Ναι, και εμένα.
0: Είναι από τις πιο καλωδημένες. Χωρίς να βγάζει μάτι όμως. Λοιπόν, Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr, μας στέλνετε μηνύματα. Επίσης να πούμε 2-11-10-80-880, γιατί τρέχει διαγωνισμό, παιδιά, που δίνουμε δύο εισιτήρια με πλοίο για Πόρτο Χέλι. Δεν έχει κι άλλο μέσο, δηλαδή, τι θα δίναμε, ελικόπτερο. Πόρτο Χέλι, αλέ ρετούρ. Από τη Hellenic Seaways. Τι?
1: Λέει ο Γιώργος, τα πιτσιρίκια είναι πολύ έξυπνα για τα παιδάκια που είχαμε πριν εδώ. Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για να σας πούμε ότι αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να διεκτατάς ασφαλεία απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις και πώς. Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ, γιατί ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες, cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.

0: Τι μπλουζάκι είναι αυτό που φοράς?
1: Είναι
0: φρούδικο.
1: Φρούδικο, παιδιά, είναι το πιο δροσερό μπλουζάκι που έχω πάρει στη ζωή μου.
0: Το επόμενο είναι να είσαι με το σουτιέν.
1: Ναι, είναι το σουτιέν σχεδόν έξω το μισό, σκασίλα μου. Έχω βάλει και μια παραμάνα εδώ μπροστά, γίνει. Έχω πάρει ανάσα αέρα.
0: Ναι. Αχ, παιδιά, πώς θα τη βγάλουμε αυτό το καλοκαίρι?
1: Θα τη βγάλουμε όπως τη βγάλαμε τα προηγούμενα. Τι θα κάνουμε τώρα?
0: Ναι. Χθες πήγα να πιάσω το τιμόνι μου, έκαιγε. Ξέχασα να του βάλω προστατευτικό. Εσύ έβαλε?
1: Πάντα.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται να μην βάλω. Βοηθάει πάρα πολύ.
0: Θα αρχίσω να θα βάλω την ηλιοπροστασία μπροστά για να το θυμάμαι.
1: Είναι και ένα άλλο που ανοίγει σαν μετάλλια καμιά ηλιοπροστασία. Καμιά φρρρρρρ και καλύπτει όλο το τζάμι. Δεν έχω αυτήν εγώ. Απλά σου λέω ότι υπάρχει.
0: Ναι. Μόνη τη ανοίγει.
1: Είναι μόνη τη ανοίγει, σαν βεντάλια ένα πράγμα και μπαίνει έτσι.
0: Α, ωραίο. Γιατί το άλλο θέλει τοποθέτηση μία ώρα.
1: Σιγά μου, ρε, τοποθέτηση, σιγά μου, φέρω και μάστορα. Παιδιά, βρήκα μάστορα, καταπληκτικό, σας το λέω, να το ξέρετε, επιμένετε νότια προάστια να μου πείτε, να σας στείλω μήνυμα.
0: Τι είναι, το ερκοντήσιο.
1: Το ερκοντήσιο, θυμάσαι με κανένα θόρυβο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μπαίνω, γκουγκλάρω και βρίσκουμε πάρα πολύ καλά reviews, έναν ψυχτικό. Νότια. Λέω, καλά, θα γελάσουμε τώρα. Τον παίρνω τηλέφωνο, απαντάει με τη μία και μου λέει, του λέω, γεια σας, το κάνει πάρα πολύ θόρυβο το air-condition. Μου λέει, πώς μπορείτε να έρθετε κάποια στιγμή, το κάποια στιγμή, εγώ έλεγα Ιούλιο μήνα. Μου λέει, μπορώ, μου λέει, σήμερα, μα θέλετε. Μου λέει, μεταξύ 7 με 8. Λέω, πλάκα μου κάνει.
0: Πήγε στην τράπεζα να κάνεις...
1: Λέω, εντάξει, σας περιμένω. Μα. 7 η ώρα, 7, done, χτυπάει το κουδούνι. Λέω, αποκλείεται.
0: Είχε πληθεί.
1: Και είναι ο τύπος. Σταμάτα, μπορεί και εσύ με το σεξουαλικό. Λοιπόν, ανεβαίνει πάνω ο άνθρωπος.
0: Νόστιμο.
1: Ο συμπαθητικός. Ανεβαίνει πάνω, παίρνει μια σκάλα. Αυτό. Μου λέει, λοιπόν, κοίτα, μου λέει, αυτό που έχει γίνει είναι ότι μου λέει, έχει χαλαρώσει ο ανεμιστήρας του. Αλλά μου λέει, για να μην πληρώνει το 180-200 ευρώ, μου λέει, δεν υπάρχει λόγος για ανταλλακτικό. Θα σου κάνω εγώ, μου λέει, μια πατεντούλα για να βγάλει το καλοκαίρι. Και άμα είναι το Σεπτέμβριο, έρχομαι στο Λίνο, του κάνω μια άλλη πατέντα και θα δουλεύει μέχρι να πεθάνει γενικότερα το air condition. Του λέω, εντάξει. Μου κάνει μια πατέντα λοιπόν. Τέλειο ο θόρυβος, του λέω ότι σας οφείλω και μου λέει 20 ευρώ. Θέλω να τον αγκαλιάσω, να τον φιλήσω.
0: Δεν τον φίλησες?
1: Δηλαδή.
0: Μήπως ήταν μια αφορμή για να τον αγκαλιάσω?
1: Παιδιά, δεν μου είχε ξανατύχει μάστορας να έρθει ντάν στην ώρα του, να μην θέλει να σου φάει τα σωθικά, να λέει ότι θα σου κάνει μια πατέντα, να στην κάνει να δουλεύει
0: τι
1: τέλεια.
0: Τελικά, τι έκανε?
1: Κάπως στήριξε με έναν τρόπο τον ανεμιστήρα. Και να μου παίρνει 20 ευρώ. Δηλαδή έκανε κανένα 20 λεπτό και να μου σου παίρνει 20 ευρώ.
0: Το τσέκαρες ότι δουλεύει μετά?
1: Τι είναι, βέβαια. Μάλιστα. Δουλεύει. Και σήμερα από τον άλλο ήταν ανοιχτό, δουλεύει. Τέλεια.
0: Δηλαδή χθες έκανε, ήταν ανοιχτό.
1: Προχθές και... έγινε αυτό και χθες.
0: Χθες ή το έχει κλειστό. Α,
1: ναι, αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Παιδιά, υπάρχουν
0: άλλοι
1: άνθρωποι
0: που ζουν μονάχοι.
1: Και έγραφε, εγώ είδα στα reviews, πολλά reviews, που γράφανε ότι πρώτη φορά έρχεται μάστορα στην ώρα του. Πρώτη φορά δεν μας γδέρνει. Και λέω, τι λες, ρε παιδί μου, μήπως είναι φίλοι του αυτοί όλοι και τα γράφουνε. Και ήταν η πραγματικότητα. Εννοείται ότι μόλις έφυγε το κανένα review από εδώ μέχρι απέναντι. Γιατί αξίζει αυτούς τους επαγγελματίες να τους. Πώς το λένε, να τους προωθούμε. Και να ξέρετε ότι υπάρχει πολύ καλός ψυχτικός στα νότια. Όποιος θέλει, μου στέλνει μηνυματάκι και θα σας πω ποιος ήταν.
0: Για περάστε. Για περάστε, δοκιμάστε και
1: αυτά. Αυτή τη γνώση τη μεταλαμπαδεύει. Δεν την αφήνει έτσι. Δεν είναι δύσκολο πράγμα οι μάστορες, παιδιά.
0: Καλά, δεν την πολύ λαμπαδεύει, γιατί μετά δεν θα είναι στις 7 του χρόνου εκεί.
1: Άμα ο άλλος είναι καλός επαγγελματίας, θα είναι. Θα σου πει, δεν μπορώ στις 7, θα δώσω 8.
0: Να.
1: Καλά, δεν το πίστευα. Σου χτύπησε το κουδούνι και λέω, μπα, δεν ακούω καλά τα αυτιά μου. Πεκουδουνίζουνε.
0: Οπότε μετά πήρε τη φίλη σου και είπε, παιδιά, δουλεύουν τα air condition. Φαντάζομαι.
1: Τι εννοείς?
0: Ότι αν δουλεύουν τα air condition για να. Ότι αξίζει να τον πάρουν.
1: Ναι, ναι, εξαιρετικός.
0: Να. Το air condition, παιδιά, πάντως είναι πολύ βασικό και αυτή είναι η εποχή. Εκτός το ότι ξυρίζουμε τα κτήματά μας.
1: Ξυρίζουμε.
0: Ναι, εννοώ ότι.
1: Όπως δεν πήρε να πει τα πόδια μας το μεταξύ και λέω τώρα.
0: Αυτά μόνιμα τα ξυρίζουμε.
1: Ναι.
0: Το χόρτο να φύγει, γιατί μπορεί να πιάσει. Καλά, δεν βρίσκεις χόρτο κοπτικά. Αυτό άλλο. Άλλο πρόβλημα αυτό, παιδιά.
1: Γιατί μωρέ, μπες σε τέτοιο και θα βρεις.
0: Πού θα βρω, στην Εβιά? Τι να πω,
1: online.
0: Ναι, online.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, δεν υπάρχει. Άσο, τώρα
1: τι δεν υπάρχει,
0: βάλει,
1: δεν μπουλάνε.
0: Έχω βάλει εκεί πέρα της... Πρέπει να έρθει άνθρωπος.
1: Να στο κάνει τι, να στο δείξει.
0: Τι να μου δείξει, παιδί μου, να πάρει το χόρτο, να καθαρίσει το κτήμα για να μην πιάσει φωτιά.
1: Χορτοκοπτικό, δεν βρίσκεις ή άνθρωπο που να το κάνει?
0: Άνθρωπο που να πηγαίνει με το χορτοκοπτικό με ειδικό. Με ειδικό μηχανηματάκι.
1: Θες
0: μεγάλο, χειριστή.
1: Α.
0: Όχι με το χέρι κάτι.
1: Πιέσαι, παιδί μου, με ένα δερπάνι και κάνε μια. Και θα τελείωνε. Πάνε και γαλατσούλες.
0: Ναι. Δε, αυτό θέλει μεγάλο τέτοιο. Πώς το λένε, τα τρακτεράκι. Με ειδικό, ξέρεις πόσο δύσκολο είναι.
1: Φαντάζομαι, ξέρω εγώ.
0: Και θέλει και δύο μέρες, ας πούμε, να καθαρίσει το δικό μου το κτήμα. Όλοι τώρα καθαρίζουμε γιατί έχει και πρόστιμα και πολύ καλά κάνουν.
1: Πέρσι με το είχες καθαρίσει.
0: Ναι.
1: Κάθε χρόνο αυτή τη δουλειά γίνεται.
0: Ναι. Με τις βροχές τι νομίζεις. Βγαίνει το λουλουδάκι από κάτω. Γι' αυτό σου λένε μην το κάνεις ποτέ Μάρτιο ή Μάιο. Να έχουν τελειώσει οι βροχές γιατί ξαναβγαίνει. Λοιπόν, radio@parapolitika.gr, τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Τα κακά κορίτσια είναι εδώ και θα είναι έως τις 5. Περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα και εμείς θα τα διαβάσουμε on air.

0: Ποια είναι τα αγαπημένα σου podcast? Μαρία Ευθυμίου, ιστορικός. Κάνει φοβερά podcast αυτή.
1: Ο Άρης Δημοκίδης μου αρέσει εμένα.
0: Ναι. Τον έχουμε φέρει, δεν τον έχουμε φέρει?
1: Όχι.
0: Τον έχουμε φέρει?
1: Όχι. Α. Αυτό είναι το αγαπημένο μου, που έχει, παίρνει διάφορες προσωπικότητες και λέει και κάνει έρευνα για αυτές. Γνωστές είναι, γνωστούς και Έλληνες κλπ. Και λέει, ας πούμε, σκληρή αλήθεια για την Αλίκη Βουλιουκλάκη, ένα παράδειγμα. Και έχει κάνει μια πολύ ωραία έρευνα γύρω από αυτό. Λοιπόν, και είναι και νομίζω και νούμερο ένα στα podcast.
0: Α, ναι.
1: Ναι, βεβαίως, σε ακροματικότητα. Λοιπόν, το πιο τρελό πρωτάθλημα στον κόσμο γίνεται στην Πράγα. Λέει, κάνουν διαγωνισμό υπασίας όπου πηδούν εμπόδια με ψεύτικα ξύλινα άλογα.
0: Έλα, παιδιά, τώρα.
1: Λοιπόν,
0: με ψεύτικα ξύλινα άλογα.
1: Ναι, ξύλινα άλογα. Τα χόμπι χόρσης, λέει, και αγωνίζονται στην υπερπίστη. Και θέλει υπική δεξιοτεχνία. Δεν είναι όπως μεγάλο.
0: Το...
1: Θέλει πάντως τρελή φυσική κατάσταση, δεν είναι απλό.
0: Είναι κουραστικό.
1: Είναι...
0: Και η υπερπίδηση εμποδίων, δηλαδή εσύ το πετάς το εμπόδιο. Και έχεις και ένα ξύλινο άλογα στα μπούτια σου.
1: Αυτό. Λοιπόν,
0: είναι το ξύλινο αλογάκι με ένα πόδι.
1: Είναι, ένα ξύλινο, είναι σαν σκουπό ξύλο, φαντάσου, και αντί για σκούπα στην άκρη έχει μία μούρια.
0: Άρα λόγου. Το λες και καβαλημένα αυτό.
1: Εντελώς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: και φαντάσου να πει κάποιος ότι πώς λες, ας πούμε, το άλογο μου δεν είναι σε καλή κατάσταση. Δεν θα αγωνιστώ γιατί μου το έφαγε
1: ο σκόρος.
0: Ο σκόρος.
1: Φαντάζεσαι.
0: Ε.
1: Λοιπόν, είναι ένα χρονισμένο άθλημα που ξεκίνησε στη Φιλανδία. Το 2000 και γίνεται τώρα και πιο δημοφιλές.
0: Έλα, παιδιά, τώρα, σαχλαμάρες.
1: Και τι μωρέ, σαχλαμάρες.
0: Δηλαδή, σε λίγο θα το δούμε και σε Ολυμπιακούς αγώνες. Έλα, αυτά τα παίζουν τα παιδάκια τώρα.
1: Είναι ωραίο. Γιατί θέλει.
0: Είναι δύσκολο, βέβαια.
1: Θέλει δεξιοτεχνία. Τι το παίζουν τα παιδάκια.
0: Τώρα είναι άθλημα αυτό.
1: Φαίνεται...
0: Να χοροπηδάς. Όπως το τραμπολίνο, ας πούμε, είναι άθλημα να πάει Ολυμπιακούς αγώνες.
1: Άμα πεις τι κάνουν με το τραμπολίνο, παιδιά, και τι σβούρες φέρνουν και τι. Είναι απίστευτο.
0: Εμένα μου αρέσουν τα κλασικά αθλήματα, να σου πω την αλήθεια.
1: Εμένα μου αρέσουν και τα καινούργια. Μόνο γιατί το τραμπολίνο είναι σαν να κάνεις. Όπως είναι η θεαματική κατάδυση που βλέπεις τον άλλο που φέρνει τόσες τροφές, το ίδιο είναι και το τραμπολίνο που μπορεί να ύψει για να ξαναπροσγειωθεί. Έχει κάνει χίλια πράγματα στον αέρα. Δεν είναι εύκολο. Απλά δεν το έχουμε συνηθίσει.
0: Ναι, δεν το έχουμε συνηθίσει. Και γιατί πρέπει όλα τα αθλήματα να γίνονται όλο και περισσότερα?
1: Γιατί ωραία είναι.
0: Δεν ξέρω. Κάποια αθλήματα μου φαίνονται πραγματικά.
1: Να εγώ βαριά με τη σκοποβολία, ας πούμε, που είναι στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Ή την τοξοβολία.
1: Η τοξοβολία εμένα μου αρέσει, γιατί έχει και μία αυτή έτσι.
0: Τι θα μπορούσε να παρακολουθήσει.
1: Τοξοβολία, ναι, σκοποβολία, τι να παρακολουθήσω. Καλά, πότε ήταν. Σε ποιους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν ένας Τούρκος που πήρε το χρυσό στη τοξοβολία και ήταν με το χέρι στην τσέπη και βάραγε. Και με κάτι γυαλάκι και έλεγε, καλά, αυτό είναι. Κατάσκοπο. Και είχε το χέρι στην τσέπη, έπαιρνε το όπλο. Και έκανε πάω και ήταν κέντρο. Είχε πάρει Ολυμπιονίκης, χρυσός Ολυμπιονίκης ήταν.
0: Άσε αυτό να τον έχει σύντροφο, έτσι.
1: Απίστευτο.
0: Παναγία μου.
1: Και ήταν και λίγο η μούρη, ήταν λίγο.
0: Παναγία μου, Παναγία μου.
1: Περίεργη η φυσιογνωμία.
0: Α.
1: Ήταν περίεργη η φυσιογνωμία.
0: Νονός, νονός.
1: Ήταν περίεργο. Δηλαδή, όλοι το σχολίαζαν τότε. Η άνεση με την οποία πυροβολούσε και η φυσιογνωμία που ήταν. Έμοιαζε σαν μυστικό πράκτορα.
0: Και όπως λέει ένας φίλος μου, καλύτερα νονός παρά αμνός.
1: Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και να σου πούμε ότι μπορεί η επιχείρησή σου να είναι ασφαλής απέναντι σε κάθε ψηφιακή απειλή. Βέβαια και τώρα μπορεί με τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που σου δίνει το Vodafone Business. Με το Lookout Mobile Security προστατεύεις τις κινητές συσκευές. Με το Trend Micro Worry Free τα laptop και τον server. Ενώ με το Firewall Management έχεις έλεγχο πρόσβασης και προστασία δικτύου. Μάθε πώς θα προστατεύσεις τις συσκευές και τα δεδομένα της επιχείρησής σου στο Vodafone.gr/business ή μπορείς να περάσεις από ένα κατάστημα της Vodafone.

0: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στη τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
6: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Ρωμαίος!
8: Γιουλιέτα!
7: Από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό.
7: Ασύγχρονο.
8: Που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνα.

0: πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
1: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
3: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά,
5: ο Κώστας Χατζής στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Κοριτσάκι μου, τι θα κάνεις την υπόλοιπη μέρα?
9: Θα
8: διότι
9: πάω
8: πλέον...
9: ένα φαγάκι με μια φίλη μου.
8: Α, τώρα, τι τώρα, θα φάτε, λεπλά τη ζούρ.
9: Δεν ξέρω ακόμα, ό,τι βρούμε.
8: Με τέτοια ζεστά.
9: Ό,τι κερνάει η κοπέλα, εγώ θα
8: το... Καλά δεν τρέπεσαι.
9: Πλάκα κάνω, μωρέ.
8: Δεν τρέπεσαι.
9: Η αλήθεια είναι ότι, ότι δεν τρέπομαι.
8: Γεια στα κούσα, την πα.
9: Όχι, δεν την πάω, εκεί θα με πάει.
8: Α,
9: ναι.
8: Πού θα σε ρωτήσει, τι έχει όρεξη, Ελένα.
9: Έχει να πάει θέατρο και πριν. Είχε κανονίσει. Και πριν το θέατρο θα συναντηθούμε να πούμε και μετά να πάει θέατρο για εγώ σπίτι μου.
8: Πες νωρίς για να προλάβουμε να φάω και πρώτο και δεύτερο πιάτο.
9: Νωρίς θα πάμε.
8: Ναι. Δεν έχετε υπόψη σας περίπου τι?
9: Δεν έχω ιδέα, δεν ξέρω, όχι.
8: Σε ρωτάει.
9: Έχει να μα προτείνει τίποτα, στον κεραμικό θα είμαστε.
8: Ναι, σιγά μην ξέρω και στον κεραμικό.
9: Ξέρω, εγώ λέω, ρε παιδί.
8: Σιγά τις χύπησες που θα πάνε και στον κεραμικό.
9: Γιατί μόνο οι χύπηδες πάνε στον κεραμικό, έχεις τρελαθεί και εσύ τελείως.
8: Εντάξει, είναι λίγο εναλλακτικό.
9: Τέλεια είναι,
8: υπέροχα.
9: Βρείτε
8: ένα μεζεδοπολείο ή ένα
9: αυτό θα κάνουμε,
8: ψητοπολείο.
9: Εκεί μεζεδοπολείο νομίζω. Κάτι έτσι να τσιμπήσουμε στη
8: τι
9: μέση
8: σου
9: με, λίγο
8: τι σου κάνει.
9: Με λίγο κρασάκι και φυλάκια. Ναι, μωρέ, τι θα φάμε τώρα. Δεν τρώω και πολύ, δεν τρώμε πολύ. Είμαστε όλοι στο...
8: Κάνα και φτεδάκι, όπο και φτεδάκι, παιδιά, με χωριάτικη σαλάτα.
9: Κάτι τέτοιο βλέπω, χαλαρό.
8: Ό,τι ωραιότερο.
9: Μα δεν
8: το και καλοκαίρι.
9: Να φέρω παραπάνω, δεν μπορώ να. Δεν μπορώ. Με τα υποφέρω. Ζεσταίνω, με κάνω, ράνω, με βαραίνω, δεν μπορώ να κουνήσω. Άσε με, σε παρακαλώ.
8: Έχει φάει το. Και πολύ καλά, τίποτα.
9: Το φάει με τρώει. Ναι, έχω φάει. Ένα τόστ και ένα γιαούρτι. Είμαι έτοιμη. Τι... Θα πάω να καταβροχθήσω τα μπάτια.
8: Έλα, ντροπή.
9: Θα είναι και νωρίς, θα έχω και τύψεις.
8: Να κάνεις...
9: Θα το κάψω μετά, περπατήσω το βράδυ.
8: Λε, petit bus.
9: Τι να κάνω.
8: Να κάνεις την ευγενική.
9: Μετά υπάρχει ήδη η αφαγία το επόμενο στάδιο. Μα δεν τρώω πολύ όμως, τόσο
8: όμως. Όχι. Πατάτε με... τη γανιτία να έχετε φάς.
9: Τη λιώνω, την τζακίζω.
8: Δηλαδή τρως ένα πιάτο πατάτε.
9: Άνετα.
8: Ναι.
9: Άνετα. Γι' αυτό και δεν παραγγέλνω, γιατί άμα παραγγείλω πατάτες.
8: Που έχεις φάει τις ωραιότερες πατάτες τηγανιτές?
9: Στη γιαγιά μου, σπίτι της γιαγιάς μου.
8: Τι, ψηλή-ψηλή.
9: Ψηλή-ψηλή και μετά βουτυρωμένη.
8: Έλα τώρα με
9: βουτυρωμένη από πάνω, θεάρα.
8: Γι' αυτό βούλωσαν τα καρδιές του πατέρα σου. Μα είναι δυνατόν. Αυτή η γιαγιά μπας και ήθελε να τον ξεκάνει τον γαμπρό.
9: Το ανάποδα, έτσι με κυρία Βαρεμόρε, τότε βαριά.
8: Τόσο βαριά.
9: Βέβαια.
8: Τελείωσε ανθυγινά.
9: Σιγά τα ανθυγινά, μια χαρά ήταν.
8: Γαλλική κουζίνα μιλάμε.
9: Μια χαρά ήταν, γιατί ήταν όλα αγνά τα προϊόντα. Όλα αγνά ήταν.
8: Και πάλι το βούτυρο είναι βαρύ.
9: Τέλειο ήταν.
8: Έφτιαχνε η γιαγιά σου βούτυρο. Από γάλα, όχι, ε.
9: Όχι, όχι. Αλλά βούτυρο είναι εκεί πέρα τη πατατού. Πόπο, αυτό είναι.
8: Έρχνε βούτυρα παντού, στα φαγητά.
9: Ναι.
8: Χοληστερίνη, welcome.
9: Μια χαρά.
8: Ναι. Παιδική μνήμη.
9: Θα σου πω χοληστερίνη, welcome. Όλοι μεγάλοι φύγανε πάντως.
8: Να.
9: Εδώ πέρα ζούμε, δεν ζούμε.
8: Γερά κόκαλα. Λοιπόν, παιδιά, τον νικητή τον έχουμε, τον νικητή.
9: Τον νικητή.
8: Νικητή, λοιπόν, ο νικητής είναι.
9: Ο νικητής είναι ο Γιώργος Ανδρουλάκης.
8: Ναι.
9: Τι γίνεται, παιδιά?
8: Ανδρουλάκης. Είναι το νούμερο 5, γιατί το επιλέξαμε πριν, είπαμε να διαλέξουμε έναν αριθμό. Και είπε κάποια από εμάς το 5.
9: Και θα τον ενημερώσω, φανταζόμαστε, από το τηλεφωνικό κέντρο για τις λεπτομέρειες.
8: Λοιπόν, αυτό ήταν Κακά Κορίτσια Τέλος. Ραντεβού αύριο, Γιούπι, Παρασκευή 3 με 5. Μην λείψει κανείς για το γνωστό.
9: Θα βάλουμε απουσίες.
8: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκουπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίαση σκάβων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
4: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
5: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας εκοντάν.
6: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
5: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
4: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
7: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
8: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
9: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
9: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
10: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
11: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
12: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
13: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
12: Έχω
13: μετά θα πάνε
12: εξτασιαστεί.
13: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
12: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
13: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
12: Εξαιρετικό.
13: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
12: Τι λέει ρε φίλε.
13: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
14: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
15: Πάμε σήμερα.
16: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
15: Δηλαδή.
16: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
15: Τι έχει το μενού?
16: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
15: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
16: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
15: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
16: Έτοιμο.
15: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
16: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
15: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
16: Αγίου Νικολάου 6.
15: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
16: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
17: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες. Η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη. Είδη βιβλιοχαρτοπολίου. Διακοσμητικά. Εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 730 62 756 και 693 741 0018.
18: Energizers! Νιώθω άνετα!
19: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
18: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
19: Χαμογελώ μέσα τους!
20: Το ξέρω αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
21: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22 730 87 151.
22: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλήσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
23: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
22: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
23: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
1: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
24: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
1: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
24: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
1: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
24: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
1: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
24: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
1: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
24: Γευστική περιπλάνηση.
21: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμου. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα. Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις. Σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί, η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985-75-57-72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμου αποκτά ξανά ρυθμό.
0: βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
2: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
0: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
2: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
0: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
2: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
0: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
2: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
0: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
2: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
0: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
3: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Πάμε.
3: Θα πάμε στα γνωστά.
5: Θα πάμε στο δικό μας.
3: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
5: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
3: Α, πες έτσι. Και ποιο είναι?
5: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
3: Εκεί θα πάμε.
5: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
3: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
5: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
3: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
6: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
25: FM.

0: 2000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.

0: FM.
1: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bouffant Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου», σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες, Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπέλα Πι και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Αγρόκτημα Γκούντα φέτες τυρίγια τόστ 500 γραμμαρίων, μόνο 2,90 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 5,90 το κιλό. Χρυσή ζύμη κουρούτι ροπιτάκια με μυζήθρα και φέτα 800 γραμμαρίων, μόνο 2,75 η συσκευασία. Ice Dream, οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,45 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ΕΕ.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Χοιρινή μπριζόλα με κόκαλο, μόνο 4,89 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης Pop, μόνο 12,90 το κιλό. Δέλτα γάλα μίλκ 1 λίτρου, μόνο 1,69 η συσκευασία. Τζιμόκα κάψουλες εσπρέσο, 10 επί 5,5 γραμμάρια, μόνο 2,49 η συσκευασία. Με την αγορά 2 σαμπουάν παντέν, δώρο μία μάσκα μαλλιών παντέν. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Βάλει εδώ, κόσμο μας και δραμάδος εδώ.
6: Έχω
7: μετά θα πάνε
6: εξτασιαστεί.
7: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρε.
7: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
9: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
0: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
10: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
0: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
10: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
0: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
10: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
0: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
10: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
0: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
10: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
0: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
11: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
12: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
11: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
12: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
11: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
12: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
11: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμμου. Τηλέφωνο 2273-062-562 και 62563.
12: Πανουράκης.
13: Στα μπαζάρ και οι προσφορές θυμίζουν καλοκαίρι. Ice Dream 2,89. Βεργίνα 3,59. Βόλιο Ελιά Ισπάλα 12,90. Φέτα Δοδόνη 10,65. Τόνι Καλυμάνης 3,69. Θυμέλο 2,95. Φέρι 2,49. Αριέλ 8,90. Ράιντ 2,89. Σουκλίν 4,49. Πάμε μπαζάρ!
14: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
16: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
15: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
16: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
16: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
15: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
17: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
18: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
17: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
18: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
17: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
19: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν. Kodang της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρυσιλέβητα.
20: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
21: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
20: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
21: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
22: Energizers! Νιώθω άνετα!
23: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
22: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
23: Χαμογελώ μέσα τους!
24: Το ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
25: Energizer Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
26: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
27: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
26: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
27: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391. 694-461-5574. Και 698-759-8416.
28: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
29: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
30: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
31: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
32: Παρακαλώ.
33: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
34: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
32: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
0: Τι θα φάμε σήμερα?
1: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
0: Δηλαδή?
1: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
0: Τι έχει το μενού?
1: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
0: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
1: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
0: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
1: Έτοιμο.
0: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
1: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
0: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
1: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
2: Στέφανε.
3: Ναι.
2: Πάω σούπερ μάρκετ.
3: Στο τάδε?
2: Όχι.
3: Στο άλλο τάδε?
2: Μπα, όχι.
3: Πού θα πας?
2: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
3: VKD Market, λοιπόν.
2: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
3: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
31: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
4: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
31: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
5: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

μου. Το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανίστα.

0: καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000 FM, πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα. Μας καλείτε στο 22 730 88 80 89 78, στο 2000fm.samus@gmail.com. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας και τις παρατηρήσεις σας. Και βέβαια μέσω του Live24 που μας ακούτε διαδικτυακά. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στη Μέση Ανατολή και να καλημερίσω βέβαια πριν απ' όλα και τον συνάδελφο τον Μιχάλη Σβαρνιά. Έτσι να, εδώ να κάνουμε έτσι μια κουβεντούλα. Εγώ έλειψα μια εβδομάδα, Μιχάλης, έλειψες 5 μέρες, 2 κόμματα καινούργια, 2 κόμματα υποδιάλυση, φοβερές οι πολιτικές εξελίξεις. Και πριν πάμε όμως να το σχολιάσουμε, να διαβάσω λίγο τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Ένας πόλεμος που όλοι ελπίζαμε ότι θα τελειώσει γρήγορα, είναι σαν την Ουκρανία που έχουν περάσει 4 χρόνια.
1: Τέσσερα.
0: Και πάμε στο 5ο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν, στοχεύοντας στρατιωτικές υποδομές, συστήματα επικοινωνίας και τοποθεσίες αεράμυνας, προκαλώντας ισχυρές εκρήξεις σε ιρανικές πόλεις. Το Ιράν απάντησε με πλήγματα κατά του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ, με τον επικεφαλής των φρουρών της Επανάστασης να υπόσχεται κόλαση στην περιοχή. Και όταν εμείς εκεί στην περιοχή ακούμε για κόλαση και τη Μέση Ανατολή να βυθίζεται σε έναν ανεξέλεκτο κύκλο συγκρούσεων, τρέμουμε το πού θα πάει όλο αυτό και τι επιπτώσεις θα έχει, γιατί δεν είναι μόνο φοβόμαστε αυτό να γενικευτεί, αλλά είναι και οι οικονομικές επιπτώσεις. Βλέπουμε πόσο έχει φτάσει η βενζίνη, τα τρόφιμα. Δεν προλαβαίνουμε να δούμε δηλαδή τις τιμές στο ράφι και στην επόμενη εβδομάδα, μην πούμε τις επόμενες ημέρες, βλέπουμε πολλοί να έχουν ανέβει. Έχουμε ένα τελεσίγραφο του Τραμπ πως η Τεχεράνη θα πληρώσει το τίμημα, εντάξει, για το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Η Αμερικανική αεροπορία εξαπέλυσε κύμα επιθέσεων σε στρατηγικές υποδομές του Ιράν, προκαλώντας την άμεση απάντηση των φρουρών της Επανάστασης, οι οποίοι μετέφεραν, όπως είπαμε, τα πυρά τους στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, απειλώντας αυτό, να μετατρέψουν ολόκληρη την περιοχή σε κόλαση. Θες να κάνεις ένα σχόλιο γι' αυτό? Τι σχόλιο να κάνουμε?
1: Όχι, απλά να πω δύο πραγματάκια.
0: Και ποιος μπορεί να διαβάσει τη σκέψη?
1: Όχι, δεν μπορείς να διαβάσει τη σκέψη
0: του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Δεν μπορείς να διαβάσει τη σκέψη του Ντόναλντ Τραμπ. Μπορεί να διαβάσει τη σκέψη κανένας. Γιατί δεν είναι μόνο γεωπολιτικό παιχνίδι, είναι ένα παιχνίδι γεωπολιτικό-οικονομικό. Όλες οι παράμετροι μέσα. Οι παίκτες είναι αυτοί που φαίνονται, αλλά είναι και πολλοί που δεν φαίνονται. Είναι τρομερά τα ποσά.
0: Πολλά
1: πόσο
0: τα
1: κοστίζει
0: λεφτά.
1: Βασικά, βάλτε το πόσο κοστίζει ο πόλεμος, από πετρέλαια μέχρι οτιδήποτε άλλο, πυρομαχικά κτλ. Άλλο ήθελα να πω ότι μου κάνει εντύπωση ότι τσακωνόμαστε εμείς οι δύο. Βαράσαι εσύ εμένα και εγώ, επειδή δεν μπορώ να βαρέσω εσένα, πάω και βαρώ τον Δημήτρη που είναι δίπλα. Ο Δημήτρης φωνάζει, ρε παιδιά, εμένα ότι με βαράτε, εγώ δεν έχω καμιά δουλειά. Γίνεται αυτό το πράγμα τώρα συνέχεια.
0: Είναι αυτό που λένε. Όταν τσακώνονται τα
1: βουβάλια στο βάτο,
0: την
1: πληρώνουν οι βάτραχοι. Για μένα, εντάξει, ανησυχητική πάντα είναι η πόλεμη, αλλά θα πρέπει από τον νότο να στρέψουμε λίγο το βλέμμα μας στο βορρά, όπου σε αυτό που γίνεται στην Ιρλανδία συγκεκριμένα αυτές τις 2 μέρες. Αλλά δεν είναι μόνο η Ιρλανδία, είναι και στην Αγγλία. Υπάρχουν πρόσφατα περιστατικά τέτοια και μεγάλες διαδηλώσεις για το θέμα του μεταναστευτικού, όπου εκεί η κατάσταση έχει ξεφύγει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Για δεύτερη μέρα πυρπολήθηκε το Belfast χθες.
0: Έφυγαν άνθρωποι από τα σπίτια τους, έτρεχαν να κρυφτούν.
1: Διάβαζα σήμερα το πρωί Έλληνες που μένουν στην Ιρλανδία και λένε: αποφεύγουμε να κυκλοφορήσουμε στον δρόμο και μας έχουν πει ξεκάθαρα ότι είστε τυχεροί γιατί είστε λευκοί. Είστε μεν μετανάστες, αλλά πάτε σε μια δεύτερη φάση γιατί είστε λευκοί. Ξέρετε, αυτά τα πράγματα δεν είναι καλά.
0: Όχι, βέβαια.
1: Και επειδή η πίεση αυτή συσσωρεύεται και δεν συσσωρεύεται μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, συσσωρεύεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και στην Ελλάδα.
0: Και στην Ελλάδα είδαμε, ξέρετε, τι γίνεται στην Κρήτη.
1: Όλα είναι θέμα, είναι πράγματα τα οποία κρέμονται σε μια κλωστή, το πώς θα εξελιχθούν. Γιατί αυτό το που έγινε στο Belfast προχθές με τον Σουδανό, ο οποίος τον έβαλε τον άλλον κάτω, του βγάλε το μάτι και παραλίγο να τον αποκεφαλίσει. Έτσι. Δεν είναι
0: κάτι τρομερό.
1: Δεν νομίζω ότι δικαιολογείται αυτό οτιδήποτε και να πει. Οτιδήποτε και να υποθεί. Και επειδή όμως υπήρχαν, έχει, αν δείτε λιγάκι την επικαιρότητα στην Αγγλία, είναι πολύ συχνά τα μαχαιρώματα.
0: Και εδώ ξεκίνησαν και εδώ, στην Ελλάδα.
1: Ναι, είναι καταστάσεις που είναι πολύ εθραύσες. Δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί από μια στιγμή στην άλλη και πού θα σκάσει όλο αυτό. Νομίζω ότι αυτό είναι λίγο πιο, θέλει πιο μεγάλη προσοχή. Το άλλο είναι ένας πόλεμος διεξάγεται εκεί όπως διεξάγεται, με τον τρόπο που διεξάγεται, είτε είναι στην Ουκρανία είτε είναι στη Μέση Ανατολή. Συγκεκριμένοι παίκτες που συμμετέχουν.
0: Εμείς έχουμε επιπτώσεις στα οικονομικά, ναι, ξέρεις, κυρίως. Βλέπεις, ναι.
1: Το άλλο δεν ξέρεις πώς μπορεί να σκάσει κοινωνικά από μια στιγμή στην άλλη οπουδήποτε.
0: Ελπίζω και μπορούμε να το... Δεν το συνδέω, αλλά αυτή η αύξηση, η πίεση στα σύνορα, τα θαλάσσια της Κρήτης, που εκεί τώρα έχει μετατοπιστεί όλη αυτή η πίεση.
1: Να διάβαζα σε σένα και όλο ότι θα...
0: Ναι, έρχονται αύριο 300 άτομα που θα πάνε από την Κρήτη στο κέντρο υποδοχής της Σάμου, γιατί εδώ έχουμε μόνο 1000, οπότε λέει έχετε απλά να βάλετε και άλλους. Έχω δημοσιεύσει και το βρήκα εντελώς τυχαία τον πρόεδρο των τουριστικών πρακτόρων της Κρήτης, που λέει ότι εμείς βασιζόμαστε στον τουρισμό, δεν μπορούμε να πάθουμε αυτά που έπαθε η Σάμος, η Κος, και λέει αυτό.
1: Καλά,
0: οπότε
1: εντάξει, τώρα,
0: πηγαίνετε τους εκεί,
1: ναι.
0: Έχουν ξεσηκωθεί, ήδη υπάρχουν αντιδράσεις, ξέρω και από εδώ, γιατί υπάρχουν άλλα κέντρα στα νησιά της ακτογραμμής που έχουν λιγότερους, αλλά έχει επιλεγεί η Σάμος. Η Σάμος είναι πολύ πιο τουριστικό νησί σε σχέση με τα υπόλοιπα του Βορείου Αιγαίου, αλλά εδώ δεν πρέπει να ξεκινήσει και ένας τέτοιος διάλογος πού θα τους πάμε και ποιος έχει λιγότερο και πλήττεται ο τουρισμός και όλο αυτό, δηλαδή μεταξύ μας να υπάρξει θέμα, μεταξύ των νησιών εννοώ.
1: Συνήθως η ζημιά γίνεται από τις δικές μας δηλώσεις, mm-hmm, παρά από την πραγματικότητα. Δηλαδή το είδαμε ακόμα και στην εποχή όπου η Σάμος πίεσε και πάρα πολύ με τα νούμερα των μεταναστευτικών ροών και η κατάσταση ήταν χωρίς εισαγωγικά απελπιστική και για τους ανθρώπους που διέμεναν, mm-hmm, σε αυτό το χώρο, το θυμάστε, δεν είναι πολλά χρόνια που έληξε αυτό το κατάντημα που υπήρχε, το ανθρωπιστικό κατάντημα που υπήρχε στην πόλη της Σάμου, και για τους ανθρώπους, για τους μετανάστες και για τους ντόπιους που είχαμε φτάσει σε ένας προς έναν μετανάστες με ντόπιους και...
0: Έτσι κινδυνεύουν να πάθουν στην Κρήτη.
1: Ήταν πολύ,
0: ναι,
1: πιεστικά, ναι, όλα, ναι, αυτά, ναι, τα, ναι, πράγματα. Γι' αυτό λέμε ότι είναι πολύ λεπτή διαχείριση. Δεν ξέρεις πώς θα σου εξελιχθεί το οτιδήποτε. Και πραγματικά, επίσης, δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί το θέμα αυτή τη στιγμή, μια και πιάσαμε τέτοιου είδους κουβέντα. Γιατί μου μεταφέρανε σήμερα το πρωί άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τον τουρισμό ότι η κατάσταση δεν είναι καλή. Δεν πάμε. Δεν βαίνει καλά στο θέμα του τουρισμού. Δεν ξέρει κανείς τι θα γίνει με την τουρκική αγορά. Η Τουρκία έχει, κοιτάμε συνέχεια το πινάκιο της Βουλής στην Τουρκία να δούμε πότε θα επικυρώσει τη γαλάζια πατρίδα και την επέκταση.
0: Το νόμο, ναι, ναι,
1: ναι. Αυτό αντικειμενικά θα φέρει μια ένταση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Η Τουρκία έχει εργαλοποιήσει, ασχετά αν νομίζουμε, mm-hmm, ότι δεν είναι έτσι ή δεν θέλουμε να παραδεχτούμε, έχει κάνει εργαλείο το γεγονός της βίζας και της εισρωής τουριστικών κεφαλαίων από απέναντι, mm-hmm, και έχει τη δυνατότητα ο Τούρκος πρόεδρος, ο κ. Ερντογάν, να κλείσει αυτή τη στρόφιγγα ανά πάσα στιγμή. Το πρόβλημα που θα δημιουργηθεί σε μια τέτοια πράξη, σε μια τέτοια πολιτική πράξη, για να, η πίεση που θα ασκηθεί στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου είναι πάρα πολύ μεγάλη.
0: Είπες ότι η κατάσταση είναι πολύ καλά, πολύ καλή. Φαίνεται όμως μέχρι στιγμής ότι η κίνηση είναι αυξημένη. Αυτό που εισπράττουμε από τους επαγγελματίες.
1: Αυτό
0: και αυτό που
1: λένε,
0: ακούσαμε και από τον αντιπρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων
1: εχθές. Αυτό μου λένε, αυτό σας λέω.
0: Ναι.
1: Περιμένετε, θα το δούμε. Εγώ, εντάξει,
0: δηλαδή
1: δεν
0: ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων δήλωσε στην ΕΡΤ ότι είχαμε αύξηση 20%.
1: Μέχρι στιγμής, μέχρι,
0: ναι,
1: τώρα. Η
0: μέχρι
1: σεζόν
0: τώρα
1: όμως δεν έχει αρχίσει καν.
0: Η σεζόν δεν έχει αρχίσει, αλλά υπάρχουν, λοιπόν, οι κρατήσεις. Θα το δούμε.
1: Ελπίζω
0: μακάρι,
1: να είναι έτσι.
0: Μακάρι, γιατί ένα νησί που βασίζεται στο 70% στον τουρισμό, κατά 70%, καταλαβαίνουμε ότι είναι ό,τι χειρότερο αυτό να γίνει. Οι επαγγελματίες που περιμένουν να δουλέψουν 4 μήνες για να ζήσουν 12, και απ' την άλλη έχουν και όλο το κυνήγι, εντάξει, είναι δύσκολα τα πράγματα σίγουρα. Πάμε τώρα Νέα Αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ. Φαίνεται ότι όλοι εγκαταλείπουν το σκάφος για να πάνε με τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος βέβαια είχε εγκαταλείψει τότε, αλλά για δικούς του λόγους εξηγεί. Είναι φαινόμενο ο Τσίπρας?
1: Όχι.
0: Τι όχι?
1: Δεν είναι φαινόμενο.
0: Τι όχι? Ήρθε ξαφνικά και με το
1: όχι,
0: καλημέρα
1: παιδιά,
0: έφτασε
1: κάτι
0: στη δεύτερη θέση.
1: Ναι, ακούστε κάτι. Εάν νομίζετε

0: θα σας πω ένα παλιό ρητό των αναρχικών, το οποίο είναι, πώς το λένε, και πάντα επίκαιρο. Εάν οι εκλογές ήταν λύση, θα είχαν απαγορευτεί. Μην τρελαθούμε. Δηλαδή, έχουμε στο μυαλό μας, δεν ξέρω πώς πέρασε αυτό. Θυμόμαστε τον Ανδρέα τον Παπανδρέο, θυμόμαστε τον Καραμαλή, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή.
1: Ηγετικές μορφές, αναμφισβήτητα.
0: Ήταν ηγετικές μορφές στο πλαίσιο του καιρού τους και όπως ήταν, και με το 80% των Ελλήνων να μην τελειώνει ούτε το δημοτικό. Εντάξει.
1: Ναι. Είναι άλλα τα δεδομένα.
0: Άλλα τα χρόνια.
1: Ωραία.
0: Άλλη,
1: επειδή είπες για να κάνει τη δουλειά.
0: Λοιπόν, όχι,
1: ο κύριος Τσίπρας.
0: Μισό λεπτάκι. Ακούστε. Ναι. Δεν είναι. Εγώ δεν αμφιβάλλω για τις πολιτικές δυνατότητες του κυρίου
1: Τσίπρα. Άλλο σου
0: γιατί
1: είπα.
0: Αν δεν τις είχε, δεν θα ήταν εδώ και δεν θα ήταν κλινικός παράγοντας. Δεν θα έπαιζε. Έχει κάποιες ικανότητες. Δεν είναι αυτές που φανταζόμαστε. Αλλά έχει μια ικανότητα να ελύσετε και να εξελίσσεται μέσα στο πολιτικό παιχνίδι. Αυτό εντάξει, νομίζω ότι και ο πιο αδαής μπορεί να το πιστωθεί. Τώρα τα υπόλοιπα όλα.
1: Είπες ότι τα κανάλια που σε έχουν δοκιμάσει.
0: Τα κανάλια, όταν λέω τα κανάλια, λέω τα τηλεοπτικά κανάλια. Λέω τα κανάλια εξουσίας.
1: Τα κανάλια της εξουσίας και τα ευρωπαϊκά κυρίως. Δεν έχει φανεί, βλέπε Μακεδονία, ότι ο κύριος Τσίπρας μπορεί να λύσει κάποια τέτοια θέματα. Να κάνει τη δουλίτσα αυτή.
0: Ο κύριος θεωρείται ότι έχει λυθεί το πρόβλημα της Μακεδονίας.
1: Για μας όχι.
0: Είναι ένα θέμα.
1: Από τα κανάλια τα άλλα σου
0: είναι
1: λέω,
0: ένα
1: της
0: θέμα.
1: Εξουσίας.
0: Το πρόβλημα το συγκεκριμένο το οποίο αναφέρεται είναι ένα καθαρά θέμα συσχετισμού δυνάμεων. Mm-hmm. Δηλαδή, έχεις ένα μεγάλο κράτος με ένα πολύ μικρό κράτος. Αυτή τη στιγμή το μεγάλο κράτος δεν έχει επιβληθεί πλήρως του μικρού, γιατί αν έχει επιβληθεί θα είχε επιβάλει αυτό που θέλει εκείνο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν νιώθει ότι απειλείται και από το μικρότερο κράτος. Εάν ανέβουν, αντισταθούν οι δυνάμεις αυτές και ανέβει η ισχύς του μικρού κράτους για χίλιους δυο λόγους, για τους λόγους του ότι έχει κάποιον ισχυρότερο σύμμαχο, στην περιοχή, αποκτά κάποια δυναμική ή γεωγραφική του θέση σε σχέση με αυτά που επιδιώκουν κάποιοι άλλοι, το θέμα θα ξανάρθει πάλι στην επιφάνεια και θα έρθει με ιδιαίτερη ένταση. Γιατί πρόσφατα ταξίδεψα στο εξωτερικό και όταν πέρναγε το αεροπλάνο από πάνω, τέλος πάντων, που βγαίνει ο πιλότος και λέει, ο πιλότος δεν είπε τώρα, ότι περνάμε πάνω από την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, λέει περνάμε πάνω από τη Μακεδονία. Έλεγε ο πιλότος. Και μετά περνάμε πάνω από τη Σερβία και μετά περνάμε πάνω από το. Λοιπόν, και δεν εννοούσε τη Θεσσαλονίκη όταν έλεγε περνάμε πάνω από τη Μακεδονία.
1: Εννοείται.
0: Άρα, με ποιο τρόπο το λύσαμε. Περιορίζουμε το πρόβλημα αυτή τη στιγμή σε αυτό το συγκεκριμένο.
1: Το λύσαμε όχι σε
0: θέμα.
1: Τοπικό επίπεδο. Κατάλαβες πώς το εννοώ.
0: Τα κράτη δεν έχουν φίλους. Τα κράτη έχουν ευκαιριακούς συμμάχους.
1: Ευκαιριακούς συμμάχους.
0: Λοιπόν,
1: αυτό είναι
0: όσο
1: γεγονός.
0: Οι ευκαιριακές συμμαχίες μας επιτρέπουν κάποια πράγματα, θα προχωράμε προς όφελος των κρατικών συμφερόντων, των εθνικών συμφερόντων. Όταν αλλάζουν οι ισορροπίες, θα πρέπει να ζητούμε τις κατάλληλες συμμαχίες. Και αυτοί που είναι σήμερα εχθροί, αύριο μπορεί να είναι φίλοι. Και αυτοί που είναι σήμερα φίλοι, αύριο μπορεί να είναι εχθροί. Έτσι λειτουργούν τα κράτη.
1: Έτσι, είναι γεγονός αυτό. Μαρία Καριστιανού, άλλο κόμμα. Ήταν πριν την ανακοίνωση του κόμματος του κ.
0: Καριστιανού, τώρα πλέον θα κρίνεται σαν πολιτικός.
1: Ναι.
0: Εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Στα debate δεν συμμετέχουν. Το λέω και για μας εδώ.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: σπάω
1: ναι.
0: το κεφάλι μου όλο αυτόν τον καιρό. Αυτό σπάω το κεφάλι μου εγώ. Στα debate δεν συμμετέχουν κόμματα που
1: δεν
0: έχουν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό. Ούτε ο υποψήφιος του κ. Τσίπρα μπορεί να μπει σε debate, ούτε ο κ. Τσίπρας να πάει σε debate, ούτε η κ. Καριστιανού ή υποψήφιος του κόμματος της κ. Καριστιανού μπορεί να μπει σε debate.
1: Ναι, είναι καινούργια
0: κόμματα. Αυτό σημαίνει όμως ότι εγώ και εσύ, για να το πάρουμε εδώ στα δικά μας, όταν θα έρθει η ώρα να κάνουμε ένα debate στις εκλογές, όποτε γίνουν αυτές, ή γίνουν Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, ή γίνουν το Μάρτιο του χρόνου, θα πρέπει να αποκλείσουμε τους
1: υποψηφίους
0: αυτών των κομμάτων από ένα debate για να πάνε σε προσωπικές συνεντεύξεις τους εκπροσώπους κομμάτων. Mm-hmm. Πείτε μου εσείς πώς το βγάζεις αυτό από πάνω σου.
1: Καλά, δεν είναι δικό μας το ζήτημα.
0: Δεν είναι δικό μας το ζήτημα, αλλά δημιουργεί θέμα δημοκρατίας.
1: Ναι.
0: Γιατί μπορεί το κόμμα της κυρίας Καριστιανού να θεωρούμε εμείς αυτή τη στιγμή ότι δεν στοχεύει ψηλά, ή το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα είναι μια άλλη ιστορία. Το κόμμα της κυρίας Καρασκιανού δεν στοχεύει ψηλά, αλλά δεν μπορείς κιόλας να την πετάξεις απ' έξω. Είναι ένα κόμμα καινούριο το οποίο φαίνεται να έχει μια δυναμική αυτή που θα εκφραστεί τελικά στην κάλπη. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, αντιθέτως, που φαίνεται να στοχεύει ψηλά, πώς θα αφήσεις απ' έξω.

0: από το...
1: είναι βασικά ερωτήματα αυτά και πολύ δύσκολα να απαντηθούν. Μάλλον
0: ναι,
1: είναι
0: θα τα βρούμε μπροστά μας αύριο.
1: Το πιο πιθανό, έτσι, τουλάχιστον αυτό που εισπράττουμε όλοι, είναι ότι μάλλον θα πάμε φθινόπωρο σε εκλογές.
0: Να πάμε φθινόπωρο σε εκλογές.
1: Επειδή έχουμε την ανάληψη της Προεδρίας τον Ιούνιο της χώρας.
0: Κοιτάξτε, θα κριθεί αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, η εκάστοτη κυβέρνηση, αλλά η συγκεκριμένη κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, έχει, όπως όλες οι κυβερνήσεις σε αυτές τις περιπτώσεις, έχει το καρπούζι, έχει το μαχαίρι. Εντάξει. Εκείνη θα κρίνει ποιος είναι ο κατάλληλος χρόνος για εκείνη να διεξάγει τις εκλογές. Θα δει ποια είναι η οικονομική κατάσταση, θα δει πώς διαμορφώνονται τα πράγματα σε κοινωνικό επίπεδο, πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα, τι έχει μπροστά της, έχει αφήσει. Πολύ μεγάλο ρόλο θα παίξουν οι πυρκαγιές. Εάν έχουμε πυρκαγιές, τι πυρκαγιές θα έχουμε και τι προβλήματα θα δημιουργήσουν και πού. Δηλαδή, μια μεγάλη πυρκαγιά, χτυπά ξύλο και μακριά από εμάς, στη Σάμο, ναι, θα δημιουργούσε τεράστιο πρόβλημα σε εμάς, αλλά την κυβέρνηση δεν την επηρεάζει και ιδιαίτερα. Στη Σάμο, ας πούμε,
1: είμαστε,
0: να κάνει μια. Αντιθέτως, μια μεγάλη πυρκαγιά στην Αττική, τις επιπτώσεις αυτές που είχε πριν από χρόνια, ας πούμε, ελπίζω όχι. Θα ένα τεράστιο πρόβλημα για την κυβέρνηση. Άρα όλα θα κριθούν και από, σταθερούς και από αστάθμιους τους παράγοντες.
1: Θα παίξουν ρόλο. Θα το δούμε, θα το βρούμε μπροστά μας. Πάντως κάθε άλλο παρά ανιαρό θα είναι αυτό το καλοκαίρι.
0: Όχι, ανιαρό δεν θα είναι.
1: Ούτε έτσι να λέμε ότι δεν θα έχουμε ειδήσεις. Έχει.
0: Ανιαρό δεν θα είναι. Καλά, καλό καλοκαίρι.
1: Το μεγάλο ενδιαφέρον έχει και εδώ σε τοπικό επίπεδο το τι θα γίνει με υποψηφίους, ποιοι θα κατεβάσουν ποιους. Ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι θα πάει, δεν θα κατεβάσει κάποιον αυτόνομα, θα πάει με τον κύριο Τσίπρα, το ίδιο και η Νέα Αριστερά. Και το όνομα του κυρίου Δημήτρη Σεβαστάκη ακούγεται πάρα πολύ.
0: Για ποιο κόμμα?
1: Για το κόμμα της αριστεράς, να το πω, του κυρίου Τσίπρα.
0: Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω για ποιο κόμμα
1: ακούγεται.
0: Γιατί ο κύριος Σεβαστάκης έχει ακουστεί έντονα και για το Πασόκ. Δεν ξέρω πού
1: ακούγεται. Όταν ακούστηκε για το Πασόκ, ήταν του τύπου να συνεργαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ με το Πασόκ.
0: Όχι, τώρα όμως... όχι, δεν ακούστηκε σε αυτή τη βάση.
1: Αυτή άκουσα εγώ.
0: Όχι, δεν ακούστηκε σε αυτή τη βάση. Ήταν στη βάση και παραμένει, είναι στη βάση της διεύρυνσης που κάνει το Πασόκ προς τα αριστερά γενικότερα.
1: Και ο κύριος Σαλμάς νομίζω πάει στο Πασόκ.
0: Ο κύριος Σαλμάς θα πάει στο Πασόκ, πιθανότατα θα είναι στο επικρατείας. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ ρευστό
1: το τοπίο. Λέμε τώρα τι ακούγεται.
0: Το τι ακούγεται, παιδιά, μέχρι το τι θα γίνει, έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Ξέρετε, τα κόμματα δεν είναι προσωποπαγή, άσχετα αν καταλήγουν να φαίνονται έτσι στον κόσμο. Έχουν μια οργάνωση, έχουν μια διαδικασία, έχουν κάποια πράγματα. Δηλαδή, τώρα, ας πούμε, αντικειμενικές δυσκολίες που θα βρουν μπροστά τους τα κόμματα, όλα τα κόμματα που στείνονται τώρα, και το κόμμα της κυρίας Χαρισκάνου και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, απλά ο κύριος Τσίπρας έχει ένα προβάδισμα, θεωρώ εγώ, σε σχέση με την κυρία Χαρισκάνου στο οργανωτικό, γιατί έχει τρέξει κόμμα, ξέρει πώς είναι, προέρχεται από κόμματα, εντάξει, θα το στήσουν.
1: Μπορεί
0: να πάρει δύο μέρες παραπάνω, αλλά θα το στήσουν. Εντάξει, δεν είναι.
1: Έχει τη μαγιά για να στήσει το κόμμα.
0: Που δεν την έχει, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ οργανωτικά δεν ήταν και κανένα κόμμα οργανωμένο.
1: Ούτε Νέα Αριστερά.
0: Έτσι, ούτε Νέα Αριστερά. Δεν ήταν οργανωμένα κόμματα.
1: Ο κύριος Κασελάκης πάει στο Πασόκ.
0: Δεν είχαν το. Δεν ξέρουμε. Θα δούμε.
1: Πού θα πάει ο κύριος Κασελάκης?
0: Το πιθανότερο είναι να πάει σπίτι του. Αν και βέβαια ο ίδιος λέει ότι εκείνος θα συνεχίσει αυτό, δεν βλέπω κάτι.
1: Με το κίνημα δημοκρατίας.
0: Κάτι ιδιαίτερο για τον κύριο Κασελάκη. Αλλά γενικά υπάρχει μια αναδιάρθρωση των χώρων. Προσπαθούν όλοι να βρουν το...
1: Αναδιάρθρωση, θα έλεγα.
0: Αναδιάρθρωση. Προσπαθούν να βρουν όλοι τον χώρο τους. Και το βασικότερο,
1: για όλους
0: είναι το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στις πρώτες εκλογές. Γιατί θα έχουμε διπλές εκλογές, όπως και να έχει. Πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στις πρώτες εκλογές. Η εξέλιξη, γι' αυτό τώρα βλέπετε, διαγωνίζονται όλοι για το ποιος θα είναι δεύτερος. Όχι γιατί αυτός που θα είναι δεύτερος θα έχει το πάνω χέρι στις συνεργασίες, στις διαπραγματεύσεις με τους υπόλοιπους από κάτω. Όχι να σχηματίσει εκείνη τη στιγμή κυβέρνηση, αλλά στις δεύτερες εκλογές να γίνει κάτι ενιαίο. Αυτό σημαίνει, αυτό θα σημαίνει ανάλογα, πρέπει να δούμε τα ποσοστά, να έρθει εκείνη η μέρα να δούμε τα ποσοστά και να μπορούμε να κάνουμε πιο συγκεκριμένες συζητήσεις, γιατί οι συνασπισμοί κομμάτων δεν παίρνουν τα μπόνους. Μην δείτε και διαλυθούν κόμματα από την πρώτη Κυριακή, από τις πρώτες εκλογές στις δεύτερες, για να φτιαχτεί ένα νέο ενιαίο, ούτως ώστε να μπορεί να διεκδικήσει και τον μπόνους. Τώρα είναι πολλές οι πολιτικές διεργασίες μέχρι τότε.
1: Πάντως εμένα προσωπικά, σαν έναν απλό πολίτη, μου κάνει τεράστια εντύπωση, γιατί λες δεν είναι προσωπαπαγή τα κόμματα. Ουσιαστικά το κάθε κόμμα πρεσβεύει μία ιδεολογία.
0: Θα έπρεπε τουλάχιστον.
1: Θα έπρεπε, σωστά το λες. Εδώ δεν υπάρχει αυτό. Μετακινούνται πολύ εύκολα και πάνε ανάλογα ποιος είναι ο αρχηγός που τους αρέσει. Άρα εδώ έχουμε ξεχάσει εντελώς ιδεολογίες, σταθερές αξίες. Είναι πολύ... είναι φαινόμενο των καιρών και αυτό που πρέπει να συζητηθεί. Δηλαδή, μ' αρέσει ο Μιχάλης, πάω με τον Μιχάλη. Άσχετα αν ο Μιχάλης έχει μια τελείως διαφορετική οπτική για τα πράγματα, πολιτική, από ό,τι έχω εγώ. Γιατί για να μετακινούνται, ξέρω εγώ, ο κύριος Δούκας στο Πασόκ είπε όχι να πάμε και να συστρατευτούμε και όποιος πάρει. Που για πολλούς από το κόσμο, τον κοινό, θεωρείται τους απλούς ανθρώπους πολύ λογική η σκέψη και η πρόταση. Όποιος κερδίσει από τους δύο, πάρει τους περισσότερους ψήφους, θα είναι αυτός που θα ηγηθεί μιας κυβέρνησης, ναι, μαζί. Πασόκ, Ελλάς.
0: Κοιτάξτε, τα πρόσωπα σε μια εκλογική διαδικασία πάντα παίζουν ένα ρόλο. Δηλαδή μπορεί να, ναι, έχουμε το καλύτερο κόμμα. Δεν ξέρω,
1: παλιά δεν έπαιζαν. Μόνο σε αυτοδιοικητικές λέγαμε πρόσωπα.
0: Ναι, παλιά δεν παίζανε.
1: Λέγαμε πρόσωπα.
0: Αλλά παίζουν πάρα πολύ τα κόμματα. Τα πρόσωπα, παιδιά, στις εκλογές παίζουν πάρα πολύ.
1: Στον δίπολο έχεις... Νέα Δημοκρατία Πασόκ 90-2000, ναι, ακόμη και μέχρι 2010, δεν έπαιζαν.
0: Δεν παίζανε.
1: Μετά όταν ξεκίνησαν οι συνεργασίες, νομίζω από εκεί και μετά...
0: Όταν έσπασε το πολιτικό σκηνικό από το 11 και μετά εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, τότε είχαμε μια διαφοροποίηση. Αλλά καλώς ή κακώς τα πρόσωπα πάντα παίζουν ρόλο. Μπορεί να έχεις ένα εξαιρετικό εκπρόσωπο, ένα εξαιρετικό υποψήφιο στο κόμμα σου, και νομίζω και εσύ από όλα αυτά τα χρόνια, και ο Δημήτρης που είναι εδώ και όλοι μας όσοι τα βλέπουμε εννοώ πιο κοντά και συναναστρεφόμαστε αυτούς τους ανθρώπους λίγο πιο περισσότερο από ότι ο μέσος πολίτης, έχουμε δει και σε διάφορα κόμματα εξαιρετικούς υποψήφιους, ανθρώπους συγκροτημένους, με ωραία σκέψη, με συγκροτημένο λόγο, που λες ρε παιδί μου, ωραίος αυτός, αλλά πήγε και έμπλεξε στο κόμμα του Σβαρνιά, ναι, να μην λέμε, ναι, ναι, μιλώ τώρα, ναι, ναι, διάφορα. Αντιθέτως, μπορείς να δεις και ανθρώπους οι οποίοι, και αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν εκλογικό κοινό. Το βλέπουμε, ξέρεις που το λες πιο καλά αυτό, το βλέπεις στις εκλογές τοπική αυτοδιοίκηση. Και λες, βλέπεις ας πούμε έναν και λες, αυτός ο άνθρωπος φωτισμένος, ρε παιδί μου, του μιλάς και μαθαίνεις πράγματα.
1: Αλλά είναι σε λάθος κόμμα.
0: Όχι, είναι σε λάθος κόμμα. Δεν μπορεί να πλησιάσει τον ψηφοφόρο να πάρει την ψήφο.
1: Ναι.
0: Το ίδιο, γι' αυτό λέω ότι τα πρόσωπα παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Μπορεί δηλαδή εσύ να είσαι, να μην έχει δυναμική το κόμμα σου σε ένα μέρος, ας πούμε, αλλά να έχεις ένα ψηφοφόρο που είναι χαρισματικός. Ο άνθρωπος σε πουλάει και σε αγοράζει, ναι, έτσι. Και εξαιτίας αυτού του ανθρώπου και μόνο να πάρεις ένα ποσοστό πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με αυτό που θα έπαιρνες. Γι' αυτό λέω ότι τα πρόσωπα παίζουν ρόλο.
1: Λοιπόν, επειδή ξέρω ότι έχεις μία δουλειά και θέλω να σε αποδεσμεύσω, κοιτάω και το ρολόι μου, εντάξει.
0: Εγώ είμαι εντάξει.
1: Είμαστε εντάξει. 8 κόμματα λένε ότι θα μπουν στη Βουλή. Έτσι τουλάχιστον λένε οι δημοσκοπήσεις.
0: Κοιτάξτε, παιδιά, εγώ για να μην ειλικρινίσω, ναι, δεν με ενδιαφέρουν το 8 κόμματα θα μπουν στη Βουλή, δεν με ενδιαφέρουν τα 7, δεν με ενδιαφέρουν τα 6. Με ενδιαφέρουν τι? Με ενδιαφέρουν οι στήλες μου στα γραφικά, οι οποίες 8 ανοίγουν πολύ. Με αυτά που θέλω. Εγώ καθένας τον καημό του.
1: Έχει φτιάξει.
0: Ο καθένας τον καημό του.
1: Για την ημέρα των εκλογών.
0: Εμένα με ενδιαφέρουν οι στήλες και με ενδιαφέρουν το πώς θα βάλουμε 10 άτομα μέσα στο ίδιο στούντιο να κάνουμε συζήτηση πολιτική.
1: Δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται.
1: Εμένα
0: αυτά με ενδιαφέρουν τώρα αυτή τη στιγμή. Υπόλοιπα τα κόμματα θα τα βρούνε και θα προχωρήσουν και εμείς θα τα βρούμε και θα προχωρήσουμε.
1: Σωστό και αυτό.
0: Όπως γίνεται συνήθως, την επόμενη μέρα θα λέμε ποιος τους ψήφισε αυτούς και εγώ, άμα σας ξαναψηφίσω, να μου κοπεί το χέρι. Είναι γνωστό αυτό.
1: Καλά,
0: έτσι.
1: Αυτά τα γνωστά. Θα έχει ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε, Μιχαλή, πολύ.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, πάμε εμείς να συναντήσουμε. Πού θα πάμε, στον κύριο Κυριαζή, αν τα καταφέρουμε να μιλήσουμε λίγο μαζί του, να δούμε και τι γίνεται στο Πυθαγόριο. Και έχω και ένα αίτημα εκεί στον υπηαγωγείο του Πυθαγορείου. Δεν τους έχουν βάλει, λέει, τέντα ακόμη εκεί στον προάβλιο χώρο. Θα κάνουν και την γιορτή τους για να δούμε αν έχει γίνει κάτι. Τέλος πάντων, πολλά τα προβλήματα όσο ξεκινάει η τουριστική σεζόν. Ήδη από τώρα δεν μπορούμε να βρούμε θέση στάθμευσης εδώ στην πόλη της Σάμου και στο Πυθαγόριο. Φανταστείτε να πιάσει Ιούλιος και Αύγουστος τι έχει να γίνει. Βγήκαν και τα κολονάκια, παρκάρουν κάποιοι αριστερά, δεξιά του δρόμου, το απόλυτο μπάχαλο. Θα γίνει, λέει, μια συγκοινωνιακή μελέτη. Αναρωτιέμαι, εκείνη η συγκοινωνιακή μελέτη με τον, ήταν του κυρίου Καρμανιόλου, την ακυρώσαμε αυτή, τι έγινε, δεν ξέρω. Θα κάνουμε καινούρια πάντως με τα νέα δεδομένα. Αυτό που λέει πάντως όλος ο κόσμος όταν έρχονται και από άλλα μέρη, λέει, παιδιά, εντάξει, είσαστε ένα πολύ ωραίο νησί, ωραία η παραλία σας, πολύ μεγάλη, θα μπορούσατε λίγο να την έχετε φάει, δεν χρειάζεται τόσο μεγάλη παραλία. Για μένα είμαι υπέρ του να ήταν λίγο πιο μεγάλες οι παρκίδες, όχι, λίγο πιο μεγάλες οι παρκίδες για να μην εξέχουν τα αυτοκίνητα στο δρόμο. Για μένα μου αρέσει αυτή η παραλία. Επιτέλους έχει πάρει άλλη όψη η πόλη της Σάμου, χωρίς εκείνες τις λαμαρίνες διπλά και τριπλά παρκαρισμένα. Ας βρούμε και άλλες θέσεις στάθμευσης ή ας φύγουν και κάποια αυτοκίνητα που είναι εγκατελειμμένα, διάφορα, τέλος πάντων, να γίνει μια αναδιάταξη λίγο στα πάρκινγκ. Και σίγουρα το θέμα είναι να τρέξει λίγο αυτό το έργο, να τρέξει. Σε 2-3 χρόνια θα είναι έτοιμο, πίσω από το λιμεναρχείο, που είναι στο master plan. Το μεγάλο πάρκινγκ 500 θέσεων, πίσω και από την παιδική χαρά που προβλέπεται και θα μας σώσει αυτό. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γαλιώτη, ωραία, τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, που βρίσκεται ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Τρυπόδη, και στους ακροατές σας.
1: Τι κάνετε?
2: Προσπαθούμε.
1: Όλοι στην προσπάθεια είμαστε. Καλό είναι βέβαια αυτή να ευοδοθεί, να έχει καλά αποτελέσματα. Θα είναι το καλύτερο. Λοιπόν, κύριε Γαλιώτη, τι εργασίες γίνονται εκεί? Αλλάζετε λαμπτήρες? Τι κάνετε εκεί στο Άνω Βαθύ?
2: Και λαμπτήρες αλλάζουμε και ευτυχώς μπήκε ένα πάγιο αίτημά μας που είχαμε εδώ και 3 χρόνια που βάζουμε στο τεχνικό πρόγραμμα.
1: Ναι.
2: Να αποκατασταθούν όλοι οι παθητικοί δρόμοι και κυρίως τα σημεία που περνάνε αυτοκίνητα, τα πλακόσορτα.
1: Mm-hmm.
2: Είχαμε πάρα πολλά τμήματα φθαρμένα. Σε όλο, δηλαδή ξεκινάμε από τον Αγιανάκη, από το Βράχο, κατεβαίνουμε από το ποταμάκι μέσα, οπουδήποτε υπάρχει παθητικό σημείο αλλάζει. Αυτή τη στιγμή τελειώσαμε το παλιό πλακόσορτο που είναι κάτω στην Αγία Πελαγία και κατεβαίνει εκεί στο Βουδέλη. Τελειώνουμε το παρκάκι που είναι εκεί στο Δίλη και ανηφορίζουμε. Θα φτιάξουμε εκεί τα τμήματα που είναι στο σχολείο με την άσφαλτο, θα τα αποκαταστήσουν προσωρινά με ελαφρό μπετό και μετά όταν βγάλουν άσφαλτο θα γίνει πλήρη αποκατάσταση και προχωράμε.
1: Μάλιστα. Προχωρούν οι εργασίες στο δημοτικό σχολείο?
2: Ναι, ναι, το δημοτικό σχολείο σταμάτησε μόνο 2 μήνες, είχαν πάει στη χώρα, επανήλθαν πάλι ο εργολάβος και το πρώτο στάδιο σχεδόν τελειώνει. Τα ενοπλέγματα θα τοποθετηθούν και τα τελευταία και θα ξεκινήσουν τα σωματίζοντα.
1: Ωραία.
2: Εσωτερικά και εξωτερικά δηλαδή σε αυτή τη φάση.
1: Δεν έχουμε δυστυχώς κάποιο νέο για την κοινότητα εκεί, έτσι?
2: Ακούστε κύριε Αντρίπεδο, εδώ είναι ένα μελανό σημείο το οποίο στο τελευταίο συμβούλιο που κάναμε συζητήθηκε. Είχαμε την ενημέρωση από τον Δήμαρχο ότι δυστυχώς χρηματοδότηση σαν κοινοτικό κατάστημα δεν θα μπορέσουμε να έχουμε, διότι το κράτος ήδη έχουν αποξιώσει τις κοινότητες και η κουβέντα που λένε είναι δεν χρειάζεται κοινοτικό κατάστημα από τη στιγμή που δεν υπάρχουν κατουσία κοινότητες και είμαστε γνωμοδοτικού χαρακτήρα και κάθε άλλο γνωμοδοτικού χαρακτήρα δεν είμαστε. Λοιπόν, πρέπει να αλλάξει χρήση το κτίριο, να το ζητήσουμε διαφορετικά, ναι. Να αποκατασταθεί βέβαια το νεοκλασικό, αλλά με διαφορετική χρήση. Τώρα θα είναι παιδικός σταθμός, θα είναι νηπιαγωγείο, θα είναι λαογραφικό μουσείο, κάτι θα είναι, αλλά με διαφορετική χρήση. Μετά από 3 χρόνια καταλήξαμε σε αυτό, το οποίο δεν μας το λέγανε από την αρχή και το διαπιστώσαμε τώρα.
1: Δεν είναι 3 χρόνια, είναι 5 χρόνια που έχει γίνει ο σεισμός.
2: Ναι, τα 5 χρόνια τα οποία τα δικά μας.
1: Ναι. Αυτό τώρα το ότι δεν αναγνωρίζουν τις κοινότητες, αφού υπάρχει πρόεδρος κοινότητας, δεν πρέπει να έχει μία έδρα, δεν γίνονται κάποια πράγματα.
2: Να έχουν καταργήσει τους πρόεδρους κοινότητας, τα κοινοτικά συμβούλια και να μην υπήρχε πρόβλημα, θα το είχαν κάνει, πιστέψτε με. Τα έχουν συγκεντρώσει όλες τις υποχρεώσεις σε έναν Δήμο και η δουλειά δεν μπορεί να γίνει. Το πρόβλημά μας είναι αυτό, ότι δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τίποτα και από τότε που απαξιώθηκαν οι κοινότητες υπάρχει τρομερό πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
2: Αυτή είναι η αλήθεια. Εμείς να γνωμοδοτήσουμε, αλλά όταν γνωμοδοτήσουμε να γίνεται και κάτι. Αυτό δεν μπορεί να γίνει άμεσα. Mm-hmm. Την καθημερινότητα πώς την αντιμετωπίζεις? Όταν οι παλιές κοινότητες είχαν ηλεκτρολόγο, υδραυλικό, καθαριστές, αυτοκίνητα, εργαλεία και σήμερα δεν έχουμε τίποτα και βάζουμε τα δικά μας. Εγώ προσωπικά βάζω τα εργολαβικά μου εργαλεία για να καθαρίζω το χωριό. Δεν είναι η λύση αυτή. Και μην μου πείτε ότι η καθημερινότητα του Προέδρου ή του Κοινοτικού Συμβουλίου δεν έχει άμεση επαφή με τον κόσμο. Ο κόσμος ξέρει τον Πρόεδρο και τον Συμβούλιστο. Έχουμε άμεση επαφή. Δηλαδή δεν έχει πάψει να ισχύει αυτό που γνώριζε ο κόσμος παλιά για την κοινότητα, άσχετα αν δεν έχουμε τις αρμοδιότητες που είχαμε.
1: Έτσι είναι και πραγματικά το βρίσκω πάρα πολύ άσχημο αυτό που λέγεται. Δηλαδή ότι δεν μπορούν να βγάλουν κονδύλι για την κοινότητα.
2: Ναι, αυτή είναι αλήθεια. Αυτή είναι αλήθεια.
1: Εντάξει,
2: εν τω μεταξύ έχει φτάσει σε τραγικό σημείο ο Πάνο Όροφος και το πιθανότερο είναι, είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση, να αφαιρεθεί ο Πάνο Όροφος. Βέβαια αυτό θα γινόταν και με τη μελέτη που υπήρχε και να αποκατασταθεί όταν βρεθεί η καινούργια χρηματοδότηση. Τουλάχιστον να είμαστε ασφαλείς, να μην έχουμε πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό. Και να το σώσουμε σαν νεοκλασικό κτίριο με μια καινούργια χρηματοδότηση, το οποίο θα μας λέει ότι θα έχει διαφορετική χρήση. Δυστυχώς. Ας σώσουμε το κτίριο και η χρήση, εντάξει.
1: Εντάξει, αυτό. Να βγει ένα κονδύλι, να φτιαχτεί το κτίριο, όπως και να έχει.
2: Να φτιαχτεί το κτίριο, αυτό θέλουμε.
1: Ναι.
2: Και ας έχει διαφορετική χρήση. Η αλήθεια είναι ότι οι ανάγκες της κοινότητας, εκεί που είμαστε εμείς τώρα, είμαστε μια χαρά. Δεν έχουν πρόβλημα σαν κοινότητα. Αλλά όχι να πάει στα πολυστέντα το ένα τέτοιο νεοκλασικό κτίριο, έστω ας το γλιτώσουμε με διαφορετική χρήση.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν κάτι άλλο θέλετε να συμπληρώσετε.
2: Θα ήθελα να πω ότι θα αντιμετωπίσουμε σύντομα ένα πρόβλημα μεγάλο,
1: ναι.
2: Το οποίο το διαπιστώσαμε πρόσφατα, όταν ανέβηκαν οι μηχανικοί από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, να κάνουν μια αυτοψία βάσει της εισαγγελικής παραγγελίας που είχε βγει για τα σεισμόπληκτα και όχι μόνο, και για τα εγκαταλειμμένα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή να λάβει ο Δήμος μέτρα για όλα τα επικίνδυνα. Κάποια από αυτά τα οποία είναι επικίνδυνα, ναι, κάποια με μικρές ελάχιστες ρογμές, τα οποία δεν χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας, μπήκαν και αυτά στη λίστα. Και το εύκολο το οποίο επικρατεί και είναι να γίνει είναι να κλείνουμε δρόμους πάλι, λες και είμαστε στην αρχή του σεισμού. Βέβαια αυτό δεν μπορεί να επιτραπεί, ούτε μπορούμε να κλείσουμε δρόμους, ούτε είμαστε σε μια φάση ανάπτυξης κατά αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να βρεθεί διαφορετική λύση. Έχουμε μιλήσει με τον Δήμαρχο, να γίνουν στέγαστρα σε κάποια σημεία. Βέβαια αυτά είναι διαφορετικά τα κόστη και δυστυχώς εκεί έχουμε πρόβλημα. Θα το αντιμετωπίσουμε όμως με τον καλύτερο τρόπο, αλλά δεν θα επιτρέψουμε να κλείσουν δρόμοι και να είμαστε σε μια φάση κάποιων περιοχών ερήμωσης.
1: Η κατάσταση ποια είναι σήμερα με τα σεισμόπληκτα, δηλαδή είναι πολλά. Πρώτον, κάποια στιγμή μας είχατε πει ότι κάποια που ήταν κίτρινα έγιναν κόκκινα και περιμένατε να βγουν τα ΠΑΕΚ,
2: ναι,
1: τα πρωτόκολλα.
2: Ναι, αυτά τα 3-4 είναι σε κάποια σημεία τα οποία δεν έχουν ιδιαίτερο κίνδυνο, είναι απομονωμένα. Θα βγει το ΠΑΕΚ και θα κρεμιστούν.
1: Ωραία.
2: Κάποια όμως είναι τα περισσότερα από αυτά, είναι και κίτρινα ακόμα. αλλά είναι και κάποια τα οποία ήταν εγκαταλειμμένα. Όλα αυτά μπήκαν στην ίδια λίστα επικινδυνότητας και ο εισαγγελέας έχει πει να λάβει τα μέτρα, ο Δήμος. Αλλά με αυτόν τον τρόπο, το να κλείνουμε δρόμους έτσι ρητά για να διασφαλιστούν οι υπάλληλοι, ο Δήμος γενικά, δεν είναι σωστό. Μιλήσαμε με τον Δήμαρχο, το είπαμε και θα προσπαθήσουμε να βρούμε διαφορετικές λύσεις.
1: Ναι, φανταστείτε τώρα να γεμίσει εκεί πάλι οι λαμαρίνες, απογορευτικά.
2: Δεν είναι. Η εύκολη λύση και η πιο φθηνή είναι να κλείσουν τον δρόμο. Δηλαδή εμείς εκεί που ζούμε μέσα, όλος ο κόσμος ή ο τουρίστας που μπαίνει, βλέπει λαμαρίνες στη μέση. Πρέπει να καταλάβουν και εμάς που υπάρχουμε στο χωριό.
1: Έτσι είναι.
2: Υπάρχει πρόβλημα.
1: Είναι πολύ στενή η δρόμη.
2: Εν τω μεταξύ, κάτι άλλο που πρέπει να γίνει και πρέπει να αλλάξει και πρέπει να το δει και αυτό ο εισαγγελέας, αν θέλει να είναι σωστή η δουλειά μας. Εμείς έχουμε ανεβεί με την Πολωδημία και έχουμε καταγράψει άλλα 6 ετοιμόρροπα, στα οποία αυτή η υπόθεση είναι 5 μήνες και περιμένουμε να κατεβεί η τριμερής επιτροπή για να τα καταγράψει. Και ακόμα δεν έχει.
1: Από την ΔΕΕΦΚ, έτσι.
2: Λοιπόν, τα δύο είναι άμεσης επικινδυνότητας.
1: Μέχρι να έρθει μπορεί να πέσουμε.
2: Εάν στο ενδιάμεσο τύχει κάτι, κύριε Τριβόνα, εάν στο ενδιάμεσο τύχει κάτι, ποιος θα τρέχει πάλι? Ενώ έχουμε ειδοποιήσει πριν 5-6 μήνες. Καταγεγραμμένα από την Πολωδομία και η Πολωδομία περιμένει την τριμερής για να τα δώσει το OK και να πάνε στο Δήμο για καταγράψη.
1: Ναι, είναι πραγματικά πολύ έτσι, τι να πω, οξύμορο όλο αυτό. Δηλαδή θα ζητάνε από εσάς μετά τα ρέστα, θα τρέχετε και θα φτάνετε, ενώ εσείς έχετε ειδοποιήσει και δεν μπορούν να έρθουν οι άνθρωποι αυτοί.
2: Δεν έρχονται, δεν ξέρω γιατί τόσο πολύ δύσκολο να πει να κάνει μια καταγραφή τριμερής όπως το κάνουν και πιο παλιά. Πρέπει, όταν πάλι μη κακό γίνει κάτι, την άλλη μέρα θα είναι εδώ όλοι τους. Εδώ υπάρχει πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
2: κατά τα άλλα κόβουμε τα χορταράκια μας. Φέτος μας πήγε πίσω ο χειμώνας πάρα πολύ. Έχουμε περάσει από σημεία που έχουμε κόψει και 4 φορές τα χόρτα. Προσπαθούμε να είμαστε καλοπισμένοι. Αρχίζουν και τα σπρίσματά μας. Και να έχουμε μια πολύ καλή εικόνα έτσι όπως τη θέλουμε και το χωριό.
1: Αυτό είναι πολύ θετικό. Είναι ένας υπέροχος ιστορικός οικισμός, το Άνω Βαθύ.
2: Ξέρω, δεν υπάρχει αφιβολία σε αυτό.
1: Και θα έπρεπε σίγουρα να είναι διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά όταν επιχείρησαν κάποιοι να κάνουν έτσι μικρά μαγαζάκια, ξεκίνησαν οι καταγγελίες, η μουρμούρα, γιατί υπάρχει θόρυβος, χαλάμε την ησυχία.
2: Δεν είναι μόνο αυτό. Πρέπει και ο επαγγελματίας που ανεβαίνει πάνω να είναι πραγματικά επαγγελματίας.
1: Σωστό και αυτό.
2: Ναι. Να βλέπει τον άνθρωπο σαν άνθρωπο και όχι σαν χρήματα. Mm-hmm. Ξεκινάμε από εκεί. Όταν έχουμε καλό προϊόν, ο κόσμος έρχεται και μας βρίσκει από παντού. Και από εκεί και πέρα η επέκταση είναι η υποχρέωση της κοινότητας και του Δήμου να αναβαθμίζει τους χώρους, ούτως ώστε να μπορούμε να προσελκύσουμε και τους επαγγελματίες, αλλά και τον κόσμο. Ο κόσμος έρχεται στο χωριό. Και μπορούμε να φέρουμε κι άλλους. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό. Αυτό είναι το εύκολο, δεν είναι το δύσκολο. Το θέμα είναι εμείς να αλλάξουμε λίγο την νοοτροπία μας και σαν κάτοικοι και σαν επαγγελματίες και σαν όλοι για να δείξουμε καλύτερη ποιότητα. Πρέπει να βγαίνουμε έξω. Καταρχήν έχει χαθεί ο θελοντισμός, έτσι. Mm-hmm. Όταν πει σε κάποιους ο θελοντισμό, δεν γίνεται τίποτα. Ελάχιστοι είναι αυτοί που θα βοηθήσουν. Ας καθαρίσουμε τουλάχιστον την πόρτα μας, ας είμαστε λίγο προσεκτικοί έξω από τα σπίτια μας. Μέχρι εκεί φτάνει. Τα υπόλοιπα θα τα κάνουμε εμείς.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά,
2: να σας
1: κύριε Γαλιά.
2: Ένα παράδειγμα, γιατί είμαι και παραπονιάρης.
1: Ναι.
2: Ένας επαγγελματίας τον περασμένο μήνα με παρακάλεσε να καθαρίσουμε απ' έξω από την επιχείρησή του.
1: Ναι.
2: Πήγαμε, καθαρίσαμε, κόψαμε τα πόρτα, όλα καλά. Ο ίδιος όμως επαγγελματίας. Δεν σταματήσαμε βέβαια στο χώρο αυτό που ήταν, μια και πήγαμε εκεί, καθαρίσαμε όλους τους δρόμους. Στο τελείωμα του δρόμου έχουμε κάδους. Ο ίδιος ο επαγγελματίας από τον υπάλληλο της κοινότητας που έχω, τον είδε μπροστά του να βγαίνει από το αυτοκίνητο και να μην ρίχνει τα σκουπίδια μέσα στους κάδους, αλλά έξω από τον κάδο.
1: Τι να πω
2: δηλαδή,
1: τώρα κανείς
2: αν αυτό είναι συμπεριφορά, τι να πω. Και πόσο μάλλον επαγγελματία.
1: Ανάρμοστη και κατακριτέα.
2: Εάν είμαστε έτσι, εμείς τι να κάναμε από εκεί και πέρα.
1: Δεν μπορείτε να κάνετε
2: και,
1: κάτι.
2: Η αυτή η ερώτηση του υπαλλήλου ήταν ποιος θα τα μαζέψει. Εμείς.
1: Ναι.
2: Και αν μόνοι μας δεν φροντίσουμε την καθαριότητά μας, όχι μόνο στο σπίτι αλλά και λίγο παραπέρα, στους κάδους, όλα αυτά, να είναι προσεκτικά και καθαρά τα σημεία μας, δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν μπορούμε να περνάμε από παντού κάθε μέρα.
1: Είναι ξεκάθαρο και ο κάθε επαγγελματίας, αν δεν βγαίνει την πόρτα του να σκουπίσει, δεν μπορεί να υπάρχει ένας υπάλληλος σε κάθε Δήμο, παντού. Δεν λέμε τώρα μόνο Ανατολική Σάμμου, σε όλη την Ελλάδα. Και να καθαρίζει. Για όνομα του Θεού. Δηλαδή αυτό πρέπει να το αντιληφθούμε. Καθαρίζω όπως καθαρίζω μέσα το σπίτι μου, βγαίνω και καθαρίζω και το δρόμο.
2: Έτσι,
1: δεν είπα όλο το δρόμο. Έτσι, το κατόφλι του σπιτιού μου. Περιμένω να έρθει ένας υπάλληλος του Δήμου να μου καθαρίσει μια φαρασιά. Εντάξει δηλαδή, έλεος.
2: Έχουμε κάποιες κυρίες. Μεγάλη ηλικία βέβαια από την παλιά καλή εποχή που θυμόμαστε να είναι στην παιδιά
1: που βγαίνουν και ασπρίζουν,
2: και ασπρίζουν
1: έτσι.
2: Και μιλάμε ότι είναι τέσσερις μετρημένες στα χέρια μας. Τέσσερις γυναίκες αυτή τη στιγμή, χαρακτηριστικές φιγούρες του χωριού που βγαίνουν, ασπρίζουν καθημερινά, καθαρίζουν την πόρτα τους, σκουπίζουν, ρίχνουν το νερό αυτό που πρέπει και εκεί φαίνεται η διαφορά της
1: κάθε νοικοκυράς.
2: Στο σημείο που θα περάσει.
1: Έτσι.
2: Φαίνεται η διαφορά. Φανταστείτε τώρα αυτό που γινόταν παλιά και δεν υπήρχε προσωπικό από το Δήμο να καθαρίσει τα χωριά και ήταν πεντακάθαρα.
1: Τώρα τα έχουμε ρίξει όλα στον κόκορα που λέμε. Εντάξει, θα βγει γιατί έχει ειδικά μηχανήματα ο υπάλληλος του Δήμου σε κάποια
2: χόρτα.
1: Ναι, σωστά. Να κλαδέψει εκεί η χόρτα, να καθαρίσει κλπ. Αλλά τώρα το άλλο, το πιο απλό, μπορεί ο καθένας, είναι 10 λεπτά υπόθεση να βγει και να
2: σκουπίσεις. Λίγο όταν το δούμε πιο ζεστά και αγαπήσουμε το μέρος που ζούμε λίγο πιο ζεστά, νομίζω ότι θα πετύχουμε διαφορετικά.
1: Και μην πάμε μακριά τώρα, μια και το αναφέρετε. Εδώ στην πλατεία, στο Δεντράκι, μπροστά στην Εθνική Τράπεζα, πόσες φορές υπάρχει από επαγγελματίες της πλατείας μία σακούλα απορριμμάτων. Τρεις το μεσημέρι. Εγώ κατεβαίνω από το σταθμό τρεις το μεσημέρι για να φύγω. Και είναι εκεί η σακούλα. Με ποιο σκεπτικό την κατεβάζει τρεις το μεσημέρι, να περάσει να την πάρει ποιο. Θα την ανοίξει λοιπόν ένα σκυλάκι, ένα γατάκι, αν μυρίζει και κάτι μέσα, θα διαλυθούν όλα αυτά και θα τα μαζέψει ποιο. Αυτή είναι η εικόνα. Είναι και επαγγελματίες και ζητάνε από του Δήμου και από παντού να καθαρίζουν και να κράζουν και στο διαδίκτυο. Ο ίδιο εσύ που είσαι επαγγελματία, πετά τι κούτε σου ολόκληρε. Ολόκληρε οι κούτε, πεταμένε. Δηλαδή, αν δεν κάνουμε και όλοι εμεί μία προσπάθεια, πια να τα ρίχνουμε όλα στους άλλους και ας κοιτάξουμε λίγο τον καθρέφτη και να κάνουμε αυτοκριτική.
2: Το εύκολο είναι να κατηγορήσουμε.
1: Το εύκολο το γνωρίζουμε.
2: Αλλά σε αυτά
1: όλοι
2: που γίνονται κανένας δεν τα λέει.
1: Εννοείται. Εννοείται.
2: Εδώ είναι.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Έτσι είναι, παιδιά. Και να μην έτσι παραπονιούνται κάποιοι και δυσανασχετούν την πόλη μας. Κάνουμε κάτι καλύτερο. Ναι, ζητάμε από, από το Δήμο, από τον εκάστοτε Δήμο. Ο κάθε πολίτης. Έβλεπα χθες το ρεπορτάζ με το Δήμαρχο επάνω στη Χαλκιδική. Έχει ο καθένας ένα σπιτάκι στην παραλία και πάει και βάζει στην άμμο μπροστά μία ομπρέλα και δύο ξαπλώστρες, πολυθρόνες αυτές που μπορείς να καθίσεις και να ξαπλώσεις, όλο το καλοκαίρι. Και πήγε ο Δήμαρχος βέβαια και τους τα ξύλωσε όλα. Και μπράβο στο Δήμαρχο. Είχε κότσια αυτός ο Δήμαρχος που το έκανε. Δεν μπορείς αν δεν πληρώνεις ή επειδή είναι το σπίτι σου επάνω να έχεις προσωπική ξαπλώστρα και ομπρέλα μπροστά από το σπίτι σου και το εξοχικό σου. Δηλαδή μερικά πράγματα πρέπει να τα κατανοήσουμε. Και στη Χαλκιδική είναι νόμος αυτό. Ήτανε λέει επί σειρά ετών. Τα είχαν και τσιμέντα κάποιοι βάλει. Τα ξύλωσε όλα. Και πολύ καλά έκανε και μπράβο στους δημάρχους που έχουν τα κότσια και δεν φοβούνται το πολιτικό κόστος να τα βάλουν με παγιωμένες καταστάσεις ετών. Εκεί φαίνεται ένας δήμαρχος. Όχι να χτυπάει τις πλάτες και να χαιρετάει, να είναι καλοχαιρέτες και να γράφει αυτά που θέλει να ακούει ο κάθε δημότης. Εκεί τον παραδέχομαι και του βγάζω το καπέλο και μπράβο του.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
4: Πεινάω.
5: Τι
3: θα φάμε σήμερα?
4: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
3: Δηλαδή?
4: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
3: Τι έχει το μενού?
4: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
5: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
4: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
4: Έτοιμο.
5: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
4: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
5: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
4: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
6: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
8: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Πάμε.
8: Θα πάμε στα γνωστά.
9: Θα πάμε στο δικό μας.
8: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
9: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
8: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
9: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
8: Εκεί θα πάμε.
9: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
8: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
9: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
8: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
10: Παρακαλώ.
11: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
12: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
11: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
13: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
14: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
15: 2000 FM.
3: τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπέλα Πι και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbs. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
15: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
16: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
15: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
16: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
17: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
18: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
19: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
20: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
19: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
20: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
19: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
20: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
19: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
20: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
19: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
20: Γευστική περιπλάνηση. Ο
0: κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
21: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
0: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον ΕΕ.
21: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
0: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
21: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
0: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
21: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
0: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
21: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
0: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
22: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Αγρόκτημα Γκούντα φέτες τυρί για τόστ 500 γραμμαρίων, μόνο 2,90 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 5,90 το κιλό. Χρυσή ζύμη κουρούτι ροπιτάκια με μυζήθρα και φέτα 800 γραμμαρίων, μόνο 2,75 η συσκευασία. Ice Dream, οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,45 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
23: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
24: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
25: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
24: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
25: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
24: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
25: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
24: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
25: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
24: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
25: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
24: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
26: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
27: Και οι προσφορές θυμίζουν καλοκαίρι. Ice Dream 2,89. Βεργίνα 3,59. Βόλιο Ελιά Ισπάλα 12,90. Φέτα Δοδόνη 10,65. Τόνι Καλυμάνης 3,69. Θυμέλο 2,95. Φέρι 2,49. Αριέλ 8,90. Ράιντ 2,89. Σουκλίν 4,49. Πάμε μπαζάρ!
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
2: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
1: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
2: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
2: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
1: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
5: Energizers! Νιώθω άνετα!
6: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
5: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
6: Χαμογελώ μέσα τους!
8: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
9: Energizers Σάμος! Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου! Τηλέφωνο 22 730 87 151.
12: 2000 FM.
28: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και πάμε να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Σάμμου και αντιδήμαρχο του Δήμου Ανατολικής Σάμμου, τον κύριο Γιώργο Κυριαζή. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, κύριε Κυριαζή, να ξεκινήσω λίγο από την ιδιότητά σας αυτή του αντιδημάρχου και να πάμε λίγο και στην περιοχή του Πυθαγορείου. Θέλω να ρωτήσω, είχα ένα αίτημα γονέων, παιδιών που φοιτούν στον υπηαγωγείο για ένα σκέπαστρο, μία τέντα που είναι να μπει εκεί. Δεν ξέρω αν τελικά τοποθετήθηκε.
1: Δεν το γνωρίζω, είναι θέματα που ασχολείται η Επιτροπή Παιδείας. Δεν το γνωρίζω αυτό το θέμα.
0: Ωραία. Θα το δούμε αυτό, γιατί είναι ένα μήνυμα.
1: Ο Χοντούλης ασχολείται με αυτά τα θέματα.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στο Πυθαγόριο και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που το είχαμε συζητήσει και πριν, έτσι να μπει για τα καλά το καλοκαίρι, με τις θέσεις στάθμευσης.
1: Τις θέσεις στάθμευσης, αν δεν υπάρχει βούληση και καλή διάθεση, δεν θα γίνει τίποτα, δυστυχώς. Ο καθένας όπου βρίσκει παρκέ, ανεβαίνει στα πεζοδρόμια, παρατάει τα αυτοκίνητά του, κοιτάζει να εξυπηρετηθεί όπως κοινός νομίζει, χωρίς να σέβεται τον επόμενο. Και αν δεν υπάρχει σωστή αστυνόμευση, δυστυχώς γίνεται ένα μπάχαλο. Αυτή τη στιγμή απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση στον κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Mm-hmm. Αν κατεβείτε μια βόλτα, αυτή τη στιγμή είναι παρκαρισμένα αριστερά-δεξιά. Οι εταιρείες μεταφορών δεν μπορούν να παρκάρουν, να ξεφορτώσουν τα εμπορέματα που έχουν για τα μαγαζιά. Οι εταιρείες τροφοδοσίας ούτε και αυτοί μπορούν να ξεφορτώσουν, να παραδώσουν, και γίνεται ένα αλαλούμ.
0: Έλεγχος δεν γίνεται από την τροχέα για να διευθετηθεί το θέμα? Δηλαδή, ο ρόλος της τροχέας είναι και αυτός, πλην όλο των άλλων. Να υπάρχει στον κεντρικό δρόμο του Πυθαγορείου ένας έλεγχος.
1: Στον έλεγχο των αλκοτέστ.
0: Καλός είναι ο έλεγχος των αλκοτέστ. Ναι, εντάξει.
1: Ωραία ταχύτητας. Έχουμε περάσει στο απέναντι.
0: Ναι,
1: το κατανοώ. Έχουμε πάει σε συστήμα το οποίο δεν γίνεται παντού η σωστή αστυνόμευση, εντάξει.
0: Ναι, αλλά και αυτό.
1: Το καλό είναι και το αλκοτέστ να γίνεται έλεγχος, αλλά υπάρχει και στους ανθρώπους που βγαίνουν έξω να πιούν μια μπυρίτσα, ένα ποτηράκι κρασί, έχουν και αυτοί θορυβηθεί, έχουν σταματήσει να βγαίνουν, έχουν σταματήσει να πίνουν έστω και ένα ποτηράκι, φοβούνται το αλκοτέστ, γιατί δεν είναι ότι υπάρχει η οικονομική τιμωρία, υπάρχει τιμωρία σου πάνω το δίπλωμα. Και ο άλλος όταν πηγαίνει στην εργασία του με το αυτοκίνητό του ή εργάζεται οδηγός, καταλαβαίνετε ανά πάσα στιγμή την άνοιξη όλα στον αέρα.
0: Έτσι είναι.
1: Δηλαδή υπάρχει ένα, τι να σας πω, μια πολύ καλή άσχημη τέτοια από τους πολίτες. Γιατί εντάξει, καλό είναι να υπάρχει αστυνόμευση, να ελέγχεται το αλκοόλ, να μην γίνονται ατυχήματα, μην μένουν άνθρωποι ανάπηροι, μην σκοτώνονται. Αλλά εμείς έχουμε φτάσει στο ότι να διδυλίζουμε και τον κόνοπα. Και υπάρχει ένα τέτοιο, υπάρχει μια, από τον κόσμο, τι να σας πω, δεν βγαίνουν έξω. Έχω δει περιπτώσεις που πάει να πιει καό, δεν θέλω άλλο. Στο τσάμπα, να κεράσεις σε εκδηλώσεις που γίνονται και δεν πίνουν, φοβούνται. Υπάρχει δηλαδή μια τρομοκρατία. Οι πολίτες σε μια τρομοκρατία. Έχουν τρομοκρατηθεί, έχουν θορυβηθεί.
0: Είπαμε, το θέμα του αλκοτέστ, καλά είναι να υπάρχει ο έλεγχος, να μην υπάρχει υπερβολική χρήση, σε όλα αυτά συμφωνούμε.
1: Συμφωνούμε
0: αλλά
1: όλοι.
0: Πρέπει να υπάρχει έλεγχος και στο
1: και
0: που σταθμεύει ο καθένας.
1: Και τη συμμόρφωση. Ότι εντάξει, προσέχετε, αυτό που κάνετε είναι παράνομο, υπάρχει αυτό το πρόστιμο, αλλά με το παρμικό μπαμ, ας πούμε, 300, 400, 500, 3 μήνες το δίπλωμα, αυτά είναι άγρια πράγματα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν λέω ότι ο άλλος ότι έχει κάνει ατύχημα ή τον πιάσανε και είχε ένα 20. Θα πάει αυτόφορον. Είναι ακραίο αυτό το πράγμα. Αλλά με 5 βαθμοί παραπάνω ή γιατί μετακινήθηκε από το σπίτι του, πήγε 2 βήματα και δεν έβαλε το κράνος, τον σταματάει και παίρνει το δίπλωμα και του βάζει 300 ευρώ. Εντάξει, πρέπει να υπάρχει το μέτρο της πρόληψης. Κοίταξε, αυτό που κάνεις ακόμα και για 3 μέτρα πρέπει να φοράς το κράνος σου. Εντάξει, δηλαδή μόνο είναι περιπτώσεις οι οποίες είναι πολύ ακραίες.
0: Πάντως,
1: έχουμε φτάσει σε ανθρώπους πολύ τέτοιους.
0: Το πρόβλημα...
1: Η κυβέρνηση αντί να ασχολείται με τα προβλήματα, ασχολείται αν θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς, αν η Καρισχενού θα είναι δεύτερη, ποιος θα είναι δεύτερος, ποιος θα είναι τρίτος. Η αντιπολίτευση παίζουν τον μπαλάκι, ποιος θα είναι δεύτερος, ποιος θα είναι τρίτος, ποιος θα είναι τέταρτος, και δεν ασχολείται καν με τα προβλήματα. Τι να πούμε, ότι εδώ και δύο εβδομάδες στη Σάμο τα εμπορέματα, η εβδομάδα ξεκινάει από την Πέμπτη το πρωί, να γίνονται διανομή των εμπορευμάτων. Καράβι Δευτέρα πρωί 8 ώρα, να πάρει τι Δευτέρα το πρωί? Πήρε την Κυριακή κλειστά. Επόμενο καράβι, Τρίτη, Τετάρτη πρωί, να πάρει τα εμπορεύματα της Δευτέρας και της Τρίτης. Να έρθει Τετάρτη μεσημέρι και να αρχίσει η διανομή από την Πέμπτη πρωί. Την Πέμπτη φεύγει άλλο καράβι, που έρχεται Παρασκευή μεσημέρι. Την Παρασκευή το μεσημέρι φεύγει άλλο καράβι. Δηλαδή από εκεί που τρεις μέρες δεν έχει τίποτα, σε τρεις μέρες γίνεται ένας όγκος εμπορευμάτων, γίνεται ένα λαλούμι, οι εταιρείες μεταφορών δεν προλαβαίνουν. Ένα τελείως μια τρέλα. Για να πάμε τώρα ότι από τις 16 έκτου ανεβαίνουν τα ναύλα στα φορτηγά 12%.
0: Και άλλη αύξηση.
1: Βέβαια. Δηλαδή από τη μια χαρίσαμε αυτά που παίρνανε τα λιμενικά ταμεία, τα χρήματα, για να στηριχτούν, για να έχουν τα λιμάνια της καθαρά, να τα συντηρούν, να. Και από την άλλη, είπαμε να μην τα κάνουν αυξήσεις, αλλά δεν κάνουν αυξήσεις.
0: Τι σημαίνει αυτό το...
1: Να πω ότι ένα φορτηγό στη Σάμο πληρώνει το μέτρο 78 και στη Μυτιλήνη πληρώνει 49. Μπορεί να μας το εξηγήσει κάποιος αυτό? Κάποιος από το Υπουργείο μπορεί να μας το εξηγήσει αυτό το πράγμα?
0: Αυτή η καραμέλα που υπάρχει είναι ότι μέχρι το τέλη του 26 υπάρχει αυτή η συμφωνία. Όταν
1: εγώ την
0: ήξερα
1: την καραμέλα ότι ήταν το 24.
0: Ναι, τώρα μας έχει πάει
1: τώρα
0: στο 26.
1: Πήρε προαγωγή.
0: Είναι παγιωμένη. Είναι παγιωμένη εκεί η κατάσταση.
1: Είναι παγιωμένη.
0: Από τη Σάμο και πάνω τους το πάει επιδοτούμενο για να

0: Συν το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η υπερβολική ψήξη στα κλιματιστικά, αυτό πια που ο καθένας βγαίνει από το πλοίο και είναι σκευρωμένος με ψήξη, και όταν πας να τους το πεις, εγώ συγκεκριμένα που ταξίδεψα, μου είπαν το προσωπικό, πρώτη φορά το ακούμε αυτό, δεν μας έχει κάνει ποτέ κανείς παράπονο, και ότι ήταν η βαθμή 21,5 εκείνη την ώρα στο πλοίο, δεν ήταν ούτε 10 βαθμοί. Φορούσαμε 3 ζακέτες και δεν μπορούσαμε να ζεσταθούμε. Εντάξει.
1: Το έχω αντιμετωπίσει.
0: Οπότε είναι πολλά που μπορεί να αποτρέψουν κάποιον να θέλει να έρθει στο πανέμορφο κατά τα άλλα νησί μας. Έτσι είναι.
1: Είναι πολλά τα αρνητικά.
0: Για να μην ξεφύγει όμως η συζήτηση, εγώ θα εστιάσω εκεί που είπατε και στα προβλήματα που υπάρχουν στις μεταφορές. Δηλαδή οι άνθρωποι που έχουν τις μεταφορικές εταιρείες υποφέρουν, όπως και το προσωπικό. Το οποίο προσωπικό, εγώ πολλές φορές σκέφτομαι, λέει να χτυπάει κάρτα. Πώς χτυπάνε κάρτα αυτοί οι άνθρωποι που πρέπει να βγάλουν το πλοίο στη μία η ώρα το βράδυ, ή άμα πάει ο επιθεώρης εργασίας και τους βρει εκείνη την ώρα στο πλοίο, στον καταπέλτη, τι γίνεται?
1: Όταν καλούνται μέσα σε 3 μέρες να δουλέψουν και να μεταφέρουν τα εμπορεύματα 6 ημερών.
0: Ναι. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
1: Διότι φορτώνουν, παραλαμβάνουν Τετάρτη μεσημέρι, πρέπει την Πέμπτη να δώσουν ό,τι δώσουν, την Παρασκευή παραλαμβάνουν άλλα, το Σάββατο παραλαμβάνουν άλλα. Και καταλαβαίνει, γίνεται μια πίεση από τις εταιρείες, φέρτε μας τα πράγματα, δεν προλαβαίνουμε, είναι στο άλλο αμάξι, δεν είναι το άλλο αμάξι, είναι σε εκείνο το αμάξι. Και υπάρχει μια κατάσταση η οποία είναι εκτός ελέγχου. Αλλά να μου πείτε τώρα, όταν ένα ψυγείο έχει κόστος της μπαλέτας του, με 32 μπαλέτες που τον βάλει μέσα, που θέλει γύρω στα 1000 και να πάει και άλλα 1300 περίπου να γυρίσει, και έχει ένα κοστολόγιο μόνο μεταφορικών γύρω στα 60 με 68 ευρώ την μπαλέτα, πόσο θα το χρεώσει? Πόσο θα χρεωθεί αυτή η μπαλέτα? Πόσο θα πρέπει να χρεώσει? Όταν είναι το κόστος μόνο μεταφορικών. Μόνο το κόστος μεταφορικών.
0: Και όταν το μεταφορικό ισοδύναμο έχει σταματήσει...
1: Αυτό, τι είναι αυτό,
0: σωστό.
1: Ισοδύναμο.
0: Ωραίο.
1: Πριν χρόνια το έχω ακούσει αυτό.
0: Το 22 έχει σταματήσει. Μετράμε 23, 24, 25.
1: Τουλάχιστον δεν μας
0: ξέρετε
1: αυτό, παιδιά.
0: Μην τον περιμένετε.
1: Για μας δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε. Κάποια δικαιολογία, ίσως και καλή, ίσως και φτηνή. Μια δικαιολογία. Να έχουμε πει ότι μας δικαιολογηθήκανε. Θα αφήνουν έτσι, θα το ξεχάσουν κάποια στιγμή, θα σταματήσουν να βαρεθούν. Να φωνάζουν, να. Τι να πω, αυτό ήταν τότε σε ένα μέτρο, το οποίο ήταν ένα από τα λίγα σωστά που είχε κάνει τότε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Είχε κάνει και εγκλήματα, αλλά είχε κάνει και σωστά, τα λέμε.
0: Εντάξει, ήταν ένα ευρωπαϊκό κονδύλι, το αξιοποίησε, εντάξει, μια χαρά. Είπε τώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Εκεί που βρίσκεται ο Σαντουρινιός, ο οποίος άκουσε το θέμα μας και το βοήθησε.
0: Το θέμα είναι ότι σε αυτήν εδώ τη συχνότητα, κύριε Κυριαζή, μας έχουν μεταφέρει γενικοί γραμματείς ότι, από το Υπουργείο Ναυτιλίας, ότι θα γινόταν μάλιστα και υφυπουργός, αν δεν κάνω λάθος, ότι προσπαθούσαν να δούνε, να εξασφαλίσουν και περισσότερα χρήματα από το μεταφορικό ισοδύναμο, να δούνε πώς θα γίνει ούτως ώστε να το παίρνουν, άντε, τελειώνει ο χρόνος μέχρι τα μισά του επόμενου για να γίνει η ακαθάριση και ο έλεγχος. Και εδώ φτάσαμε τώρα στα 3 χρόνια. Όπως πολύ σωστά έχετε πει, έβαλαν και την Κρήτη μέσα. Δεν έχουμε κάτι
1: εκεί
0: με το νησί της Κρήτης.
1: Εκεί χάλεσε η σούπα, αγαπητή μου, εκεί χάλεσε η σούπα.
0: Αλλά δεν μπορεί να συγκρινόμαστε με την Κρήτη που έχουν 10 καράβια
1: την μέρα. Είναι λίγο γρουσούζιδες. Εντάξει, και εκεί ξεχύλωσε όλο το πουλόβερ. Τελείωσε εκεί. Εντάξει. Και χάλασε η δουλειά. Λες, η Κρήτη έχει πρόβλημα, που είναι ένα νησί αυτάρκης, με εξαγωγές, με τουρισμό.
0: Σε 6 ώρες πάει το πλοίο, με 30 ευρώ. Ναι, δεν το συζητάμε. Εντάξει.
1: Με καράβια πολλά που πηγαίνουν και έρχονται, τα πάντα. Είχε ανάγκη να βάλει σε μεταφορικό ισοδύναμο την Κρήτη. Τέλος πάντων. Δυστυχώς πιέζουν οι εκάστοτε βουλευτές.
0: Ναι, είναι και πολύ
1: εκεί. Και της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης. Και πληρώνουν κάποια άλλα νησιά τα οποία είναι πονεμένα, όπως, σαν το δικό μας.
0: Όπως τώρα πιέζουν για τους μετανάστες και μας στέλνουν 300 στη Σάμο, γιατί λέει ασφικτιούν και αυτοί ζουν από τον τουρισμό. Λες και εμείς δεν ζούμε από τον τουρισμό.

0: Αφού δεν
1: δεν θυμάμαι να πήρε η Κρήτη 300 άτομα όταν είχε εισάμους 10.000 τη μέρα.
0: Δυστυχώς όλα τα καταπίνουμε.
1: Ναι. Τα καταπίνουμε αμάσιτα. Αυτό είναι το θέμα.
0: Αμάσιτα.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν τα μασάμε κιόλα. Πάνε αμάσιτα κάτω. Δυστυχώς.
1: Έτσι είναι.
0: Εμείς στείλαμε τώρα μια επιστολή διαμαρτυρίας στον Υπουργό. Βέβαια, ο Υπουργός δεν ξέρω, ποτέ δεν μας απαντάει.
1: Τι επιστολή διαμαρτυρίας?
0: Για το θέμα αυτό των δρομολογίων,
1: ναι.
0: Το οποίο είναι τώρα
1: το δύο έχετε ήδη έχετε μέχρι στείλει δελτίο τύπου γι' αυτό?
0: Ναι, θα το στείλουμε σήμερα. Ναι.
1: Α, εντάξει.
0: Συνήθως δεν απαντάει ο κύριος Υπουργός, δεν ξέρω γιατί έχει να... Εντάξει. Δεν απαντάει. Εμείς θα το στείλουμε να μας πούνε ότι δεν ενημερώσαμε τουλάχιστον.
1: Τι αναφέρεται σε αυτό?
0: Αναφέρουμε το θέμα αυτή της κοσμικής κατάστασης που είναι στις μεταφορές προς τα νησιά μας. Εντάξει. Τα οποία δεν εξυπηρετούν, δημιουργούν προβλήματα, καθυστερήσεις. Κατάλαβε ότι φρέσκα προϊόντα πλέον στη Σάμο παραλαμβάνει από την αρχή της εβδομάδος κάθε Τετάρτη μεσημέρι με παραλαβή. Τετάρτη μεσημέρι, ενώ υπάρχει το κάδο, δεν μπορεί να παραλάβει κανένας, έτσι δεν είναι? Πάει Πέμπτη πρωί. Άρα λοιπόν θα πρέπει πότε να τα φέρω άλλο τα πράγματα? Από την Παρασκευή? Να είναι 7 ημερών για να έχει μέχρι την Τετάρτη? Λοιπόν, και αναφέρουμε στο κομμάτι αυτό της διαφοράς ναύλων μεταξύ Σάμου και Μυτιλήνιας. Μιλάμε για 25 ευρώ περίπου το μέτρο, 27 ευρώ το μέτρο. Μιλάμε για 50% πιο ακριβό. Εντάξει. Καταλαβαίνετε τώρα αυτό με το 12% που θα πάνε τα μεταφορικά. Θα βρουν και ευκαιρία και οι μεταφορικές εταιρείες. Είχαν πνίξει την αύξηση του πετρελαίου, θα βάλουν κάτι λίγο παραπάνω, δίκιο έχουν και αυτοί και θα γίνει... Καταλαβαίνεις.
1: Αύξηση στα ράφια.
0: Θα πάει το 12, θα πάει 20 η αύξηση. Εντάξει.
1: Κύριε Κυριαζή, σχετικά με την τουριστική κίνηση, την τουριστική σεζόν που έχει μπει για τα καλά, η δική σας έτσι αίσθηση, αυτό που εισπράτεται από τους επαγγελματίες ως πρόεδρος επιμελητηρίου, ποια είναι?
0: Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μια χρονιά φοβερή η οποία θα κάνει ανατροπές, αλλά όλα αυτά που έχουν συμβεί, ότι ακόμα κάτω στον Περσικό κόλπο δεν έχει ξεκαθαρίσει η κατάσταση, τα καύσιμα το βαρέλι παραμένει στα 90 με 95 ευρώ το βαρέλι, ότι από το Μάρτι και μετά πάγωσαν οι προκρατήσεις, πιστεύω ότι αν δεν ξεκαθαρίσει σύντομα η κατάσταση, η χρονιά θα κλείσει με μια ελαφριά πτώση.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, τώρα από εκεί, από την Τουρκία, εντάξει. Και αυτή βέβαια καταλαβαίνετε ότι με γύρα 1,50 είναι μεγάλο το κόστος. Καταλαβαίνετε είναι πιο, και αυτοί πιο σφιχτοί στις αγορές τους, ψευδεύουν χρήματα. Εντάξει, προς το παρόν βέβαια δεν φαίνεται ότι υπάρχει ένα αρνητικό πρόσημο, αλλά όχι ότι υπάρχει ένα πολύ θετικό πρόσημο. Είναι μια χρονιά, φαίνεται μια χρονιά ισορροπημένη, η οποία στο τέλος θα δείξει πού θα κλείσει. Διότι ακόμα ξεχνάμε, έχουμε μισό Ιούνιο, τον Ιούλιο που είναι δυνατός μήνας, ο Αύγουστος. Θα δούμε πώς θα τερματίσει η χρονιά. Πιστεύω ότι όταν ξεκαθαρίσει η κατάσταση εκεί κάτω, αν το θέλουν αυτοί να το ξεκαθαρίσουν, ίσως προς το τέλος σεζόν, μετά τον Αύγουστο, να υπάρχει κάτι δυναμικό που να καλύψει κάποια σπασμένα των προηγούμενων μηνών. Θα φανεί.
1: Ευχαριστούμε.
0: Το θέμα είναι το εξής,
1: ναι.
0: Ότι έχει ακριβήνει το εργατικό κόστος, έχει ακριβήνει η ενέργεια, τώρα θα ακριβήνει και τα μεταφορικά και όλα αυτά θα δημιουργήσουν μια αρνητική κατάσταση.
1: Κάποιοι αυτό θα είναι. Πρέπει να ασχοληθούν σοβαρά με το θέμα. Έτσι, αυτό που είπατε λίγο νωρίτερα, το καταλαβαίνουμε ότι είναι πιεσμένη και η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, αλλά...
0: Η κυβέρνηση καλά θα κάνει αντί να κοιτάζει να λύνει προβλήματα και θέματα, να μην ασχολείται με τα γκάλοπ που είναι ο Τσίπρας, που είναι Καριστιανού, που θα κάνει κόμμα Σαμαράς, διότι αν δεν ασχοληθεί με τα θέματα, αυτοί θα τον κάνουν καβάλα.
1: Το θέμα είναι ότι αν δεν ασχοληθεί με τα προβλήματα να τα επιλύσει, σίγουρα θα είναι
0: δύσκολα
1: τα πράγματα.
0: Έτσι κερδίζονται οι εκλογές. Όταν η κυβέρνηση ασχολείται με τα προβλήματα των πολιτών, των επιχειρήσεων, γενικά του τόπου. Εντάξει. Mm-hmm. Και όχι ποιος θα είναι δεύτερος, ποιος θα είναι τρίτος, αν θα κάνει κόμμα Α, αν κάνει κόμμα Β. Λοιπόν, να αρχίσουμε από τώρα και μπούμε σε προεκλογική περίοδο και γίνουν εκλογές όποτε γίνουν, είτε είναι Οκτώβριο, είτε είναι Νοέμβριο, είτε είναι το 27, καταλαβαίνετε, θα έχουμε θέμα. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά και εσείς να είστε καλά.
1: Γεια σας, γεια σας. Γεια σας. Αυτά από τον κύριο Κυριαζή. Έτσι είναι. Δίκιο έχει ο άνθρωπος ότι αν δεν ασχοληθούν οι πολιτικοί σοβαρά με τα προβλήματα του τόπου, της κοινωνίας, θα το βρουν μπροστά τους. Έτσι είναι. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
3: 2000 FM.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Αγρόκτημα Γκούντα φέτες στη ρίγια τοστ 500 γραμμαρίων, μόνο 2,90 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 5,90 το κιλό. Χρυσή ζύμη κουρού τυροπιτάκια με μυζήθρα και φέτα 800 γραμμαρίων, μόνο 2,75 η συσκευασία. Ice Dream. Οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,45 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Χοιρινή μπριζόλα με κόκαλο, μόνο 4,89 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης Pop, μόνο 12,90 το κιλό. Δέλτα γάλα μίλκ 1 λίτρου, μόνο 1,69 η συσκευασία. Τζιμόκα κάψουλες εσπρέσο, 10 επί 5,5 γραμμάρια, μόνο 2,49 η συσκευασία. Με την αγορά 2 σαμπουάν Παντέν, δώρο μία μάσκα μαλλιών Παντέν. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
9: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
8: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
9: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
8: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
9: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
10: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
11: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
10: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
11: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
10: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
12: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
13: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
12: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
13: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
12: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
13: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
12: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 6255.
13: Πανουράκης.
14: Energizers! Νιώθω άνετα!
15: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
14: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
15: Χαμογελώ μέσα τους!
16: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
17: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87151.
18: 2000 FM.
2: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε και τα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής. Χθες είχα μια πληροφόρηση για τα 300 άτομα που πρόκειται αύριο να μεταφερθούν. Πριν από ένα λεπτό βλέπω ότι ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου προκειμένου να εξακριβώσει κατά πόσο οι πληροφορίες που υπήρξαν για τη μεταφορά από την Κρήτη στη Σάμου είναι ακριβείς. Του μετέφερα, λέει, την έντονη διαφωνία μου σχετικά με το γεγονός. Η δομή στο νησί μας υπάρχει για να εξυπηρετεί τις ροές της περιοχής μας και ήδη έχει πολλές φορές επιβαρυνθεί από ροές σε νησιά της ευρύτερης περιοχής. Η Σάμος έχει σηκώσει πολύ μεγάλο φορτίο στο μεταναστευτικό και η επιπλέον επιβάρυνσή μας, ειδικά στην έναρξη της τουριστικής περίοδου, είναι απαγορευτική. Περιστατικά που αποτελούν αφήξεις σε άλλο σημείο της χώρας μας δεν μπορεί να επιβαρύνουν τις δομές των νησιών. Ήταν εξάλλου και δέσμευση της κυβέρνησης ότι τα νησιά δεν θα δεχτούν περισσότερες μεταναστευτικές ροές από αυτές που φτάνουν απευθείας. Ζητούμε την ακύρωση της απόφασης και επαναλαμβάνουμε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί η επιβάρυνση του νησιού μας, αλλά και δεν είναι δυνατόν να λαμβάνονται αποφάσεις ερήμη των τοπικών αρχών και των τοπικών κοινωνιών. Αυτή είναι η ανάρτηση του Δημάρχου. Πάντως φαίνεται ότι γίνονται με μυστικότητα, βέβαια, για να το μάθει μία δημοσιογράφος όπως εγώ ή ένας δημοσιογράφος σημαίνει ότι έχει διαρρεύσει. Πρέπει τα αντανακλαστικά σίγουρα να είναι καλύτερα όλων εδώ στο νησί για να μπορούν να αποτρέψουν τέτοιες αποφάσεις. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα τους βλέπαμε ξαφνικά, μου φαίνεται, μπροστά μας και κανείς δεν θα είχε παρείδηση. Ανησυχητικό κι αυτό. Για πάμε τώρα. Για άλλο θέμα βέβαια θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο των συνοριακών φυλάκων, τον κύριο Κώστα Παναγιωτόπουλο, αλλά νομίζω ότι πρέπει να αναφερθούμε και στο συγκεκριμένο θέμα λόγω της ιδιότητάς σας. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Τρυπόδη, καλημέρα.
0: Λοιπόν, εσείς είστε ο πρόεδρος των συνοριοφυλάκων, εργάζεστε πάνω στην κλειστή ελεγχόμενη δομή. Πείτε μας λίγο ποια είναι η κατάσταση. Έχω μάθει ότι 1.000 άτομα βρίσκονται εκεί.
1: Είναι περίπου στα 1.000 άτομα, είναι πολύ διαχειρίσιμη η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Ροές δεν έχουμε πολλές, είναι πολύ λίγα τα άτομα τα οποία καταφθάνουν στο νησί και πολύ αραιά, να φανταστείτε, μέσα στην εβδομάδα. Εντάξει, αυτή τη στιγμή είναι πολύ διαχειρίσιμο. Εμάς φανταστείτε ότι έχουμε φτάσει να δουλεύουμε και με 5.000 μετανάστες σε μια δομή που χωράει 3.000 maximum. Τώρα τα 1.000 άτομα για το προσωπικό που δουλεύει εκεί πέρα δεν είναι τίποτα.
0: Σίγουρα, και γι' αυτό είπανε να μην σας αφήσουν να κάθεστε, να στείλουν μερικούς.
1: Ξεκάθαρα, ναι.
0: Ναι. Βέβαια, ξέρετε, αυτό αν ξεκινήσει, δεν σταματά.
1: Κυρία Τρυπόδη, εγώ αυτό που ξέρω ότι όταν κάτι δουλέψει, δεν σταματάει. Δηλαδή, αν τώρα αυτή τη στιγμή γίνει αυτό που λέτε και έρθουν 300 άτομα και δουν ότι δεν αντιδράσει κανένας, δεν υπάρχει περίπτωση να μην ξαναγίνει και δεύτερη φορά, ειδικά από μέρη που δέχονται την πίεση τώρα, όπως είναι η Κρήτη. Λοιπόν, να σας θυμίσω ότι όταν είχαν γίνει τα πρώτα περιστατικά μεταναστών στην Κρήτη, που τους έστελναν τότε στην Αθήνα, κατάφεραν και έκαναν αποσπάσεις συνοριακών φυλάκων που δεν γίνεται να αποσπαστούν, να μετατεθούν. Κατάφεραν όμως μέσα σε ένα βράδυ και έστειλαν συνοριοφύλακες από διάφορα μέρη, από Σάμο, από Χίο, από Λέσβο, στην Αθήνα για να διαχειριστούν τις ροές αυτές λόγω εμπειρίας που είχαν στείλει από την Κρήτη. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει αν αρχίσει αυτή η κάνουλα και εδώ στο νησί μας. Αν ανοίξουμε την κάνουλα αυτή και φέρνουμε μετανάστες από άλλα μέρη, δεν φτάνει τα δικά μας, αυτά που έχουμε, που ανάλογα με τα τερτύπια που απέναντι ξεκινάει ή όχι το μεταναστευτικό. Τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε καλά με κάθε επιφύλαξη, γιατί αυτό μέσα σε μία μέρα μπορεί να αλλάξει. Μπορεί την επόμενη μέρα να έχουμε 100-200 αφήξεις. Το έχουμε δει.
0: Εννοείται.
1: Το έχουμε δουλέψει, εννοείται. Το ξέρουμε όλα αυτά τα χρόνια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα.
1: Μία παρένθεση, ναι. Ότι πολύ σωστή η τοποθέτηση του Δημάρχου. Πρέπει να γίνονται από τους φορείς αντιδράσεις αμέσως όταν συμβαίνουν, όταν υπάρχουν τέτοιες πληροφορίες. Ευελπιστούμε να εισακουστεί και από την κυβέρνηση.
0: Πιστεύω να προλάβουμε, γιατί η πληροφόρηση είναι ότι έρχονται τα ξημερώματα αύριο.
1: Προλαβαίνουμε.
0: Ναι.
1: Προλαβαίνουμε.
0: Τέλος πάντων, πάμε τώρα στην μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα που συνδιοργανώνεται από την Ένωση Συνοριοφυλάκων, το Δήμο Δυτικής Σάμου, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Αντιναρκωτικής Δράσης και τον πρόεδρο του Ινστιτούτου. Μιλάμε με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, που αν δεν κάνω λάθος είναι 26 Ιουνίου.
1: Ακριβώς. Η πρόφαση ήταν η Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, όμως δεν ήταν αυτό που μας παρότρινε να κάνουμε αυτή τη δράση. Αυτό που μας παρότρινε ήταν τα τελευταία γεγονότα που εξελίχθηκαν στο νησί μας με την εγκληματική οργάνωση, με τα ναρκωτικά κτλ. Αυτό που μας παρότρινε ακόμα περισσότερο και μας προβλημάτισε ήταν οι ηλικίες των ατόμων οι οποίοι ήταν σε αυτή την οργάνωση, που ήταν μεταξύ 20 με 25. Όπως καταλαβαίνετε, νέοι άνθρωποι. Και από εκεί πήραμε και το έναυσμα και το ερέθισμα, να το πούμε, για να κάνουμε αυτή τη δράση. Ούτως ή άλλως θέλαμε μέσα στο καλοκαίρι να κάνουμε δράσεις που θα είναι για την κοινωνία, ενημερώσεις, κάποιες άλλες εκδηλώσεις για ευπαθείς ομάδες του νησιού, και σκεφτήκαμε να μιλήσουμε με κάποιο Ινστιτούτο. Ψάξαμε ποιο είναι το καλύτερο Ινστιτούτο αυτή τη στιγμή αντιναρκωτικής δράσης στην Ελλάδα, και δεν είναι άλλο από το Πάντα του κυρίου Ραχοβίτσα, που είναι γνωστή η δράση του και η εμπειρία του στην ελληνική αστυνομία στη δίωξη ναρκωτικών. Γι' αυτό κάνουμε, και επίσης να πω εδώ ότι οργανώνουμε συμβολικά στο Καρλόβαση την ημερίδα μας, λόγω του ότι εκεί εξελίχθηκαν τα τελευταία περιστατικά. Mm-hmm. Και το κάνουμε συμβολικά. Θα μπορούσε να γίνει και στην Ανατολική Σάμμο, δεν είναι δηλαδή η διάκριση, είναι λόγω των γεγονότων.
0: Εντάξει, ναι. Έχει και το Πανεπιστήμιο εκεί, είναι οι φοιτητές.
1: Είναι και το Πανεπιστήμιο, ναι. Η νεολαία σφίζει από νεολαία το Καρλόβαση, η καρδιά είναι εκεί. Και θέλαμε να κάνουμε κάτι ώστε να ενημερώσουμε και να προλάβουμε πράγματα και καταστάσεις. Αυτό που θέλω εγώ να πω και να τονίσω είναι ότι ο Δήμος Δυτικής Σάμμου στάθηκε στο πλευρό μας από την πρώτη στιγμή που του αναφέραμε και εκφράσαμε την ιδέα που έχουμε, συνδιοργανώνοντας αυτή τη δράση. Στην αρχή θέλαμε απλά να μας βοηθήσει, όμως αμέσως βγάλαμε συνδιοργάνωση. Ήρθαμε σε επαφή με τον κύριο Ραχοβίτσα και το Ινστιτούτο του, μαζί με το επιστημονικό προσωπικό, το κλιμάκιο που θα έρθει στο νησί, γιατί θα απαρτίζεται από 7 άτομα, 7 επιστήμονες. Mm-hmm. Και έτσι ξεκίνησε η οργάνωση αυτής της δράσης. Ο κύριος, έχουμε ένα ξεκάθαρο στόχο από αυτή τη δράση, την ενημέρωση, την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας απέναντι στο φαινόμενο των ναρκωτικών. Είναι μάστιγα το τελευταίο καιρό, είναι κοινό μυστικό ότι υπάρχουν ανάμεσά μας και πόσο μάλλον πόσο εύκολα προσβάσιμα στα μικρά παιδιά. Οπότε η αντιμετώπιση των εξαρτήσεων δεν είναι υπόθεση μόνο των αρμοδίων αρχών ή των ειδικών. Είναι υπόθεση της οικογένειας, του σχολείου, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των συλλόγων και κάθε ενεργού πολίτη, κατά τη γνώμη μας. Βέβαια. Οπότε όσο πιο πολύ ενημερωνόμαστε, τόσο πιο αποτελεσματικά μπορούμε να προστατεύσουμε τα παιδιά και τους νέους μας.
0: Λοιπόν, μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα. Είναι την Δευτέρα, να πούμε, 15 του μήνα, στις 7 η ώρα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, εκεί του Δήμου Δυτικής Σάμμου.
1: Στο κτίριο του Δημαρχείου, ναι.
0: Ωραία.
1: Στο Καρλόβαση.
0: Λοιπόν, και κάτι τελευταίο, πολύ σύντομα. Οι συνοριοφύλακες, εκτελείται και κάποια χρέη, μάλλον από το καθηκοντολόγιο σας, στο καθηκοντολόγιο σας συμπεριλαμβάνονται και κάποιες έτσι αρμοδιότητες μαζί με τους αστυνομικούς της διεύθυνσης, τροχονομιακό έλεγχο, σωστά, στο διαβατηριακό έλεγχο, συνεχίζεται αυτή η συνεργασία.
1: Εννοείται ότι συνεχίζεται, είναι μέσα στα καθήκοντά μας, ειδικά οι πύλες εισόδου. Πλέον έχει βγει και προκήρυξη ξεχωριστά συνοριακών φυλάκων ορισμένου χρόνου, που θα πλαισιώσουν και θα στελεχώσουν αεροδρόμια και λιμάνια. Νομίζω ήδη τώρα έχουν τοποθετηθεί οι πρώτοι, αν δεν κάνω λάθος, και κάποιοι είναι και στις σχολές. Είναι στα καθηκοντολόγια μας αυτά. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι τροχονομικών ελέγχων κτλ., εμείς απλά κάνουμε συνδρομή στους ήδη συναδέλφους που πηγαίνουν στα διάφορα περιστατικά. Θα κάνουμε συνδρομή στην τροχέα, να υπάρχει δηλαδή παρουσία δική μας. Εμείς ψάχνουμε άλλα πράγματα όταν βρισκόμαστε εκεί. Παρ' όλα αυτά, ένας αστυνομικός έλεγχος μπορεί να γίνει και από εμάς. Δηλαδή τα έγγραφα, αν έχει τα έγγραφα ο πολίτης, οτιδήποτε τέτοιο. Δεν μπορούμε να βεβαιώσουμε κάποια παράβαση και δεν βεβαιώνουμε, γι' αυτό είναι ο αστυνομικός εκεί να κάνει τη δουλειά του και να βεβαιώσει την παράβαση, αν και εφόσον αυτή βρεθεί.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Αλλά σε κάθε περίπτωση εννοείται ότι μπορούμε να είμαστε εκεί πέρα, γιατί έχω ακούσει τα πάντα.
0: Ναι,
1: όλοι είναι γνώστες. Όλοι είναι γνώστες. Λες και υπήρχε περίπτωση να πάει ένας αστυνομικός να κάνει κάτι που είναι παράνομο σε έναν πολίτη και να μην είναι καλυμμένος, δηλαδή να βάλει το κεφάλι του στο τροβά επειδή, για να κάνει το σερίφι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Mm-hmm. Πρέπει και εμείς να είμαστε καλυμμένοι και να κάνουμε πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να είμαστε και εμείς καλυμμένοι να μην χάσουμε τις δουλειές μας.
0: Έτσι είναι, γιατί πλέον ο κάθε δημότης, κάτοικος του νησιού, κάθε πολίτης είναι υποψιασμένος, έχει τις γνώσεις, μπορεί να ψάξει το οτιδήποτε, οπότε δεν μπορείτε να είστε εκτεθειμένοι ανά πάσα στιγμή.
1: Ένα πρόβλημα υπάρχει σε αυτό. Η γνώση, βασικά η πληροφορία υπάρχει πάρα πολύ εύκολα με το διαδίκτυο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο καθένας πλέον έχει πρόσβαση στην πληροφορία. Το θέμα είναι και η αντίληψη της πληροφορίας.
0: Σωστό.
1: Γιατί όταν διαβάζει ένας πολίτης το προεδρικό διάταγμα που αναφέρει τα καθήκοντα του συνεργειακού φύλακα, άμα ρωτήσετε, τους βάλετε πέντε ανθρώπους και διαβάσουν το ίδιο ακριβώς και οι πέντε θα σου πούν κάτι διαφορετικό.
0: Ναι, το ερμηνεύουν διαφορετικά. Ναι,
1: ακριβώς, ναι. Πώς εξέλαβαν αυτό που διάβασαν. Οπότε το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα με αυτό που ισχύει, λίγο... θα το κρίνουν οι αρμόδιοι. Πρέπει να το κρίνουν οι αρμόδιοι.
0: Ναι, σωστά.
1: Και στη προκειμένη φάση, οι ανώτεροι μας, οι αξιωματικοί μας που μας διατάζουν να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε.
0: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία στην ημερίδα.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Πάμε πολύ γρήγορα πριν κλείσουμε την εκπομπή στον Δήμαρχο Ανατολική Σάμου, τον κύριο Πάρη Παπαγεωργίου. Καλή σας ημέρα. Ναι. Δεν σας ακούω καλά, μισό.
2: Καλημέρα, καλημέρα, με ακούτε?
0: Ωραία, ωραία. Κοντά στο, όχι από ανοιχτή ακρόαση, κανονικά
2: όχι,
0: μιλάμε.
2: Όχι, όχι,
0: τέλεια.
2: Κανονικά μιλάμε.
0: Λοιπόν, μας ενημερώσατε ότι μιλήσατε με το Γενικό Γραμματέα. Θα ακυρωθεί, λέτε, η μεταφορά, προλαβαίνουμε?
2: Κοιτάξτε να δείτε, όταν είχαμε την πληροφόρηση, εγώ πήρα τηλέφωνο του Γενικού Γραμματέα. Να ξεκρύψω καταρχάς κατά τα πόσο οι πληροφορίες ευσταθούν. Και δυστυχώς, όπως με ενημέρωσε, υπάρχει ο σχεδιασμός να έρθουν κάποιοι αρκετοί μετανάστες από την Κρήτη στο νησί μας. Φυσικά και διαμαρτυρήθηκα σαν δήμαρχος του νησιού. Η δομή που υπάρχει στο νησί είναι γνωστό ότι είναι για εξυπηρέτηση μόνο των ορών που υπάρχουν εδώ πέρα. Και άλλωστε μην ξεχνάμε ότι ο ίδιος ο υπουργός, ο κ. Πλεύρης, πέρσι το 2025 είχε κάνει δήλωση ότι δεν θα δέχονται ποτέ περισσότερες φορές μεταναστών τα νησιά από άλλα σημεία. Δεν είναι δυνατόν μέσα στην τουριστική περίοδο, αλλά και οποιαδήποτε περίοδο και αν ήταν αυτή, ειδικά όμως και το καλοκαίρι, να γίνονται μια τέτοια μεταφορά μεταναστών από την Κρήτη στη Σάμο. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει πρόβλημα στην Κρήτη, αλλά αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μεταβιβαστεί σε όλα τα υπόλοιπα νησιά. Και δεν μιλάμε μόνο για τη Σάμο, προφανώς, γιατί με ενημέρωσαν ότι έχουν πάει ήδη μετανάστες και στην Κο και στη Λέρο, αλλά ο καθένας κοιτάζει τον τόπο του.
0: Μάλιστα. Πάντως οι πληροφορίες, να ξέρετε ότι όταν αναρτώνται από τους δημοσιογράφους, είναι διασταυρωμένες. Μιλάμε για 300 άτομα τα ξημερώματα της Παρασκευής. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι ξεκινώντας κάτι τέτοιο, δεν ξέρουμε ποια θα είναι η πορεία. Δηλαδή δεν είναι να πεις εντάξει έχω 1000 άτομα, άντε φέρτε μου 300. Είναι ότι αυτό μπορεί μετά να παγιωθεί.
2: Σαφώς, και αυτό είναι κάτι το οποίο φυσικά και δεν είναι αποδεκτό. Η δικαιολογία, αυτό που μου είπε εμένα ο Γενικός Γραμματέας, είναι ότι τα άτομα αυτά που θα έρθουν, ισόποσο άτομα θα φύγουν τις υπόλοιπες μέρες από τη δομή. Και τα νούμερα θα παραμείνουν όσο έχουν τώρα. Ούτε και αυτό μπορώ να πω ότι μας ικανοποιεί, mm-hmm. γιατί να μην φύγουν και να έρθουν καινούργοι. Εμείς θέλουμε να μειώνονται, όχι να κρατούμε σταθερά έναν αριθμό. Υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια, υπήρχε και συνομιλίες, θα συνεννοηθούμε και με τον κύριο βουλευτή, να δούμε κατά πόσο μπορούμε να ακυρώσουμε αυτή την
0: μεταφορά
2: που έχει προγραμματιστεί να γίνει.
0: Το θέμα ξέρετε ποιο είναι και νομίζω ότι μπορεί να έχουν πάει και σε άλλα νησιά, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Ο καθένας, είπαμε, είναι για το νησί του. Όταν η Σάμος και η Μυτιλίνη και άλλα νησιά είχαμε εμείς εδώ 10.000 τη μέρα και η Κρήτη δεν είχε κανέναν, δεν θυμάμαι ή δεν ξέρω, διορθώστε με αν κάνω λάθος, αλλά νομίζω δεν κάνω, δεν στείλαμε εξαγωγή. Προσπαθήσαμε σε άλλα νησιά, προσπαθήσαμε να το διαχειριστούμε μόνοι μας. Με ό,τι κόστος, με όποιο κόστος. Νομίζω δεν είναι πολύ μακριά το 2015. Εντάξει, 11 χρόνια.
2: Υπάρχουν αυτές οι εμπειρίες. στη μνήμη μας και φυσικά δεν θέλουμε να επαναληφθούν. Και δεν θέλουμε να επαναληφθούν ούτε με αυξανόμενες ροές από τη γείτονα χώρα, αλλά ούτε και με ροές που, με μεταφορές που θα μας έρχονται από άλλα νησιά. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Επειδή είναι ζωντανή εκπομπή, τρέχουν τα γεγονότα. Βλέπω ότι στην ανάρτησή σας, στο προσωπικό σας προφίλ, υπάρχει από τον νομικό, τον κύριο Δημήτριο Πετρούσκα, μία προτροπή να οργανώσει ο Δήμος και μια διαμαρτυρία για να σταλεί ένα μήνυμα στην κεντρική κυβέρνηση ότι η Σάμος δεν είναι αποθήκη ψυχών. Και αυτό μπορεί να γίνει σε ένα δημοτικό συμβούλιο, μια διαμαρτυρία, δεν ξέρω πώς θα είναι, όπου θα νομίζω θα πρέπει να ομονοήσετε και όλοι, βουλευτής, περιφέρεια, δήμοι, όλους τους αφορά. Μπορεί να μην υπάρχει το κιτ στη Δυτική Σάμο, αλλά νομίζω πρέπει να υπάρχει και μια έτσι, συνεννόηση και μαζική αντίδραση. Για να, όσο οι φωνές είναι πιο δυνατές, φτάνουν πιο εύκολα στα κέντρα λήψης αποφάσεων.
2: Και ενωμένοι όλοι μαζί, αποκτούμε δύναμη και ακουγόμαστε πιο έντονα.
0: Ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Πολύ γρήγορα παραδίδω τη σκυτάλη της ενημέρωσης. Είναι ένα θέμα. Εδώ πάει πολύ υπόγεια και ύπουλα να γίνει όλο αυτό. Αυτή ήταν μια πληροφορία που τυχαία έφτασε στα αυτιά μου εχθές. Δεν ξέρω αν υπήρχε ή τέλος πάντων μπορεί να διέρεε και μέχρι το πρωί. Πρέπει αυτά να τα γνωρίζουμε πολύ νωρίτερα για να μπορέσουμε να αντιδράσουμε. Αλλά δεν υπήρχε και υποψία. Τώρα λοιπόν που είμαστε υποψιασμένοι, θα πρέπει να δοθεί ένα σαφές μήνυμα ότι οι άνθρωποι αυτοί, εμείς δεν έχουμε κάτι με τους ανθρώπους, ότι δεν θέλουμε να τους δεχτούμε. Το θέμα είναι ότι η συγκεκριμένη δομή έχει γίνει για ορισμένα άτομα, συγκεκριμένο αριθμό. Αύριο μπορεί στο νησί να βγουν 300 μετανάστες, άρα θα υπάρχει ένας υπερπληθυσμός στη συγκεκριμένη δομή, την κλειστή ελεγχόμενη δομή, και υπάρχουν και υποσχέσεις, όπως είπε πολύ σωστά ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου, ότι δεν θα σας φέρνουμε από άλλα νησιά ή από άλλες περιοχές και θα πρέπει επιτέλους οι δεσμεύσεις να τηρηθούν. Μάλιστα τώρα που η κυβέρνηση είναι και σε ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, όσο και αν θέλουν κάποιοι να λένε ότι όχι και να ωραιοποιούν, σίγουρα είναι πρώτο κόμμα, υπάρχουν όμως τα παράπονα. Οπότε λοιπόν καλό είναι να τα σκεφτούν αυτά για να μην έχουν δυσαρεστημένους πολίτες και άλλο δυσαρεστημένους πολίτες. Κατά τα άλλα έχουμε πολλά ακόμη να συζητήσουμε αύριο, δεν προλαβαίνουμε σήμερα τα υπόλοιπα. Υποκράτης Χατζημανόλης που αναλαμβάνει την σκυτάλη της ενημέρωσης και θα συνεχίσει το συγκεκριμένο θέμα από ότι αντιλαμβάνομαι. Εμείς ξανά πάλι αύριο λίγα λεπτά μετά τις 10 και βέβαια στις 6 το απόγευμα μας ακούτε σε επανάληψη. Γεια σας.
3: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
5: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
6: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
8: Παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό.
8: αυτό.
9: Σας αφήνω τώρα, γιατί
8: έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
9: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
10: Τι θα φάμε σήμερα?
11: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
10: Δηλαδή?
11: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
10: Τι έχει το μενού?
11: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
10: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
11: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
10: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
11: Έτοιμο.
10: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
11: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
10: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
11: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
12: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί. Τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, από παρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
13: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
14: Πάμε.
13: Θα πάμε στα γνωστά.
14: Θα πάμε στο δικό μας.
13: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
14: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
13: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
14: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
13: Εκεί θα πάμε.
14: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
13: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
14: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
13: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
15: 2000 FM. 2000 FM.
16: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
17: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
16: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
17: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
16: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
17: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
16: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
17: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
16: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
17: Γευστική περιπλάνηση.
18: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Χοιρινή μπριζόλα με κόκαλο μόνο 4,89 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης Pop μόνο 12,90 το κιλό. Δέλτα γάλα μίλκ 1 λίτρου, μόνο 1,69 η συσκευασία. Τζιμόκα κάψουλες εσπρέσο, 10 επί 5,5 γραμμάρια, μόνο 2,49 η συσκευασία. Με την αγορά 2 σαμπουάν παντέν, δώρο μία μάσκα μαλλιών παντέν. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
19: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
20: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
19: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
20: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
19: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
20: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
19: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
20: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
19: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
20: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
19: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
21: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
22: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
21: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
22: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694 889 73 91. 694 461 55 74 και 698 759 84 16.
23: Αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
24: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθάνυχτα.
23: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
24: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ το πιάσεις.
23: Σε δύο βραδιές γεμάτες κέφι, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.
25: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
26: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
25: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
26: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
25: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
26: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
25: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
27: Καλωσορίσατε, Ευηβαλίκος μας και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
28: No habla español.
27: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
28: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
27: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
29: Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα.
30: Παίζω χωρίς να νιώθω.
0: αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
23: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
0: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
7: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
1: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων CoimG's. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων CoimG's. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων CoimG's. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ' το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων CoimG's. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων CoimG's. CoimG's. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες, Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων CoimG's. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
2: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
0: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,69 το κιλό. Φέτα Μυτιλίνης Pop, μόνο 9,89 το κιλό. Μπίρα Pils, 4x500ml, μόνο 3,69 η συσκευασία. Nirvana παγωτά σε διάφορες γεύσεις, 420ml, μόνο 3,99 η συσκευασία. Νεομάτι υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων, 45 μεζούρες, μόνο 5,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. Tell me why. Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμμο. Τηλέφωνο 22730-270-11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
7: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Ένα καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, συντονισμένοι εδώ στους 99,8, μεσημέρι 5ης, 11 του μηνός Ιουνίου. Μαζί θα πάμε μέχρι τη μία εδώ με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας, παίρνοντας χιτάλι από την Βιολέτα Τρυπόδη. 11 του μηνός Ιουνίου σήμερα, ημέρα 5η, χρόνια πολλά στον Λουκά, Αγίου Λουκά Ιατρού σήμερα, χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν. Με έναν καιρό έθριο, με βορειοδυτικούς ανέμους, στους 28 αυτή την ώρα η θερμοκρασία στα νησιά μας, με ανέμους από βορειοδυτικές διευθύνσεις, 5 και τοπικά 6 μποφόρ, με το ίδιο σκηνικό του καιρού, τουλάχιστον για τα νησιά μας αύριο να διατηρείται το ίδιο. Θα έχουμε όμως μια μικρή επιδείνωση του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας και κάποιες βροχοπτώσεις, κυρίως όμως στα υπηρετικά και στην Αθήνα. Ίσως μας επηρεάσει και εμάς τις επόμενες ημέρες, ωστόσο δεν έχουμε κάποια επίσημη ανακοίνωση για εμάς εδώ, για τα νησιά μας, από τους μετεωρολόγους, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. 22-730-80-880-89-670-8 τα τηλέφωνά μας, 2000fm.samos.gmail.com είναι η τρόποι επικοινωνίας μαζί μας, με δύο τηλεφωνικές γραμμές στην διάθεσή σας. Απαντάει ο συνεργάτης μας ο Δημήτρης Οδαμβακλής, που βρίσκεται και στην ρύθμιση του ήχου. Και φυσικά τα λέμε και στις προσωπικές μας σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πάμε γρήγορα στο θέμα το οποίο έχει έτσι, έχουμε κάποιες εξελίξεις τις τελευταίες ώρες. Αναφέρθηκε και η συνάδελφος η Βιολέτα Τρυπόδη πριν από λίγο στην εκπομπή της. Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, να πούμε ότι σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες εξετάζεται το ενδεχόμενο να μεταφερθούν τις επόμενες ημέρες 300 περίπου άτομα, 300 περίπου μετανάστες στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης της ΣΑΜΟ από το νησί της Κρήτης, το οποίο το τελευταίο χρονικό διάστημα δέχεται ασφυκτική πίεση στα θαλάσσια σύνορα, με εκατοντάδες μετανάστες να αποβιβάζονται καθημερινά. Να σημειώσουμε ότι στην κλειστή ελεγχόμενη δομή της ΣΑΜΟΥ σήμερα φιλοξενούνται περίπου 1.300 άτομα, κάτω δηλαδή, από το όριο της χωρητικότητάς του. Μίλησε πριν από λίγο εδώ στην συνάδελφο και ο Δήμαρχος Ανατολικής ΣΑΜΟ, κύριος Πάρης Παπαγεωργίου. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε μια επικοινωνία λίγο αργότερα με τον βουλευτή του νομού, τον κύριο Χριστόδουλο Στεφανάδη, για το συγκεκριμένο θέμα. Ωστόσο, από ό,τι μας ενημερώνουν αυτή την ώρα, βρίσκεται στη Βουλή. Ενδεχομένως θα μιλήσουμε αύριο, βεβαίως, έτσι, και με τον Αντιπεριφερειάρχη ΣΑΜΟΥ προσπαθούμε να κάνουμε μια επικοινωνία με τον κύριο Λυσέο Μαυραζώτη, βρίσκεται σε μια σύσκεψη. Πάμε λίγο να ακούσουμε τι δήλωσε ο Πρόεδρος των Τουριστικών Παρακτώρων Κρήτης για το συγκεκριμένο θέμα και θα το σχολιάσουμε σε λίγο και θα ξεκινήσουμε με τα θέματα της εκπομπής μας, με αφορμή βέβαια αυτό το θέμα που μας απασχολεί σήμερα.
1: Επιβεβαιωθούν οι φήμες ότι εκατοντάδες χιλιάδες περιμένουν τη σειρά τους για να έρθουν εδώ, μια στιγμή θα είναι περισσότεροι από εμάς. Δεν μπορούμε να το αντέξουμε, δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε και θα καταστραφεί η οικονομία μας και ο τουρισμός μας. Είναι ανθρώπινες ψυχές. Μακριά από μένα οτιδήποτε έχει να κάνει με άλλες σκέψεις. Έχουμε δει τι πέρασαν η Μυτιλίνη, η Σάμος, η Κος από αυτή τη ζημιά που βγήκε όταν πέρασαν αυτά που πέρασαν με τις δομές, και αυτό η Κρήτη δεν πρέπει να το περάσει, δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Έχουν εφησυχαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και μας έχουν εδώ να τραβάμε εμείς μόνοι μας το κουπί. Το καλύτερο θα ήταν το ελληνικό κράτος και η Ευρωπαϊκή Ένωση ας δώσουμε αυτά τα χρήματα, να τους υποδεχθούμε με τα βαϊόν και κλάδων, να τους βάλουμε σε ένα από τα πιο πολυτελή μας κρασγερόπλια, να τους βάλουμε μέσα και να τους γυρίσουμε πίσω.
0: Λοιπόν, αυτά μεταξύ άλλων ανέφερε ο κύριος Βλατάκης, αν δεν κάνω λάθος το όνομά του, ο πρόεδρος των τουριστικών πρακτόρων Κρήτης, όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Να αναφερθούμε λίγο στην ανάρτηση του Δημάρχου Ανατολικής ΣΑΜΟΥ πριν από λίγο, του κύριου Παπαγεωργίου, ο οποίος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, προκειμένου να εξακριβώσει, από ό,τι αναφέρει, κατά πόσο οι πληροφορίες που έχουμε για τη μεταφορά μεταναστών από την Κρήτη στη ΣΑΜΟ είναι ακριβείς. Ο κύριος Παπαγεωργίου του μετέφερε την έντονη διαφωνία του σχετικά με το γεγονός. Η δομή στο νησί μας υπάρχει για να εξυπηρετεί τις ροές της περιοχής μας και ήδη έχει πολλές φορές επιβαρυνθεί από ροές σε νησιά της ευρύτερης περιοχής. Η ΣΑΜΟΣ έχει σηκώσει πολύ μεγάλο φορτίο στο μεταναστευτικό και η επιπλέον επιβάρυνσή μας, ειδικά στην έναρξη της τουριστικής περίοδου, είναι απαγορευτική. Περιστατικά που αποτελούν αφήξεις σε άλλο σημείο της χώρας μας δεν μπορεί να επιβαρύνουν τις δομές των νησιών. Ήταν εξάλλου και δέσμευση της κυβέρνησης ότι τα νησιά δεν θα δεχτούν περισσότερες μεταναστευτικές ροές από αυτές που φτάνουν απευθείας. Ζητούμε την ακύρωση της απόφασης, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου, και επαναλαμβάνουμε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί η επιβάρυνση του νησιού μας, αλλά και δεν είναι δυνατόν να λαμβάνονται αποφάσεις ερήμην των τοπικών αρχών και των κοινωνιών. Έχουμε και ένα δελτίο τύπου, μια επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη Σάμου προς τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου σχετικά με αυτή την έντονη ανησυχία για τις πληροφορίες, όπως λέμε, σχετικά με την ενδεχόμενη μεταφορά ετούντων άσυλο από την Κρήτη στη Σάμο. Στην επιστολή του, ο Αντιπεριφερειάρχης Σάμου, κ. Ελισσαίος Μαυρατζώτης, επισημαίνει το δυσανάλογο βάρος που έχει επομιστεί η Σάμος από το 2015 και μετά λόγω της μεταναστευτικής κρίσης. Υπενθυμίζει τις δεσμεύσεις που είχαν αναλυφθεί κατά τη δημιουργία της νέας δομής στο νησί και ζητά την απαρέγκλητη τήρησή τους προκειμένου να διαφυλαχθεί η κοινωνική συνοχή και η ομαλή λειτουργία της τοπικής κοινωνίας. Θα το βλέπουμε το θέμα, βάζουμε μία άνω τελεία, διότι λαμβάνουμε και αρκετά μηνύματα. Θα μιλήσουμε ενδεχομένως στη συνέχεια της εκπομπής μας, αν μπορέσουμε, με τον βουλευτή του νομού Σάμου, τον κύριο Χριστόδουλο Στεφανάδη. Από ό,τι σας ανέφερα και πριν από λίγο, έχουμε έρθει σε επικοινωνία μαζί του, βρίσκεται στη Βουλή. Αν μπορέσουμε, θα μιλήσουμε σήμερα. Διαφορετικά, κρατάμε το συγκεκριμένο θέμα και θα το αναλύσουμε περαιτέρω αύριο στις εκπομπές μας. Λοιπόν, ναι, μία άνω τελεία για αυτό το θέμα, καθώς υπάρχουν αυτή τη στιγμή, γίνεται και σύσκεψη στην περιφέρεια και στην αντιπεριφέρεια Σάμου και δεν μπορούμε να έχουμε

0: τοπίο εξαρτήσεων που περιλαμβάνει το διαδίκτυο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τον διαδικτυακό τζόγο, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, ακόμη και συμπεριφορές που πολλές φορές περνούν απαρατήρητες μέσα στην καθημερινότητά μας. Ιδιαίτερα λοιπόν οι έφηβοι και οι νέοι άνθρωποι βρίσκονται αντιμέτωποι με προκλήσεις που πριν από μερικά χρόνια δεν υπήρχαν. Φυσικά υπάρχει και η ανάγκη για αποδοχή, υπάρχει πίεση της οικογένειας, η συνεχής παρουσία των social media που έχει έρθει πλέον στη ζωή μας και έχει κάτσει για τα καλά, η απομόνωση που πολλές φορές δημιουργεί αυτή η ψηφιακή, όπως λέμε, πραγματικότητα και φυσικά οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες. Με αφορμή λοιπόν και την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, το Κέντρο Πρόληψης Περιφερειακής Ενότητας Σάμου Φάρο, σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, διοργανώνει το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα, στον Άβλιο Χώρο των Γενικών Αρχείων του Κράτους, μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εκδήλωση με τίτλο «Το νέο τοπίο των εξαρτήσεων στην εφηβεία και την ενήλικη ζωή, προκλήσεις και αδιέξοδοι». Πάμε να συνομιλήσουμε από τον Φάρο με την ψυχολόγο, την κυρία Φρόσο Μακρύ, που έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μας. Κυρία Μακρύ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς.
0: Πάμε λίγο να δούμε για την συγκεκριμένη έτσι εκδήλωση και τι σας έχει οδηγήσει στην διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης και γιατί τη θεωρείτε ότι είναι επίκαιρη σήμερα στις μέρες μας.
1: Η δουλειά του Κέντρου Πρόληψης και αν θέλετε η ίδρυση και η λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης πανελλαδικά στηρίχθηκε στην ανάγκη να υπάρχει συνεχής παρουσία των κοινωνικών υπηρεσιών που θα ασχολούνται με τα ζητήματα των εξαρτήσεων κοινότητα-κοινότητα, δηλαδή ανάλογα και κοντά στις ανάγκες κάθε κοινότητας. Είναι διαφορετικές κάποιες παράμετροι σε ένα τοπίο αστικό της πρωτεύουσας, ας πούμε, της Αθήνας και είναι διαφορετικές και οι ανάγκες σε ένα βαθμό και το τοπίο το ίδιο, ας πούμε, τη Σάμου και το τοπίο δεν εννοώ μόνο το τοπικό, το περιβαλλοντικό, ενώ την κοινότητα που έχουμε φτιάξει εδώ και στην οποία ζούμε και εμείς και τα παιδιά μας έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Οπότε για μας ένα κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων θεωρεί πάντα πολύ επίκαιρο το θέμα των εξαρτήσεων. Είναι η δουλειά που κάνουμε όλη τη χρονιά. Στις 26 του Ιούνιου γιορτάζεται παγκοσμίως τονίζεται, είναι η μέρα που τονίζεται παγκοσμίως η ανάγκη για να με κάποιο τρόπο να αντιμετωπίζουμε αυτό το ζήτημα συνολικά σαν κοινωνίες και σαν κράτη. Οπότε συνηθίζουν τα κέντρα πρόληψης πανελλαδικά να έχουν και κάποιες εκδήλωσεις γύρω από αυτές τις ημέρες, γύρω από αυτή την ημέρα. Γενικότερα όμως ο σχεδιασμός των κέντρων πρόληψης όπως είναι ο Φάρος είναι οι δράσεις γύρω από την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας και μέσα σε αυτό είναι βέβαια κεντρικός πυλώνας το θέμα των εξαρτήσεων.
0: Όταν μιλάμε, κυρία Μακρύ, για το νέο τοπίο των εξαρτήσεων, σε τι ακριβώς αναφερόμαστε, διότι έχουν αλλάξει, πιστεύω, τα τελευταία χρόνια τα χαρακτηριστικά των εξαρτήσεων, κυρίως στους νέους ανθρώπους.
1: Συνολικά, αυτό που, αν θέλετε, αυτό που γνωρίζαμε εμείς όταν μεγαλώναμε τη δεκαετία του 80, το εξαρτήσεις, αν θέλετε, ακόμα και ως όρος, δεν ήταν πολύ χρησιμοποιημένος. Μιλούσαμε για ναρκωτικά
0: και αλκοόλ.
1: Ναι, και κυρίως βλέπαμε και είχαμε στο νου μας μια συγκεκριμένη εικόνα ενός συγκεκριμένου χρήστη με χρόνια, με τα χρόνια της χρήσης να είναι γραμμένα στη ζωή του. Είχαμε μια πολύ ένα συγκεκριμένο προφίλ. Ενώ αυτό που συναντάμε τώρα είναι ότι καταρχάς δεν υπάρχει μια κυρίαρχη ουσία η οποία, ας πούμε, δημιουργεί μια επιδημία σε συγκεκριμένους πληθυσμούς. Υπάρχει ένα πολύ σύνθετο τοπίο όσον αφορά τις εξαρτησιογόνες ουσίες. Έχουμε πολλαπλές ουσίες από την κάναβη, την κοκαίνη, τα οπιοειδή και πολλές νέες συνθετικές ουσίες που ξεφυτρώνουν κάθε μέρα. Με αποτέλεσμα αυτό να, όσον αφορά τις πολιτικές αντιμετώπισης ή αν θέλετε στην τριτοβάθμια φροντίδα πια στην απεξάρτηση μπορεί να χρειάζεται και πολύ διαφορετική αντιμετώπιση. Αλλά για την πρόληψη

0: που είμαστε στα μικρά παιδιά, στους εφήβους, στην οικογένεια, στο νωρίς, η αλήθεια είναι ότι δεν αλλάζει και τόσο πολύ τα δεδομένα μας. Mm-hmm. Την ανάγκη δηλαδή των ανθρώπων να φτιάχνουν λειτουργικές σχέσεις, λειτουργικές εξαρτήσεις στη ζωή τους. Και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, ας πούμε, εκείνους τους παράγοντες που θα προστατεύσουν τα παιδιά και τους νέους ανθρώπους, αποδυναμώνοντας, ας πούμε, τους παραγόντες ρίσκου. Γιατί η δική μας τη δουλειά δεν αλλάζει τόσο πολύ τα πράγματα στην πρόληψη, ωστόσο μας κάνει πολύ πιο ευαίσθητους και μεταφέρουμε και εμείς θέλουμε να μεταφέρεται αυτή η πληροφορία και στην κοινότητά μας, ότι αυτό που λέγαμε παλιότερα, εμένα τα δικά μου παιδιά δεν έχουν πρόβλημα με ουσίες και ναρκωτικά, δεν στέκεται πια, διότι εξάρτηση και σοβαρή εξάρτηση με μεγάλα προβλήματα, δηλαδή που δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στις ζωές και στη λειτουργικότητα των νέων ανθρώπων, έχουμε και είναι τελείως νόμιμες. Έχουμε συνήθειες οι οποίες δημιουργούν, δεν θα σε κυνηγήσει η αστυνομία, δεν θα σε κυνηγήσει ο νόμος, αλλά βλέπουμε να...
1: Δεν πάβει να είναι μια εξάρτηση. Ναι, αυτό.
0: Μια εξάρτηση με πάρα πολλές πτυχές που αλλοιώνουν, ας πούμε, την ποιότητα ζωής των ανθρώπων.
1: Κυρία Μακρύ,
0: όπως είναι ο τζόγος.
1: Πιστεύετε υπάρχει επαρκής ενημέρωση και πρόληψη στα σχολεία και γενικότερα στις τοπικές κοινωνίες?
0: Το 1990 περίπου έληξε για την επιστήμη της πρόληψης, έληξε το δίλημα και η κατεύθυνση του ενημέρωση σώζει ζωές. Mm-hmm. Οι άνθρωποι δεν είναι ότι δεν ξέρουν γι' αυτό πράττουν, παίρνουν λάθος αποφάσεις. Πολλοί άνθρωποι μπορεί να γνωρίζουν, αλλά οι ανάγκες που υπάρχουν από κάτω και δεν καλύπτονται με άλλο τρόπο, ζητάμε κάπως να τις ανακουφίσουμε ή να τις υποκαταστήσουμε με μία ουσία ή με μία συνήθεια. Άρα, αν πάμε, ας πούμε, όπως εμείς όταν ήμασταν μαθητές που ερχόταν κάποιος να μας ενημερώσει για το πόσο κακό κάνουν τα ναρκωτικά, γι' αυτό, ας πούμε, οι έρευνες πια έχουν μιλήσει. Μπορεί να κάνουμε περισσότερο κακό. Mm-hmm. Γιατί μιλάμε για ένα πληθυσμό, ας πούμε, φηβικό, ο οποίος έχει πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και πολλές φορές ακόμα και η περιέργεια από μόνη της, εσύ δίνεις, πιστεύεις ότι δίνεις γνώση εκείνη τη στιγμή και εκεί να ανάβουν λαμπάκια μέσα στο κεφάλι τους.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε αυτό που ξέρουμε είναι ότι οι μακροχρόνιες παρεμβάσεις, η μακροχρόνια στήριξη, αν θέλετε, της οικογένειας και του σχολείου σε βασικές ψυχοκοινωνικές ανάγκες, την ανάγκη μου να έχω φίλους, την ανάγκη μου να έχω γονείς, την ανάγκη μου να έχω υποστηρικτικά πλαίσια γύρω μου, την ανάγκη μου να είμαι αποδεκτός, να είμαι εντάξει όπως είμαι, βασικές ανθρώπινες ανάγκες. Αν τις βοηθήσεις, ας πούμε, να φτιάξουν πλαίσια ασφάλειας γύρω από τα παιδιά, έχεις κάνει, αν θέλετε, και σαν πολιτεία και ως κοινωνικές υπηρεσίες αυτό που σου αναλογεί. Γιατί από εκεί και πέρα, όντως δεν έχουμε πλήρη έλεγχο, ούτε το κράτος, ούτε μια οικογένεια, ούτε ένας γονιός, ούτε ένα σχολείο στις αποφάσεις που θα πάρει ένας άνθρωπος
1: τώρα,
0: για το πώς θα λειτουργήσει.
1: Κυρία Μακρύ, θέλω να πάμε λίγο στην εκδήλωση του Σαββάτου, να μας πείτε έτσι λίγο ποιο είναι το βασικό μήνυμα που θέλετε να περάσετε μέσα από αυτή την εκδήλωση.
0: Να σας πω την αλήθεια, δεν θα έλεγα ότι υπάρχει ένα μήνυμα. Η πρόσκληση στο κοινό, στους ανθρώπους που θα έρθουν να παρακολουθήσουν, είναι ελάτε να συνομιλήσουμε. Γι' αυτό και ζητήσαμε καθ' όλη τη διάρκεια των τελευταίων 15 ημερών από τους ανθρώπους να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά μία φόρμα με τους προβληματισμούς και τα ερωτήματά τους και εκ των προτέρων, ώστε και οι προσκεκλημένες ομιλήτριές μας να μπορούν να τα λάβουν υπόψη τους και να έχει νόημα, ουσία δηλαδή, αυτό που θα υποθεί εκεί. Οπότε είναι ελάτε να συνομιλήσουμε για αυτό το νέο τοπίο. Εμείς έχουμε κάποια στοιχεία από τη μεριά μας και εμπειρία και σε αυτή τη διεργασία, αν θέλετε, διαλέξαμε να προσκαλέσουμε από τη μεριά της θεραπείας, γιατί εμείς είμαστε από τη μεριά της πρόληψης, δύο πολύ έμπειρες επιστήμονες οι οποίες ασχολούνται όλα για δεκαετίες με το κομμάτι της θεραπείας, όταν τα πράγματα πια έχουν πάει στραβά και βλέπουν ανθρώπους και οικογένειες και εφήβους στη δυσκολία τους μέσα στον κόσμο της εξάρτησης. Οπότε προσκαλέσαμε και ανθρώπους με μεγάλη εμπειρία από το χώρο της θεραπείας να μας δώσουν λίγο τα φώτα τους να μας δώσουν λίγο από την εμπειρία τους, δηλαδή πού μπορούμε εμείς στο σήμερα και στο πριν.
1: Ναι.
0: Τι δεν έχει πάει καλά που εμείς μπορούμε κάπως να το φροντίσουμε νωρίτερα. Και βέβαια, γι' αυτό βάλαμε και το κομμάτι, υπάρχει και ένα τοπίο όσον αφορά τους ενήλικες, δεν είναι μόνο τα παιδιά. Και βέβαια υπάρχει και ένας άξονας μέσα στην ημερίδα ερωτημάτων και προβληματισμών και για αυτούς που είναι ήδη μέσα.
1: Μάλιστα.
0: Για ένα φίλο, για ένα συγγενή, για τον εαυτό μας που αισθάνεται ότι κάπως αντιμετωπίζει ζητήματα μιας δυσλειτουργικής εξάρτησης, υπάρχουν διέξοδοι.
1: Και πώς μπορεί να βοηθηθεί. Μάλιστα. Να υπενθυμίσουμε και πάλι το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο έθριο. Στην αυλή των Γενικών Αρχείων.
0: Στο Ιστορικών Αρχείων.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, με τις ομιλήτριές μας, εμάς και το κοινό σε μια συνομιλία.
1: Πάντως, από ό,τι διαβάζω τώρα εδώ ένα μήνυμα που μου ήρθε από μια φίλη ακροάτρια, είναι μια εκδήλωση πιστεύω που έρχεται να ανοίξει, μας αναφέρει εδώ έναν ουσιαστικό διάλογο γύρω από ζητήματα που συχνά μας απασχολούν, αλλά δεν τα συζητάμε μάλλον όσο θα έπρεπε. Οπότε μπαίνουμε πάλι στη διαδικασία να σκεφτόμαστε ότι ακόμα είναι κάποια θέματα ταμπού και όσο και αν προσπαθούμε έτσι να εξελιχθούμε, δυστυχώς μας μένουν αυτά μέσα μας και δεν μπορούμε να τα συζητήσουμε για τους οποιουσδήποτε λόγους, εν πάση περιπτώσει, που μπορεί να αισθάνεται ο καθένας τη δυσκολία αυτή να τα επικοινωνήσει.
0: Έτσι είναι, θεωρείται, ας πούμε, και για μια οικογένεια και για έναν άνθρωπο, θεωρούνται όταν φτάσουν πια να επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του ατόμου ή και της οικογένειάς του, είναι ζητήματα που εμφανίζονται και δεν μας, και μπορεί και να στιγματίζουν την οικογένεια και τους ανθρώπους. Εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχουν χώροι και κανείς ατομικά, αν θέλετε, και ιδιωτικά και ανώνυμα, όπως είναι και το κέντρο πρόληψης, ένας χώρος τέτοιος, να απευθυνθεί κανείς και να ζητήσει μια υποστήριξη. Αλλά υπάρχουν και στιγμές όπως η ημερίδα που μπορούμε και όλοι μαζί να συζητήσουμε ανοιχτά, όχι επί προσωπικού, αλλά ο καθένας από αυτό που βλέπει και ζει, να συζητήσουμε. Μάλιστα. Και σαν κοινότητα που το πάμε.
1: Βέβαια, εννοείται. Κυρία Μακρίνα, σας ευχαριστήσω. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλά.
1: Καλό μεσημέρι. Το Σάββατο, λοιπόν, 13 Ιουνίου, 7 η ώρα το απόγευμα, στην αυλή των ΓΑΚ, των Γενικών Αρχείων του Κράτους. Είναι, νομίζω, μια συζήτηση που αφορά όλους μας, γιατί οι εξαρτήσεις δεν κάνουν διακρίσεις και πολλές φορές βρίσκονται πολύ πιο κοντά μας από όσο νομίζουμε. Η ενημέρωση και η πρόληψη παραμένουν τα πιο ισχυρά εργαλεία που διαθέτουμε ως κοινωνία, πιστεύω. 22-30-80-880-89-678-2000-fm.samos-papaiki-gmail.com είναι οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας και πραγματικά λαμβάνουμε αρκετά μηνύματα για τις πληροφορίες αυτές που έχουν φτάσει από χθες. Ένα θέμα το οποίο ανέδειξε η συνάδελφος η Βιολέτα Τρυπόδη σχετικά με το ενδεχόμενο, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής μας, να μεταφερθούν τις επόμενες ημέρες 300 περίπου μετανάστες στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης της ΣΑΜΟ από το νησί της Κρήτης, το οποίο το τελευταίο χρονικό διάστημα δέχεται ασφυκτική πίεση στα θαλάσσια σύνορα, με εκατοντάδες μετανάστες να αποβιβάζονται καθημερινά. Η δική μας εδώ, ξαναλέμε, κλειστή ελεγχόμενη δομή της ΣΑΜΟ σήμερα φιλοξενεί περίπου 1.300 άτομα, κάτω δηλαδή από το όριο της χωρητικότητάς του. Έχουμε ανακοινώσεις και από τον Αντιπεριφερειάρχη ΣΑΜΟ, τον κύριο Λυσέο Μαυρατζώτη, και από τον Δήμαρχο Ανατολικής ΣΑΜΟ, τον κύριο Πάρη Παπαγεωργίου. Ενδεχομένως, όπως είπαμε, μέχρι το τέλος της εκπομπής μας ίσως μπορέσουμε και συνομιλήσουμε και με τον βουλευτή νόμου ΣΑΜΟ, τον κύριο Χριστόδουλο Στεφανάδη, για το συγκεκριμένο θέμα. Πάντως, σίγουρα το θέμα το βλέπουμε, βάζουμε μια ανωτελεία, θα το συνεχίσουμε και ενδεχομένως αύριο στις εκπομπές μας να αναφερθούμε αναλυτικά και με το οτιδήποτε, τέλος πάντων, νεότερο έχουμε. Πάμε λίγο ένα ταξίδι εκτός ΣΑΜΟΥ. Θέλω να πάμε στη γειτονική μας Πάτμο, διότι εκεί στρέφεται τις τελευταίες ημέρες το ενδιαφέρον, καθώς έχουμε μία υπόθεση που έχει απασχολήσει έντονα εκεί την τοπική κοινωνία τις τελευταίες ημέρες. Και μιλάμε για ένα σοβαρό περιστατικό βίας που σημειώθηκε στο νησί της Πάτμου, που ένας αλλοδαπός εργαζόμενος τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από επίθεση που δέχθηκε από 62χρονο άντρα. Μία υπόθεση που προκάλεσε αναστάτωση στο νησί. ενώ η εκδίκαση, μαθαίνουμε, της υπόθεσης έχει οριστεί για τις 18 Ιουνίου. Θα δούμε το ιστορικό λίγο της υπόθεσης, τι ακριβώς συνέβη και για ποιο λόγο έτσι έγινε αυτό το περιστατικό εκεί. Είναι ένα ιδιαίτερο θέμα. Πάμε να συνομιλήσουμε με την συνάδελφο δημοσιογράφο από το patmostimes.gr, την φίλη και συνάδελφος Μαράγδα Μουλιάτη. Την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαράγδα, καλό μεσημέρι από τη Σάμμο.
2: Καλό μεσημέρι από την Πάτμο.
1: Τι έγινε, Μαράγδα, εκεί, τι έγινε προχθές? Διαβάζουμε τώρα σήμερα ότι είχατε ένα περιστατικό έτσι λίγο δύσκολο και θέλουμε να σταθούμε λίγο στο ιστορικό της υπόθεσης. Τι ακριβώς έγινε?
2: Καταρχήν πρέπει να σας ενημερώσω ότι ο υπήκος Μπαγκλαντές, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε το Σάββατο, βρίσκεται στο νοσοκομείο της Ρόδου και νοσηλεύεται με ρήξεις πείνας. Άρα το περιστατικό ήταν αρκετά έντονο και άγριο, θα λέγαμε. Αυτός ξυλοκοπήθηκε το Σάββατο, το βράδυ, από έναν ημεδαπό που δραστηριοποιείται εδώ στο νησί της Πάτμου, στον χώρο της εστίασης. Πιο αναλυτικά να τα πούμε, εφόσον το ζήτησες κιόλας.
1: Για ποιο λόγο έγινε?
2: Να πούμε το εξής. Ναι. Το περιστατικό είναι ως εξής. Στις βραδινές ώρες του Σαββάτου, 6 Ιουνίου, συνελήφθη ένας 62χρονος ημεδαπός για παράβαση του άρθρου 309 του ποινικού κώδικα, που είναι για αφορά επικίνδυνη σωματική βλάβη, από στελέχη της λιμενικής αρχής Πάτμου. Διαπιστώθηκε ότι ο 62χρονος ξυλοκόπησε άγρια έναν 46χρονο αλλοδαπό, ο οποίος είναι υπήκος Μπαγκλαντές, και κατά πληροφορίες εφημερίδας ήταν υπάλληλός του. Του προκάλεσε δε τόσο πολλές σωματικές βλάβες, ώστε μεταφέρθηκε με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, στο κέντρο υγείας Πάτμου. Του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, αλλά κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του με ελικόπτερο στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπου νοσηλεύεται, όπως είπα και στην αρχή, με ρήξεις πλήνας. Τώρα, όσο αφορά τον δράστη, τον ημεδαπό, την Κυριακή το πρωί, μέσα στα όρια του αυτοφόρου, δηλαδή την επομένη του γεγονότος, του επεισοδίου, μεταφέρθηκε στον εισαγγελέακο για να δικαστεί. Όμως η εκδίκαση Κυριακή, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, της υπόθεσης αναβλήθηκε και θα εκδικαστεί στις 18 Ιουνίου.
1: Μάλιστα. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνουμε, ο υπήκος Μπαγκλαντές δούλευε στο κατάστημα του 62χρονου εκεί στην Πάτμο που έχει
2: επιχείρηση. Ακριβώς. Έχει κατάστημα στην περιοχή
1: Μάλιστα.
2: του κάμπου.
1: Οπότε...
2: Και προφανώς, από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας, έγκυρες πληροφορίες, υπήρξε υπάλληλός του. Κάπου θα πρέπει να είχαν διαφωνήσει για κάποια πράγματα, προφανώς. Δεν γνωρίζουμε ακόμα ακριβώς. Γιατί και ο υπήκος από το Μπαγκλαντές δεν ήταν σε θέση να δώσει κάποια κατάθεση η οποία να ήταν διευκρινιστική για όλα τα ερωτήματα που τίθενται για αυτό το περιστατικό. Οπότε οι πληροφορίες μας λένε αυτό. Διαφωνία, δεν ξέρω τι, γύρω από τα χρήματα, γύρω από την πληρωμή του, κάτι τέτοιο.
1: Και έγινε αυτό το περιστατικό, το οποίο έγινε στην πρωτεύουσα, στο λιμάνι της Κάλλας, μπροστά στα μάτια
2: αρκετών ανθρώπων, οι οποίοι είδαν την κατάσταση, τα κτυπήματα κτλ. Και πιστεύω ότι και οι αυτόπτες μάρτυρες θα πρέπει να είναι αρκετοί για να δώσουν τις πληροφορίες που θα χρειαστεί και η λιμενική αρχή και ο εισαγγελέας, βεβαίως.
1: Μάλιστα. Τώρα, εκεί η τοπική κοινωνία της Πάτμου πώς αντέδρασε, Σμαράγδα, μετά το συγκεκριμένο περιστατικό? Γιατί, εντάξει, μικρός τόπος, όλοι γνωρίζεστε, πιστεύω, μεταξύ σας.
2: Ναι, βεβαίως, όπως καταλαβαίνεις, δεν είναι ένα περιστατικό το οποίο σε κάνει να χειροκροτήσεις απέναντίας. Η αντίδραση ήταν πολύ αρνητική, γιατί έχει προηγηθεί με τον ίδιο στο παρελθόν ένα επεισόδιο το οποίο μάλιστα οδήγησε και σε θάνατο. Είχε εμπλακεί σε κάποιο επεισόδιο το οποίο οδήγησε σε ένα θάνατο. Και αυτό που λυπόμαστε ιδιαίτερα είναι διότι και η καταγωγή του και η διαμονή του είναι Πάτμος.
1: Μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν ο κόσμος, επειδή δεν έχουμε συνηθίσει και σε τέτοια βία περιστατικά,
1: βεβαίως,
2: είμαστε ένα νησί
1: τόπο,
2: το οποίο είναι ήσυχο, ήρεμο. Δεν έχουμε εξοικειωθεί με τέτοιου είδους καταστάσεις, οπότε καταλαβαίνεις ότι έχουμε μείνει άφωνοι και φυσικά έχουμε ανησυχήσει.
1: Να ευχηθούμε περαστικά στον άτυχο έτσι.
2: Βεβαίως. Και ευχόμαστε τέτοια περιστατικά να μην επαναληφθούν στα νησί μας.
1: Τι να πω, πραγματικά είναι μια υπόθεση που τη διαβάζαμε έτσι και χθες με πολλές έτσι λεπτομέρειες και από ό,τι μας είπες και εσύ, και πραγματικά είναι πολύ άσχημο.
2: Και πρέπει να σου πω ότι η εφημερίδα μας, η Patmos.gr, ήταν η πρώτη που έβγαλε το θέμα. Ακολούθησε η Ροδιακή και μετά από ό,τι αντιληφθήκαμε ενημερώθηκαν και τα υπόλοιπα κανάλια, τα οποία βεβαίως είδαν το θέμα, το είδαν γιατί ένα θέμα που έπρεπε οπωσδήποτε να το παρουσιάσουν.
1: Μάλιστα. Περαστικά και πάλι, Σμαράγδα, θέλω να πάμε λίγο σε ένα θέμα, αν μπορείς να μας βοηθήσεις και εσύ, το οποίο έχει προκύψει έτσι. Το έχουμε εδώ πέρα πάρα πολλά χρόνια, το αντιμετωπίζουμε μάλλον, και μιλάμε για το πρόβλημα του βιολογικού καθαρισμού. Εκεί στο νησί σας, το προηγούμενο διάστημα, σας είχε επιβληθεί ένα πρόστιμο στον Δήμο. Αν θυμάμαι καλά.
2: Ναι, έχουν επιβληθεί πολλά πρόστιμα για το βιολογικό μας. Το τελευταίο πρόστιμο που πληρώσαμε ήταν 18.000 ευρώ. Το πληρώσαμε στην περιφέρεια, στο τμήμα του περιβάλλοντος. Και ήταν από την τελευταία, το περιστατικό μάλλον και που έγινε σχετικά με το βιολογικό, ο οποίος τον Αύγουστο που μας πέρασε, δεν λειτουργούσε για έναν ολόκληρο χρόνο. Και πάλι η εφημερίδα το έβγαλε το θέμα και το ανέδειξε το θέμα αυτό. Προκάλεσε φυσικά τις αντιδράσεις και της ΔΕΙΑΡ. Ήρθε εδώ ένα επιτελείο της και φυσικά εντόπισαν και επιβεβαίωσαν τα δημοσιεύματα ότι δεν λειτουργεί καθόλου και ότι όλα τα λίμματα πέφτουν ακατέργαστα στη θάλασσα. Έγιναν κάποιες παρεμβάσεις, δηλαδή καθαρίστηκαν ορισμένα πράγματα, οι μεμβράνες οι οποίες δεν λειτουργούσαν και ήταν ακαθάριστες. Βέβαια πρέπει να σου πω ότι ο σωλήνας, ο οποίος οδηγούσε το αποτέλεσμα του βιολογικού στη θάλασσα, καθαρό βεβαίως, έτσι, ήταν σπασμένος, ο Δήμος της Πάτμου προσπάθησε και έκανε μία ανάθεση σε κάποιον εδώ πέρα επαγγελματία για να μπορέσει να ξεβουλώσει και να φτιάξει το σωλήνα, ο οποίος σωλήνας αυτός έφτανε πολύ βαθιά μέσα στη θάλασσα, αλλά ακόμα από ό,τι πληροφορηθήκαμε αυτές δεν έχει όλος ο σωλήνας αποκατασταθεί. Οπότε ακόμα δεν μπορούμε να μιλήσουμε για βιολογικό ο οποίος λειτουργεί 100% όπως ακριβώς όρισε η ΔΕΙΑ που είχε έρθει τον Αύγουστο.
1: Απλά το αναφέρουμε γιατί είναι ένα θέμα που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και εμάς εδώ στη ΣΑΜΟ, καθώς στο δικό μας νησί το ζήτημα των υποδομών διαχείρισης λιμάτων βρίσκεται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, με ανησυχίες για περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως λέμε. Αλλά επειδή συζητούσαμε προχθές και με την κυρία Γλαία Κυρίτση, με την Περιφερειακή Σύμβουλο Υπεύθυνη Επικεφαλής Λαϊκής Συσπήρωσης, υπήρχε μια συζήτηση στα θέματα της λογοδοσίας για τα λίμματα τα οποία πέφτουν έτσι στη θάλασσα και με το φόβο επιβολής προστήμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επειδή σε έχουμε σήμερα στην τηλεφωνική γραμμή. Γι' αυτό, επειδή ξέρω ότι σας έχει επιβληθεί και σας πρόστιμο για αυτό το συγκεκριμένο θέμα, ήθελα έτσι να μας πεις λίγο πώς επιβλήθηκε αυτό το πρόστιμο και τι γίνεται.
2: Ναι, τώρα αυτή τη στιγμή, επειδή έχουν επιβληθεί πάρα πολλά πρόστιμα, γιατί ο βιολογικός όπως είναι αυτή τη στιγμή, ο καινούριος να τον πούμε, ο βιολογικός, ο οποίος βέβαια λειτουργεί 6-7 χρόνια, έτσι. Μέσα σε ένα σημείο λειτουργούσε καλά. Αλλά όταν όμως αυτό δεν τον παρακολουθείς όπως πρέπει και δεν τον
1: συντηρείς,
2: το αποτέλεσμα είναι να υπάρξουν βλάβες οι οποίες δυστυχώς να μην επεξεργάζονται τα λίμματα όπως πρέπει. Έτσι συνέβη και με τον δικό μας.
1: Μάλιστα.
2: Τον βιολογικό. Εσείς έχετε βιολογικό ή
1: εμάς ο δικός μας ο βιολογικός δεν λειτουργεί εδώ και χρόνια. Είχαν γίνει κάποιες προσπάθειες, έχει λειτουργήσει για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Τώρα πάλι είναι μια μεγάλη ιστορία. Είναι η φωσκολιάδα, όπως λέμε, ο βιολογικός της Σάμμου.
2: Ναι.
1: Ας μην το συζητήσουμε καλύτερα, γιατί θα πάμε πολλά χρόνια πίσω. Δυστυχώς.
2: Πάντως η ανησυχία μας έχει πραγματικά κορυφωθεί πάνω σε αυτό, διότι γνωρίζω ότι από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν κάνει κάποιες κινήσεις για τη βολή νέου προστίμου.
1: Ναι, η δαμόκλειος πάθη των προστίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πάνω από τα κεφάλια μας.
2: Ναι.
1: Γενικώς.
2: Και γενικά τα πληρώνει ο πολίτης.
1: Μα αυτό, εκεί θέλουμε να καταλήξουμε ότι μετέπειτα τα πρόστιμα θα μετακυληθούν σε εμάς, στους απλούς πολίτες.
2: Ακριβώς, ναι.
1: Σμαράγδα, κλείνοντας, να μας πεις έτσι λίγο και κάτι ευχάριστο. Πώς πάει η τουριστική κίνηση στο νησί φέτος, τι μηνύματα έχουμε?
2: Λοιπόν, κοίταξε, η τουριστική κίνηση στο νησί μας θα πρέπει να πω ότι λίγο μας έχει ξαφνιάσει. Δηλαδή, περιμέναμε ότι τα κουραζιερόπλια θα είχαν συρρυκνωθεί, περιμέναμε ότι ο Ιούνιος θα ήταν κάπως... δεν θα είχε κίνηση, έτσι. Αλλά τώρα βλέπουμε όμως ότι τα κουραζιερόπλια έρχονται. Μάλιστα το Celestial, αν θυμάσαι αυτό που είχε αποκλειστεί στα Στόρμους, κάνει δύο προσεγγίσεις την εβδομάδα στην Πάτμο, και υπάρχουν και άλλα κουραζιερόπλια τα οποία μέσα στον Ιούνιο, αν θυμάμαι καλά, είναι γύρω στα 35 με 40 δρομολόγια που θα γίνουν. Χώρια ότι αυτή τη στιγμή έχουμε προσεγγίσεις από την Τουρκία με ένα καταμαράν, αλλά και με ένα άλλο επιβατικό, το οποίο ερχόταν βασικά τα τελευταία χρόνια. Και γενικώς υπάρχει μια κινητικότητα. Βέβαια, ακόμα οι ξενοδόχοι και τα δωμάτια δεν είναι ικανοποιημένοι από τις κρατήσεις.
1: Σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
2: Όπως είπα και στην αρχή, περιμέναμε ακόμα πιο να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερη δυσκολία όσον αφορά τον τουρισμό. Αλλά πιστεύω ότι θα μπει το ριάκι στο αυλάκι.
1: Υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία δηλαδή και σε εσάς.
2: Ναι, υπάρχει πάντα. Κοίταξε, εγώ όσα χρόνια κάνω ρεπορτάζ στην Πάτμο, υπάρχει πάντα αυτή η απογοήτευση στην αρχή, η οποία ευτυχώς, όταν φτάσουμε στο τέλος της σεζόν, έτσι, αποδεικνύεται ότι έχουμε πάει πολύ καλύτερα από ό,τι προσδοκούσαμε.
1: Μάλιστα.
2: Και αυτό πιστεύω ότι θα συμβεί και αυτό το καλοκαίρι.
1: Πολύ ωραία. Σμαράγδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι. Καλά να περνάτε εκεί, στο γειτονικό μας νησί. Περαστικά φυσικά στον άτυχο εκεί άνδρα, ο οποίος έτυχε, έλαβε τέλος πάντων αυτά τα βαριά χτυπήματα από τον συντοπίτη σας. Και ελπίζουμε να μην έχουμε άλλα τέτοια περιστατικά, γιατί πραγματικά όταν διαβάζουμε και μαθαίνουμε τέτοια περιστατικά και κυρίως που προέρχονται από χώρους εργασίας, τότε εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο. Να είσαι καλά, Σμαράγδα.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο. Καλημέρα.
1: Να είσαι καλά.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Αυτά λοιπόν και από την γειτονική μας Πάτμο, με αφορμή αυτό το ζήτημα, έτσι, αυτό το περιστατικό μάλλον που έλαβε χώρα στο νησί εκεί της γειτονικής μας Πάτμου. Ένας υπήκος Μπαγκλαντές εργαζόταν ο άνθρωπος εκεί σε ένα τοπικό κατάστημα. Προφανώς δεν τα βρήκανε στα χρήματα με το αφεντικό και το αφεντικό του προκάλεσε σοβαρές σωματικές βλάβες, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να νοσηλεύεται αυτή την ώρα στη Ρόδο με ρήξεις πλήνας. Και όταν συζητάμε για τέτοια περιστατικά βίας σε χώρους εργασίας, τότε πραγματικά είναι πολύ λυπηρό να τα συναντάμε αυτά στις μέρες μας. Ακούσατε τι είπε και για το θέμα του βιολογικού καθαρισμού. Στην Πάτμο έχουν επιβληθεί πρόστιμα. Όχι ένα πρόστιμο, έχουν επιβληθεί πρόστιμα με την μη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού. Εκεί υπάρχει ένας βιολογικός καθαρισμός, ο οποίος λειτουργεί, σταματάει κάποιες φορές λόγω κακών συντηρήσεων, από ό,τι μας είπε και η συνάδελφος. Και μετέπειτα επιβάλλονται πρόστιμα, διότι τα λίμματα πέφτουν, όπως λέμε, ατόφια στη θάλασσα. Με αφορμή βέβαια και την συζήτηση σε ένα θέμα λογοδοσίας της Περιφερειακής Συμβούλου της κυρίας Αγλαίας Κυρίτση, το οποίο τελικά δεν συζητήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, και μιλάμε για το ζήτημα του βιολογικού καθαρισμού της Σάμμου, γενικότερα για το θέμα των λιμάτων που αντιμετωπίζουν προβλήματα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Εξ αφορμής δηλαδή αυτού του θέματος, συζητήσαμε λίγο το τι γίνεται και στα γειτονικά μας νησιά και όταν ακούμε και για πρόστιμα και όπως μας είπε και η κυρία Κυρίτση ότι η δαμόκλειο σπάθη, έτσι χαρακτηριστικά μας είπε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται πάνω από τα κεφάλια μας για επιβολή προστίμων για τα συγκεκριμένα θέματα, τότε νομίζω ότι πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να το δούμε με το θέμα των γενικότερα του βιολογικού. Είναι ένα θέμα φωσκολιάδα όπως το χαρακτηρίζουν πάρα πολύ. Εδώ και χρόνια μας ταλαιπωρεί, ελπίζουμε να λυθεί κάποια στιγμή. Λοιπόν, πριν κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, να Γενικό Νοσοκομείο ΣΑΜΟ που λάβαμε πριν από λίγο, πως στο πλαίσιο του ψηφιακού σε πλήρη συγχρονισμό με το Υπουργείο Υγείας, την 5η 4 Ιουνίου ολοκληρώθηκαν εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού και ειδικού λογισμικού διαχείρισης του τμήματος αιμοδοσίας. Μία δράση του Υπουργείου Υγείας που εντάσσεται στα πλαίσια του έργου Σύστημα Αιμοδοσίας και Ψηφιακό Εργαλείο Αξιολόγησης της Εμπειρίας του ασθενής. Σημαντικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες του τμήματος αιμοδοσίας, αφού οργανώνει καλύτερα, ενωπεί διαδικασίες και διασφαλίζει ποιοτικά όλες τις λειτουργίες των εν λόγω του εν λόγω με το νέο έργο ψηφιοποίηση του αρχείου της ΕΜΕ. Δυνατή η γρήγορη ανάκτηση πληροφοριών που αφορούν το ιστορικό των ασθενών, θα μειωθεί ο όγκος του αρχείου, θα παρέχει τη δυνατότητα διασύνδεσης του τμήματος αιμοδοσίας με άλλα τμήματα. Γενικότερα έτσι θα αξιοποιηθεί, θα είναι προς όφελος των πολιτών αλλά και των εργαζομένων όλο αυτό, αξιοποιώντας τα πιο σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία. Συνεχίζουμε, αναφέρει η διοίκηση του νοσοκομείου, να αναβαθμίζουμε τον αλλά και τον. Λοιπόν, και από τον χώρο της υγείας. Και φυσικά συνεχίζουμε εδώ να λαμβάνουμε μηνύματα για το μπις μας και γενικότερα ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί κυρίως σήμερα. Και μιλάμε για το μεταναστευτικό, μετά την δημοσιογραφική αυτή πληροφορία που είχαμε για μεταφορά τις επόμενες ημέρες, για το ενδεχόμενο μάλλον μεταφορά στις επόμενες ημέρες στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης της ΣΑΜΟ από το νησί της Κρήτης. Το οποίο, όπως είπαμε, το τελευταίο χρονικό διάστημα δέχεται ασφυκτική πίεση στα θαλάσσια σύνορα με εκατοντάδες μετανάστες να αποβιβάζονται καθημερινά. Ακούσαμε πριν από λίγο και τις δηλώσεις του Προέδρου Συλλόγων Πρακτόρων της Κρήτης, ότι και εκεί η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη και με τον τουρισμό, ναι, αλλά και εμείς εδώ τουρισμό έχουμε, έτσι. Και να υπενθυμίσουμε ότι στην κλειστή ελεγχόμενη δομή της ΣΑΜΟ σήμερα φιλοξενούνται περίπου 1.300 άτομα, κάτω δηλαδή από το όριο της χωρητικότητάς του. Έχουμε ανακοινώσεις και επιστολές προς το αρμόδιο Υπουργείο και από τον Αντιπεριφερειάρχη ΣΑΜΟ, από τον κύριο Ελισσέο Μαυρατζώτη. Είχαμε και επικοινωνία, είχε μάλλον και επικοινωνία και ο Δήμαρχος Ανατολικής ΣΑΜΟ, κύριος Παπαγεωργίου, με το αρμόδιο Υπουργείο για το συγκεκριμένο θέμα. Αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες. Λοιπόν, εμείς σιγά σιγά ολοκληρώσαμε την εκπομπή μας. Θα έχουμε επικοινωνία στο δουλουστέ την ενημέρωση που έχουμε από το γραφείο του και με Βελής, οπότε θα επικοινωνήσουμε στην εκπομπή της. Δούμε και έτσι θέμα. Σημερινή μας εκπομπή να σας και σήμερα, 2 η ώρα το μεσημέρι το Δελτίο Ειδήσεων και 10 η ώρα το. Μας επανάληψη 6 η ώρα το απόγευμα της Βιολέτας Τρυπόδη, 10 με τόνο, Σάμος Update 8 με 9 και Κοσμάς Καταραμάδος με. Να σας ευχαριστήσουμε και να ευχηθούμε ένα καλό Πέμπτης σε όλους. Γεια και χαρά σας.
3: ΣΑΜΟΣ Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ. Γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε 9,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με απότητα, γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. ΣΑΜΟΣ Update. Με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
4: 2000 FM. 2000 FM.
5: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
6: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
5: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
6: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
5: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
6: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
5: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
6: Έτσι.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά, τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε και σήμερα, καλωσορίσατε Πεμπτιάτικο.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Πεμπτιάτικο, ωραίο Πεμπτιάτικο, γιατί είναι 11 Ιουνίου, έτσι. Είναι. Δηλαδή λέμε καλοκαίρι για τα καλά πλέον και σήμερα έχουμε και Μουντιάλ από σήμερα. Έτσι έχουμε, είναι και αυτό.
1: Έχουμε Μουντιάλ.
0: Τελειώνει στις 19 Ιουλίου το Μουντιάλ.
1: Πλησιάζει και το κλείσιμο των σχολείων.
0: Ναι, δεν δημοτικά. Έχουν κλείσει ακόμα τα σχολεία, τα δημοτικά. 11 του μήνα. Τι λες. Σήμερα θα τελειώσουν. Τι μάθημα να κάνουν σήμερα.
1: Ξέρω και εγώ. Στις 15 δίνονται
0: Δευτέρα.
1: Οι έλεγχοι. Τελευταία
0: Δευτέρα.
1: Μέρα. Δευτέρα 15.
0: Τελευταία μέρα θα πάνε για.
1: Μπουγέλη.
0: Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Καλωσορίσατε. Εδώ και σήμερα Ευβαλίκος μας και Τραμάδος, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Διεθνής ημέρα παιχνιδιού, λέει σήμερα.
0: Ωραία. Το παιχνίδι είναι μέσα στη ζωή μας γενικότερα. Δεν
1: είναι. Δεν λείψει τα παιχνίδια.
0: Ποια παιχνίδια απ' όλα όμως. Γιατί στα παιχνίδια, ποια παιχνίδια.
1: Μου έχουν έβαλει
0: παιχνίδια στη ζωή.
1: Από τα απλά παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Τύπου κουτσό.
0: Εντάξει, λάστιχο θα μου αφήσει λίγο.
1: Αχ, λάστιχο.
0: Αχ, μια μακριά γαϊδούρα επίσης.
1: Όχι, όχι, λάστιχο, πολύ μου άρεσε που το θυμήθηκες.
0: Αγκαλματάκια, ακούνητα, αμίλητα.
1: Ξέρεις κάτι, το λάστιχο ήταν και καλοκαιρινό παιχνίδι.
0: Μαστίγια. Και αυτά, μέσα στα παιχνίδια είναι.
1: Και αυτά είναι άλλη κατηγορία.
0: Ναι, αλλά παιχνίδια όμως και αυτά.
1: Εγώ μένω στο λάστιχο.
0: Ναι.
1: Τι ωραίο που ήταν το λάστιχο.
0: Αν νόμιζε το άλλο.
1: Το λάστιχο.
0: Αχ, είναι και Πέμπτη, ξέρεις. Μας έχει μείνει από παλιά που ασχολούμασταν μόνο με 6 την Πέμπτη.
1: Λοιπόν,
0: τώρα δεν ασχολούμαστε πλέον.
1: Γιορτάζουν σήμερα Βαρθολομαίος, ο Βαρνάβας και ο Ναθαναήλ.
0: Χρόνια πολλά. Εμείς εδώ θα είμαστε για 2 ώρες, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Μείνετε κοντά μας. Θα περάσουμε καλά με τις μουσικές μας εδώ.

0: Λοιπόν, ξεκινάω εγώ σήμερα. Ξεκινάω με ένα αγαπημένο μου θέμα. Νομίζω ότι το ξέρεις, το καταλαβαίνεις, το νιώθεις.
1: Θα μιλήσουμε.
0: Και αυτό σήμερα γενικά, αλλά τώρα θα μιλήσουμε για ένα άλλο αγαπημένο μου θέμα. Μια 55χρονη καθηγήτρια από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, από Τζόρτζια. Παρακαλώ.
1: Μάλιστα, έτσι, κατάλαβα που το πας.
0: Καθηγήτρια λυκείου. 55χρονη, εδώ πέρα με τη φωτογραφία της, ούτε από μακριά. Ούτε από μακριά, όχι να έρθεις από κοντά και να την ακουμπήσεις. Με 16χρονο για σεξ την έπιασαν και μάλιστα επανειλημμένα. Βρέθηκαν 20.000 μηνύματα, παρακαλώ, που έχουν ανταλλάξει. Μέσα σε αυτά τα μηνύματα, εκτός των άλλων, του έλεγε να φύγουνε μαζί για Μεξικό.
1: Προφανώς έχει άλλη νομοθεσία το Μεξικό.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω, γιατί το Μεξικό τι έχει για τους 16χρονους, είναι μια χαρά, μπορείτε να κάνετε σεξ. Δεν είσαστε παράνομοι. 55 με 16, καλά δεν τρέπεστε λίγο? Και καλά το σεξ, άντε το έκανες μια-δυο φορές. Έτσι, ότι λες το πιτσιρικά, ο οποίος έχει κανονικά οικογένεια, έτσι. Δεν είναι στους 5 δρόμους, από ό,τι διαβάζω εδώ. Έτσι να του λες να φύγει για Μεξικό, δηλαδή.
1: Μωρέ, ούτε το ένα είναι ok καλά, ούτε το άλλο είναι ok καλά. Τίποτα δεν είναι καλά σε όλη αυτή την ιστορία.
0: Έχει και συνέχεια πολύ πιο ενδιαφέρουσα. 20 χρόνια φυλάκιση η 55χρονη. Σεξ και στο σπίτι της.
1: Μάλιστα.
0: Και στην Τζάγκουαρ πίσω, στο πίσω κάθισμα.
1: Κάπου έλεος.
0: Στην Τζάγκουαρ όμως εδώ έχουμε ένα άλλο τέτοιο. Έχουμε ένα άλλο μήνυμα που δίνει η εκπομπή.
1: Μήνυμα.
0: Σήμερα. Το μήνυμα ότι μια καθηγήτρια λυκείου έχει Τζάγκουαρ. Κάτσετε. Τι κάνουν οι καθηγητές εδώ στην Ελλάδα?
1: Υπομονή.
0: Υπομονή κάνουν, αλλά Τζάγκουαρ δεν έχουν. Κάνα φιατάκι, τέτοιο πράγμα, ας πούμε. Τζάγκουαρ, η καθηγήτρια του λυκείου. Είμαστε με τα σοβαρά μας, δηλαδή, τώρα. Λοιπόν, μέσα στα μηνύματα, τα τελευταία, μετά δηλαδή που τα πήρανε όλα χαμπάρι, έτσι, και οι γονείς του παιδιού τον προστάτευσαν, τέλος πάντων, και όλα αυτά, και κατήγγειλαν στην αστυνομία την όλη υπόθεση. Αυτή έστελνε ακόμα μηνύματα. Και τι του γράφε? Γι' αυτό σου λέω, έχει εξέλιξη το θέμα. Δεν είμαστε εδώ. Δεν είναι μόνο το γεγονός. Μου ράγισε στην καρδιά. Με εγκατέλειψες εσύ. Δεν φταίει η μάνα σου για ό,τι έγινε. Εσύ φταίσαι. Ευτυχώς είναι καλοκαίρι, μπορούμε να βουτήξουμε άνετα. Σε πισίνα, σε γούρνα, στη θάλασσα. Δεν ξέρω.

0: Σε λίγο διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Πέμπτης, κυρίες και κύριοι. Έτσι, παρέα σας, όπου και να βρίσκεστε.
1: Αν θέλετε έτσι να μας βρείτε, να επικοινωνήσετε μαζί μας, να πούμε κάτι τι στο παραπάνω, μας βρίσκεται στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύη Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Καλό καλοκαίρι να πούμε, γιατί έτσι το καλοκαίρι είναι τρεις μήνες, είναι πολύς χρόνος, οπότε είναι νωρίς ακόμα, είμαστε στην αρχή του καλοκαιριού, να ευχηθούμε. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε στη συνέχεια, επιστρέφοντας από διαφημίσεις.
1: Ελπίζω έτσι πιο φυσιολογικά πράγματα.
0: Πιο φυσιολογικά δεν το λες, ξέρω και εγώ, δεν ξέρω τι είναι φυσιολογικό πλέον σε αυτή τη ζωή, για πες μου.
1: Ωραία, κατάλαβα πώς θα πάει η συνέχεια.
0: Δεν ξέρω για το φυσιολογικό. Ζεις κάτι φυσιολογικό? Ξεκινάμε από τα απλά, από τα βατά δηλαδή. Καταλαβες. Λοιπόν, επιστρέφοντας, έχουμε σαν σήμερα. Μείνετε εδώ.

0: 92.000 FM.
1: Καλωσορίσατε, Everybody, κόσμος και τρομάδος εδώ.
2: Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός.
1: Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
3: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
3: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Στο Interveter Live Casino, το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια, όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς.

Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα. Καλωσορίσατε δεύτερο ημίωρο Πέμπτης. Εδώ είμαστε.
1: Καλώς τους.
0: Επιβαλίκος μας και τραμμάτους εδώ καθημερινά μαζί. Από Δευτέρα ως Παρασκευή. Ήρθε η ώρα σαν σήμερα να ακούσουμε.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, 11 Ιουνίου του 1821, οι Έλληνες επαναστάτες καταλαμβάνουν το Βραχώρι. 1825, ο Ιμπραήμ εισέρχεται στην έρημη Τριπολιτσά. 1931, ιδρύεται η Πάντιο Σχολή Πολιτικών Επιστημών με κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου. 1965, δημοσιοποιείται σε εφημερίδες η υποτιθέμενη κομμουνιστική δολιοφθορά σε στρατιωτικές μονάδες του Εύρου. Πρόκειται για σκευωρία που έχει στήσει και οργανώσει ο μετέπειτα δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος. 1980, η Ελλάδα αγωνίζεται για πρώτη φορά σε τελική φάση ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στην Νάπολη της Ιταλίας και χάνει από την Ολλανδία με 1-0. 2002, ο Ιταλός Αντώνιο Μέουτσι αναγνωρίζεται από το Κογκρέσο ως εφευρέτης του τηλεφώνου, θέτοντας τέλος σε μια διαμάχη ετών με τον Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπέλ. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 11 Ιουνίου.

0: Λοιπόν, Κοσμά.
1: Για πες.
0: Θέλω να πάρεις ψύχρεμα αυτό που θα σου πω.
1: Αντέχω. Χτύπα με αλίπητα.
0: Το αγόρι μου. Αυτό το... Ο έρωτας της ζωής μου.
1: Ο Τζονι Ντεπ.
0: Άγιας.
1: Το βρήκα. Τι κόλλημα γι' αυτό. Ποιο αγόρι σου είναι... Είναι μεγαλύτερος από μένα 10 χρόνια κοντά αυτός.
0: Ο Τζόνις ο Ντέπης.
1: Ναι.
0: Κοσμά.
1: Ωραίος είναι, ναι. Για λέγε.
0: Δεν είναι απλά ωραίος. Πλέον είναι και ιδιοκτήτης ενός ελληνικού νησιού στα Δωδεκάνησα.
1: Πουλάμε νησιά.
0: 4,2 εκατομμύρια ευρώ το έχει αγοράσει.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ένα μικρό ακατοίκητο νησί. Έκτασης περίπου
1: θα το κάνει εκεί πάνω.
0: 0,20 τετραγωνικών χιλιόμετρων.
1: Τι θα το κάνει είναι το ζήτημα, άμα είναι ακατοίκητο.
0: Στο νησί, σύμφωνα με στοιχεία απογραφής, δεν υπάρχουν μόνιμοι κάτοικοι και κατά καιρούς φιλοξενείται μόνο ένα μικρό στρατιωτικό απόσπασμα.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα τι να σου πω.
1: Τα δίνεις τα 4, τόσο εκατομμύρια. Τι το κάνεις αυτό το πράγμα. Περιμένεις δηλαδή να περάσει ο καιρός να το πουλήσεις 6,2 εκατομμύρια, αυτό είναι μόνο δηλαδή.
0: Δεν ξέρω, αλλά ολόκληρο νησί έχει. Δεν θέλει να έρθει μια βόλτα από την Ελλάδα.
1: Από την Ελλάδα
0: να πάει,
1: ναι,
0: να δει το νησί του.
1: Αυτός θα έρθει από όλο τον κόσμο να, να έρθει εδώ πέρα, στα μέρη μας. Εσύ δεν πρέπει να φύγεις από εκεί να πας στο ακατοίκητο.
0: Στο ακατοίκητο νησί.
1: Νησί.
0: Καλή,
1: στο
0: θα,
1: ακατοίκητο
0: θα πούνε,
1: γενικά.
0: Θα πούνε ότι το καταπατώ. Άμα πάω στο ακατοίκητο.
1: Ναι, όχι. Πρέπει λιγάκι
0: έτσι
1: να κάνεις και εσύ μια κίνηση. Εκείνος θα κάνει ολόκληρο ταξίδι από όλο τον κόσμο δηλαδή, και εσύ δεν θα κάνει.
0: Να πάω απόξω από το νησί.
1: Πήγαινε
0: με μια
1: απόξω.
0: Βάρκα. Να κρατάω ένα πανό. Τζόνι Ντέπι, είμαι εδώ.
1: Αυτό. Δηλαδή, παιδιά, επειδή μερικές φορές τα έχω ζήσει αυτά. Λες κάτι το οποίο πιστεύεις ότι δεν πρόκειται να το κάνει όλες και τελικά θα τη μαζεύω από το νησί, απ' έξω.
0: Εσύ μαζί με τον άντρα μου.
1: Δεν ξέρω.
0: Μπορεί να τον κυνηγάς.
1: Δεν ξέρω τι κάνουν άλλοι. Μιλάω για μένα τώρα. Εγώ λοιπόν θα τη μαζεύω, δηλαδή. Έλα εδώ πέρα, μας κάνεις ρεσίδι. Έλα εδώ, έχουμε εκπομπή αύριο. Θα μας γράψουν τα site όλα.
0: Καλέ για τον Τζόνι τον Ντέπι.
1: Για σένα.
0: Είναι μέχρι να με δει. Μία που με είδε και μία που κατάλαβε.
1: Τι να σου πω, στο εύχομαι. Γιατί μέσα σε όλο αυτό, έτσι, θα μου πεις κάποια στιγμή, έλα στην επαυλή μου. Ξέρω εγώ στο LA, δεν ξέρω πού στο διάλογο.
0: Μ' αρέσει που πιστεύεις σε μένα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, να κάτσουμε 10 μέρες στην πισίνα, ξέρω κι εγώ. Καταλαβες.
0: Πιστεύεις σε μένα, παιδιά.
1: Πιστεύω, γιατί να μην πιστεύω.
0: Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν με την καρκουκλάρα. Με τα όποια θέματα είχαν.
1: Έλα τώρα.
0: Έτσι.
1: Έλα τώρα.
0: Θα γυρίσει, βρε, να κοιτάξει εμένα. Βρε, πας καλά.
1: Ο Τζόνι ο Ντέπ δεν ήταν.
0: Ο Τζόνι ο Ντέπης.
1: Με τα μαξιλάρια και τα σκατά στα μαξιλάρια. Είναι δυνατόν.
0: Λέω.
1: Είναι
0: με την δυνατόν. Όποια προβληματικά.
1: Όαση. Θα σε δει και θα πει όαση σε σχέση με την άλλη.

0: Ποτέ δεν ξέρεις σε σχέση με αυτό που λέγαμε προηγουμένως με τον Τζόνι τον Ντεπ και την, αυτή τη σχέση σας την πλατωνική. Καταλαβαίνεις ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί.
1: Μονοπαντή.
0: Ναι, έτσι γίνεται συνήθως. Τέλος πάντων, πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε άλλη μία ολόκληρη ώρα Πέμπτης, κυρίες και κύριοι. Πολύ μουσική, πολύ τραγούδι, χορός. Καφές εδώ στο στούντιο εμείς, εσείς δεν ξέρω τι κάνετε εκεί έξω. Έτσι, και αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να στο θυμίσουμε, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Βεβαίως, βεβαίως. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: 2000 FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο Υποκράτης Χατζημανούλης. Την έντονη δυσφορία κατοίκων και αιρετών προκάλεσε η είδηση της μεταφοράς 300 μεταναστών από την Κρήτη στην κλειστή ελεγχόμενη δομή της Σάμου τα ξημερώματα της Παρασκευής. Η δομή της Σάμου φιλοξενεί σήμερα 1.000 άτομα, αριθμός που εξασφαλίζει μια διαχειρίσιμη κατάσταση και εύρυθμη λειτουργία. Ωστόσο, τόσο ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου Πάρης Παπαγεωργίος, όσο και ο Αντιπεριφερειάρχης Ελισσέος Μαυραζώτης αντέδρασαν αμέσως μετά την πληροφόρηση, διαμηνύοντας στο αρμόδιο Υπουργείο ότι η Σάμος δέχτηκε τη δημιουργία της δομής στο νησί μόνο για την κάλυψη αναγκών που προκύπτουν από την πίεση των θαλάσσιων συνόρων και όχι για τη φιλοξενία μεταναστών που έχουν μπει στη χώρα από άλλα σημεία. Συγκεκριμένα, ο κ. Μαυραζώτης, με επιστολή του προς τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, εξέφρασε την έντονη ανησυχία και την κατηγορηματική αντίθεση της τοπικής κοινωνίας της Σάμου στις πληροφορίες που διακινούνται τις τελευταίες ώρες περί επικείμενης μεταφοράς μεγάλου αριθμού ετούντων άστυλων από την Κρήτη προς την κλειστή ελεγχόμενη δομή της Σάμου. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ασφυκτική πίεση που δέχτηκε η Σάμος από το 2015 που βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης, σηκώνοντας ένα δυσανάλογο μεγάλο βάρος σε σχέση με το μέγεθος και τις δυνατότητές της. Τότε η τοπική αυτοδιοίκηση, παρά τις επιφυλάξεις και τις αντιδράσεις που υπήρξαν κατά καιρούς, συνένεσε στη δημιουργία της νέας δομής εκτός του αστικού ιστού της πόλης. Η συνένεση αυτή δεν ήταν λευκή επιταγή. Βασίστηκε σε συγκεκριμένες και σαφείς δεσμεύσεις της πολιτείας ότι η νέα δομή θα εξυπηρετεί αποκλειστικά τις ανάγκες υποδοχής και διαχείρισης των ατόμων που αφυκνούνται στη Σάμο μέσω των θαλάσσιων συνόρων και ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος μεταφοράς και φιλοξενίας ετούντων άσυλο από άλλες περιοχές της χώρας. Η δέσμευση αυτή αποτέλεσε θεμελιώδη προϋπόθεση για την υποδοχή του έργου από την τοπική κοινωνία και τους θεσμικούς της εκπροσώπους. Για τον λόγο αυτό, οι πληροφορίες περί μεταφοράς σημαντικού αριθμού ετούντων άσυλο από την Κρήτη στη Σάμο προκαλούν εύλογη ανησυχία, έντονη δυσαρέσκεια και γενικευμένη αναστάτωση στους κατοίκους του νησιού. Μια τέτοια απόφαση συνιστά ευθεία ανατροπή των συμφωνηθέντων μεταξύ της κυβέρνησης και της τοπικής κοινωνίας. Παράλληλα, δημιουργεί τον φόβο ότι εγκαθιδρύεται μια νέα πρακτική, σύμφωνα με την οποία η Σάμος θα χρησιμοποιείται ως χώρος υποδοχής και φιλοξενίας ετούντων άσυλο που μεταφέρονται από άλλες περιοχές της χώρας, γεγονός που αλλοιώνει πλήρως τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε η νέα δομή, αναφέρει ο Αντιπεριφερειάρχης, ζητώντας να μην πραγματοποιηθεί καμία μεταφορά ετούντων άσυλο από άλλες περιοχές της χώρας προς τη Σάμο και να διασφαλιστεί ότι η λειτουργία της δομής θα παραμείνει εντός του πλαισίου για το οποίο αυτή σχεδιάστηκε και έγινε αποδεκτή. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου Πάρης Παπαγεωργίου, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, του εξήγησε ότι η Σάμος έχει σηκώσει πολύ μεγάλο φορτίο στο μεταναστευτικό και η επιπλέον επιβάρυνσή του, ειδικά στην έναρξη της τουριστικής περίοδου, είναι απαγορευτική. Ήταν εξάλλου και δέσμευση της κυβέρνησης ότι τα νησιά δεν θα δεχτούν περισσότερες μεταναστευτικές ροές από αυτές που φτάνουν απευθείας, διευκρίνησε και ζήτησε την ακύρωση της απόφασης, επαναλαμβάνοντας ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί η επιβάρυνση της Σάμου, αλλά και δεν είναι δυνατόν να λαμβάνονται αποφάσεις ερήμην των τοπικών αρχών και τοπικών κοινωνιών. Αντίδραση για το συγκεκριμένο θέμα είχαμε και από τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης της Δημοτικής Παράταξης ΑΝΑΣΑ του Δήμου Ανατολικής Σάμου, τον κύριο Γιώργο Στάτζο, ο οποίος σε ανάρτησή του ανέφερε πως οι σημερινές αρνητικές εξελίξεις και η ευθεία ανατροπή των συμφωνηθέντων σχετικά με το μεταναστευτικό ζήτημα και τη λειτουργία της δομής στο νησί μας συνιστούν σοβαρή πρόκληση για τη Σάμου και τους κατοίκους της. Ως Δημοτικοί Σύμβουλοι, ζητούμε την άμεση έκτακτη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου με τη συμμετοχή των θεσμικών φορέων, των κοινωνικών εκπροσώπων και των πολιτών, προκειμένου να υπάρξει πλήρης ενημέρωση, ουσιαστική συζήτηση και λήψη σαφών αποφάσεων για τη στάση και την αντίδραση της τοπικής κοινωνίας. Οι δεσμεύσεις που δόθηκαν προς τους Σαμιώτες δεν μπορούν να ανατρέπονται μονομερώς και ερήμην της κοινωνίας. Η Σάμος δεν είναι θεατής των αποφάσεων που την αφορούν, έχει λόγο, δικαίωμα και απαιτεί να συμμετέχει στις εξελίξεις που καθορίζουν το μέλλον της. Απαιτούμε ξεκάθαρες απαντήσεις, σεβασμό στις επίσημες συμφωνίες και άμεση ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας. Η φωνή της Σάμου πρέπει να ακουστεί δυνατά και καθαρά, καταλήγει μεταξύ άλλων η ανάρτηση του επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης ΑΝΑΣΑ, Γιώργου Στάτζου. Στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Σάμμο στον τομέα των μεταφορών και της ακτοπλοϊκής σύνδεσης αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σάμμου Γιώργος Κυριαζής, μιλώντας σήμερα στον 2000. Με αφορμή τις δυσκολίες που καταγράφονται στη μεταφορά προϊόντων προς και από το νησί, ο κ. Κυριαζής σχολίασε χαρακτηριστικά ότι η εβδομάδα στη Σάμμο ξεκινάει Πέμπτη, θέλοντας να αναδείξει τα προβλήματα που προκαλούν τα υφιστάμενα ακτοπλοϊκά δρομολόγια στην αγορά και την επιχειρηματική δραστηριότητα. Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στην αύξηση του κόστους μεταφοράς των φορτηγών, υπογραμμίζοντας ότι το πρόβλημα επιβαρύνει σημαντικά τις επιχειρήσεις και την τοπική οικονομία. Αναφορά έκανε και στο μεταφορικό ισοδύναμο, σημειώνοντας ότι εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμότητες στις πληρωμές. Μνημόνευσε τον εκλειπώντα νεκτάριο Σαντορινιό, τονίζοντας ότι είχε συμβάλει ουσιαστικά στην πρόθεση του μέτρου και είχε αφουγκραστεί τις ανάγκες των νησιωτικών κοινωνιών. Ο κ. Κυριαζής υποστήριξε ακόμη ότι η Σάμμος δεν μπορεί να συγκρίνεται με μεγαλύτερα νησιά όπως η Κρήτη, καθώς οι συνθήκες και οι ανάγκες είναι διαφορετικές. Ενώ επεσήμανε ότι υπάρχουν και άλλα νησιά που αντιμετωπίζουν αντίστοιχες δυσκολίες. Τέλος, γνωστοποίησε ότι το Επιμελητήριο Σάμμου απέστειλε επιστολή διαμαρτυρίας προς τον Υπουργό Ναυτιλίας για το ζήτημα των ακτοπλοϊκών δρομολογίων. Όπως ανέφερε μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει απάντηση από το Υπουργείο. Στο ζήτημα της στάθμευσης στο Πυθαγόριο αναφέρθηκε επίσης ο πρόεδρος του Μελητηρίου Σάμου και αντιδήμαρχος Γιώργος Κυριαζής, επισημένοντας ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος προϋποθέτει τη συνεργασία όλων. Όπως ανέφερε, αν δεν υπάρχει βούληση και καλή διάθεση από όλους, δεν υπάρχει λύση, τονίζοντας ότι αρκετοί οδηγοί συνεχίζουν να σταθμεύουν όπου επιθυμούν, γεγονός που δυσχεραίνει την κατάσταση στην περιοχή. Ο κ. Κυριαζής υπογράμμισε ότι η αστυνόμευση είναι απαραίτητη, ωστόσο εκτίμησε ότι θα πρέπει να λειτουργεί κυρίως προς την κατεύθυνση της συμμόρφωσης και της στήρισης της τάξης και όχι αποκλειστικά μέσα από την επιβολή αυστηρών προστήμων. Παράλληλα, εξέφρασε τον προβληματισμό του για το κλίμα που, όπως είπε, έχει διαμορφωθεί γύρω από τους ελέγχους, σημειώνοντας ότι αρκετοί πολίτες αισθάνονται πίεση ακόμη και για μία απλή έξοδο. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στους επαγγελματίες οδηγούς, για τους οποίους η πιθανή αφαίρεση διπλώματος μπορεί να επηρεάσει άμεσα την εργασία και το εισόδημά τους. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, τόνισε, στα οποία δεν δίνουμε τη δέουσα προσοχή και ασχολούμαστε με άλλα ζητήματα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιπποκράτης Χατζημανούλης.
0: 2000 FM. 2000 FM.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κόσμος και δρομάδος εδώ.
2: Έχω εκστασιαστεί.
3: Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέει ρε φίλε.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: τα προβλήματα με το χρόνο είναι πάρα πολλά. Καταλαβές. Δεν είναι δηλαδή ένα-δύο προβλήματα όταν αρχίζει και σου χτυπάει την πόρτα ο χρόνος από διάφορες μεριές. Καταλαβές. Καταρχήν, καλωσορίσατε δεύτερη. Τώρα θα σου εξηγήσω. Δεύτερη ώρα μαζί, καλωσορίσατε. Σήμερα Πέμπτη, είναι 11 του μήνα. Είναι αρχή καλοκαιριού. Καλό καλοκαίρι για όσους δεν τα έχουμε πει και μας βρήκατε σήμερα εδώ. Στην εκπομπή μας, Ευηβαλίκος μας και Τρομάδος, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα σε Παρασκευή, δύο ώρες μαζί. Ο ποιητής θέλει να πει το εξής. Ο χρόνος σου υπενθυμίζει ότι περνάει με διάφορα πράγματα που συμβαίνουν γύρω σου. Δηλαδή, π.χ. πας σε συναυλία των Big Slax τώρα, τον τελευταίο καιρό. Έτσι. Και διαπιστώνεις, ας πούμε, σου λέει το συγκρότημα ζούμε 35 χρόνια. Δηλαδή, πόσο χρονών ήσουν όταν ξεκινούσες να τραγουδάς και εγώ σ' άκουγα, ένα ερώτημα είναι αυτό. Το δεύτερο ερώτημα είναι ότι έτσι σκέψη περισσότερο. Έτσι, ότι τώρα στη συναυλία σηκωνόντουσαν συνεχώς κινητά για να τραβήξουν πλάνα, ξέρω και εγώ, ή να φωτίσουν. Στην προηγούμενη φορά που είχα πάει στους Big Slax δεν υπήρχαν social media καν. Κατάλαβες, δηλαδή είναι ιστορία και αυτό. Έτσι, αναπτήρες δεν ανάβουνε, δεν το συζητάμε καν. Ανάψανε μάλλον στην τωρινή συναυλία που πήγα τώρα τελευταία, ανάψαν 4 αναπτήρες. Είναι και αυτό κάτι.
1: Ναι, αλλά βάζουν φακούς στα κινητά και τους κουνάνε.
0: Και βάζουν φακούς. Ναι. Αυτό είναι. Άναψε όλο το στάδιο τέλος πάντων της συναυλίας και ήταν και 4 κακομύριδες με 4 αναπτήρες, ας πούμε. Καταλαβές.
1: Όχι κακομύριδες, ρομαντικοί.
0: Ρομαντικοί, πες τους ρομαντικούς. Καταλαβές, σου χτυπάει την πόρτα. Επίσης, βλέπεις τους τραγουδιστές. Δεν μπορούν να σταθούν στη σκηνή μαζί και οι δύο για πολλή ώρα. Πάει ο ένας, τραγουδάει, ο άλλος είναι φεύγει πίσω. Ξεκουράζεται, έχει κρεβάτι θεωρείς.
1: Ας πούμε
0: και μετά από μισή ώρα ξαναεμφανίζεται αυτός και πάει ο άλλος να ξεκουραστεί.
1: Έλα τώρα.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Το τραβά.
0: Είναι μεγάλοι άνθρωποι και αυτοί. Μαζί μου είναι μεγάλος άνθρωπος.
1: Μαζί. Αλλά
0: μισό λεπτάκι. 35 χρόνια. Να ήταν 25 χρονών. Πόσο χρόνο είναι τώρα, 60. Ορίστε. Δεν μπορούν πολλή ώρα μαζί. Καταλάβες όρθιοι εκεί.
1: Έχουμε παραδείγματα, έχουμε Rolling Stones, έχουμε Iggy Pop, έχουμε...
0: Τώρα και εσύ, τώρα μιλάς τώρα για μεγαθύρια τώρα. Άσε που μερικοί από τους Rolling Stones έχουν φύγει από τη ζωή, τι λες τώρα.
1: Εντάξει.
0: Παίζουν με αναπληρωματικούς και τέτοια τώρα, δεν είναι. Λοιπόν, μείνετε εδώ, έχουμε ακόμα άλλη μια ώρα μαζί. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, Κοσμά, έχει έρθει η ώρα να μιλήσουμε για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, γι' αυτό και ταιριάζει και το χαλί που έχεις επιλέξει. Πόσο διαρκεί ο έρωτας?
1: Ο έρωτας?
0: Ναι.
1: Μπορεί καθόλου, μπορεί και για πάντα, δεν ξέρεις.
0: Λοιπόν, έχουμε μελέτες, έχουμε έρευνες που έχουν ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα, σε παρακαλώ πολύ. Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι ο έρωτας δεν είναι απλό ζήτημα καρδιάς, αλλά κυρίως εγκεφάλου. Ορμόνες, νευρολογικοί μηχανισμοί, γονιδιακοί παράγοντες και προσωπικά βιώματα συνθέτουν αυτό το πολύπλοκο παζλ. Η Κάθριν Γου, ερευνήτρια από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, διακρίνει 3 βασικά στάδια στη διάρκεια μιας σχέσης. Mm-hmm. Πάθος, έλξη και σύνδεση. Και σε κάθε ένα η καθοδήγηση γίνεται από ένα διαφορετικό μείγμα ορμονών.
1: Το βασικότερο που πρέπει να πούμε σε όλες αυτές τις ωραίες σκέψεις είναι ότι πρέπει πραγματικά να βρίσκεσαι εκεί για έρωτα, όχι για σκοπό. Δηλαδή όχι για να το χρησιμοποιήσεις τον άλλον.
0: Καλά, εδώ να... τώρα μιλάμε πηγαίνεις... για σχέσεις και έρωτα, ναι, όχι για άλλα πράγματα.
1: Και από τις δύο πλευρές, όχι από τη μία, για από τις δύο. Γιατί άμα είναι από τη μία δεν δένει.
0: Εκεί να μου στρίψει το μαχαίρι στην πληγή για τον Τζόνι τον Ντέπι, τέτοιος είσαι. Λοιπόν, έρευνα του Πανεπιστημίου Κοινωνικών Επιστημών της Αυστραλίας δείχνει ότι η φάση του έντονου έρωτα διαρκεί περίπου 6 μήνες. Σε αυτό το χρονικό διάστημα του έντονου έρωτα κυριαρχεί το πάθος, η αίσθηση του παραλογισμού και το άγχος της αποδοχής. Το επόμενο στάδιο είτε οδηγεί στη σταθεροποίηση είτε φθήνει. Δηλαδή μετά τους 6 μήνες είτε ενισχύεται η σχέση και δημιουργούνται δεσμοί, όπου μπαίνει σε ένα δεύτερο στάδιο που μπορεί να διαρκέσει περίπου 4 χρόνια και χαρακτηρίζεται, λέει, από παθιασμένη αγάπη.
1: Εσύ δηλαδή από τη δικιά σου εμπειρία πιστεύεις ότι αυτός έχει δίκιο που τα λέει αυτά? Γιατί πρέπει να ξεχωρίζουμε έτσι, όταν βγαίνει κάποιος και λέει τη δικιά του την άποψη και τη γνώμη, έτσι, να ξέρουμε ότι είναι ένας άνθρωπος. Δεν είναι δηλαδή ο νόμος. Δεν είναι,
0: να σου πω και...
1: Γιατί μετά θα το ακούσει αυτό κάποια και θα έρθει να σου πει: μα οι ειδικοί λένε. Πώς οι ειδικοί? Τι
0: να
1: λένε οι ειδικοί?
0: Να σου πω και το τρίτο το στάδιο και να συζητήσουμε μετά.
1: Mm-hmm.
0: Το τρίτο στάδιο, εφόσον περάσει στο δεύτερο ομαλά, λέγεται συντροφική αγάπη. Mm-hmm. Αντικαθιστά σταδιακά το πάθος.
1: Αυτό συμβαίνει μετά τους 6 μήνες?
0: Όχι, παιδί μου. 6 μήνες είπαμε είναι το έντονο
1: πάθος.
0: Είναι ο
1: έρωτος. Μετά τους 6 μήνες τι γίνεται?
0: Μετά είναι το δεύτερο. Μα δεν με ακούς όταν σου μιλάω.
1: Εγώ νόμιζα ότι αυτό το συντροφικό είναι μετά τους 6 μήνες.
0: Μετά τους 6 μήνες είναι το δεύτερο στάδιο που διαρκεί 4 έτη και χαρακτηρίζεται παθιασμένη αγάπη.
1: Α, αυτό.
0: Και το τρίτο στάδιο λέγεται συντροφική αγάπη, είναι μετά τα 4 χρόνια της παθιασμένης αγάπης. Λοιπόν, στη συντροφική αγάπη, το πάθος δίνει τη θέση του σταδιακά στην τρυφερότητα, την κατανόηση και τη βαθιά αφοσίωση.
1: Ωραία. Εμένα τώρα βέβαια ξέρεις τι μου ήρθε, άσχετο.
0: Τι?
1: Κάνουμε μία σαπουνόπερα για ένα κανάλι, οποιοδήποτε θα μας πάρει.
0: Ναι.
1: Θα ξεκινάει από την συντροφική, όχι... Από την, την αγάπη την... όχι, όχι τη φτερνισμένη, έτσι. Λοιπόν, πώς την είπαμε, την έντονη, την παθιασμένη αγάπη.
0: Ναι.
1: Και μετά από 4 χρόνια θα αλλάξουμε τη σειρά και θα την πούμε...
0: Συντροφική αγάπη.
1: Συντροφική αγάπη, καταλαβες.
0: Κοίτα να σου πω κάτι.
1: Ωραίο μπορεί να πάει αυτό.
0: Δεν θα σου πω αυστηρά ότι είναι 6 μήνες, 4 χρόνια.
1: Mm-hmm. Ναι, αλλά αυτό το λένε σαν να σημαίνει έτσι.
0: Σε γενικές γραμμές.
1: Μπορεί να ισχύει.
0: Ναι, δεν αλλά... φαίνεται παράλογος αυτός ο διαχωρισμός.
1: Επίσης, μπορεί να μην ισχύουν όλα αυτά. Δηλαδή, από το εξάμηνο το πρώτο, που στο χαρακτηρίζει κάποιος, να φτάσεις κατευθείαν στην συντροφική αγάπη μετά. Ή να είναι η παθιασμένη αγάπη πολύ περισσότερο και το άλλο να μην υπάρξει. Ας πούμε, δεν ξέρεις.
0: Ναι, εντάξει, είναι διάφορο. Επίσης, εγώ νομίζω ότι αυτή η πρώτη περίοδος που σου τη λέει 6 μήνες, που είναι το εντόνο το πάθος, ο τρελός ο έρωτας, νομίζω ότι αυτό ακόμα και στη φάση της συντροφικής αγάπης
1: μπορεί
0: είναι
1: να
0: κάτι
1: υπάρχει,
0: το οποίο ξαναξυπνάει, μπορεί μετά λόγω συνθήκων να ηρεμεί και μετά να ξαναεπανέρχεται.
1: Έτσι, έτσι.
0: Δεν νομίζω ότι χάνεται.
1: Γιατί νομίζω ότι είναι εξάμηνο. Μπορεί να είναι και περισσότερο, δεν το ξέρεις αυτό.

0: Λοιπόν, πηγαίνοντας στο τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, να σκέφτομαι με αυτά που λέγαμε προηγουμένως, πρέπει να ρωτήσουμε τον Johnny Depp τι λέει για αυτό το θέμα.
1: Το δηλαδή, Johnny Depp, τα γόρι μου.
0: Πώς το έζησε με την Amber Heard, ας πούμε.
1: Εκεί.
0: Είχε...
1: Ναι, να αναφερθεί σε εκείνη.
0: Μήπως ήταν και η σκατένια, αγάπη, για ένα διάστημα ή το σκατένιο πάθος.
1: Απαπα. IDS, ξεράσματα.
0: Εγώ που τα λέω ή οι άλλοι που τα κάνουν και τα λέγανε και στο δικαστήριο, ας πούμε. Εγώ φταίω.
1: Θέλεις εκεί να μου χαλάσεις όλα όσα έχω ονειρευτεί.
0: Δηλαδή θα φτάσει η στιγμή που θα βρεθούν στο κρεβάτι η Εύη και ο Johnny Depp.
1: Αχ, σε παρακαλώ.
0: Και θα του πει, το έχεις πλύνει το μαξιλάρι ατόμου και την ξυλερωθεί.
1: Πραγματικά δεν τον έχω έτσι στο μυαλό μου. Εκεί.
0: Μπορούμε να αλλάξουμε μαξιλάρι.
1: Το έχω πάει στη Ρομαζάδα μόνο.
0: Ναι, αλλά κάποια στιγμή όμως περνάει αυτό το εξάμεινο. Το είπαμε πριν.
1: Λοιπόν. Εγώ το έχω στο πλατωνικό, το ρομαντικό.
0: Λοιπόν,
1: που πάμε... μπορεί, ας πούμε, να τον δεις τον άλλονα και μετά να μην θες να τον ξαναδείς. Δεν έχει να κάνει.
0: Καλά, εντάξει τώρα. Τρία πουλά και κάθονταν. Άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου και της γυναίκας γενικότερα. Λοιπόν, τελευταίο διάλειμμα. Επιβαλίκος μας και τραμάντος με λατινικούς χαρακτήρες στα social media, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας.
1: Για κάποιο λόγο που δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Ναι, παιδί μου.
0: Μετά τις διαφημίσεις, γιατί έρχεται διάλειμμα, είμαστε εδώ για το τελευταίο ημίωρο.

0: 2000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
3: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε, τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, Πέμπτη. Επιβαλίκος μας και Τραμάδος εδώ στα μικρόφωνα. Για λίγο ακόμα μαζί.
1: Εδώ,
0: έτσι προχωράει. Θυμηθείτε, έχουμε από σήμερα έχουμε Μουντιάλ που έχει βοήξει ο κόσμος, βέβαια. Δεν ξέρω αν σε ενδιαφέρει το Μουντιάλ, εσένα που ακούς. Έτσι, προφανώς οι περισσότεροι άντρες και λιγότερες γυναίκες.
1: Δεν θα το έλεγα, νομίζω ότι και...
0: Δεν νομίζω ότι να έχεις δει ολόκληρη καφετέρια τώρα ή σουβλατζίδικο να είναι γεμάτο από γυναίκες που έχουν μαζευτεί για να το δουν.
1: Όχι, ρε παιδί μου, θα δεις και αρκετές γυναίκες.
0: Κάποιες. Ένα δέκατο, ξέρω.
1: Απλά ξέρεις τι, νομίζω ότι οι γυναίκες δεν θα καφρίσουν. Θα κάτσουν να δουν, αλλά δεν θα καφρίσουν.
0: Εγώ πολλούς μαζεμένους άντρες βλέπω συνήθως. Αυτό βέβαια από χθες, να πούμε και το άλλο, έχει αρχίσει να προβάλλεται η ταινία του Σπίντερ Σπίλμπεργκ.
1: Που την περίμενε, την είδε.
0: Την περίμενε, αλλά την περιμένει και όλος ο κόσμος, γιατί ο Σπίλμπεργκ συνήθως δεν κάνει κάτι τυχαίο. Δηλαδή, στις στενές επαφές τρίτου τύπου της δεκαετίας του 70, είχε αποκαλυφθεί ότι στα γυρίσματα μέσα είχε λάβει μέρος και άνθρωπος που είχε σχέση με τα UFO και την έρευνα των UFO από το κράτος. Για να καταλάβουμε δηλαδή τι γινότανε. Έτσι, δηλαδή τους έλεγε, παιδιά, τι έχει συμβεί λίγο εκεί στην επικοινωνία με τους εξωγήινους. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν κάνει πόλεμο στον άστρο.
1: Και να πούμε ότι επανέρχεται σε αυτό το θέμα, ναι, δεν ναι. Είναι Jurassic, είναι...
0: Από χθες αυτό, σε κάποια σινεμά σε όλη την Ελλάδα, από χθες. Ωραίο είναι αυτό. Εγώ δεν το έχω δει εχθές. Να δούμε σήμερα τι θα γίνει. Να βρούμε έναν τρόπο να το δούμε και αυτό. Λοιπόν, Επιβαλίκος μας και Δραμάδος, για λίγο ακόμα εδώ.

0: Λοιπόν, τι ακούσαμε τις προηγούμενες μέρες που το ακούμε τα τελευταία χρόνια, ότι υπήρχαν ιερείς, παπάδες σε εκκλησίες που αγιάσανε πάλι τα στυλό, έτσι, για τις πανελλήνιες που έχουν ξεκινήσει, έτσι, αγιάσανε τα παιδιά, έτσι, τα ευλογήσανε και τα στυλό. Αυτό το πράγμα γιατί συνεχίζεται, το θεωρούν δηλαδή πετυχημένο?
1: Δεν ξέρω,
0: δηλαδή, αν δεν έχεις, έτσι, ευλογηθεί από τον παπά, τι γίνεται? Είναι σαν σκονάκι, δηλαδή, να έχεις το στυλό τον ευλογημένο? Τι ιστορία και αυτή?
1: Δεν ξέρω.
0: Το θέμα, το πρόβλημα είναι ότι συνεχίζεται αυτό. Δηλαδή, δεν έχει πάει κάποιος να τους πει, παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα? Το θέμα είναι να έχεις διαβάσει, έτσι, και να ξέρεις πού πας στη ζωή σου γενικότερα. Δηλαδή, και αυτός που δεν έχει διαβάσει μπορεί να ξέρει μια τέχνη, ρε παιδί μου, και να πάει πολύ καλύτερα στη ζωή του από έναν άλλον.
1: Νομίζω ότι είναι θέμα τύχης και επιλογών.
0: Ναι.
1: Και τα δύο μαζί.

0: Αυτό ήταν το μαζεύουμε και φεύγουμε εδώ από το στούντιο σήμερα, γιατί έχουμε άλλα πράγματα να κάνουμε.
1: Αμέ.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Καλοκαίρι είναι. Σχέδια κάνουμε για διακοπές. Έχω ακούσει πολύ κόσμο που κάνει σχέδια.
1: Τι ωραία.
0: Για διακοπές. Ναι, βεβαίως. Αυτό που ακούω όμως είναι ότι οι περισσότεροι, έτσι, μιλάνε για στεριά. Διακοπές. Δεν μιλάνε για νησιά.
1: Ναι, γιατί.
0: Καταλαβες. Και άκουσα ένα διάλογο που έλεγε, ας πούμε, εντάξει, είναι ακριβά, του έλεγε ο ένας τα εισιτήρια για τα ακτοπλοϊκά, και ο άλλος του έλεγε, ας πούμε, ναι, ενώ η βενζίνη είναι φτηνή. Ναι ρε φιλαράκι, αλλά δεν θα δώσεις για μια οικογένεια, ας πούμε, 600-700 ευρώ σε βενζίνες. Μπορεί να έχεις και αέριο, μπορεί να έχεις και πετρέλαιο. Είναι ακόμα πιο οικονομικά, ας πούμε, από τη βενζίνη. Δεν θα δώσεις 600-700 ευρώ όσο κίνηση και να κάνεις. Θα δώσεις 200-300, ξέρω κι εγώ. Δηλαδή κάτω του μισού.
1: Εντάξει παιδιά, είναι τα ακτοπλοϊκά είναι σε τρελές τιμές πλέον.
0: Οπότε όπως καταλαβαίνετε,
1: απλησίαστε.
0: Οι προορισμοί οι οποίοι δεν είναι να πας σε νησί, έτσι, οι πυρωτικοί, ξέρω πώς λέγονται, έτσι, ναι, ναι, θα έχουν το φόρτε τους φέτος. Ακόμα περισσότερο από τις άλλες χρονιές. Λοιπόν, τέλος για σήμερα. Αύριο και πάλι εδώ στην ώρα μας εμείς, Θεού θέλοντος, παρασκευιάτικο, για να κλείσουμε και την εβδομάδα μας αύριο.
1: Μέχρι αύριο, πολλά πολλά φιλιά από μας.
0: Γεια χαρά.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
4: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
3: Περίμενε, μπάστα.
5: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
6: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
3: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
4: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
3: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
4: Έτσι.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
9: You be... oh.

0: Σαν χορός με στη βροχή θα είσαι για πάντα. Δες ο χρόνος τρελάθηκε στις νύχτα στα χάδια. Θα με δω.
1: Ελένη!
2: Με δανούρια μου.
1: Θες να στήξω το ρήγμα?
2: Αχ, εγώ!

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.